0: σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης και για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκβραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Στο Σουδάν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο Νταρφούρ μετά από επίθεση με ντρόουν σε εθιμικό δικαστήριο. Οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορεί για το πλήγμα τον τακτικό στρατό της χώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, 3 Αυγούστου. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 6 εκτάκτο σήμερα λόγω των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική. Πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα? Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Η κατάσταση επικεντρώνονται προσπάθειες της πυροσβεστικής μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων και τα λοιπά των εθελοντών στην Ψάθα και στο Κρυοπηγάδι. Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της ημέρας και εφόσον έχουν προχωρήσει και έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις στη δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών, η φωτιά αυτή, η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, θα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Συνδεόμαστε βεβαίως πάντα με το Earth News, διότι είναι στο πεδίο, κοντά στο πεδίο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και όλος ο μηχανισμός έχει ρηχθεί στη μάχη. Είναι τέταρτη μέρα αυτή που ξημερώνει με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Είναι λοιπόν οι συνάδελφοι εκεί επιτόπου και παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς. Γιώργος Κοβός, στην Ψάθα. Παρακαλώ να συνδεθούμε με την Ψάθα άμεσα.
1: Να απειλεί ουσιαστικά, να απειλεί με δυναμική αυτή τη στιγμή κάτι. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε τις φλόγες από τη μία να στέκονται πάνω στο όρος Ζάστανο, που ανά πάσα
2: έχει
1: στιγμή,
2: μεγαλώσει αυτό το μέτωπο. Έχει μεγαλώσει αυτό το μέτωπο, Γιώργο, από την προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε.
1: Έχει μεγαλώσει, αλλά σιγοκαίει. Αλλά σιγοκαίει όμως. Και το δουλεύουν, από ό,τι μαθαίνουμε, το δουλεύουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στην πυρκαγιά. Ενώ η ίδια κατάσταση είναι και και στην Ψάθα, πάνω από την Ψάθα, στο μικρό μέτωπο αυτό βλέπουμε πάνω από την Ψάθα. Βέβαια οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι σε πολύ σχετικά κοντινή απόσταση από τα μαγαζιά που βρίσκονται στην παραλία της Ψάθας. Είναι γύρω
2: στα... Άρα δεν το βλέπουμε ολόκληρο, επειδή εκεί υπάρχει χαράδρα, υπάρχει ανάγλυφο δηλαδή. Βλέπουμε εκεί την άκρη του, φαίνεται ότι καίει από την πίσω πλευρά, εμείς το βλέπουμε στην κορυφή και ίσως λίγο στην άκρη του. Συνεπώς αυτό πρέπει να εικάσουμε, Γιώργο, από αυτά που λες, ότι καίει πίσω από αυτό.
1: Όχι,
2: μισό λεπτάκι.
1: Τώρα αναφέρθηκα στο όρος Ζαστανό, αλλά στη συνέχεια πήγα, εάν μας δείξει τώρα Πέτρος Αλλιώς στην ευθεία, εδώ που είναι η παραλία της Ψάθας, ακριβώς από πάνω έχουμε
2: αυτό μια βλέπουμε άλλη πυρκαγιά. Αυτό βλέπουμε.
1: Ναι. Αυτό είναι αυτό που βλέπαμε πριν. Είναι γύρω στα 300-400 μέτρα απόσταση από μαγαζιά. Από τα μαγαζιά που βρίσκονται στην παραλία. Τα πρώτα μαγαζιά βρίσκονται πάνω στο... Ναι.
2: Με τι φορά?
1: Στο ένα μικρό υψωματάκι.
2: Με τι φορά, Γιώργο? Με ποια φορά? Με ποια κατεύθυνση οι φλόγες?
1: Δεν υπάρχει, διατηρεί μια σταθερότητα, σιγοκαίει, δεν υπάρχει άνεμος αυτή τη στιγμή. Η φωτιά σιγοκαίει έτσι όπως την είχαμε αφήσει νωρίτερα.
2: Και άρα αυτή η απόσταση των 300,
1: είναι το θετικό της όλης υπόθεσης.
2: Η απόσταση των 300 μέτρων που μας λες, λες ότι δεν αλλάζει, είναι αυτή, δεν κατεβαίνει δηλαδή η φωτιά πιο χαμηλά, απλά καίει σε εκείνο το σημείο.
1: Και σε εκείνο το σημείο. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι και οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί σε διάφορα σημεία και προσπαθούν να αναχαιτίζουν την πυρκαγιά με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Και φαίνεται ότι ο άνεμος, ο οποίος έχει κοπάσει εδώ και αρκετές ώρες, βοηθάει ουσιαστικά στο να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Σίγουρα είναι δύο μέτωπα αυτά, το ένα στο Ροζάστανο και το άλλο πάνω από την Ψάθα, που είναι ενδυνάμει απειλές για τις περιοχές της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Όμως φαίνεται
2: αυτή τη στιγμή
1: ότι
2: η εικόνα είναι ότι δεν κινούνται απειλητικά, γιατί υπάρχει ηρεμία.
1: Αυτό που περιμέναμε όλοι, το να πέσει ο άνεμος. Ναι, αυτό που περιμέναμε όλοι, να πέσει ο άνεμος σαν την πιο ουσιαστική βοήθεια, φαίνεται ότι έχει τελικά
2: για τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον βοηθάει, γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, θα μπορούσαν, όπως το είπες και εσύ, εν δυνάμει να γίνουν απειλητικά. απειλητικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τα βοηθάει ο άνεμος, δεν ενισχύεται το μέτωπο, δεν ενισχύεται η δύναμή του, δεν κατεβαίνει, απλώς σιγοκαίει και το ένα και το άλλο στα σημεία τα οποία βρίσκονται. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι.
1: Βεβαίως. Έτσι θα παραμείνει, ελπίζουμε να παραμείνει έτσι, χωρίς ανέμους. Είναι κάτι σημαντικό και για την κατάσταση της θάλασσας, ούτως ώστε τα εναέρια μέσα που θα έρθουν το πρωί να μπορέσουν και να ανεφοδιαστούν και στη συνέχεια να πάνε να επιχειρήσουν. Είναι μια ιδανική κατάσταση για να λειτουργήσουν πιο επιθετικά τα εναέρια μέσα το πρωί και να μπορέσουν να καταστήλουν την πυρκαγιά που θυμίζω ότι μπαίνουμε στο 4ο 24ωρο που καίει από τότε που ξεκίνησε, από τις 31 Ιουλίου. Στο καλαμάκι της Βιωτίας. Στη συνέχεια πέρασε στον Άγιο Βασίλειο, ανεβαίνοντας ήδη ένα βουνό μέχρι να φτάσει εκεί, κόβοντας στη μέση το βασικό δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές.
2: Και μιας και το λες αυτό, Γιώργο, εμείς θα δούμε το χάρτη που αποτυπώνει όλη αυτή τη ζημιά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα μας το δείχνουν εδώ οι συνάδελφοι. Η κόκκινη περιοχή που βλέπουμε αριστερά στο χάρτη μας είναι αυτό που μας είπες πριν. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε εκεί στον Άγιο Βασίλειο, έκαψε εκείνη την περιοχή.
1: Λίγο πιο δίπλα στο Καλαμάκι, από τον Άγιο Βασίλειο, στο Καλαμάκι της Βιωτίας ξεκίνησε 31 Ιουλίου.
2: Έκαψε λοιπόν, τη βλέπουμε να φτάνει. Ανέβηκε... Μισό λεπτό να περιγράψω λίγο το χάρτη μας για να γίνει κατανοητός, Γιώργο. Βλέπουμε να έχει.

0: Άηκαν πάρα πολλά σπίτια, ο οικισμός και νομίζω ότι τα αυριανά ρεπορτάζ θα αποτυπώσουν αυτή τη ζημιά που έχουμε εκεί, αυτή την καταστροφή, πραγματικά την πολύ μεγάλη καταστροφή. Και μετά σε δύο μέτωπα κινήθηκε προς τα σημεία που είναι τώρα ο Κώστας Νούσης, δηλαδή στις περιοχές εκεί του Αγίου Νεκταρίου, του Κρύου Πηγαδιού και της Αγίας Παρασκευής. Η άλλη γλώσσα πέρασε πάνω από την Ψάθα, κατέβηκε στο Όρος Πατέρας και όπως τη βλέπουμε έχει απόλυξη εκεί που αφήσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη νωρίς σε αυτή τη σύνδεση, δηλαδή στο Όρος Κανδύλι. Απειλήθηκε το μεσημέρι και η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για την έκταση την οποία έχει κάψει μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά. Έλα Γιώργο, γιατί εσύ την κάλυψες από την αρχή της.
1: Μία απόσταση.
0: Ξέσπασε στο Καλαμάκι, έτσι.
1: Μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων. Μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων. Όντως την κάλυψα από την αρχή, από τις 31 Ιουλίου στο Καλαμάκι. Πρέπει να σου πω, Χρύσα, ότι αφού έφυγε η πυρκαγιά και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο από το Καλαμάκι, στη συνέχεια είχαμε μία αναζωπήρωση σε ένα λόφο πίσω από το Καλαμάκι ακριβώς. Αυτή η αναζωπήρωση, αυτή η φωτιά που προέκυψε από την αναζωπήρωση, στη συνέχεια έφτασε στην μπροστινή πλευρά του λόφου, από την πλευρά της θάλασσας. Mm-hmm. Εμείς εκείνη την ώρα ήμασταν εν πλώ με το συνεργείο του Earth News και το ουσιαστικά νιώθαμε τη φλόγα επάνω μας, παρόλο που ήμασταν μέσα στη θάλασσα. Η φωτιά συγκεκριμένη κινήθηκε μετά προς τα πίσω, κινήθηκε προς την περιοχή της Λιβαδόστρας,
0: mm-hmm.
1: που η Λιβαδόστρα είναι το σημείο από που πήγαιναν οι άνθρωποι που απεγκλωβίζονταν από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Θα περιγράψαμε όλα αυτά με όλες αυτές τις δραματικές σκηνές της πρώτης μέρας της πυρκαγιάς, Γιώργο, με τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσεις, με την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι καπνοί μέχρι χαμηλά στη θάλασσα, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο πραγματικά έκοβε την ανάσα και έτσι προκαλούσε και σοκ, κυρίως για τους ανθρώπους που ήταν εκεί και το αντιμετώπιζαν, αλλά και για μας τους υπόλοιπους που το βλέπαμε να συμβαίνει. Αυτό όμως το οποίο έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε είναι ένα μέτωπο σε πολύ μεγάλη έκταση που τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπες και εσύ, όπως μας περιέγραψε και ο Κώστας Νούσης από την περιοχή εκεί, από την πίσω πλευρά του βουνού, του Όρους Πατέρας, είναι και με χαμηλή ένταση, δεν έχει κατασταλεί, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς έχει κατασταλεί. Παρόλα αυτά βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει άπνοια στο να μην ενισχύεται η έντασή του και να μην γίνεται απειλητικό. Η δική σου εικόνα είναι, και θα ήθελα να την επαναλάβουμε, αυτό που βλέπουμε που είναι το τόξο πάνω από το Μύτικα και πάνω από την Ψάθα.
1: Ότι υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Από το Μύτικα, όπως βλέπουμε από αριστερά της κάμερας, που είναι μια πολύ μικρή εστία πλέον έχει μείνει εκεί στο Μύτικα.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια λίγο πιο δεξιά, στην ευθεία είναι το κομμάτι του Πόρτο Γερμανού, εκεί που ουσιαστικά έπεσαν και τα δύο ελικόπτερα νωρίς το απόγευμα. Και στη συνέχεια πιο δεξιά όσο πάμε είναι η Ψάθα και συνεχεία εδώ τα Μέγαρα. Σε όλα αυτά τα σημεία βλέπουμε ότι ενώ παραμένουν αυτά τα μέτωπα, υπάρχει μία σταθερότητα στο ρυθμό με τον οποίο καίει η πυρκαγιά. Φαίνεται αυτό που λέμε απλά, ότι έχει κάτσει κάπως η φωτιά. Παρόλα αυτά όμως είναι ενεργό ακόμη το μέτωπο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή εάν αρχίσει πάλι να φυσάει κάποια στιγμή, θα μπορεί σίγουρα να αποκτήσει μια άλλη δυναμική.
0: Θα το δούμε, ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό απόψε, γιατί χτες το είδαμε να συμβαίνει εκεί γύρω στις 4 η ώρα, ενώ η εικόνα που μεταδίδαμε ήταν έτσι όλη τη νύχτα. Ναι. Εκεί στις 4 η ώρα είδαμε να ενισχύονται οι άνεμοι. Έχουμε μια τέτοια πρόβλεψη από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τις μεσημεριανές ώρες για μια ενίσχυση των ανέμων, των βόρειων βορειοδυτικών ανέμων. Θα δούμε, ελπίζουμε να μην έχει αυτό έτσι πολύ δυσμενές αποτέλεσμα για τα μέτωπα και να πάμε έτσι ομαλά μέχρι το πρωί στις 6 ώρα.
1: Μιλάμε για ενίσχυση όμως.
0: Ένας καινούριος σχεδιασμός, αυτό ήθελα να πω.
1: Μιλάμε για ενίσχυση με την ίδια ένταση.
0: Όχι, όχι, θα είναι λίγο πιο χαμηλή η ένταση, γύρω στο ένα μποφόρ χαμηλότερη η ένταση από ό,τι ήταν χθες.

0: και ελπίζουμε αυτό να βοηθήσει στο να πάμε πιο ομαλά σε ένα νέο σχεδιασμό ξημερώνοντας ημέρα, που ίσως μας επιφέρει έτσι κατά τη διάρκεια της μέρας και μέχρι το τέλος της, στο να έχουμε ένα αποτέλεσμα κατάσβεσης, ελέγχου εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στη δεύτερη φάση της επιτόπου επιχείρησης των δυνάμεων, για να σβήσουν το κάθε μικρό, έτσι, την κάθε μικρή εστία, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωση της φωτιάς. Λοιπόν, θα βάλω. Ναι, θέλω, αν θέλεις να πεις.
1: Ξέρεις κάτι, Χρύσα, λίγο νωρίτερα. Ναι, απλά είχες αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο πόσο πρόσφορο έδαφος βρήκε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, το οποίο είναι μια περιοχή με πολύ πλούσια βλάστηση σε πεύκο. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και πολύ πυκνή ποσότητα πεύκου. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν εκεί και ήταν καθοριστικό το πέρασμα της πυρκαγιάς από αυτή την περιοχή. Μάλιστα, όταν βλέπαμε από την πλευρά του Αγίου Βασιλείου να έχει φύγει η πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο και να ανεβαίνει το βουνό που χωρίζει τον Άγιο Βασίλειο από το Πόρτο Γερμανό, όλοι αυτό λέγαμε τότε, ότι δεν πρέπει με τίποτα να περάσει το βουνό αυτό. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η ένταση των ανέμων εκείνη την ημέρα, που δυστυχώς κατάφερε να περάσει πάρα πολύ γρήγορα, και φυσικά τα πεύκα που βρήκε σε πάρα πολλά σημεία στο Πόρτο Γερμανό, και τα σπίτια τα περισσότερα που έχουν καεί είναι ουσιαστικά μέσα στο πεύκο, έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνουμε ότι έδωσαν πολύ πλούσια καύσιμη ύλη στην πυρκαγιά για να προχωρήσει και να φτάσει πολύ εύκολα.
0: Πάντως,
1: μέχρι και
0: Γιώργο, ξέρεις, σε πάρα πολλά βουνά της χώρας μας, μέχρι ένα ορισμένο υψόμετρο, είναι πευκόφυτα. Είναι η πεύκη, είναι ένα δέντρο το οποίο έχει ευδοκιμήσει τη Μεσόγειο, και στα δικά μας βουνά οι συνθήκες το βοηθάνε πολύ να αναπτυχθεί. Και βέβαια μπορεί να είναι εφλεκτός υλικό όταν υπάρχει πυρκαγιά, έχει όμως το πλεονέκτημα να μπορεί να αναγεννηθεί χωρίς να υπάρξει, με φυσικό τρόπο, χωρίς να υπάρξει ανθρώπινη έτσι προσπάθεια. Αν το αφήσουμε βέβαια, και δεν καεί και ξανακαεί πολλές φορές.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα ας πούμε μιλάμε για μια πυρκαγιά που βιώνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μετά από 16-17 χρόνια. Δηλαδή το 2009 είχαμε ακριβώς την ίδια πυρκαγιά. Ξεκίνησε από εκεί, από τη Βιωτία στον Άγιο Βασίλειο, ανέβηκε το βουνό, πέρασε στον Πόρτο Γερμανό και έκαψε ακριβώς ό,τι έκαψε και τώρα. Πολλά από τα δέντρα που είδαμε ήταν αναγεννημένα. Όπως προανέφερες, αναγεννήθηκε πολύ γρήγορα το πεύκο, και παρόλα αυτά και αυτό που αναγεννήθηκε ξανακάει και τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα
0: έτσι
1: μιλάμε
0: είναι
1: για έναν τέτοιο ρυθμό.
0: Έτσι είναι, όπως το λες. Απλώς ευελπιστούμε για μια νέα φάση ανανέωσης, γιατί το δάσος, το πευκό δάσος, ήταν όριμο. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Το διάστημα το οποίο είχε μείνει άκαυτο και είχε μεγαλώσει είναι αρκετό και ικανό να έτσι δημιουργήσει μια νέα αναγέννηση χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Αν ληφθούν όλα τα μέτρα που μας είπαν, συζητήσαμε με επιστήμονες νωρίτερα, αν ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας για να υπάρξει αυτή η φυσική αναγέννηση χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία πάλι, θα επανέλθουμε.
1: Χρύσα, έχουμε μια μικρή...
0: Ναι, σ' ακούω,
1: μια
0: Γιώργο.
1: Μικρή ενίσχυση των ανέμων.
0: Ήταν σαν να το λέγαμε τώρα, Γιώργο. Σαν να το λέγαμε, μόλις το είπαμε, ότι αυτή
1: και
0: είναι η ώρα
1: που αυτό,
0: θα...
1: Καταλαβαίνουμε ότι πάνω στο όρο Ζάστανο που αναφερθήκαμε νωρίτερα, ναι, που μένεται αυτό το μέτωπο εκεί με μία σταθερότητα, βλέπουμε ότι κάπως γίνεται λίγο πιο έντονος ο καπνός, όσο μπορούμε να διακρίνουμε, ναι, γιατί είναι και νύχτα. Φαίνεται να γίνεται λίγο πιο έντονος ο καπνός και κάπως σαν να γίνεται λίγο πιο έντονη η φλόγα. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως, ναι, εδώ να έχουμε αυτή τη μικρή ενίσχυση. Μπορεί εκεί που είναι και λίγο μεγαλύτερο το υψόμετρο, επάνω στο λόφο, μπορεί να είναι κάπως πιο έντονος ο άνεμος. Σε αυτό το σημείο,
0: λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Και να έχει σίγουρα μεγαλύτερη επιρροή επάνω στην πυρκαγιά.
0: Θα το παρακολουθήσουμε, το είπαμε και νωρίτερα, Γιώργο, ότι η πρόγνωση είναι ότι από αυτή την ώρα, γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα και μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε πάλι μια ενίσχυση των ανέμων, για να πέσουν μετά το μεσημέρι σε χαμηλή ένταση, να πέσει η έντασή τους δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα επιδεινώσει πολύ την κατάσταση. Για να δούμε, το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε και πάλι και σε σένα και στον Κώστα Νούση. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξης, γιατί Σπυριδούλα Σκούρα, αυτό που λέγαμε πριν με τους καθηγητές, ότι δηλαδή περιοχές οι οποίες παραδοσιακά δεν έδιναν πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα η περιοχή της Ουάσιγκτον, πράσινες με πολλή υγρασία.
2: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα? Θα ήθελα να κάνουμε ένα σημάζεμα. Δυτική Αττική, έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά, το ένα μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο προς την περιοχή των Μεγάρων, συγκεκριμένα στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι που έχουν καεί και σπίτια, και όχι μόνο εκεί βεβαίως. Αυτή η πυρήνη λελαπάθησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές και έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούν ακόμη και έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν τη φωτιά, και επίσης έχουμε χαμηλή ένταση ανέμων, που σημαίνει ότι αν διατηρηθεί έτσι η κατάσταση και πάμε έτσι μέχρι το πρωί, που θα επιχειρήσουν, ελπίζουμε, τα εναέρια μέσα, η κατάσταση θα είναι καλύτερη από αυτή που έχουμε βιώσει τα τελευταία 3-24 ώρα. Σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς στις συγκεκριμένες περιοχές, Γενική Επιφυλακή του Πυροσβεστικού Σώματος, και είναι σε ισχύ, παραμένει, το σχέδιο δράσης που προβλέπει την προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Να αποφεύγουμε ενέργειες πρέπει, αυτό το λέει η πυροσβεστική, που προκαλούν σπινθήρες και βεβαίως σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς το 199. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά να το πράξουμε όπως πρέπει. Από σήμερα προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των θελωδών ανέμων και των ανέμων που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, έως 6 μποφόρ, κυρίως μέσα στο Αιγαίο, χωρίς σημαντικές εντάσεις στις ηπειρωτικές περιοχές, εδώ στην Αττική, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Και η εξασθένιση των ανέμων θα συνοδευτεί από άνοδο της θερμοκρασίας. Στα δυτικά θα φτάσει στους 38 βαθμούς, στα ανατολικά οι μέγιστες 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να έχει, η κατάσταση φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία η όλη προσπάθεια των πυροζεστών, έχει βάλει τη φωτιά σε μια διαδικασία βελτίωσης, θα το πω έτσι, για να είμαστε ακριβείς και αισιόδοξοι. Άλλοι επιχειρούν στα μέτωπα, το καταλαβαίνουμε, αλλά εν τ' αυτήν περιπτώσει περιμένουμε να δούμε βελτίωση της κατάστασης, να σβήσουν οι φωτιές, να δούμε τι θα γίνουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, η σημερινή δηλαδή, που είναι Δευτέρα, ξεκινάει ως εξής. Θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις και συντονισμένες ενέργειες του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα κρατικής αρρωγής, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πρέπει να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταγραφούν οι ζημιές και να ενεργοποιηθεί άμεσα το σύστημα κρατικής αρρωγής για να στηριχθούν οι πληγέντες πολίτες και οι επιχειρήσεις. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης λέει ότι η σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Πόρτο Γερμενού, αναβάλλεται, καθώς η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Αυτή η σύσκεψη θα γίνει, ενώ στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Πόρτο Γερμενό, θα γίνει αύριο Τρίτη, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. 5 η ώρα θα υπάρξει, θα μου επιτρέψετε για να μην κάνω λάθος, δεν θα το ήθελα, στις 5 η ώρα θα υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Όσον αφορά στις αυτοψίες, ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εξειδικευμένα στελέχη θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές για να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πυροπλήκτους. Οι πυροπαθείς μετά το σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Το Σάββατο που μας πέρασε και χθες πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς για να συντονίσουν τις ενέργειες, να καταγράψουν τις ζημιές και όλα τα σχετικά. Επίσης να πω ότι από σήμερα αναπτύσσονται λοιπόν τα κλιμάκια των μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Δήμο Θηβαίων, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο Δήμο Αιγιάλιας και στο Δήμο Δωρίδος. Για το Δήμο Ρεθύμνου οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, ενώ η ενημέρωση για τις αποζημιώσεις στις οποίες έχουν μπει στη διαδικασία οι Δήμοι και τα λοιπά, και οι περιφέρειες, μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται στους πολίτες κατά τις αυτοψίες, θα διανέμεται ενημερωτικό φυλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, παρακαλώ. Έτσι. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί κάποια στιγμή οι φωτιές θα σβήσουν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και θα πρέπει επίσης να δούμε την κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, καταστράφηκαν οι καλλιέργειές τους. Ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Earth News ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και μίλησαν για μια κατάσταση η οποία τώρα θα τελειώσει, εντάξει, όμως, αυτό έχει συνέπειες, οι φωτιές αυτές έχουν συνέπειες που θα κρατήσουν χρόνια, δεν είναι κάτι, θα αποκατασταθούν οι ζημίες, θα τελειώσει η διαδικασία του να μπω ξανά στο σπίτι μου, όλα αυτά θα γίνουν, αλλά όπως και να έχει, αυτό, υδροφόρος ορίζοντας, προϊόντα, έτσι, να τα σκεφτόμαστε όλα. Και επίσης περιμένουμε και το χειμώνα που θα έχουμε και βροχές, γιατί έτσι είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας, και εκεί θα έχουμε επίσης συζητήματα. Γι' αυτό κουβεντιάζαμε εδώ πάρα πολλές φορές για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη για αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Έτσι, κλιματική αλλαγή. Αυτά γίνονται εδώ. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και δεν είχαν μόνο εκεί φωτιές, και στο Μαρόκο και στην Αλγερία. Και στην Πορτογαλία είχαμε θέματα, και στην Ιταλία προέκυψε ζήτημα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική, στην Ουάσιγκτον, στα ανατολικά της Ουάσιγκτον, και προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν. Περίπου 60.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτή η πύρινη λέλαπα που έχει ενσκύψει και εκεί έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Η πόλη Σποκέιν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Ουάσιγκτον. Στις γύρω περιοχές κάηκαν μέσα στο Σαββατοκυριακό χιλιάδες στρέμματα. Είναι μία από τις δεκάδες πυρκαγιές που μένονται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και δοκιμάζουν τις δυνατότητες των ομοσπονδιακών αρχών, των πολιτιακών αρχών και των τοπικών υπηρεσιών πυρόσβεσης. Έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις φλόγες σε ολόκληρη την πολιτεία, στην Ουάσιγκτον, επαναλαμβάνω. Και ορισμένες πυρκαγιές μεταξύ αυτών και στις περιοχές του Σποκέιν που αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να φύγουν παραμένουν εκτός ελέγχου. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Δεν έχουν αναφερθεί επίσης αγνοούμενοι. Αλλά λένε οι αρχές ότι η επιχείρηση αντιμετώπισης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Επίσης, μεταξύ των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Σποκέιν περιλαμβάνονται και ασθενείς από νοσοκομείο του Αμερικανικού Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων. Υπάρχουν βίντεο, τώρα με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο να το βρει κανείς, δείχνουν κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, πυκνούς μαύρους καπνούς πάνω από κατοικημένες περιοχές και καμένα σπίτια. Μόνο οι καμινάδες έχουν μείνει. Και επειδή δεν θα αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και έχουν θερμοκρασίες φτάνουν και τους 48 βαθμούς, οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι δεν θα σβήσουν οι πυρκαγιές τις επόμενες μέρες. Υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και βεβαίως συνεχίζεται η ξηρασία και είναι και οι ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή μέχρι και 72 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει τι, τα ξέρουμε και από τα δικά μας, τα έχουμε δει, πρόσθετα προβλήματα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο καιρός, είπε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Ομάδας Αντιμετώπισης Πυρκαγιών από την Καλιφόρνια πια στην Ουάσιγκτον, και λέει ότι ο καιρός λειτουργεί εναντίον μας και το ίδιο συμβαίνει με το έδαφος. Καταλαβαίνετε γιατί τα ζούμε, πώς έχει η κατάσταση στην Ουάσιγκτον. Κατά τα άλλα, είχαμε πριν από λίγο ένα σεισμό 5,4 ρίχτερ στην Αίγυπτο. Έτσι, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αιγύπτου, λέει το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών. Είχε βάθος 10 χιλιόμετρα, έγινε αισθητός, λέει, σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Προσέξτε τώρα, παιδιά, η δόνηση αυτή, τα 5,4 ρίχτερ, έγινε αισθητή από περίπου 66 εκατομμύρια ανθρώπους σε Αίγυπτο, Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιορδανία. Μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς. Εγώ δεν θα πω θύματα, θα πω τραυματισμούς. Επίσης, πριν από λίγο ώρα Ελλάδος, βγήκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε ότι... Ωραία, καλά πάμε. Ότι υπάρχει συμφωνία για το στενά του Ορμούζ και ότι σήμερα θα ξεκινήσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχουν παγώσει τα χρηματιστήρια. Εγώ το είπα από την Παρασκευή. Λέω, περιμένετε να έρθει Δευτέρα, να ανοίξουν τα χρηματιστήρια, να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές. Ανοίξαν οι ασιατικές αγορές. Πέφτει το πετρέλαιο 5%, έτσι, με το άνοιγμα. Ναι. Και είπε λοιπόν ότι θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις. Υπάρχει, λέει, συμφωνία για το Ορμούς, θα υπάρξει για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Το μεταξύ, για το Ορμούς που είπε, βγήκαν οι Βρετανοί, η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, και είπε ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά σε τάγκερ ανοιχτά του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και τα λοιπά. Ο πλοίαρχος είπε ότι ακούστηκε κοντά στο τάγκερ η έκρηξη αυτή. Οπότε περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θα μου πεις, δεν είχαν γίνει δηλώσεις πριν του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν εμποδίζει κάθε διέξοδο κτλ. Ναι, όμως έχω να σας πω ότι σήμερα θα γίνουν οι νέες διαπραγματεύσεις. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Διότι υπάρχει και το πάντα ο παράγοντας των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και γίνονται και όλο και πιο επιθετικοί. Θα δούμε. Επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία αυτή. Η Σαουδική Αραβία ίσον πετρέλαιο. Ίσον πετρέλαιο. Λοιπόν, για να δούμε. Κατάρ και Πακιστάν συνεχίζουν να πιέζουν για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών που κατέρευσε οι προηγούμενες συνομιλίες, η συμφωνία των 60 ημερών κτλ. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή οι βομβαρδισμοί. Μετά σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Υπήρξαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι θα βομβαρδίσουν ξανά στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Βγήκε προχθές ο Τραμπ, είπε ότι συμφωνήσαμε γιατί μας παρακαλέσανε, λέει, οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή. Μας ζητήσανε να μην επιτεθούμε. Είχε μπει σε διαδικασία μεγάλη το Ισραήλ, γιατί θα δεχόταν, ήταν έτοιμο να αναχαιτήσει αν και εφόσον τους βαλιστικούς πυράβλους. Τώρα λέει ότι είμαστε εν αναμονή των πώς να το πω, των διαβουλεύσεων. Επίσης κάτι πρέπει να γίνεται καλόν, διότι καλό θα δείξει. Βγήκε ο αξιωματούχος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και είπε ότι βρισκόμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Και είπε ότι οι διαμεσολαβητές του Ιράν επιδιώκουν την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Οπότε αν το λένε και αυτό, το λένε και οι Ιράνοι, είμαστε, θεωρώ, και μακάρι να μην διαψεύσω, σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί από τη μία, όχι από τη μία μέρα στην άλλη, όχι από τη μία στιγμή στην άλλη. Τι δηλώσεις μπορεί να γίνουν ξανά και όλα τα σχετικά. Αλλά για να αναβληθεί η επίθεση, αυτό ξαναλέω είναι καλό για τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι, που πέφτουν με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η φωτιά στη Δυτική Αττική. Το ένα μέτωπο είναι απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο. Μάλιστα. Τι θέλουμε? Θέλουμε να πέσουν οι άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να είναι η κατάσταση καλύτερη. Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ πολύ με Earth News.
3: Αγία Σκέπη αλλά και Μπότσικα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, όπως γράφτηκε το 112, λόγω της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς που κατακαίει την Δυτική Αττική. Όπως ακριβώς γράφτηκε το μήνυμα, αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Το λάβαμε πριν από λίγα λεπτά, πριν από 8 λεπτά.
0: Ήταν η περιγραφή που έκανε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης λίγο νωρίτερα στην ροή της, την αποσυνή ροή με την οποία εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη των μετώπων. Θα επαναλάβω εγώ ότι είναι αυτό το μέτωπο το οποίο κατέβηκε από την Ψάθα και το Αλεποχώρι, το οποίο το μεσημέρι απείλησε την βιομηχανική περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Μας το δείχνε να εξελίσσεται πάνω στο όρος Κανδύλη με κατεύθυνση προς την Αγία Σκέπη. Φαίνεται ότι αυτό εξελίσσεται προς τα εκεί με μια έτσι ταχύτητα η οποία οδήγησε στο να φτάσει πολύ κοντά στην Αγία Σκέπη. Γι' αυτό έχουμε και το 112.
3: Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μετακινηθούν για την ακρίβεια προς τη Νέα Πέραμο. Ναι. Όσοι κάτι βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε στην Αγία Σκέπη είτε στο Κανδύλι, είτε σε αυτές τις γύρω περιοχές, να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο προκειμένου να προστατευτούν οι ίδιοι.
0: Φαίνεται ότι οι άνεμοι που μας περιέγραψε και ο Γιώργος Κοβός προηγουμένως, αλλά και που είδαμε να καταγράφονται εκεί στην περιοχή, να έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η δύναμή τους, δηλαδή να ανεβαίνει η έντασή τους, προκαλούν αυτή την ένταση στη φωτιά, η οποία προχώρησε προς την κατεύθυνση της Αγίας Σκέπης. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Έχουμε ακόμη περίπου 2,5 ώρες, 1,5 με 2 ώρες μέχρι να έχουμε το πρώτο φως της μέρας και να μπορέσουμε να δούμε τον νέο σχεδιασμό, ο οποίος θα γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μέτωπο το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται σε 3 σημεία, στην Ψάθα όπου είναι ο Γιώργος Κοβός, στην περιοχή εκεί Κανδύλη, Αγία Σκέπης και Μπότσικα, κοντά στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά και στην άλλη, στην πίσω πλευρά του Όρους Πατέρας, εκεί στο Τόξο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα τη συνέχεια αυτής της άσχημης της επιδείνωσης που έχουμε και σε αυτό το μέτωπο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά στη Φωκίδα, η οποία είναι υπό έλεγχο και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Η κατάσταση έχει ως εξής. Για να δούμε, τέτοια ώρα συνήθως ανεβαίνουν οι άνεμοι. Και αφού ανεβαίνουν οι άνεμοι και βρίσκει και πρόσφορο έδαφος η φωτιά, σε αυτή την στη συνθήκη έχισε και το 112 για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι προς Νέα Πέραμο πριν από λίγο. Λοιπόν, τι άφησε πίσω της φωτιά αυτή η κατάσταση που βλέπουμε και που θα τη βιώσουμε. Τη βιώνουμε τώρα με τις φλόγες. Όταν θα σβήσουν οι φλόγες, έχουν γίνει στάχτη πάνω από 111.000 στρέμματα από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική, και πέρασε, παιδιά, υπάρχει δορυφόρος. Ο δορυφόρος λοιπόν καταγράφει τα πάντα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, και μέχρι τις 12:05 χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία, στο Πόρτο Γερμενό και σε γειτονικές περιοχές της Αττικής. Η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 80.800 στρέμματα. Και ενώ η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι χθες. Συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των μετώπων το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΜΕΤΕΟ. Αξιολογούν δορυφορικά δεδομένα και μοντέλα πρόγνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ, για σήμερα έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Αυξημένη τιμότητα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται αφού έχει ξεσπάσει η φωτιά. Σκοπός είναι να μην πιάσει. Έτσι. Να μην... Τώρα κοιτάξτε, 5,4 λένε οι Γερμανοί για το σεισμό στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι λένε 5,6. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, έγινε αισθητή, σου λέει, σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλές χώρες. 66 εκατομμύρια άνθρωποι κατάλαβαν αυτό το σεισμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τις φωτιές, να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα, ναι, αλλά όλοι, όχι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όχι μόνο, διότι ακούσαμε και νωρίτερα, δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συνδεδεμένοι έτσι και να ακούτε, από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις χθες 2 Αυγούστου 33 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 30 από αμέλεια, οι 3 από πρόθεση. Έτσι. Δεν λέμε ότι κάποιος πηγαίνει καλά στην φωτιά που ξέσπασε στην Κεφαλονιά, που είχαμε τα ζητήματα τα τεράστια, γιατί και εκεί έπιασε φωτιά τα ξημερώματα της, όχι ψέματα, το βράδυ του Σαββάτου. Αυτός που έβαλε τη φωτιά συνελήφθη, είχε ξανασυλληφθεί, είχε κάνει και φυλακή. Για κάποιο λόγο ήταν ελεύθερος. Υποθέτω όμως ότι δεν είχε σοφρονιστεί, έτσι. Με σοφρονισμό, μπαίνει φυλακή και να σοφρονιστεί και να μην ξανακάνει το ίδιο. Δεν το ξανακάνει το ίδιο. Από το 14 είναι αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, γυμνή φλόγα, 5.000 στρέμματα καήκαν στο νησί, στην Κεφαλονιά. Το δήμαρχος το είχε πει από την αρχή ότι πρόκειται για επειρισμό. Αλλά περιμένεις να δεις πώς θα το δέσουν όλο αυτό. Όχι, θα το δέσουν, θα βρουν τα στοιχεία για να βγει ο άνθρωπος αληθινός. Τα στοιχεία βρέθηκαν. Λοιπόν, είπαμε 11 η ώρα σήμερα. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου Φωκίδας με τον Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αντιπεριφερειάρχη συντονιστής κρατικής αγωγής, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των συναρμόδιων. Γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Κωνσταντίνο, που λέει ότι δεν θα αποκλείεται να δοθούν αποζημιώσεις. Ποιο λόγο έχει μια κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας να μην δώσει αποζημιώσεις? Θέλω να μου πεις το λόγο. Πώς γίνεται, να το σκεφτόμαστε έτσι. Να πω και καλημέρα, γιατί δεν έχω πει καθόλου τα μηνύματα. Είχαμε τις συνδέσεις, παιδιά, με τα μέτωπα και με τους ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι μίλησαν και για την επόμενη μέρα μετά τις φωτιές. Και στην Πολύνα να πω και στην Κατερίνα να πω καλημέρα, καλό μήνα. Ο Αύγουστος είναι γενικά ένας μήνας ξεκούρασης και ραστώνης. Αλλά δεν προκύπτει τώρα. Δεν προκύπτει. Έχει δυσκολία. Η δυσκολία δεν είναι μόνο να κάθεσαι και να περιγράφεις μόνο. Καμία δυσκολία δεν έχει. Περιγράφεις. Ο άλλος που είναι κοντά στη φωτιά. Οι πυροσβέστες που είναι στο πεδίο. Μετράμε ήδη 5 νεκρούς. 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και τους 2 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν εχθές από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων και στην Ψάθα. Ένας Δανός, ένας Έλληνας. Έτσι, το πλήρωμα του άλλου ελικοπτέρου είναι οι άνθρωποι τραυματισμένοι βέβαια, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους σε καμία περίπτωση. Εκείνοι ειδοποίησαν, μάλιστα, ειδοποίησε ο χειριστής ότι υπάρχει θέμα, έχει συμβεί αυτό και όλα τα σχετικά. Επίσης, δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία εδώ εμείς να λέμε ποιος το έβγαλε πρώτος. Η Πέγγι Μπρούσαλη ήταν εκεί από το Earth News. Ήταν στη περιοχή. Και το θέμα δεν είναι ότι ξέρεις πρώτος ο τάδε. Το ζήτημα είναι ότι δύο άνθρωποι, άλλοι δύο, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται τώρα, πήγαμε στην τέταρτη μέρα. Υπερβάλλουν αυτόν. Κατεβαίνουν τόσο χαμηλά τα πτυτικά μέσα όταν τους επιτρέπουν οι αέριδες να πετάξουν, που δεν φαντάζεται άνθρωπος. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να το δείτε αυτό. Να μπείτε και να δείτε πόσο, με πόση αυτοθυσία και πόση αυταπάρνηση μπαίνουν μέσα στις φωτιές και πετάνε σε τόσο χαμηλά ύψη για να κάνουν στοχευμένες ρήψεις και να γλιτώσουν με τα χειρότερα κάθε φορά. Έχουμε τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε σπίτια, σε δασικές εκτάσεις, καλά δεν το κυθερώνας. Ναι, και τώρα γίνεται προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά και σε άλλα σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή κάηκαν, στον Πόρτο Γερμανό κάηκαν. Να μην περάσει και σε άλλες περιουσίες. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Γι' αυτό προσπαθούν οι άνθρωποι για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Πυροσβέστες, εθελοντές, μηχανήματα έργου ανοίγουν την αντιπυρική ζώνες. Το θέμα των αντιπυρικών ζωνών είναι μια μεγάλη ιστορία, στην οποία πρέπει κάποια στιγμή να το θέσουμε, να τεθεί επιτάπητος. Γιατί στη φωτιά και όχι από πριν, για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά και να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές σε 134 οχήματα. Είναι 23 πυροσβέστες με τα 4 οχήματα από τη Γαλλία συμπεριλαμβάνονται και 23 πυροσβέστες με τα 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Στο πλαίσιο της προεγκατάστασης ευρωπαϊκών, ευρωπαίων πυροσβεστών. Παρακαλώ να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News, είναι πιο 53, προλαβαίνουμε να ακούσουμε.
0: Με εντολή στους κατοίκους της περιοχής να κατέβουν στη Νέα Πέραμο. Θα το παρακολουθήσουμε, πριν όμως ξαναπάμε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στην απώλεια που είχαμε χθες ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είχε μια μακρά πολιτική πορεία υπηρετώντας το κόμμα του και σε κέρυες θέσεις, όπως έχει χρηματίσει υπουργός κτλ. Ήταν μια μέρα...
2: Ξέρεις, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας άνθρωπος ευγενέστατος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μακρά ιστορία στην πολιτική, πολύ μακρά ιστορία. Είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός και υφυπουργός κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν ρωτούσες, δεν είχε... πολιτικά και τα λοιπά, να τα αφήσουμε γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα και πολιτικοί εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους, την οικογένειά του βεβαίως και τα δικά μας, εννοείται. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διαγράψει μια ιστορία εκπληκτική, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Δεν έχει να κάνει με το μετά από τόσα χρόνια και όταν κάποιος έχει μια τέτοια ιστορία, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι, όλοι τον σέβονται και θεωρούμε αυτονόητο ότι και τα συλληπιτήριά τους θα εκφράσουν και την βαθύτατη θλίψη τους. Είναι παραπέντε. Είναι παραπέντε. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι. Έχουμε, ωραία, στο ακριβώς της ώρας, γιατί εμείς τώρα εδώ περιμένουμε να γίνει το θαύμα και να, τέλος πάντων, να λειτουργήσει υπέρ μας ο καιρός, υπέρ μας. Για τις φωτιές, στις φωτιές αναφέρομαι. Και να σβήσουν τα, ακόμα και τα καντιλάκια που παραμένουν σε κάποιες περιοχές, και μετά έρχεται το 112 και σου λέει δεν είναι όπως τα σκέφτεσαι, είναι διαφορετικά, αλλά είναι η ώρα τέτοια. Με το πρώτο φως της ημέρας, αφού δεν έχει ανέμους, ελπίζουμε να δούμε τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη να πετάνε για να σβήσουν εκεί τις φωτιές. Τι να πω. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 4 παρά 5, εδώ είμαστε. Και από ό,τι βλέπω είστε και εσείς εδώ. Αυτό είναι καλό. Βέβαια θα θέλαμε να είναι για άλλο λόγο ευχάριστο, για οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό που ζούμε κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, σε τούτη τη χώρα. Δεν είμαστε μοναδικοί. Αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό? Εντάξει. Θα ρωτήσουμε αυτούς που λειτουργούν περίεργα και δημιουργούν θέματα. Και όχι μόνο ανθρώπους και καταστάσεις και λάθη και τα λοιπά. Είναι για 56. Αφήσουμε ποιος είναι, ναι. Α, ωραία. Μέσα σε όλα αυτά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Τα κυρία μέτωπα είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο Αστιλούμπα έξω από τα Βίλια. Νέο μήνυμα του 112 έχησε στις 3:34 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Χθες βράδυ μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Στις 5 το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, λέει το Ιράν. Συναγερμό στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχωρούν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το Κάιρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό ακριβώς που ακούσατε, Earth News Radio 105,8. Πάμε παρακαλώ να συνδεθούμε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι στους τόπους της φωτιάς.
3: Των ανέμων. Τώρα θα σας δείξουμε λίγο με την κάμερα του Earth News δεξιότερα στον Άγιο Νεκτάριο. Φαίνεται ότι έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι στο σημείο. Υπάρχει μια μεγαλύτερη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς έχουν φουντώσει οι φλόγες. Έχω χάσει δυστυχώς την επιστροφή, συνεχίζω να περιγράφω. Εδώ και περίπου 10 λεπτά ενισχύθηκαν οι άνεμοι, φούντωσε στον Άγιο Νεκτάριο ή το πύρινο μέτωπο το οποίο υπήρχε σε εκείνο το σημείο, βεβαίως και λίγο χαμηλότερα προς τα αριστερά, όπως σας δείχνει ο Στέφανος ο Αντωνοβαρδάκης. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς που και εκεί συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν και για την κατάσβεσή του. Τώρα, στην περιοχή που βρισκόμαστε, στο κρύο πηγάδι, παραμένει καλύτερη είναι η εικόνα, ίσως λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες συνδέσεις. Βλέπετε εδώ στην πλαγιά αυτό το τόξο το οποίο έχει κάνει, φαίνεται ότι έχει πέσει ακόμη περισσότερο. Επιχειρούν στο σημείο τα πεζοπορωτήματα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να ρίξουν και αυτό το μέτωπο εδώ στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Είναι το μοναδικό ενεργό στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται βεβαίως ότι από την άλλη πλευρά, στον Άγιο Νεκτάριο, ενώ νωρίτερα βλέπαμε χρήσα όλη αυτή την γραμμή από το κρύο πηγάδι μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο να υπάρχει ένα πύρινο μέτωπο, την είχαν σπάσει όπως λέγαμε και έχουν σβήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Βεβαίως στον Άγιο Νεκτάριο βλέπετε και αυτή την φλόγα τώρα που σας δείχνει ο Στέφανος τον Τονοβαρδάκη.
4: Φαίνεται ότι εκεί η πυρκαγιά έχει επιδεινωθεί, Κώστα. Φαίνεται ότι έχει επιδείνωση η φωτιά εκεί, έχει αναζωπηρωθεί δηλαδή. Ξέρουμε και μας είπες και εσύ προηγουμένως ότι αυτό το μέτωπο είναι πολύ κοντά στα σπίτια του χωριού Και φυσικά εμείς και μέσα από τις οθόνες μας βλέπουμε τους φάρους των πυροσβεστικών που προφανώς έχουν ακροβολιστεί στην άκρη του χωριού για να μην επιτρέψουν στις φλόγες να φτάσουν τα σπίτια του χωριού. Δεν ξέρω τώρα, είναι ο άνεμος ακριβώς που έχουν πυροδοτήσει τη φωτιά?
3: Είναι αυτό που λέμε ότι όταν υπάρχει μία ένταση του ανέμου, μία ενίσχυση της έντασης του ανέμου και μπορεί να βρει καύσιμη ύλη, αυτό ουσιαστικά φουντώνει. Αυτό το οποίο πιθανότατα έχει συμβεί σε εκείνο το σημείο, καθώς όλη την διάρκεια δεν έχει αλλάξει φορά, παραμένει η φορά του ανέμου να είναι προς τα καμένα, πιθανότατα έρπουσα προς τα έρπουσα η φωτιά να έτσι οπισθοπορώντας να κάνει, όπως κάνει ο πιστοπορία, να έχει πιάσει κάποιο δέντρο, κάποιο από τα πράσινα, από τα άκαυτα τα οποία υπάρχουν και να έχει φουντώσει.
4: Άρα η εικόνα που έχεις είναι ότι είναι μεν αναζωπυρωμένη, ωστόσο η κατεύθυνση του ανέμου είναι αντίθετη από τα σπίτια του χωριού. Αυτό είναι ένα ευνοϊκό στοιχείο, Κώστα, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν καρδιοχτυπήσει όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας και μάλιστα κάποια στιγμή οι εκτιμήσεις ήταν ότι υπήρχε πιθανότητα να μην μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη με τη φωτιά. Ευτυχώς άλλαξαν οι άνεμοι, υπήρξε και η επιχείρηση των εναέριων μέσων, κρατήθηκε μακριά από το χωριό. Είναι όμως μία ανάσα από τα σπίτια του κόσμου, ένας κίνδυνος, έτσι, ένα μέτωπο και ένας κίνδυνος ο οποίος δεν έχει σταματήσει να υπάρχει για τον Άγιο Νεκτάριο. Ευτυχώς, ξαναλέω, ότι οι άνεμοι φυσούν από την αντίθετη κατεύθυνση.
3: Ακριβώς, και πέραν αυτού, αν μπορεί να φανεί και από τους φάρους των πυροσβεστικών οχημάτων, οι πυροσβέστες έχουν σχηματίσει μια γραμμή άμυνας ανάμεσα στην φωτιά, στο πυρηνό μέτωπο και στον οικισμό, αλλά και περιμετρικά από την πάνω πλευρά υπάρχουν στον δρόμο πυροσβεστικές δυνάμεις, οπότε προσπαθούν να αναχαιτήσουν από κάθε κατεύθυνση αυτό το πυρηνό μέτωπο το οποίο υπάρχει στον Άγιο Νεκτάριο. Η φορά των ανέμων συνεχίζει να είναι αντίθετη από τον οικισμό, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα φώτα του οικισμού που μπορούμε να διακρίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά και την κλίση της φλόγας που είναι ουσιαστικά τελείως αντίθετα από τα φώτα του οικισμού, αλλά και από την πλευρά των καμένων. Φαίνεται ότι προσπαθούν να την ρίξουν, είναι λίγο, δείχνει να βελτιώνεται αυτή η εικόνα που είχαμε νωρίτερα, πριν από περίπου 10 λεπτά που είχε φουντώσει. Ωστόσο παραμένει ένα ενεργό μέτωπο. Βεβαίως είναι ένα μέτωπο το οποίο προβληματίζει από την άποψη ότι έχει έναν οικισμό δίπλα. Βλέπουμε ωστόσο ως γενική εικόνα από τις πρώτες μας συνδέσεις ότι δείχνει μία βελτίωση όσον αφορά την έκταση αυτού του πύργου.
4: Ναι, έχουν καταφέρει να την περιορίσουν εκεί, δηλαδή μία άκρη είναι εκεί στον Άγιο Στέφανο που βλέπουμε τώρα και την αναζωπήρωσή της εξαιτίας των ανέμων που έχουν ξεκινήσει να φυσάνε. Έχει διακοπεί όμως το αραγές μέτωπο που είχαμε, το συνεχόμενο μέτωπο που είχαμε από τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι επάνω στην πλαγιά του Όρους Πατέρα. Κατάφεραν εκεί να την κόψουν κομμάτια, όπως μας είπες και μας περιγράφεις όλη τη νύχτα, και να την αντιμετωπίσουν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του μετόπου. Έχουμε όμως το αντίθετο, στην αντίθετη πλευρά, μας έδειχνες νωρίτερα, Κώστα, πάνω στην πλαγιά που είναι και δάσος και έχει καύσει μύλη, να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το μέτωπο, παρά το γεγονός ότι και εκεί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν, προσπαθώντας επίσης να την κόψουν κομμάτια και να την περιορίσουν. Και εκεί βλέπουμε έτσι μία μικρή αναζωπήρωση σε ένα σημείο του μετόπου.

0: της πτώσης της έντασης στο σημείο το οποίο σας μεταφέρουμε τώρα ως εικόνα. Βλέπουμε ότι άλλαξε λίγο η φορά, το οδήγησε προς το άκαυτο, αλλά ξαναγυρίζει προς το καμένο. Άρα είναι αυτό που δοκιμάζει, αν θέλετε, τα νεύρα των όσων επιχειρούν, των στελεχών που επιχειρούν στο μέτωπο αυτή τη στιγμή, για να οριοθετήσουν, για να περιορίσουν και αυτό το μέτωπο. Βεβαίως είναι αρκετά ψηλά από εκεί που μπορεί
1: είναι
0: να
1: ψηλά
0: έχει
1: στο βουνό, ναι,
0: πρόσβαση ένα όχημα, αλλά ακόμη και εκεί συνεχίζουν πεζοπόρα τμήματα και επιχειρούν για να μπορέσουν να το
1: για
0: το
1: να δούμε. Πάντως, έτσι λίγο πριν το ξημέρωμα, η εικόνα που περιγράφουμε τουλάχιστον στο δικό σου, στο μέτωπο εκεί ανάμεσα στον Κιθερώνα και το Όρος Πατέρας, Κώστα, είναι λίγο πιο βελτιωμένο σε σχέση με χτες. Δηλαδή έχει μέχρι αυτή την ώρα, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνουμε, ότι οι άνεμοι έχουν αρχίσει να, η ένταση τους έχει αρχίσει να αυξάνεται, κρατιέται σε ένα καλό επίπεδο εδώ από τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν όλη τη νύχτα. Είχαμε όμως επιδείνωση στην περιοχή εκεί στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει φτάσει ήδη στην περιοχή. Σπύρο, θα σε καλημερίσουμε. Είχαμε πριν από λίγο 112 για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και τα τρία μέτωπα τώρα στις οθόνες μας. Περιμένουμε από σένα να μας δώσεις την εικόνα, γιατί την αφήσαμε λίγο σε χαμηλή ένταση τη φωτιά. Ήρθε το 112, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει προχωρήσει προς την Αγία Σκέπη. Δώσ' μας την εικόνα.
2: Κάθε άλλο, είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη οι αστυνομικοί κάνουν προσπάθειες για να μας διώξουν και εμάς, αλλά να προχωρήσουν και την εκένωση εδώ της περιοχής. Βρισκόμαστε στο Κανδύλι μαζί με τον Όβη, τον Αλεξάνδρου. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω από στην περιοχή Κανδύλι.
3: Το έργο της πολιτικής προστασίας.
1: Ωραία. Να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά.
2: Φεύγουμε άμεσα. Εδώ στην περιοχή του, στο Κανδύλι, όπως βλέπετε ακριβώς πάνω από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, έχει αρχίσει και κατεβαίνει η φωτιά προς τη Νέα Πέραμο. Είναι πολύ έντονη η άνεμη εδώ στην περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε θα πρέπει και εμείς να αποχωρήσουμε.
1: Σπύρο, βάλε μια τελεία, να υπακούσετε στις εντολές των ανθρώπων εκεί, να διευκολύνουμε τη δουλειά τους, να μην κινδυνεύσετε κι εσείς. Μου είπες είναι πολύ κοντά στο πεδίο βολής, με κατεύθυνση προς την Αγία Σκέπη, οπότε μετακινηθείτε και θα επανέλθουμε, Σπύρο, μόλις βρείτε μια καινούργια θέση λίγο πιο μακριά, να διευκολύνετε και τους ανθρώπους που ενεργούν στο πεδίο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Γιώργο, τελικώς η μεγάλη επιδείνωση είναι σε αυτόν τον άξονα. Εσύ εκεί, Ψάθα, Αλεποχώρη, και όλο το μέτωπο μέχρι την απόλυξή του, πολύ κοντά στο πεδίο βολής, στον κάμπο των Μεγάρων.
4: Ακριβώς αυτός ο άξονας είναι χρυσά, που φαίνεται ότι υπάρχει η επιδείνωση στην οποία προαναφέρθηκες. Εμείς εδώ στο Όρο Ζάστανο παρακολουθούμε. Βλέπουμε ότι ελάχιστα μέτρα έχει περάσει η φωτιά από την πλευρά τη δική μας, αλλά ελάχιστα μέτρα φαίνεται να διατηρείται εκεί πάνω με τον ίδιο ρυθμό που τη βλέπαμε πριν. Φαίνεται από αριστερά, όπως θα γυρίσει η κάμερα, όπως θα γυρίσει ο Πέτρος Ολιόλιος, στο βάθος όπου είναι η διασταύρωση Πόρτο Γερμανού, Ψάθας και Βιλίων.
1: Εκεί
4: αντιμετωπίστηκε, αλλά φαίνεται από την πίσω πλευρά ένα σημείο στο οποίο υπάρχει έντονο κόκκινο χρώμα. Μάλιστα. Μάλλον πίσω μέσα σε κάποια χαράδρα φαίνεται να υπάρχει μία μικρή αναζωπήρωση. Οι άνεμοι έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο έντονοι, και απέναντί μας παραμένει, επάνω από την παραλία της Ψάθας, παραμένει αυτό το μικρό μέτωπο που σιγοκαίει εδώ και αρκετές ώρες. Από χτες μάλλον συνεχίζει να σιγοκαίει. Ευτυχώς δεν έχουν απειληθεί κτίρια, καταστήματα.
1: Είναι αυτό
4: σπίτια,
1: το μέτωπο που μας έλεγες προηγουμένως, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στα καταστήματα της παραλίας. Αυτό το μέτωπο που μας δείχνεις τώρα, Γιώργο.
4: Αυτό ακριβώς. Είναι περίπου στα 300 μέτρα από τα καταστήματα της παραλίας. Είναι πολύ κοντά, όμως φαίνεται να διατηρείται σε αυτή τη σκέψη.

0: συγκεκριμένη απόσταση και εάν και εκεί ο άνεμος είναι ίδιος με την διεύθυνση που έχει εδώ όπου βρισκόμαστε, που δεν είναι μεγάλη απόσταση από το σημείο αυτό εκεί, φαίνεται ότι μάλλον σπρώχνει την πυρκαγιά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Άρα μου λες ότι η άνεμη είναι βορειοδυτική. Μου λες ότι η άνεμη είναι πλέον βορειοδυτική, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Είναι βορειοδυτικός άνεμος.
0: Μιλάμε για βορειοδυτικό, ναι. Ναι.
1: Άρα σπρώχνει τη φωτιά μακριά από τη θάλασσα.
0: Επάνω...
1: Μακριά από τη θάλασσα και μακριά από τον οικισμό.
0: Ο Πέτρος Αλιόλιος τώρα θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος Αλιόλιος τώρα γυρίζει στην κάμερα και μας δείχνει ότι εκεί όπου βρίσκεται στο σημείο που είναι κοντά στο Πόρτο Γερμανό φαίνεται ένα έντονο, το έντονο κόκκινο χρώμα που λέγαμε πριν, φαίνεται να ξεπηδάει λίγο πιο έντονο ακόμα, να γίνεται ακόμα λίγο πιο έντονο το κόκκινο.
1: Προφανώς λοιπόν πίσω από εκεί και προς το Πόρτο Γερμανό έχουμε μια νέα αναζωπήρωση την οποία εμείς τώρα παρακολουθούμε μόνο από την αντανάκλασή της, αλλά φαίνεται ότι ο άνεμος έχει και εκεί προκαλέσει μια αναζωπήρωση.
0: Ναι, και προφανώς είναι σε κάποια χαράδρα, σε κάποιο δύσβατο σημείο που ουσιαστικά δεν μας επιτρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται από την πίσω πλευρά ξεκάθαρα. Όμως από το χρώμα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι από τον άνεμο μπορεί και φουντώνει, της δίνει δύναμη να φουντώσει. Μάλιστα. Λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα μικρά μέτωπα που βλέπουμε μπροστά μας φαίνεται να διατηρούν αυτή την σταθερότητα. Όμως ο άνεμος εδώ και αρκετά λεπτά έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του, ευτυχώς χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα έντονος. Φυσάει με ήπια ένταση, αλλά φυσάει όμως. Έχει κάνει την εμφάνισή του, αλλά
1: Όπως μας δίνει την εικόνα, για να περιγράψουμε, έτσι όπως ο Πέτρος Αλιόλιος έχει αυτή τη στιγμή το κάδρο και το βλέπουμε, αριστερά στην οθόνη μας βλέπουμε την αντανάκλαση για την οποία μας είπες, που καταδεικνύει ότι υπάρχει φωτιά σε χαράδρα προς το Πόρτο Γερμανό, προς την πλευρά του Πόρτο Γερμανού, πίσω δηλαδή από το Μύτικα. Απ' την άλλη πλευρά είναι η φωτιά η οποία μας είπες ότι καίει λίγο 300 μέτρα μακριά από τα μαγαζιά της παραλίας της Ψάθας και ψηλά στο βουνό το μέτωπο το οποίο...
0: Αυτό που σας δείχνω, Πέτρος, τώρα.
1: Ναι, και ψηλά στο βουνό λοιπόν το μέτωπο το οποίο έχει προκάλεσε την ανησυχία το απόγευμα, την έκδοση του 112 για το Άνω Αλεποχώρη και τις γύρω περιοχές. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που μας δείχνει τώρα ο Πέτρος Αλιόλιος με την κάμερα. Το οποίο βέβαια δεν δείχνει, δείχνει να επεκτείνεται, αλλά με αργό ρυθμό, χωρίς πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει απειλή. Γι' αυτό εκδόθηκε και το 112 εξάλλου. Είναι μια εικόνα, έτσι.
0: Χρύσα,
1: είναι...
0: εάν προσέξεις...
1: Ναι.
0: Αν προσέξεις την εικόνα του Πέτρου, θα δεις ότι σε αυτό το μέτωπο επάνω στο ζάστανο, δεξιά ακριβώς της εικόνας, υπάρχει μια πολύ μικρή εμφάνιση εστίας.
1: Έχεις
0: δηλαδή,
1: δίκιο.
0: Δηλαδή, σαν έχει φύγει πυρκαγιά.
1: Έχεις δίκιο, φαίνεται.
0: Να το, φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν να έχει φύγει ίσως κάποιο κουκουνάρι, κάτι να πετάχτηκε, να έδωσε τροφή λίγο παραπέρα, μερικά μέτρα παραπέρα. Οπότε, φαίνεται, δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται και προς τα που της πρόχνει ο αέρας.
1: Mm-hmm.
0: Τα δύο τα φώτα που φαίνονται από κάτω είναι κατασκηνώσεις, οι κατασκηνώσεις της Νέας Ιωνίας, όπως
1: μάλιστα,
0: μας έχουν πει.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς είναι άδειες τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από
1: Δεν θα μπορούσε να είναι εκεί
0: περιοχής.
1: Ο κόσμος. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Προφανώς οι κατασκηνώσεις ήταν από τις υποδομές που εκενώθηκαν πρώτες.
0: Από τις πρώτες.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια. Και παράλληλα, όπως είχες προαναφέρει και εσύ στην αρχή, είχε βγει και λίγο νωρίτερα και εντολή εκένωσης για το Άνω Αλεποχώρη.
1: Δηλαδή, κοίταξε, για ακόμη μία βραδιά μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήπια. Πάντως το πύρινο τόξο, το πέταλο που βρίσκεται πάνω από τις περιοχές εκεί της Ψάθας και του Αλεποχωρίου είναι και τώρα ενεργό. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε την εμφάνιση ανέμων, δεν έχουμε την ένταση η οποία θα μας δημιουργούσε άμεσα ανησυχίες. Φαίνεται όμως ότι έτσι όπως μας δείχνει στο κάδρο μας τώρα όλη την περιοχή ο Πέτρος Αλιόλιος, έχουμε ένταση και εκεί στο σημείο που είναι στη διασταύρωση που μου είπες με το Πόρτο Γερμανό, έντονη κόκκινη απόχρωση, ναι. Και η άλλη η εστία λίγο παρακάτω, έχουμε εν πάση περιπτώσει έτσι μια σχετική ενίσχυση των μετόπων. Ορίστε.
0: Μια πυρηνή γλώσσα εκεί φαίνεται έτσι, πολύ έντονη τώρα.
1: Φαίνεται πολύ έντονη που σημαίνει
0: εκεί
1: ότι...
0: σε αυτό το σημείο φαίνεται μια πολύ έντονη.
1: Ναι, που σημαίνει ότι ο άνεμος ενισχύει τη δύναμη της φωτιάς, η οποία... Προφανώς υπάρχει έφλεκτη ηλιακή, καύσιμη ύλη, καίει και αναπτύσσεται. Λοιπόν, αυτό η εικόνα που μας δίνεις από την ΨΑΤ θα είναι αυτή, ότι το τόξο, το πύρινο, το οποίο τις προηγούμενες μέρες βεβαίως ήταν πολύ πιο έντονο, συνεχίζει να υπάρχει. Ποια είναι, το στίχημα είναι με το χρόνο, Γιώργο, γιατί πια είμαστε 4,5
0: ώρα. Είναι με το χρόνο, Χρύσα, και είναι και κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ξημερώνει μία μέρα που για αυτή την περιοχή εδώ ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, άρα, που είπα και εγώ στην αρχή,
0: ότι οι συνθήκες...
1: η πρόβλεψη για τους ανέμους είναι ότι θα ενισχυθούν από τώρα και στο εξής μέχρι το μεσημέρι, για να πέσουν αμέσως μετά. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό που περιγράφεις είναι ότι η άνεμη είναι βόρειο-δυτική και όχι βόρειο-ανατολική, που σημαίνει ότι οι φλόγες φυσάνε, κατευθύνονται, ο αέρας φυσάει και κατευθύνει τις φλόγες προς το βουνό και όχι προς τα σπίτια και τους δύο οικισμούς.
0: Το ευτύχημα είναι επίσης ότι δεν είναι τόσο έντονη η άνεμη όσο τις προηγούμενες ημέρες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, και είναι, μπορεί μεν να κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι τέτοια η ένταση που δίνουν τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα όταν ξημερώσει να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρήψεις νερού για να αναχαιτήσουν την πυρκαγιά λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο επιθετικά. Γιατί αυτό φαίνεται ότι μόνο αυτό φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και μεγάλη απόσταση των μετώπων. Από μέτωπο σε μέτωπο, ναι. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Είναι μεγάλη.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η βοήθεια, λοιπόν, των αέριων μέσων. Οι επίγειες,
1: ναι,
0: δυνάμεις είναι.
1: Γιώργο, σωστά, όπως θα λες και όπως θα περιγράφεις, θα βάλουμε μια τελεία, γιατί ουσιαστικά ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η περιοχή Κανδύλη, η απόλυξη αυτού του μετώπου προς τον κάμπο των Μεγαραίων. Ο Σπύρος Αθαρσινός είναι μαζί μας, έχει μετακινηθεί, γιατί στο σημείο που βρισκόταν ήταν πολύ επικίνδυνο να παραμείνει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι αρχές απομάκρυναν τον κόσμο. Έχει δοθεί εξάλλου εντολή εκένωσης και είναι πολύ κοντά και το πεδίο βολής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να εγκυμονούν και άλλοι κίνδυνοι. Λοιπόν, δίνω σε σένα το λόγο, Σπύρο, να μας πεις την εικόνα που έχεις αποκομίσει. Βρίσκεσαι στην περιοχή εκεί για κάποια ώρα τώρα. Για δώσ' μας την εικόνα.
2: Πρώτα απ' όλα θα μας συγχωρέσετε για την προηγούμενη σύνδεση, καθότι οι αστυνομικοί ήταν, οι εντολές των αστυνομικών ήταν επιτεκτικές, καθότι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι με φακούς και με ηχητικά σήματα, προσπαθώντας να πείσουν τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να αφήσουν τις εστίες τους και να αποχωρήσουν.
1: Πες μας, Σπύρο, ακριβώς σε ποια περιοχή ήσουν, στην οποία γινόταν εκείνη την ώρα που και εσύ ήσουν στον αέρα η εκένωση.
2: Είμαστε ακόμα στην περιοχή του Κανδυλίου των Μεγάρων, στο ύψος της Νέας Περάμου, σε απόσταση περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα από ό,τι μπορούμε να υπολογίσουμε με το μάτι, από το πύρινο μέτωπο, από την εστία η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς πίσω μου και μπορείτε να δείτε και εσείς με την βοήθεια του Όβη Αλεξάνδρου. Η φωτιά φαίνεται να είναι σχετικά μακριά, ωστόσο από ό,τι μας λένε και οι αστυνομικοί, αλλά και οι πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, κατεβαίνει πολύ γρήγορα την ορεινή αυτή περιοχή.
1: Όταν λέμε κατεβαίνει, Σπύρο, εννοούμε ότι έχει κατεύθυνση προς τα εσάς ή γιατί εμείς τη βλέπουμε να ανεβαίνει στο βουνό.
2: Έχει κατεύθυνση προς τα εμάς, κατεβαίνει προς την νοητά προς την περιοχή της Νέας Περάμου.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, αυτό που ήθελα να σας πω πριν από λίγο είναι ότι είχαμε κάποιες ρηπές ανέμου που έκαναν την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ο καπνός έπνιγε τον κόσμο, παρά το γεγονός πως είμαστε σχετικά μακριά, 2 με 3 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο, ενώ σε κάποια σημεία ένιωθες ότι έβρεχε είχε στάχτη. Έβλεπες στον αέρα πολλά πολλά μικρά σωματίδια στάχτης και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση όσον αφορά την αναπνοή. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση αυτή τη στιγμή φέρεται να είναι υπό μια σχετική επίβλεψη των πυροβεστικών δυνάμεων και των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί, όπως σας ανέφερα πριν, συνεχίζουν να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα με φακούς, με ηχητικά σήματα, καλούν τον κόσμο να αποχωρήσει από τα σπίτια τους, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά και στην Αγία Σκέπη και στην περιοχή Μπότσικας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Νέα Πέραμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι οι κάτοικοι της περιοχής να παραμένουν έξω από τα σπίτια τους, να παρακολουθούν, θα έλεγα, με κάποια έκπληξη, και τώρα ήδη νιώθουμε μια δυνατή ρηπή ανέμου εδώ στην περιοχή. Φαντάζομαι ότι αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί μέσα και στις επόμενες ώρες. Δεν έχω εικόνα για το τι ποια είναι η μετεωρολογική εκτίμηση.
1: Η εκτίμηση ήταν, Σπύρο, ότι από τις 4 και μετά θα υπήρχε ένταση των ανέμων. Επιβεβαιώθηκε όπως και χθες το βράδυ, ακριβώς λίγο πριν τις 4 ξεκίνησαν να φυσούν οι άνεμοι. Φαίνεται ότι τοπικά στην δική σας περιοχή, εκεί πάνω δηλαδή από τη Νέα Πέραμο, εκεί που είναι το μέτωπο της, η απόλυξη του μετώπου της φωτιάς, εκεί στην περιοχή, στο χωριό Κανδύλι, την Αγία Σκέπη, την περιοχή Μπότσικα, αυτή η περιοχή η οποία έχει δοθεί να εντολή και να εκενωθεί, είναι πιο δυνατή από ότι είναι στις υπόλοιπες περιοχές, και στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι που είναι ο Κώστας Νούσης, γιατί βλέπουμε πίσω σου, η εικόνα που μας δίνεται είναι ότι οι φλόγες δυναμώνουν, η φωτιά τρέχει με ένα ρυθμό, κατεβαίνει δηλαδή προς τα κάτω, και μας είπες ότι η κατεύθυνσή της είναι προς την παραλία, προς τη Νέα Πέραμο.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ νιώθω τον άνεμο αυτή τη στιγμή στην πλάτη μου, προς το πρόσωπό μου. Δηλαδή έχει κατεύθυνση νότια, δηλαδή
1: βόρειο-δυτική.
2: Θα δείτε και με τη βοήθεια του Όβι. Αυτό ακριβώς.
1: Είναι βόρειο-δυτικός ο άνεμος.
2: Αν μπορείς να δείξεις και το μέτωπο. Αυτό εδώ, αυτή η εικόνα που φαίνεται αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να ξεγελάει, υπό την έννοια ότι βλέπουμε μόνο την αντανάκλαση της φωτιάς στους καπνούς. Στην πραγματικότητα όμως η φωτιά έχει διανύσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Αν δείτε και λίγο πιο πίσω, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, θα λέγαμε. Φαντάζομαι ότι σε πιο κοντινή απόσταση τα μέτωπα θα φαίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Αν μπορείς να βοηθήσεις πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο Σταυρός, υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο μικρό εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η έκταση της φωτιάς είναι διάσπαρτη σε όλο το
1: Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι δεν είναι ένα μικρό μέτωπο το οποίο καίει έτσι με χαμηλή ένταση. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε ανάπτυξη, με ταχύτητα και δύναμη. Αυτό είναι η εικόνα που μας δίνεται από εκεί.
2: Αυτό ακριβώς. Προσπαθώ να εντοπίσω και άλλα μικρά μέτωπα και άλλα μικρά καντιλάκια, θα λέγαμε, για να μπορέσω να σας δώσω μια πλήρη εικόνα, υπό την έννοια ότι η εικόνα που θα περνάει τώρα σε εσάς τους δέκτες σας, λόγω της νύχτας, δεν είναι τόσο κατανοητή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε μέχρι πού ακριβώς εκτείνονται αυτές οι φλόγες. Υπάρχει ακριβώς μπροστά μας. Βλέπουμε 200-300 μέτρα πλάτος, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Μια φλόγα που η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχουν και διάσπαρτα τα λεγόμενα καντιλάκια σε διάφορες περιοχές πιο πίσω από το συγκεκριμένο μέτωπο. Αυτή η κατάσταση φαίνεται πως θα συνεχιστεί για όλο το βράδυ μέχρι και το ξημέρωμα, με την ελπίδα να κοπάσουν οι άνεμοι ακόμα περισσότερο και να κάνουν ακόμα πιο εύκολη την δουλειά των εναέριων μέσων πια, γιατί
1: από
2: την Παρασκευή μέχρι σήμερα. Ναι,
1: ολοκλήρωσε πρώτα, Σπύρο. Ολοκλήρωσε.
2: Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι τα εναέρια μέσα έχουν σιγήσει λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω των έντονων ανέμων. Ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. θέλουν. Την Κυριακή είχαμε βεβαίως εκείνο το παράθυρο που έδωσε μια αχτίδα ελπίδας. Ωστόσο, την Κυριακή το απόγευμα είχαμε και εκείνο το τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ, των δύο ελικοπτέρων. Και ως εκ τούτου φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία. Οπότε περιμένουμε ένα ακόμη παράθυρο, μια ακόμα αχτίδα ελπίδας προκειμένου να μπορέσουν.
1: Για να δούμε, είναι πολύ κοντά. Σε μόλις μια μισή ώρα θα ξημερώσει, θα υπάρχει το πρώτο φως της ημέρας. Θα γίνει ένας νέος σχεδιασμός, μια νέα ανάπτυξη για το πώς των δυνάμεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Ούτως ή άλλως είδαμε τις επίγειες δυνάμεις όλο το βράδυ, όσο καταγράφουμε εμείς αυτή την εξέλιξη, να είναι επί το έργο, να επιχειρούν δηλαδή σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς, κυρίως αυτά που είναι κοντά σε χωριά και οικισμούς. Λογικό είναι, γιατί πρώτο καθήκον είναι να προστατευτούν και οι περιουσίες των ανθρώπων μετά την ζωή τους. Όχι ότι η απώλεια του δασικού πλούτου ή του περιβάλλοντος είναι μικρότερης σημασίας, αλλά υπάρχει μια προτεραιοποίηση όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εν δράση και όταν τα μέτωπα επίσης είναι σε εξέλιξη. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ψάθα, γιατί έχουμε τις εικόνες και τις τρεις τους δέκτες μας, η Ψάθα είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει τρία σημεία τα οποία είναι έτσι επικίνδυνα, θα έλεγα, ή εν δυνάμει επικίνδυνα, που όμως οι άνεμοι δεν βοηθάνε στο να επεκταθούν προς τα κάτω, αλλά τα διώχνουν προς το βουνό, γιατί ο άνεμος είναι βορειοανατολικός. Στο μέτωπο που είναι ο Κώστας Νούσης, δηλαδή στον Άγιο Νεκτάριο, Κρυοπηγάδι, Αγία Παρασκευή, έχουμε το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο έχει μια δυναμική. Κινείται όμως επίσης αντίθετα από τα σπίτια του χωριού, ο άνεμος δηλαδή είναι αντίθετος, άρα διευκολύνει και τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να μην μπουν οι φλόγες στο χωριό. Και τώρα το πολύ επικίνδυνο μέτωπο είναι αυτό στο οποίο είσαι εσύ, Σπύρο Δαρσινέ, είναι το μέτωπο εκεί στο Κανδύλι, το οποίο εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο μακριά είναι από την παραλία και την Νέα Πέραμο, σε τι απόσταση δηλαδή πάνω στο βουνό καίει, και η κατεύθυνσή του πού οδηγεί?
2: Πάνω σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως όσον αφορά την προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων τόσο της πυροσβεστικής όσο και των ανδρών της αστυνομίας, να πούμε πως αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή. Πριν είδαμε αστυνομικούς οι οποίοι έκαναν σήμα σε πολλούς, σε κατοίκους της περιοχής, σε σπίτια, απομακρυσμένα σπίτια εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου, προκειμένου να αποχωρήσουν. Αυτό κάνουν και οι πυροσβέστες, οι οποίοι περιμένουν, είναι σε επιφυλακή, είναι εδώ, είμαστε αρκετά μακριά. Για να απαντήσω σε αυτό που μου είπες, εκτιμώ πως είμαστε γύρω στα 3 με 4 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο, και εκτιμώ πως υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μέχρι και την παραλία. Δηλαδή, θα το πω πολύ χονδρικά, γύρω στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
1: Άρα, αλλά και πάνω στο βουνό, είναι και πάνω από την Πέραμο στο βουνό, τη Νέα Πέραμο στο βουνό. Και μας λες ότι οι άνεμοι τις πρόχνουν προς τα κάτω, γι' αυτό και σας μετακίνησαν, σας έδωσαν εντολή να φύγετε προς τα κάτω οι αστυνομικοί. Εμείς όμως τη βλέπουμε να επεκτείνεται και στην κορυφογραμμή αυτού του λόφου προς τα πάνω. Το βλέπουμε τώρα να αναζωπηρώνονται και οι φλόγες. Γι' αυτό ρωτάω, στην κατεύθυνση που κινείται, τι ακριβώς είναι μπροστά της?
2: Μπροστά ακριβώς υπάρχει δασική έκταση, ωστόσο όσο έρχεται προς τα εμάς, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση της, της φλόγας αυτή τη στιγμή, και προς τα εμάς και δυτικά θα έλεγα, έχει μια διαγώνια πορεία, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν υπάρχει ακριβώς οικισμός ο οποίος είναι συγκροτημένος. Εδώ ευθεία μπροστά μας υπάρχει και ένα μοναστήρι, το οποίο είναι στα περίπου στα 500 μέτρα, το οποίο στέκεται μόνο του στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
2: Δεν είναι απίθανο, αν συνεχίσουν οι άνεμοι να πνέουν με την ίδια φορά, με την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ένταση να πλησιάσει ακόμα περισσότερο η φωτιά στην κατοικημένη περιοχή.
1: Ωραία. Δεν είναι Σπύρο, πάρα πολύ μακριά. Να σε ρωτήσω τώρα
2: υπάρχει
1: κάτι.
2: Πολύ καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως στο βουνό υπάρχει καύσιμη ύλη, υπάρχει ακόμη και αν δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα δάσος, υπάρχουν χαμηλοί θάμνοι και προφανώς χόρτο βλάστηση η οποία έχει ξεραθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της εποχής. Είμαστε στον Αύγουστο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τα διάσπαρτα σπίτια τα οποία βρίσκονται στην πλαγιά του βουνού και στα οποία κατευθύνεται τώρα η φωτιά, βλέπεις να αναπτύσσονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν δηλαδή βλέπεις πυροσβεστικά οχήματα φάρους να αναπτύσσονται σε εκείνη την περιοχή ή αν η περιοχή είναι δύσβατη με δύσκολους δρόμους, γιατί το έχουμε δει αυτό στο ανάγλυφο της Δυτικής Αττικής, όσοι ταξιδεύουμε στην Εθνική Οδό στο δεξί μας χέρι, να υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια πάνω στις πλαγιές του βουνού χωρίς να υπάρχουν οδικές υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν τώρα να εξυπηρετήσουν σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της φωτιάς και πυρόσβεσης.
2: Στο δρόμο πηγαίνοντας προς το βουνό είδαμε διάφορες περιμέτρους. Είδαμε πυροσβεστικές περιμέτρους τουλάχιστον 3 ή 4.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι εκεί της πυροσβεστικής οι οποίοι είναι σε επιφυλακή,
1: και
2: προκειμένου να διαμορφώσουν να διαμορφώσουν και μια αλυσίδα δράσης αναλόγως τις συνθήκες και τις ανάγκες.
1: Μάλιστα.
2: Που θα προκύψουν εκείνη την εκάστοτε στιγμή.
1: Σπύρο
2: δηλαδή,
1: μου,
2: εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις. Εδώ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βλέπετε πως οι ρηπές των ανέμων δυναμώνουν ακόμα περισσότερο.
1: Έχεις δίκιο. Είναι ορατό όντως, και οι φλόγες ανεβαίνουν έτσι, μεγαλώνουν, παίρνουν ένταση και ταχύτητα. Αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε, το καταγράφουμε. Η κάμερα είναι. Η εικόνα που μας δίνει ο Όβη Αλεξάνδρου είναι αδιάψευτος μάρτυρας αυτού που λες. Πραγματικά έχουμε ένταση και σοβαρή επιδείνωση στο μέτωπο της περιοχής.
2: Και αυτό που επιβεβαιώνω και εγώ σε σχέση με αυτό που ανέφερες προηγουμένως είναι ότι όντως η πυρκαγιά φαίνεται να σκαρφαλώνει μία πλάγια του βουνού.
1: Mm-hmm.
2: Φαίνεται πως παίρνει μια διαφορετική τρόπη, διαφορετική φορά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Δεν έρχεται κατά πάνω μας απευθείας, έχει μια διαγώνια φορά. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτή τη βροχή από στάχτες που σας έλεγα και από πριν. Φαίνεται ότι οι άνεμοι φέρνουν προς τα εδώ την καμένη ύλη και ενδεχομένως αυτό να είναι και ένα καλό σημάδι, αν και εφόσον στην περιοχή που κατευθύνεται η φωτιά δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, έτσι.
1: Αν, ναι. Εννοείς πάνω στο βουνό.
2: Αυτό που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι αυτό ακριβώς. Αυτό που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, που υποτίθεται ότι υπάρχουν και μερικά σπίτια παραπλεύρως, φαίνεται να περνάει από δίπλα.
1: Μάλιστα.
2: Η φωτιά. Να μην,
1: λοιπόν,
2: να μην έρχεται προς τα εμάς.
1: Βάλε μια ανωτελεία, Σπύρο, θα επανέλθουμε, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέτωπο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι σε εξέλιξη και έχει μία ισχύ. Η Χριστίνα Νικητάκη έχει φτάσει στον Άγιο Νεκτάριο. Μας έλεγε ο Κώστας Νούσης προηγουμένως, με τον οποίο συνδεόμαστε στο κρύο πηγάδι, Χρυσίτα, ότι στον Άγιο Νεκτάριο το μέτωπο έχει μία αναζωπήρωση, έχει αποκτήσει μία ένταση, ωστόσο οι άνεμοι φυσάνε αντίθετα από τα σπίτια του χωριού. Οπότε σε περιμένουμε να μας δώσει την εικόνα, αφού έφτασες εκεί, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται.
3: Πράγματι δεν απειλούνται αυτή την ώρα οι κατοικίες, καθώς όπως μπορείτε να δείτε η φωτιά κατεβαίνει προς το κρύο πηγάδι και που βρίσκεται και ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Σονούσης. Έχουν ενταθεί οι άνεμοι, είναι ισχυροί αυτή την ώρα, μπορείτε να το δείτε κιόλας, ναι, με τη βοήθεια του Μιχάλη, του Αποστολάκη. Ισχυροί άνεμοι λοιπόν πνέουν αυτή τη στιγμή. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό, στον Άγιο Νεκτάριο, εδώ στο κρύο πηγάδι. Υπάρχουν πολλοί έντονοι άνεμοι, έχουν ενταθεί οι ρηπές των ανέμων και υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση, θα μπορούσαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Συνεχίζεται φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μπορείτε να δείτε, εμείς βρισκόμαστε εδώ με τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν μπει βέβαια και οι πυροσβέστες, προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι βελτιωμένη σε σχέση με πριν η φωτιά, καθώς τώρα έχουν ενισχυθεί οι ρηπές των ανέμων. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης. Βέβαια, αυτό που το θετικό της υπόθεσης είναι ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ εντός του οικισμού, προς το παρόν δεν απειλούνται, καθώς όπως σας είπα, κατευθύνεται προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι, δηλαδή στις ήδη υπάρχουσες περιοχές που έχουν ήδη καεί εδώ στην αγροτοδοσική έκταση. Εμείς βρισκόμαστε έξω από ένα κτίριο το οποίο δεν κατοικείται, οπότε και δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα. Φυσικά τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί σε δασικούς δρόμους, σε σημείο δηλαδή που μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν. Μπορείτε να δείτε κιόλας και τους πυροσβέστες. Όσο πάει, βλέπετε και τον αέρα τόσο πιο πολύ δυναμώνει. Χρύσα.
1: Τελικώς, Χρυσίτα, το λέγαμε και με τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Κοβό και τον Κώστα τον Ούση, με τους οποίους τέτοια ώρα είμαστε και χτες μαζί στον αέρα. Η πρόβλεψη ότι μετά τις 4 η ώρα θα αρχίσουν να ενισχύουν οι άνεμοι έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Ξεκίνησαν με μια πιο χαμηλή ένταση όσο πάει και αυξάνεται. Δεν θα έχουμε τις εντάσεις που είχαμε χθες. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας είναι ότι ο άνεμος έχει αρκετά ενταθεί, με αποτέλεσμα και να φουντώνει τη φωτιά και να της δίνει, να της δίνει όθηση, να την ενισχύει και να την κατευθύνει προς το κρύο πηγάδι, μας είπες τώρα. Άρα να πάμε στον Κώστα.
3: Μέσα σε πολύ...
1: Πες μου, Χρυσίτα.
3: Και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο που βρισκόμαστε εδώ, βλέπετε αυτό το μαύρο, το πολύ πυκνό καπνό, οι φλόγες έχουν... μεγαλώσει, μπορείτε να δείτε καμία σχέση με πριν, δηλαδή ήρθαμε πριν από 10 λεπτά, φτάσαμε στο σημείο και αυτή την εικόνα δεν την είχαμε, δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό έχει αναζωοποιηθεί το σημείο, Χρύσα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, και εφόσον μας λες ότι κατευθύνεται η φλόγες και το μέτωπο προς το κρύο πηγάδι, εμείς να συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση που είναι στην περιοχή για να δούμε την εικόνα που έχει αυτός από κάτω. Κώστα, μας ακούς, μας βλέπεις, μας ακούς?
4: Η εικόνα που σας μεταφέρουμε τώρα με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη είναι η πλευρά στον Άγιο Νεκτάριο. Ουσιαστικά είναι η πίσω πλευρά, είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε εμείς από το κρύο πηγάδι. Ουσιαστικά ως έκταση βλέπουμε να έχει μεγαλώσει ελάχιστα, ουσιαστικά έχει δυναμώσει βεβαίως η ένταση της πυρκαγιάς στο σημείο εκεί. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι κινούμενοι λίγο πιο αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο και προς την κορυφογραμμή, προς το βουνό, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας πορτοκαλί καπνός. Φαίνεται ότι υπάρχει, προσπαθούμε και εμείς να σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, γιατί δεν υπάρχει φως από πίσω. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε, πιθανότατα το ψάχνουμε. Υπάρχει κάποια ανάφλεξη, κάποια αναζωπήρωση από την πίσω πλευρά. Πιθανότατα να είναι και η φωτιά που έβλεπε από την Ψάθα ο Γιώργος.
1: Ψάθα ο Γιώργος. Άρα αυτό είναι το μέτωπο λοιπόν που μας δίνει την αντανάκλαση που βλέπουμε.
4: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Άρα έχουμε, όπου υπήρχε έστω μία μικρή αιστεία, Κώστα... όπου υπήρχε έστω μία μικρή αιστεία, το γεγονός ότι οι άνεμοι άρχισαν να έτσι αυξάνεται η έντασή τους, κάνει αναζωπηρώσεις που μπορεί ακόμη να είναι περιορισμένες, γιατί προφανώς η επιχείρηση των επίγειων μέσων κατά τη διάρκεια της νύχτας περιόρισε και έκοψε τα μέτωπα σε κομμάτια, οπότε ήταν ευκολότερα διαχειρίσιμα. Πάντως φαίνεται ότι ο άνεμος έχει βοηθήσει την όποια αιστεία υπήρχε, μικρότερη ή μεγαλύτερη, να αναζωπηρωθεί και να πάρει νέα δυναμική, να έχει νέα δυναμική τώρα.
4: Ακριβώς αυτό που σας μεταφέρω ως με λόγια ουσιαστικά και προσπαθούμε να σας το μεταφέρουμε και με εικόνα, είναι αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο, πίσω από την κορυφογραμμή που μπορεί να δει και η συνάδελφος η Χρυσίτα Νικητάκη, ουσιαστικά έχει φουντώσει, είναι από πίσω και καίει. Δεν το βλέπαμε νωρίτερα όσο περιγράφαμε για αυτό το πύρνο μέτωπο που είχε αναπτυχθεί από το κρύο πηγάδι μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο. Το βλέπουμε, το τελευταίο 20 λεπτό με μισάωρο. Βεβαίως έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί πέρα και επιχειρούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ στο κρύο πηγάδι, η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη από ό,τι δείχναμε νωρίτερα. Βεβαίως οι άνεμοι μπορεί να έχουν ενισχυθεί σε ένταση, συνεχίζουν ωστόσο να πνέουν από την φορά, από την κατεύθυνση που είναι τα ήδη καμένα. Ως εκ τούτου δεν
1: μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, γιατί δεν έχει αρκετή καύσιμη ύλη να την ενισχύσει, να την πυροδοτήσει. Λοιπόν, Κώστα, βάζουμε μία ανωτελεία σε σένα. Θα ξαναπάω στη Χρυσή Τρανικητάκη που έχει την εικόνα από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, γιατί εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε τα σπίτια δίπλα. Συνεχίζει ο άνεμος να βυσάει αντίθετα από τα σπίτια Χρυσίτα, ενισχύοντας ωστόσο τις φλόγες και το μέτωπο.
3: Και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν απειλούνται προς το παρόν αυτή την ώρα οι κατοικίες, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι άνεμοι εδώ στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, εδώ στον οικισμό. Βλέπετε αυτό τώρα το πορτοκαλί νέφος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδώσουμε με την καλύτερη δυνατή εικόνα, με τον Χαλιτόν Αποστολάκη. Ένας πυκνός μαύρος καπνός έχει φουντώσει η φωτιά, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης, το τελευταίο 20 λεπτό. Φυσικά οι πυροσβέστες εδώ προσπαθούν να μπουν στα σημεία προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά. Όλες οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπνιγμένες στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, προκειμένου να είναι ασφαλείς όλοι εδώ όσοι μένουν στον οικισμό, στο σημείο που και βρισκόμαστε, στο πλησιέστερο που μπορούμε να φτάσουμε, φυσικά για να είμαστε και εμείς προστατευμένοι. Ναι. Δεν απειλούνται οι κατοικίες. Όπως σας είπα, ο άνεμος κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην απειλούνται οι κατοικίες. Ναι. Βλέπετε, όσο περνάει η ώρα, έτσι με έχει βάση αυτό που έχουμε δει και εμείς στο τελευταίο.
1: Αυξάνεται η ένταση, έχεις απόλυτο δίκιο, το καταγράφουμε, το βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσίτα μου. Θα πάμε για μία τελευταία σύνδεση και στην Ψάθα, στο Γιώργο Κοβό, να δούμε την εικόνα που υπάρχει εκεί στην περιοχή από το συνάδελφο. Γιώργο, σε ακούμε και σένα. Ο Γιώργος Κοβός είναι στη σύνδεσή μας, μπορούμε να τον ακούσουμε, μπορεί να μας περιγράψει. Έλα,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι, Χρυσά.
1: Έλα, δώσ' μας μια τελευταία εικόνα εκεί από την Ψάθα και το Αλεποχώρι.
0: Η εικόνα που έχουμε από εδώ, από τη διασταύρωση Ψάθας Αλεποχωρίου, γενικότερα είναι πιο ενθαρρυντική σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από δεξιά και πηγαίνουμε στο όρο Ζάστανο. Φαίνεται ότι παραμένει αυτό το μικρό μέτωπο που υπήρχε νωρίτερα. Το είχαμε δει να έχει πλησιάσει, να έχει περάσει λίγα μέτρα προς την πλευρά μας. Αυτή τη στιγμή είδαμε πριν από λίγα λεπτά, βλέπαμε και συνεχίζουν, παραμένουν πάνω επίγειες δυνάμεις. Είδαμε και φάρο του πυροσβεστικού οχήματος, αλλά βλέπαμε και κάπου με την κάμερα υπήρχε δυνατότητα να δούμε μικρά φωτάκια των δασοκομάντων που επιχειρούν εκεί. Φαίνεται να την έχουν περιορίσει κάπως, τουλάχιστον το κομμάτι που πήγαινε να περάσει προς την πλευρά μας έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί αισθητά, θα λέγαμε. Παράλληλα, συνεχίζουμε λίγο πιο αριστερά. Θα κινηθεί η κάμερα και θα πάμε στο μικρό μέτωπο που βρίσκεται επάνω ακριβώς από την παραλία της Ψάθας, πάνω από τα μαγαζιά της παραλίας. Θυμίζω ότι είναι σε μια απόσταση γύρω στα 300 μέτρα περίπου από τα μαγαζιά. Ναι. Φαίνεται να διατηρεί μια σταθερότητα και μάλιστα να έχει και μια καλύτερη εικόνα και αυτό, να είναι πιο ήπιο.
1: Άρα στην Ψάθα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, λοιπόν. Είναι λίγο καλύτερα, Γιώργο, εκεί. Αφήνουμε με αυτό. Ναι, σε ακούω.
0: Ναι. Και εκεί που φαίνεται να υπάρχει μία διατήρηση της... Χρύσα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Βεβαίως, σε ακούω.
0: Α, ναι, ναι. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια διατήρηση της ενδυνάμωσης, μιας μικρής ενδυνάμωσης της πυρκαγιάς. Είναι αυτή η αντανάκλαση που βλέπαμε νωρίτερα,
1: ναι,
0: πίσω από εκεί που μας δείχνει τώρα ο Πέτρος Ολιόλιος. Είναι στο κρύο πηγάδι περίπου.
1: Είναι από εκεί που υπάρχει αναζωπήρωση και που φυσάνε πολύ έντονοι άνεμοι. Από εκεί προφανώς προκύπτει. Τη βλέπεις εσύ από εδώ σαν αντανάκλαση. Εμείς την παρακολουθήσαμε.
0: Αυτή η εικόνα που έχουμε.
1: Την εξέλιξή της.
0: Και αυτή η εικόνα που. Και η εικόνα σε αυτό το κομμάτι που έχουμε από εδώ,
1: ναι,
0: φαίνεται εκεί να μην είναι τόσο έντονο όσο ήταν νωρίτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, τελεία
0: φαίνεται
1: και με σένα. Τελεία και με αυτή τη μετάδοση. Ευτυχώς στην Ψάθα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα πάμε για μια τελευταία σύνδεση στο Σπύρο Δρασινό. Εκεί στο όρος Κανδύλι. Είναι πάνω από τη Νέα Πέραμο ο συνάδελφος. Για να μας δώσει την εικόνα και εκείνου του μετόπου. Λίγο πριν κλείσουμε.
2: Εδώ, Χρύσα, πραγματικά ζούμε ένα σκοτζέσικο ντους. Τη μία νιώθουμε ότι κοπάζει, βλέπουμε τις φλόγες να υποχωρούν. Την άλλη, όπως βλέπετε τώρα και με τη βοήθεια του Οβίδιου Αλεξάνδρου, ξανά φουντώνουν οι φλόγες.
1: Mm-hmm.
2: Με συγχωρείτε. Και μάλιστα οι καπνοί γίνονται
1: πολύ αρκετά, πυκνή και...
2: πιο πυκνοί, ναι, εδώ στην περιοχή. Εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην περιοχή Κανδύλη, mm-hmm, να πούμε πως σε πολύ κοντινή απόσταση από εμάς, περίπου 500 μέτρα, βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας ευαίσθητος χώρος, θα πρέπει και αυτός να προστατευτεί. Συχνά βλέπουμε τα πυροσβεστικά αλλά και τα χήματα της αστυνομίας να ανεβοκατεβαίνουν τον επαρχιακό δρόμο εδώ, προσπαθώντας,
1: μάλιστα,
2: να προχωρήσουν στην εκένωση και των τελευταίων κατοίκων που παραμένουν στα σπίτια τους. Θα επιχειρήσουμε να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό
1: θα,
2: σε σχέση
1: επιχειρήσεις να το δείξεις στην επόμενη εκπομπή, στην σύνδεσή σου που θα έχεις με την επόμενη εκπομπή, Σπύρο. Εγώ θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τους τέσσερις συναδέλφους, τον Κώστα Νούση, τον Γιώργο Κοβό, τη Χριστίνα Νικητάκη και τον Σπύρο Δρασινό για το ρεπορτάζ.
5: Να μην τους ευχαριστήσουμε κι εμείς που όλο το βράδυ οι άνθρωποι ήταν εκεί και συνδεόμασταν με το Earth News για να δούμε τι γίνεται. Να είναι καλά λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι που ήταν εκεί κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, μπήκαμε στη τέταρτη μέρα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική. Ας ελπίσουμε η κατάσταση να βελτιωθεί με το πρώτο φως της ημέρας, γιατί μπορεί που θα ξεκινήσουν οι πτήσεις των εναέριων μέσων και οι ρήψεις νερού από αέρος, διότι θεωρούσαμε μάλλον ότι κάτι πάει καλό να γίνει. Έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, θα τα δείτε και θα τα ακούσετε αναλυτικά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, θα πω εγώ, γιατί ευελπιστώ ότι αφού δεν θα έχει και ανέμους πολύ δυνατούς, ανεξαρτήτως αν τα ξημερώματα λίγο θορυβηθήκαμε διότι ανέβηκαν λίγο ελαφρά τα μποφόρ, ότι θα είναι η κατάσταση πολύ καλύτερη. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα πάμε με μουσική μέχρι το ακριβώς της ώρας, θα πούμε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως έρχεται μετά Διονύσης Χατζημιχάλης, ο οποίος θα αναλάβει να σας ενημερώσει μέχρι αργά. Δεν ξέρω μέχρι ποια ώρα, δεν έχω μπει σε τέτοια διαδικασία. Χαίρομαι πολύ που είδα τον συνάδελφο εδώ, τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε και να αφήσουμε τα δύσκολα πίσω μας, παρακαλώ. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση εχθές των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να πω μόνο ότι μετράμε 5 νεκρούς, έτσι, σε αυτές τις φοβερές καταστροφικές πυρκαγιές. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι άνεμοι με το κύριο μέτωπο να μένεται στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια του χωριού, καθώς ο άνεμος φυσάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στην Ψάφα. Νέο μήνυμα του 112 ήχησε στις 3:30. Τα 4 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ «Ξέρεις οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας», επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Σαχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των Συναρμόδιων Φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, λέει το Ιράν. Συναγερμό στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, σεισμός 5,6 ρίχτερ σύμφωνα με το Κάιρο σημειώθηκε στις 3 το πρωί. 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητό σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
0: Earth News Radio 105,8.

Is it getting better? Or do you feel the same?

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιώργος Σκεύης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης ήρθε εκτάκτος από τις 5 αντί για τις 6 λόγω των συνθήκων. Ποιες είναι οι συνθήκες? Οι συνθήκες είναι ότι για τέταρτη μέρα, μπήκαμε στην τέταρτη μέρα που έλεγε και πριν η Ελπίδα, την τέταρτη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση και παίρνοντας τη σκυτάλη από την Ελπίδα, έχουμε 112 που βγήκε λίγο μετά τις 3.30, 3.34 για την ακρίβεια, για Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Να κατευθυνθούν οι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί προς Νέα Πέραμο. Γιατί στο όρος Κανδύλη, πάνω από την Νέα Πέραμο, έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά. Είναι ένα από τα κύρια μέτωπα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην Ψάθα, όπως μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Earth News. Να πούμε ότι όλο το βράδυ ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσίτα Νικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης μετέδιδαν τι ακριβώς συμβαίνει σε όποια περιοχή συνέβαινε. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σήμερα έχει πορτοκαλί συναγερμό για Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Αυτό το κατηγορίας 4 που λένε, επικινδυνότητας. Το νου μας όλοι. Το στοίχημα είναι να περάσει λίγο ο χρόνος για να μπορέσουν να πετάξουν τα αεροπορικά μέσα, είτε τα ελικόπτερα είτε

αυτούς που σήμερα θα μπουν στα πτυτικά μέσα. Το πιδάλιο θα είναι πιο βαρύ μετά την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας χθες στην Ψάθα. Το κυριότερο μέτωπο, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είναι στο Κανδύλι. Στο Κανδύλι, στο οποίο εκεί βρίσκεται και ο Σπύρος Δασινός. Σε λίγο θα ακούσουμε, φαντάζομαι, τι νεότερο έχει να πει. Νομίζω είναι τώρα στον αέρα. Όχι, πριν από λίγο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θα μας δώσει μια εικόνα. Πάντως, εκεί είναι η κατάσταση. Τον άκουγα νωρίτερα να μεταδίδει από το Earth News πως. Είναι σαν ένα σκοτσέζικο ντουζ. Την ώρα που πας να ηρεμήσεις λίγο και να πεις ότι να, κάτι φαίνεται λίγο καλύτερα, ότι είναι η κατάσταση, εκεί ξεπηδούν κάποιες πύρινες γλώσσες και χάνεις πάλι το κουράγιο σου.

0: Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, ένα κενό στο ενδιάμεσο. Καλημέρα στην Ειρήνη από το Παλαιό Φάλιρο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να συνδεθούμε με τη Χρυσίτα Νικητάκη. Βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Προς το Κρύο Πηγάδι, εμείς βρισκόμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το Κρύο Πηγάδι. Φυσικά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει άνεμοι συγκριτικά με την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε πριν από περίπου 20 με 25 λεπτά. Είδαμε ισχυρά άνεμοι είχαν ενταθεί στο σημείο με αποτέλεσμα να είχε δημιουργηθεί ένα πολύ πιο έτσι, είχε επιδεινωθεί, είχαμε δει ένα πυκνό πορτοκαλί νέφος, το οποίο παραμένει αλλά όχι σε αυτή την ένταση που είδαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας. Φυσικά το γεγονός ότι δεν απειλούνται εδώ οι κατοικίες δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται ο κίνδυνος, θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε και τους πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν και πιο πάνω στο βουνό και κάποιες μικρές εστίες, όμως αυτή είναι η πύρινη γραμμή με την οποία θα σας δείξει και από την κάτω πλευρά, από το Κρύο Πηγάδι, ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό εδώ. Προηγουμένως είχαν φουντώσει φλόγες, παραμένουν αλλά όχι σε αυτή την ένταση που είδαμε προηγουμένως. Φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, οι επίγειες, προσπαθούν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, δίνουν τιτάνια μάχη, έτσι μια τεράστια μάχη προκειμένου να μπορέσουν να κατασβέσουν εδώ την φωτιά, τη μεγάλη φωτιά εδώ στο Άγιο Νεκτάριο που βρισκόμαστε. Προς το παρόν έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν αυτές οι ρηπές των ανέμων που είδαμε προηγουμένως στη σύνδεσή μας, οπότε μπορούμε να πούμε τώρα ότι εμφανίζεται κάπως βελτιωμένη η φωτιά σε σχέση με πριν.
0: Κρατάμε αυτό που είπε μόλις η Χρυσίτα Νικητάκη, βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι στον Άγιο Νεκτάριο. Η μικρή εξασθένιση των ανέμων δίνει έτσι κάποιες μικρές ελπίδες, επειδή δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα που καταγράφει η Χρυσίτα Νικητάκη και ο Μιχάλης Αποστολάκης, ο καμεραμάν. Υπάρχουν εστίες, είναι αρκετές, ωστόσο δεν έχουμε και αυτόν τον τρελό αέρα που είχαμε πάση περιπτώσει τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν τιτάνιες προσπάθειες για τέταρτη μέρα. Επαναλαμβάνω, θυμίζω ότι το Σάββατο, δύο μέρες πριν δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είπε, σκεφτείτε ότι υπάρχει και η κόπωση, ο μηχανισμός έχει φτάσει και στα όρια του. Είναι άλλη μια παράμετρο στην οποία συχνά εμείς τουλάχιστον που είμαστε έξω από το χορό δεν την βλέπουμε, δεν την υπολογίζουμε. Το επίσης παρήγορο, αν είναι παρήγορο, είναι ότι τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή από την οποία η Χρυσίτα Νικητάκη μετέδιδε, δηλαδή στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, δεν κινδυνεύουν οικίες.

Χρυσίτα ότι φέτος, λέω. Σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένη η άνεμη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά έθριος καιρός βέβαια, η άνεμη θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Συνήθως τις προηγούμενες ημέρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε ως προειδοποίηση πριν από το καθαυτό δελτίο ενημέρωσης για τον καιρό και την πρόγνωσή της, είχε μια προειδοποίηση για τους ανέμους. Σήμερα δεν την έχει. Σημαίνει ότι τα πράγματα τουλάχιστον από άποψη ανέμων θα είναι καλύτεροι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα σημειώσει μικρή άνοδο και η θερμοκρασία, θα φτάσει στο Ιόνιο τα υπηρετικά του 36, στα δυτικά και βόρεια του 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν εστίες, η θερμοκρασία είναι τελείως διαφορετική, όπως το καταλαβαίνετε. Το θερμικό φορτίο, το οποίο μεταδίδεται και με τον άνεμο, ακόμα και με τον πιο ισχνό άνεμο, καταφέρνει να αποξηράνει σχεδόν τα πάντα και να είναι πια εύκολα να είναι επί της ουσίας προσάναμα για την επόμενη εστία.

0: Πάμε να δούμε τι μεταδίδει ο Κώστας Νούσης.
1: Όπου σε προηγούμενες συνδέσεις ήταν πολύ χειρότερη. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ότι έχει πέσει αρκετά η φλόγα εδώ στο σημείο του Κυθερώνα. Η φορά των ανέμων είναι οδηγεί συνεχώς την φλόγα προς τα Καμένα, ως εκ τούτου ό,τι κινείται προς το άκαυτο κινείται με οπισθοφορία που κάνει. Βεβαίως αυτό βοηθάει πάρα πολύ, το ότι η φορά είναι στα ήδη Καμένα βοηθάει πάρα πολύ την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα, ένα άλλο που δείχνει ότι η εικόνα είναι καλύτερη είναι ότι αυτή η φωτιά που σας δείχνουμε τώρα, αυτό το πύρινο μέτωπο που σας δείχνει τώρα ο Στέφανος ο Αντωνοβαρδάκης, ήταν ενωμένη με αυτή του Αγίου Νεκταρίου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την κίνηση με την κάμερα. Έχουν καταφέρει εδώ και τουλάχιστον 2 ώρες, την είχαν σπάσει σε τμήματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονταν στο σημείο, και με αποτέλεσμα να σβήσουν ό,τι υπάρχει από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το σημείο που σας δείχνουμε τώρα, και είναι ο Άγιος Νεκτάριος εκεί που βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Αυτό δείχνει μία εικόνα βεβαίως καλύτερη. Υπάρχει βεβαίως το μέτωπο εκεί που είναι στον Άγιο Νεκτάριο και ένα ενεργό μέτωπο εδώ στην κρύα, στο κρύο πηγάδι, που θα μπορούσε με μία αλλαγή της φοράς, ακριβώς με μία αλλαγή της φοράς του ανέμου, να στρέψει την πυρκαγιά τελείως προς το άκαυτο και να αλλάξει τελείως την δυναμική της. Τώρα, να δείξουμε και μία άλλη εικόνα αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο προς την κορυφογραμμή. Αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπώσει η κάμερα είναι ένα πορτοκαλί χρώμα. Ουσιαστικά πίσω από εκεί σε χαράδρα υπάρχει και εκεί ένα ενεργό μέτωπο. Άρα η γενική εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα, στο τρίγωνο Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι, είναι αυτά τα 3 ουσιαστικά μέτωπα στα οποία επιχειρούν οι πυροσβεστικές
0: δυνάμεις. Λοιπόν, ακούσατε και την εικόνα, και ο Κώστας Νούσης και ο Σπύρος Δαρσινός και η Χρυσίτα Νικητάκη και ο Γιώργος Κοβός έχουν πλήρη εικόνα, γιατί ήταν όλο το βράδυ εκεί, και έτσι μπορούν να κάνουν και τις συγκρίσεις. Εσείς τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, εγώ τώρα ήρθα στο στούντιο. Αυτό που κατάλαβα συμπερασματικά είναι ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, κρατάω έτσι πιο μικρό καλάθι, είναι καλύτερη στην περιοχή αυτή, στο Κρύο Πηγάδι, εκεί που ήταν ο Κώστας Νούσης. Με ποια έννοια? Ότι η φορά του ανέμου σπρώχνει τις φλόγες προς τα ήδη Καμένα, ότι πριν υπήρχε ένα μεγαλύτερο μέτωπο το οποίο το έσπασαν σε 3 κομμάτια και οριοθέτησαν και έλεγξαν τα 2 από αυτά, ένα μέτωπο παραμένει. Βέβαια υπάρχει πάντα ο φόβος για το τι θα γίνει με τον άνεμο και να αλλάξει η φορά του. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Κοβό.
2: Θα μας δείξει ο Πέτρος ο Λιόλιος.
0: Στην Ψάθα είναι ο Γιώργος Κοβός.
2: Εκεί που είναι τα φώτα είναι τα καταστήματα της παραλίας της Ψάθας. Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων πάνω από τα καταστήματα υπάρχει αυτό το μικρό μέτωπο που βλέπετε, το οποίο συνεχίζει να καίει. Βέβαια καίει με πολύ μικρούς ρυθμούς, καίει με πολύ μικρή ένταση. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, και εκτός όλων των άλλων, ο άνεμος που έχει ξεκινήσει να φυσάει περίπου από τις 4 η ώρα τώρα τα ξημερώματα, σπρώχνει την πυρκαγιά προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που βρίσκονται τα κτίρια στην Ψάθα. Τώρα, αν ο Πέτρος ο Λιόλιος στρίψει την κάμερά του προς τα αριστερά, θα πάμε να δούμε την περιοχή όπου βρίσκεται η διασταύρωση Πόρτο Γερμενού, Ψάθας και Βιλίων, όπου ουσιαστικά εκεί μέσα είναι και το κομμάτι του Κρύου Πηγαδιού στο οποίο αναφερόταν νωρίτερα ο Κώστας ο Νούσης. Κάπου εκεί υπάρχει μια χαράδρα πίσω από την οποία βλέπουμε ένα πολύ έντονο κόκκινο χρώμα. Είναι η αναζωπήρωση την οποία, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα. Γενικότερα εκεί σε αυτό το σημείο υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο μέτωπο, ήταν πολύ μεγαλύτερο ενιαίο το μέτωπο και χτες αλλά και σήμερα, εδώ και κάποια ώρα έχει σπάσει σε πολύ μικρότερα κομμάτια. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό εκεί σε αυτό το σημείο. Ένα άλλο σημείο όπου, το οποίο μας ανησύχησε και χθες και σήμερα, σήμερα λίγο παραπάνω, είναι αυτό το κομμάτι που μας δείχνει ο Πέτρος Ολιόλιος τώρα στο όρος Ζάστανο. Το ακριβώς πίσω από το όρος Ζάστανο που βλέπουμε μπροστά μας είναι το κομμάτι της Βένιζας, του Κανδυλίου και όλα αυτά. Χθες, στη χθεσινή μας, στις χθεσινές μας συνδέσεις, το βλέπαμε να υπάρχει ένα έντονο κόκκινο χρώμα που όμως ο δυνατός άνεμος δεν επέτρεπε στην πυρκαγιά να περάσει τον λόφο αυτό και να φτάσει από τη μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Σήμερα όμως κόπασε ο άνεμος, μέχρι τις 4 δεν είχαμε καθόλου ανέμους, έβρισκε πρόσφορο έδαφος να ανέβει πυρκαγιά, έχει ανέβει μέχρι την κορυφή του λόφου του συγκεκριμένου. Έχουμε δει εδώ και αρκετές ώρες δυνάμεις να βρίσκονται εκεί στο πεδίο, όπως και στις υπόλοιπα και στα υπόλοιπα σημεία, που προσπαθούν και περιορίζουν τη φωτιά. Έχουν καταφέρει να τη διατηρήσουν σε μια σταθερότητα εκεί. Πολλές φορές μειώνεται η έντασή της. Από τις 4 η ώρα βέβαια τα ξημερώματα η ένταση του ανέμου έχει αυξηθεί και αυτό της δίνει τη δυνατότητα κάποιες φορές να ενδυναμώνεται. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αν όμως καταφέρει και φύγει από εκεί και κατέβει προς την πλευρά που βρισκόμαστε εμείς, τότε ουσιαστικά κινδυνεύει η ψάθα και το αλεποχώρι. Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Γιώργο Κοβό. Θα πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διάλειμμα και μετά θα κάνουμε μια έτσι σούμα συμπερασματικά τι εικόνα έχουμε μέχρι τώρα από τους 4 συναδέλφους.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Λοιπόν, μας έλεγε ο Γιώργος Σοκοβός, μετέδιδε ο Γιώργος Σοκοβός μέσω του Earth News και τον ακούγαμε και εμείς ότι είναι μικρό το μέτωπο στην ψάθα. Υπάρχει έτσι μια σχετική και συγκρατημένη αισιοδοξία. Προς τα Βίλια σε Χαράδρα υπάρχει μια εστία η οποία εμπνέει έναν κίνδυνο στον ορεινό όγκο. Αλλά σε αυτή την περιοχή, για να έχετε κι εσείς εικόνα, προς την περιοχή των Βιλίων, όχι στα Βίλια, καμία σχέση, υπάρχει ένα σημείο ανησυχίας αν αλλάξει η φορά των ανέμων, μήπως κατευθυνθεί ένα μέτωπο που υπάρχει προς την Βένιζα, αλλά επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα και με τους ανέμους όπως τους παρακολουθούν και τους βιώνουν οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στα 4 σημεία που ήδη σας έχουμε μεταφέρει εικόνα, μάλλον τα πράγματα δείχνουν να είναι καλύτερα. Βέβαια, επειδή εσείς δεν έχετε εικόνα, επειδή έχει ακόμη σκοτάδι και το παραμικρό καντιλάκι που λέμε, μικρή εστία εν πάση περιπτώσει, φαίνεται και δημιουργεί μια εφιαλτική εικόνα και έναν φόβο ότι τι θα γίνει, ρε παιδί μου, αν όλα αυτά ενωθούν ή αν όλα αυτά ξεφύγουν. Όλα αυτά ήταν ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας τόσο τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και οι εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο και κάτοικοι της περιοχής φυσικά έχουν καταφέρει να το σπάσουν, κάποια κομμάτια να τα ελέγξουν πλήρως, κάποια κομμάτια μέχρι και να τα κατασβέσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε μεταδώσει το βράδυ, δεν ξέρω αν είχε αλλάξει η εικόνα, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε δώσει αυτά τα στοιχεία. 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων είναι σε αυτό το σημείο, στην περιοχή δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδελίου, Αγία Παρασκευή κλπ. Υπάρχουν και πυροσβέστες από τη Γαλλία και την Ρουμανία, οι οποίοι μετέχουν στις προσπάθειες ελέγχου ή και κατάσβεσης των μετόπων. Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού, ο οποίος είναι τα τελευταία κάμποσα χρόνια, έχει δημιουργηθεί και κάθε καλοκαίρι είναι απίκο.

βλέπεις τις εικόνες εκεί από το δάσος, εκεί στην περιοχή της Ψάθας που είναι ο Γιώργος ο Κοβός, και πώς βλέπεις καμιά φορά από μακριά την Αττική Οδό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινα φώτα, εν πάση περιπτώσει, έτσι τουλάχιστον φαντάζουν από μακριά και τα βλέπεις, ή άλλες οδικές αρτηρίες, η Εθνική Οδός για παράδειγμα, πώς τα βλέπεις από μακριά και λες, α, κοίτα να δεις, εκείνη η Εθνική, κάπως έτσι είναι μέσα στο δάσος. Έχει σημεία-σημεία τα οποία φτιάχνουν μια ορατή γραμμή, έναν δρόμο μέσα σε δύσβατα μονοπάτια, μέσα στον ορεινό όγκο. Κάπως έτσι φαντάζουν τώρα οι εστίες που υπάρχουν εκεί προς τον Κιθαρώνα.

Αφού σας έχουμε δώσει μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται σε αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική και συνεχίζει για τέταρτη ημέρα, εκεί που είχαμε και την τραγωδία με τους δύο χειριστές του ελικοπτέρου Μπέλ που συγκρούστηκε με ένα δεύτερο και κατέπεσε, να σας πούμε ότι διάβαζα ένα ενημερωτικό σημείωμα χθες, το οποίο έλεγε ότι για κάθε μία από τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συλλήψεις ή προσαγωγές, εν πάση περιπτώσει, γιατί το πυροσβεστικό τμήμα κάνει ταχύτατα αυτή την έρευνα που πρέπει να κάνει και οφείλει να κάνει, και καταλήγει σε συμπεράσματα, σε αποτελέσματα. Έτσι έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη πολλά άτομα για κάθε μία από τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Τελευταία από αυτούς ήταν η υπεύθυνη ενός έργου που ήταν για να συνδεθεί μια περιοχή που έχει παράγει ενέργεια μέσω ανεμογεννητριών, για να συνδεθεί με το σύστημα, το κεντρικό σύστημα του ΔΔΕ. Εκεί, σε αυτή την σύνδεση, κάπου κάποιο καλώδιο είχε ταλάντωση και δημιουργήθηκαν σπινθήρες. Θυμίζω απλά, επειδή κάποιος ακούει για ανεμογεννητριών, ακούει πυρκαγιές και τα συνδέει αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Βαρθακογιώργος, αν θυμάμαι καλά, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χθες στην ενημέρωση που έκανε, που είχε και την ανακοίνωση για αυτήν την τραγωδία στην Ψάθα, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, για να μην τα συγχαίουμε πρωί-πρωί, να έχουμε καλούς λογαριασμούς.

Λοιπόν, επειδή θέλουμε να είστε ενημερωμένοι και για τα υπόλοιπα, μιας και εμείς ρίχνουμε την ματιά μας και στο τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο εκτός από το θέμα των πυρκαγιών, που φυσικά μονοπολεί το ενδιαφέρον μας και καλά κάνει, έχουμε τα εξής δεδομένα. Να τα ξέρετε σήμερα, τώρα που ξεκινάει η ημέρα σας, 5 και 44 το πρωί της 3ης Αυγούστου του 2026, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, δεν είπαμε. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν έναν σεισμό ο οποίος έγινε αισθητός στο Κάιρο. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να σας τις μεταφέρουμε. Έχουμε και μία εξέλιξη σε σχέση με αυτή την αναστάτωση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αναστάτωση. Α, 5 ρίχτερ είναι ο σεισμός στην Αίγυπτο, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Γιατί μπορεί να βγει αργότερα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και να πει διαφορετικό νούμερο. Εν πάση περιπτώσει, κατά το Αμερικανικό ήταν 5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα η έκρηξη, σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων ανατολικά από το Κάιρο, 41 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σουέζ. Έγινε επίσης αισθητός και στην Αλεξάνδρεια, που είναι 200 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Αυτά για τον σεισμό. Το παρακολουθούμε το θέμα, θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα, σας έλεγα για τον Τραμπ. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις πάλι, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το προεδρικό αεροσκάφος. Είπε ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνουν συνομιλίες με το Ιράν, διαπραγματεύσεις, και είπε επίσης ότι υπάρχει λύση και συμφωνία, έτσι το παρουσίασε, επαναλαμβάνω, για τα στενά του Ορμούς και για την διακίνηση εκεί αγαθών και πετρελαίου και πάει λέγοντας και πλοίων. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από την Ιρανική πλευρά. Αν υπήρχε αντίδραση από την Ιρανική πλευρά, θα σας το λέγαμε. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ανακοίνωση, πώς συμπτωματικά γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις κυριακάτικα, είχε ως αποτέλεσμα με το ξεκίνημα των αγορών σήμερα Δευτέρα η τιμή των καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου να πέσει κατά 5%, παρακαλώ. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, έβλεπα τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη, από 1,898, η χαμηλότερη που είδα εγώ τουλάχιστον στη διαδρομή μου, μέχρι 1,925. Εκεί κυμαίνεται τουλάχιστον σε αυτό την περιοχή της Αττικής, της Αθήνας, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Να υπενθυμίσουμε ότι από 1η Αυγούστου, προχθές πριν από δύο μέρες, τρεις, ξεκίνησε και στο πρατήριο, στην Κάνουλα, στην Αντλία, συγγνώμη, αυτή είναι η σωστή λέξη, στην Αντλία, να υπάρχει η επιδότηση άλλων 10 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ναι.

Γιώργος είναι από την Καστοριά, αλλά επειδή μετακινείται, γι' αυτό το λέω. Μπράβο, ωραία. Και καλά το πέτυχα, Γιώργο, καλά θυμάμαι. Έχουμε και καιρό να τα πούμε, καταλαβαίνεις.

μέσω Viber το μήνυμα του Γιώργου. Να σας υπενθυμίσω ότι ο τρόπος που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber είναι γράφετε πάνω στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας.

Λοιπόν, τέτοια ώρα κάθε μέρα ο Γιάννης ο Αργυρός σας διαβάζει τις εφημερίδες και ποιος είμαι εγώ να χαλάσω αυτήν την παράδοση. Αφού είμαι εδώ δηλαδή. Μαζί διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα θα περάσουμε και από κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν σας ανέφερα κατά την έλεξη της εκπομπής ούτε στη συνέχεια, γιατί ο κύριος στόχος ήταν να σας ενημερώνω για τα μέτωπα τα πύρινα. Λοιπόν, για παράδειγμα, θα διαβάζω στα νέα στην πρώτη σελίδα Ιωάννης Βαρδιτσιώτης 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετά τον Ιωάννη Βαρδιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 93 ετών. Το κύριο θέμα της εφημερίδας είναι «Μεγαπυρκαγιές και τραγωδίες». Έχει και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, αλλά και από άνδρες της πυροσβεστικής ή μέλη της πυροσβεστικής, μπορεί να είναι και γυναίκα ανάμεσά τους, οι οποίοι με μία μάνικα αντιμετωπίζουν την πυρηνή γλώσσα. Το κύριο θέμα όμως είναι ένα άρθρο παρέμβαση της εφημερίδας των νέων, που λέει «Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε». Τι θέλει να πει εντάχει η εφημερίδα? Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Δεν ξέρω αν λέει η εφημερίδα ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος, γιατί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πρόγραμμα οι ψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο. Σε σύνολο 600 μόνο 2 εγκρίθηκαν, ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση. Επίσης, από την πρώτη σελίδα, πώς αντέδρασε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του. Δεν ξέρω αν το χάσατε αυτό μέσα στον κυκαιώνα των εξελίξεων. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες, την ώρα που λίγο πριν είχαν συγκρουστεί 2 ελικόπτερα, είχαν χαθεί 2 ζωές κτλ. Ανακοίνωσε ότι έθεσε αυτόν εκτός κόμματος ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο μέχρι πριν από λίγο καιρό εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, δημοσιογράφος, γνωστός ανταποκριτής στη Μόσχα. Αυτά κοντολογίες από τα νέα. Περνούμε στον ελεύθερο τύπο. Θρήνος για τους 2 ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Μέγκα φάιρ και την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι, όπως διαβάζαμε πριν, την Έμι και τα μποφόρ θα φτάσουν μέχρι 6. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι σε σημεία που έχει πυρκαγιά σε εξέλιξη είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή μπορεί τα 5 μποφόρ για παράδειγμα σε κάποια σημεία τοπικά να φτάνουν ρηπές ακόμη και των 10 ή 11 μποφόρ. Στην Κρήτη θεωρητικά είχαμε 8 μποφόρ, αλλά όπως μας έλεγαν εκεί οι αρμόδιοι, υπήρχαν ρηπές που είχαν φτάσει στα 13 μποφόρ. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Θετικό ισοζύγιο ίδρυσης και λουκέτων για τις επιχειρήσεις. Αμφίπολη, αρχαιολογικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα, αναφορικά με το μεταναστευτικό. Και πέθανε ο Ιωάννης Βαρδιτσιώτης, πυλώνας της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Άλλο θέμα, υπουργός με τα πρακτόρικα γυαλιά στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Μέσα στην Μαυρίλα οι νέοι της Ελλάδος τριαμβεύουν στην Ευρώπη για τις αδελφές Αλεξανδρή, οι οποίες πήραν χρυσό στην συγχρονισμένη κολύμβηση, όπως και ο Γκαϊδατζής που πήρε επίσης χρυσό. Χάλκινη, Ντούσκος και Λιόλιου στην Κοπηλασία. Forget,
Η εφημερίδα των συντακτών. Μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα. Ναι. Πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότηση σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Λέει και αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα. Ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Η φωτιά θύμισε την ύπαρξή του στον Υπουργό. Προϊστάμενοι δημοσίου με μοντέλο ΑΣΕΠ. Η επιλογή τους Θέουτα. Ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Να σας πω επ' αυτού, επειδή διάβαζα χθες κάποια στοιχεία. Οι αρχές στη Θέουτα, αν και ο αριθμός των θυμάτων μέχρι τώρα είναι πολύ μικρότερος, δηλαδή ήταν γύρω, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 67 χθες το βράδυ που το άφησα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Οι αρχές της Θέουτα έχουν ετοιμάσει τις εγκαταστάσεις τους, εν πάση περιπτώσει, για να υποδεχτούν 200 σωρούς. Να πάμε στην απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειού η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πορτοκερμενό και Βίλια. Ελληνόπουλα στην κορφή της Ευρώπης. Τρία χρυσά, δύο χάλκινα. Αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα. Πυράγερα Πετρίτη για το δίδεν θύπνο με Διαμαντοπούλου. Αυτό, ναι, αυτό ήταν επίσης χθες ένα από τα θέματα. Μέχρι για όσους δεν ασχολούνταν με τις πυρκαγιές, σε πάση περιπτώσει, βγήκε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι έγινε ένα γεύμα στο οποίο σε σπίτι επιχειρηματία, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο συμμετείχε ο κύριος Γεραπετρίτης, κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Χριστοδουλάκης επίσης του Πασόκ, και οι τρεις το διέψευσαν κατηγορηματικά. Η δε φωτογραφία, και οι τρεις έλεγαν ότι η φωτογραφία η οποία φιλοξενούσε το σχετικό δημοσίευμα ήταν fake. Η απογευματινή γράφει επίσης θλίψη για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στον Περιφερειάρχη. Δημοσκόπηση της GPO. Και τέλος είναι αυτεμπορική. Η χάρτα δικαιωμάτων στην κοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο AI Act εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η επιβολή κυρώσεων για τις περισσότερες απαγορευμένες πρακτικές. Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η μάχη με το έγκλημα είναι καθημερινή υπόθεση. Διπλή τραγωδία. Δύο νεκροί σε σύγκρουση ελικοπτέρων. Χιλιάδες στρέμματα καμένης γης. Επίσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. 1999 η βενζίνη εδώ στη Δράμα. Αυτό το 99 μου θυμίζει κάτι παλιές διαφημίσεις για την τιμή των αρνιών. Που το διαφημίσανε 999 τα κατσίκια και τα αρνιά. Ναι, παλιά. Δραχμές ήταν αυτά, ναι. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Γιώργο από το Νικαστοριά. Μου λέει, μην κοιτάς που δεν σου στέλνω μηνύματα. Σας ακούω κάθε μέρα το πρωί. Απλά ασχολούμαι με οδηγό κτλ. Από τότε που ασχολούμαι με το φορτηγό εδώ και 7 χρόνια, ακούνητη η Βελόνα, η συχνότητα από το Earth News Radio 105,8. Ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ο Βαγγέλης, δεν πολύ καταλαβαίνω, θέλει να πει αν μπορεί, αν είναι σε θέση, δηλαδή δεν οδηγεί ή κάτι τέτοιο, να το επαναλάβει για να καταλάβω τι θέλει να μου πει. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από την Βιπέ Λάρισας. Πάει για δουλειά με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα εκεί.
Δεν σας είπαμε ότι ανεξέλεγκτες φωτιές υπήρχαν και στην Ουάσιγκτον χθες. Και εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Απλά το λέω γιατί το βλέπω τώρα και στο Earth News. Είναι από τα στοιχεία της ταυτότητας της ημέρας. Θα σας πω τα υπόλοιπα μετά όμως. Γιατί τώρα σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την κανονική μας εκπομπή, συνέχεια της, αυτής της ώρας, με νέα κυρίως από τα πύρινα μέτωπα, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και από τα ενάρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς. Το κύριο μέτωπο είναι στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται τα σπίτια του χωριού. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στη Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, που καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τη χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου, του μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Μπέλ, που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου, ενώ επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, Βρετανός πιλότος Έλληνα συνδέσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των συναρμόδιων φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές, η Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger, ή μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή. 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή. Σας έχω πει πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger. Δεν χρειάζεται να παρεμβληθεί το Facebook καν. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News η μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέραμε ότι θα είμαστε νωρίτερα. Εκτάκτως είμαστε από τις 5. Σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικό Βιωτία. Αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα καίει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάλων. Το βράδυ βγήκανε και μηνύματα του 112 για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3:34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσή Τανικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

να σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυτικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών ή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά τη χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα. Ο ένας, συνήθως ο πιλότος, είναι αλλοδαπός. Στο άλλο το ελικόπτερο, το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο

0: Εκκλησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγες, τα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι, και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο, πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τα τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3 Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει.

33 πόντι ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και πήδηξε το 2,02. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσαό της Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η Χρυσίτα Νικητάκη, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα, 6 και 22, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πώς αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία, τι να πω, σε ένα μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Το ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνό αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε προχτές, το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου, σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του. Οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις έχουμε δει. Έχουμε δει τους φάρους από τα οχήματα, αλλά και τα φώτα των δασοκομάντων που φέρουν πάνω στα κράνη τους. Τους έχουμε δει να επιχειρούν. Τι λοιπόν κάνει αυτή η κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πυρκαγιά, αυτό το μικρό
0: μέτωπο. Ίδια εικόνα και από τον Γιώργο τον Κοβό που βρίσκεται στο όρος Ζάστανο, από ό,τι είπε, δεν το ήξερα καν, στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που χθες είχαμε και την τραγωδία. Η ίδια εικόνα που μετέδιδε και πριν από λίγο και η Χρυσίτα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις εστίες, διάφορες εστίες. Ο καπνός όμως, ο οποίος βγαίνει από αυτές, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά, που είναι άλλη μία απόδειξη ότι ακόμη και εκεί, στην περιοχή των εστιών, που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετόπων, κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττικοβιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κιθερώνα. Όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος. Δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε πριν η Χριστίδα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα. Εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρέχα γύρευε, γιατί δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος, που είναι η συνάδελφος Χρυσίτα Νικητάκη, και το άλλο μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί, βλέπω από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα. Στα αριστερά είναι και το όχημα που κάνει την μεταφορά τους, υπάρχει πυροσβεστικό όχημα πιο μέσα και πιο κάτω αναπτυγμένο σε όλο αυτό το μέτωπο. Βεβαίως τα δύο Έριξον θα επιχειρήσουν να ρίξουν τελείως αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βεβαίως βλέπουμε ότι πιο αριστερά έχει συναντήσει σημείο το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει, που έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Έριξον που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό, το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας, είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Έριξον είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Ψάνθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει καθυλώθηκαν όλα, έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Έριξον ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ. Επειδή είπα για Καναντέρ, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Καναντέρ θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής. Τιτάνιο έργο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Δυστυχώς χάθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Πολύ κρίμα. 5 ανθρώπους συνολικά μετρούμε ως θύματα αυτής της πυρκαγιάς. Είχαμε τους 3 πυροσβέστες της προηγούμενης ημέρας. Χθες είχαμε και τους 2 χειριστές του ελικοπτέρου, 5 ο αριθμός. Έβλεπα και τον απολογισμό, τουλάχιστον που έχει κάνει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, 110.000 στρέμματα επηρεάστηκαν. Γιατί το λέει το επηρεάστηκαν? Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά γίναν κάρβουνο, έτσι, δεν κάηκαν όλα αυτά τα στρέμματα, αλλά ένα μέρος τους για παράδειγμα επηρεάστηκε, με την έννοια ότι δέχτηκε και μεγάλο θερμικό φορτίο κτλ. Δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός, προφανώς είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει ακόμη ο απολογισμός. Βέβαια Από σήμερα μάθαμε ότι θα ξεκινήσουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν τις πρώτες καταγραφές από περιοχές τουλάχιστον που έχουν τεθεί τα μέτωπα υπό πλήρη έλεγχο ή έχουν κατασβεστεί. Εκεί ήδη από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι έχει ακριβώς καεί. Έτσι θα έχουμε και μια ακριβή εικόνα και για σπίτια, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα. Δεν ξέρω πόσα από αυτά έχουν πραγματικά καεί, θα το δούμε. Στο παιχνίδι της καταγραφής έχει μπει και ο Κοπέρνικος, ο οποίος και δορυφορικά θα καταγράψει περιοχές οι οποίες έχουν καεί. Εξακολουθεί πάντα να μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω δασικές εκτάσεις και στις παρυφές τους, αν όχι μέσα σε αυτές, υπάρχουν και κάποια σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων βέβαια παλιά. Ποιος ξέρει από πότε είναι αυτές οι κατασκευές, αλλά πάντα μου προκαλεί εντύπωση. Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να σας πω είναι ότι τουλάχιστον το μετέδιδε και πριν και η Χρυσίτα Νικητάκη, ότι στα σημεία που βρίσκονται τα όποια σπίτια δεν υπάρχουν κάτοικοι, με την έννοια ή θα είναι παραθεριστικά σπίτια ή θα έχουν ακούσει τα μηνύματα του 112 οι κάτοικοι τους και θα έχουν απομακρυνθεί. Υπενθυμίζουμε ότι κατά το βράδυ στις 3:34 βγήκανε 3 μηνύματα 112 για Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη Νέα Πέραμο.

Δεν μου πήγαινε η καρδιά να πατήσω τον Λέοναρντ Κοέν. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Συγχωρήστε με. Λοιπόν, να σας πούμε και κάποια άλλα πράγματα τώρα που ξεκινάει η ημέρα. Με κίνδυνο να επαναλάβω κάποια πράγματα που είχα πει νωρίτερα, μιας και ξεκινήσαμε σήμερα εκτάκτως στην εκπομπή από τις 5. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές στην πολιτεία του Ουάσιγκτον. Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν. Έχουν κτίρια και εκατοντάδες σπίτια απανθρακωθεί. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να τις αρχές να απομακρυνθούν εσπεσμένα. Εκεί έχουν το αντίστοιχο του 112 του, του δικού μας. Είναι η εντολή, ένα μήνυμα που έρχεται που λέει «Go now», «Φύγετε τώρα». Αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης αυτής απομακρύνθηκαν γιατί είχαν αυτές τις έντονες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Επαναλαμβάνω, στην πόλη Σποκέιν. Στα περίχωρα της πόλης αυτής και έχουν 21.800 στρέμματα, συγγνώμη, 21.800 στρέμματα έχουν καεί από τρεις πυρκαγιές που έχουν περικυκλώσει στη συγκεκριμένη πόλη. Τρία διαφορετικά μέτωπα υπάρχουν δηλαδή και η πόλη αυτή είναι πόλη των 230.000 κατοίκων, πολλοί εκ των οποίων αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν.

0: Στα άλλα της επικαιρότητας, είχαμε ένα σεισμό 5 ρίχτερ στο Κάιρο, μεταξύ Καΐρου και Σουέζ, αν κατάλαβα καλά την τοποθεσία. 5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νέο για το αν υπήρξαν κάποιες συνέπειες, δηλαδή είχαμε κάποια κτίρια ή κάποια θύματα, εν πάση περιπτώσει. Εάν έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ο σεισμός, να ξέρετε, τι έγινε αισθητός και στην Αλεξανδρούπολη, λέω. Στην Αλεξάνδρεια. Γιατί λέω την Αλεξάνδρεια και την αναφέρω και την ξεχωρίζω, διότι στην Αλεξάνδρεια υπάρχει μεγάλο στοιχείο ελληνικής ομογένειας. Μπορεί να έχετε κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα, συγγενείς, φίλους κλπ. Και αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εκεί ο σεισμός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα. Καλό μήνα να έχουμε. Μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες μας, λέει ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. 20 βαθμούς είχε εκεί η θερμοκρασία ήδη. Στην Αγία Σκέπη είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο συνάδελφος. Αυτόν δεν τον έχουμε ακούσει, είναι ο μόνος που δεν έχουμε ακούσει σήμερα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εδώ και πολλές ώρες στο όρος Πατέρας, αλλά και σε πλησιέστερο λόφο έκυγε η πυρκαγιά. Ο άνεμος είχε κοπάσει αρκετά, ωστόσο με το πρώτο φως του ήλιου έχουν δυναμώσει πάρα πολύ οι άνεμοι. Ήδη νιώθουμε την ζέστη από την πυρκαγιά. Έχει μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενδεχομένως να απειλούνται οι πρώτες κατοικίες. Ακούμε φωνές από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν, είναι κάποιες ομάδες μικρές οργανωμένες, προσπαθούν είτε να διώξουν κατοίκους που έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, είτε να αποεγκλωβίσουν κάποια ζώα τα οποία είναι μέσα σε κάποιες αυλές, είτε να τσεκάρουν αν υπάρχει κάποιος άλλος στην ευρύτερη περιοχή, και δίνουν άμεση εντολή για να φύγουν. Όπως δείτε, βλέπετε και με τη βοήθεια του Οβίδιου Αλεξάνδρου, η φωτιά μας έχει πλησιάσει. Θυμίζουμε ότι κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας ήμασταν στην βορειότερη άκρη του οικισμού. Έχουμε περάσει στο νοτιότερο άκρο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει η φωτιά μέσα από τον οικισμό. Είναι διόλου απίθανο να μην έχει πληγεί κάποιο σπίτι. Ήδη μας έχουν δώσει εντολή από την ελληνική αστυνομία αλλά και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αποχωρήσουμε. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη, γιατί
2: και αυτό πρέπει να κάνετε, ακόμα... Σπύρο, και αυτό πρέπει να κάνετε, να αποχωρήσετε.
0: Λοιπόν, ακούσατε για την Ινα την Κασιμάτη, που με τον Αλέξανδρο Μόρτοντα έχουν πάρει τη σκυτάλη της εκπομπής συνδέσεις στο Earth News. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα, φαντάζομαι, μαζί τους. Στην Αγία Σκέπη ακούσαμε μέχρι τώρα τον Γιώργο τον Κοβό, τη Χρυσίδα την Νικητάκη, τον Σπύρο τον Δαρσινό και τον Κώστα τον Νούση, που είναι διάσπαρτοι εκεί στα σημεία που υπάρχουν εστίες στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής και στους δύο νομούς. Το σημαντικότερο πρόβλημα από ό,τι καταλάβαμε είναι στην Αγία Σκέπη. Από μετέδωσε πριν από λίγο ο Σπύρος τον Δαρσινός. Εκεί όχι μόνο έχουν εκκλήσεις να σηκωθούν να φύγουν από την αστυνομία, δεν είναι ακριβώς εκκλήσεις, είναι μάλλον εντολές να σηκωθούν να φύγουν. Σύμφωνα με τον Σπύρο τον Δαρσινό, είναι πιθανό εκεί στις παρυφές του οικισμού της Αγίας Σκέπης να έχουν υποστεί ζημιές ή και να έχουν καεί κάποια σπίτια, και εκεί φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον να είναι το σημαντικότερο μέτωπο. Έβλεπα και την εικόνα. Εκεί όντως οι φλόγες ήταν πολύ δυνατές και προφανώς εκεί δημιουργούνται και ρεύματα, γιατί ήταν ακανόνιστη η πορεία από τις φλόγες. Ο κύριος Μπάμπης από την Μυτιλίνη μας εύχεται καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ήρεμο, μακάρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας, 23 βαθμούς έχει γη. Καλή εβδομάδα εύχεται, αντευχόμαστε. Σας έλεγα πριν τη σύνδεση με τον Σπύρο Δασινό για κάποιες ειδήσεις που έγιναν, κάποιες εξελίξεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μία από αυτές ήταν η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, ξεκινούν συνομιλίες ή επαναλαμβάνονται κατά ορισμένους με το Ιράν. Ένα από τα θέματα τα οποία κατά τον κύριο Τραμπ, επαναλαμβάνω πάντα, έχει βρεθεί και συμφωνία, είναι η απρόσκοπτη διακίνηση πλοίων και αγαθών μέσω των στενών του Ορμούζ. Να το δούμε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από το Ιράν, γιατί συχνά πυκνά το Ιράν διαψεύδει τον κύριο Τραμπ και ξαναρχίζουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο από την αρχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς κρατάμε προς το παρόν ως δεδομένο τη δήλωση του κυρίου Τραμπ, μιας και δεν υπάρχουν επί της ουσίας αντιδράσεις ή διαβεβαιώσεις ή διαψεύσεις από την πλευρά της Τεχεράνης. Ούτως ή άλλως έχουμε μία πρώτη συνέπεια αυτών των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ, οι οποίες γίνονται συνήθως Κυριακή λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές, τέτοιες δηλώσεις. Οι τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου δηλαδή, έπεσαν κατά 5% μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σήμερα θα επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό είναι ενδεικτικό και του κλίματος, ενδεικτικό και της αστάθειας και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Άλλο ένα θέμα συστατικό της επικαιρότητας της σημερινής ημέρας είναι 3η Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από σήμερα η παλιά ταυτότητα, η πρασινογάλαζη, η πρασινομπλε, η παλιά ταυτότητα πάβει να χρησιμοποιείται ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμη και για τα ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Μόνο με την επίδειξη της νέου τύπου ταυτότητας μπορεί κάποιος να ταξιδέψει πλέον και στο Σέγγεν και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι υπόλοιποι θα χρειαστούν διαβατήριο. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα είχαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιους οι οποίοι ξαγρύπνησαν έξω από τα αρμόδια, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να εκδώσουν διαβατήρια τα οποία έχουν πολλαπλό τσιπάκι, για να αποφύγουν το άλλο τσιπάκι που έχει η ταυτότητα. Το λέω χαριτολογώντας, μιας και ο δικός μου ο νους τουλάχιστον δεν το χωράει καθόλου αυτό που γίνεται με τις ταυτότητες. Τέλος πάντων, από σήμερα λοιπόν η παλιά ταυτότητα τέλος ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια στο εξωτερικό, μόνο οι νέου τύπου ταυτότητες. Αυτό ισχύει από σήμερα, 3η Αυγούστου, μέχρι από το Σεπτέμβριο του 2027 οι πρασινογάλαζες παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πουθενά δεκτές, δηλαδή ούτε στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ναι. Προς το παρόν και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, τουλάχιστον οι παλιές αυτές ταυτότητες, οι πράσινες μπλε, θα γίνονται δεκτές από τις ελληνικές υπηρεσίες για την διεκπαιρέωση των υποθέσεων που κάποιος μπορεί να έχει. Η Δέσποινα μας λέει πως δεν αποφασίζουμε εμείς ως άνθρωποι για τις θεομηνίες. Ο πλανήτης έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Θα με συγχωρέσετε, αλλά θα σας πω ότι χωρίς να διαφωνώ περί του πλανήτη που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, θα σας πω ότι 9 στις 10 πυρκαγιές το λένε όλοι οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ, είναι ανθρωπογενείς, δηλαδή από την ανθρώπινη δραστηριότητα προκύπτουν. Έτσι, υπάρχουν οι άλλες πυρκαγιές οι οποίες προκύπτουν και εκφύσεως και η ίδια η φύση θέλει να αναγεννηθεί και κάνει τα δικά της. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε παρακολουθήσει, τα έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή κτλ. Αλλά οι περισσότερες εκ των πυρκαγιών είναι επειδή κάποιος σκέφτηκε σε ημέρα που είχε πορτοκαλί συναγερμό να βάλει τον τροχό για να κόψει τα κάγκελα, ή να, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια άλλου είδους εργασία, ή να μην κάνει σωστά την δουλειά του. Όπως για παράδειγμα έκαναν αυτοί με το καλώδιο που ταλαντώνονταν και προκάλεσε σπινθήρες στους πυκνωτές στο δίκτυο στη Βιωτία. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η κατηγορία και αυτό είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής προς το παρόν. Περιμένουμε η δικαιοσύνη να κάνει τα δικά της. Ο κύριος Νίκος λέει και λίγα μας κάνει φύση σε σχέση με το βιασμό που δέχεται από το χειρότερο ζωικό είδος τον άνθρωπο. Ναι, αλλά συνεχίζει να τις τα κάνει. Δηλαδή, και βάζοντας ηθελημένα ή αθέλητα φωτιές αυτό το ζώο, ο άνθρωπος, το χειρότερο ζωικό είδος, ο άνθρωπος, πάλι τη βιάζει, συνεχίζει να τη βιάζει. Έτσι, δηλαδή δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και με τον κύριο Νίκο και με την κυρία Δέσποινα δεν διαφωνούμε επί της ουσίας. Δηλαδή συμφωνούμε ότι η φύση απαντάει, αλλά στη φύση εμείς τα κάνουμε. Ναι, το ίδιο πράγμα λέμε περίπου, το βλέπουμε από λίγο διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας μας. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική για να κρατηθεί η πυρκαγιά μακριά από οικισμούς. Ξεκίνησαν οι πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία είναι τα ενεργά μέτωπα, στο Κανδύλι, στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη η εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. 3 από τους συνολικά 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για σήμερα. Προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για τα στενά του Ορμούς και θα υπάρξει επίσης συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου, στα 83,81 δολάρια η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 9 πρώτα λεπτά της Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026. Ξεκινούμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή στην μετάδοση του Σπύρου του Δαρσινού, του συναδέλφου που μαζί με τον Κώστα Νούση, την Χρυσίδα Νικητάκη και τον Γιώργο Κοβό σας ενημερώνουν μέσω του Earth News αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, της μαραθώνια εκπομπή που μετέδιδε, παρουσίαζε η Χρύσα Ρουμελιώτη, και εδώ από το στούντιο η Ελπίδα Γεωργιτζίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν από την Αγία Σκέπη. Εκεί είναι το κυριότερο μέτωπο, φαίνεται τώρα, και βλέπουμε να πετούν και τα ενάέρια μέσα και να κάνουν ρήψεις νερού. Βλέπουμε να έχει περάσει και σε χορτολιβαδική έκταση, ίσως να έχει περάσει και εντός του οικισμού ή γύρω από τον οικισμό, να δούμε τι έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι δήμαρχος Μεγαραίων, ίσως έχει κάποιο νεότερο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, όπως το είπατε, η φωτιά έχει πλησιάσει τον οικισμό. Είναι πάλι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει ώστε τα πληθυντικά μέσα να επιχειρούν όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί
0: χθες είχαμε προβλήματα, ήταν με τεμποδίων χθες, σύν της τραγωδίας. Ναι.
1: Και χθες και προχθές δεν είχαμε όσο θα θέλαμε την ενίσχυση των ενέργειων μέσων. Προχθές καθόλου, χθες λίγες ώρες. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει ο καιρός για να μην χαθούν ζωές και να μην έχουμε απώλειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια είναι οι περιουσίες και το ζωικό βασίλειο και τα λοιπά. Αλλά σύν την οικολογική καταστροφή που ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν έχετε μέχρι τώρα εικόνα ή είναι πολύ πρόωρο να γίνει ένας απολογισμός, ας πούμε.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβαδικής έκταση και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς.
0: Και εκεί που ξαναμπαίνει φωτιά σε μέρη που είχε μπει μία φορά, εκεί η καταστροφή πια είναι ολοκληρωτική. Έχουμε μάθει τουλάχιστον να λέμε με βάση τους δασολόγους και τους δασοπόνους ότι εκεί η καταστροφή είναι ολοκληρωτική πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση πια μπορεί κάποια στιγμή να αναγεννηθεί. Ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του πέφκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Θα γίνει αργότερα.
1: Προτεραιότητα είναι να
0: Τώρα έχουμε αυτό το κύριο μέτωπο, είναι αυτό, όπως είπαμε, στην Αγία Σκέπη. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή έχουμε και αλλού σημεία τα οποία εμπνέουν κάποιο κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε, το κύριο μέτωπο είναι εκεί. Εκεί είναι ο άμεσος κίνδυνος. Αλλά μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναζωπηρωθεί ένα άλλο μέτωπο. Εντωμεταξύ έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους τα σημεία που, ας πούμε, χθες σας έλεγα για τη Λούμπα. Ναι, η Λούμπα από την Αγία Σκέπη είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα και με δρόμο που δεν είναι εθνική, ας πούμε. Άρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μοιράζονται, δεν μπορούν να είναι εύκολα. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη, δεν θα πω εγώ, στα χώρα της πυροσβεστικής. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει και ο καιρός και θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει σε κάποιες από τις εστίες τους, τα σπίτια τους ή τις εγκαταστάσεις τους, σε πάση περιπτώσει τις οικοτεχνίες και τα λοιπά, οι οποίοι να μην φεύγουν και να υπάρχει κίνδυνος? Για αυτούς το λέω, γιατί πριν από λίγο ακούγαμε εκκλήσεις από μεγάφωνα της αστυνομίας για απομάκρυση όποιου είχε απομείνει. Έχετε εσείς κάποιο τέτοιο στοιχείο?
1: Δυστυχώς συμβαίνει. Εξαιρέσεις είναι, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν από το σπίτι τους και αναγκάζεται η αστυνομία να επέμβει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαργέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Αυτό ελπίζουμε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Μόνο να ελπίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαραίων, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τη βοήθεια των απεσταλμένων του Earth News, ότι το κύριο μέτωπο είναι στην Αγία Σκέπη. Όμως μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεπηδήσει ένα καινούριο. Το λέγαμε και νωρίτερα. λόγω και του θερμικού φορτίου. Πολλές περιοχές γύρω-γύρω από τις εστίες είναι σαν να προσκαλούν για να καούνε, με την έννοια ότι είναι τόσο στεγνές λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο, που είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτές να αναφλεγούν, να ξεπηδήσει μια καινούργια εστία, η οποία εστία θα γίνει μέτωπο. Θυμίζω μια κουβέντα που μας είχε πει ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με το δάσος, ότι την φωτιά πρέπει να την προλάβεις πριν γίνει μέτωπο. Αν γίνει μέτωπο, ξέχασέ την, θα ακολουθήσει τη δική της διαδρομή. Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο έσπασε σε επιμέρους κομμάτια και έτσι κατάφεραν κάποια από αυτά τα κομμάτια να τα κατασβέσουν ή τα ελέγξουν, να τα οριοθετήσουν, οτιδήποτε με βάση και την ορολογία και την έκταση του καθενός. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη ενεργεία.

αυτό που λέγαμε πριν και για, για τη φύση, όπως μας είπε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο, ότι είναι λίγο πολύ νομοτελειακό να υπάρχουν φωτιές. Και είναι λίγο πολύ νομοτελειακό με την έννοια ότι ακόμη και κάποια εκ των δασών την αποζητούν, την επιδιώκουν και την προκαλούν την φωτιά. Τρόπος του λέγει, έτσι σχηματικά το λέω, μην παρεξηγηθώ, διότι πρέπει να αναγεννηθούν. Είναι η μορφή, ο τρόπος αναγέννησής τους των δασών. Αυτό είναι εν μέρη και μια απάντηση στον κύριο Γιώργο που μας στείλει ένα μήνυμα, που λέει κάθε χρόνο ακούμε φωτιές σε όλον τον κόσμο, έχουμε καταφέρει σχεδόν τα πάντα να κάνουμε το δρομολόγιο γης Σελήνη σαν να λέμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, και δεν μπορούν οι επιστήμονες και οι σοφοί του πλανήτη να βρουν κάτι που να σβήνουν τις φωτιές? Δεν είναι τόσο εύκολο κατά τα φαινόμενα, ίσως και είναι και αντίθετο και από τη φύση, θα έλεγε κάποιος που λέει ότι κάποια δάση αναφλέγονται, αυτό αναφλέγονται κτλ. Τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχουμε φιλοξενήσει κατά διαστήματα από την εκπομπή. Το βλέπετε άλλωστε ότι γίνεται κάθε χρόνο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει χρόνος που να θυμάμαι, σε όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, που να μην είχαμε φωτιές στην Καλιφόρνια, στη Σιβηρία, δηλαδή σε περιοχές μεγάλες, σε αχανείς εκτάσεις, φυσικά και στην Ευρώπη. Απλά στην Ευρώπη τις έχουμε πια όλο και πιο ισχυρές, όλο και πιο συχνά. Και αυτό λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι ειδικότεροι μου, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή είναι μία από τις συνέπειες, το πιο βίαιο και το πιο συχνό, η συχνότητα των πυρκαγιών είναι απότοκο των αλλαγών που έχουμε επιφέρει σε αυτόν τον πλανήτη. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή όταν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, αποφασίζει μέσα στο δάσος, γιατί τι ωραία ειδηλιακά που είναι στο δάσος, τι το καλύτερο να κάνει μπάρμπεκιου, λέω, ή ο άλλος να κάνει εργασίες με τον τροχό και να προκαλέσει, αυτή είναι η δουλειά του τροχού. Ο τροχός δημιουργεί σπινθήρες, έτσι κόβει το μέταλλο, και αυτό να το κάνει, ας πούμε, δίπλα σε δασική έκταση ή δίπλα και σε χορτολιβαδική έκταση, η οποία όμως έχει θεόστεγνα στάχια ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι πρώτης τάξης καύσιμη ύλη. Όταν γίνονται αυτά, ό,τι και να έχει βρει η επιστήμη για να μπορέσει να ελέγξει πια την πυρκαγιά, το θέμα είναι να μην ξεκινήσει.

Ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας λέει 1,5 μήνα πριν, με τις ίδιες καιρικές συνθήκες, Εγγιώνα, Παρνασσό, Ηλικόνα, Κυθερώνα, το ράλι Ακρόπολης, τα βουνά γέμισαν με θεατές, δεν υπήρξε μία πυρκαγιά. Δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απλά οι συνθήκες δεν ήταν οι ίδιες 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν, σας θυμίζω, κατά τον Ιούλιο, είχαμε μεγάλα διαστήματα της ημέρας και πολλές περιοχές της χώρας όπου είχαμε ακόμα βροχές τον Ιούλιο. Ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μέρος, να φύγουμε λίγο από την Αττικοβιωτία, να πάμε λίγο στην Κεφαλονιά. Χθες, αν ησυχήσαμε, είχαμε εκεί μέτωπο. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής είναι αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα.
0: Τι είχαμε εκεί, είχαμε και σύλληψη, ναι.
1: Είχαμε μια σύλληψη χθες το βράδυ, αργά, αμέσως μόλις πιάσει φωτιά, κάποιον ο οποίος ισχυριζόταν και ακολουθήθα. Ναι.
0: Μετακινήστε και δεν σας πιάνουμε καλά, χάνετε τη γραμμή. Κύριε Κούρη, θα σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσω. Ναι, τώρα, σας ακούω τώρα, ναι.
1: Στο μέτωπο είναι όλα εντάξει, κλεισμένα όλα από χθες το βράδυ. Είχαμε όμως αναζωπυρώσεις εχθές,
0: ναι.
1: Σε τρία σημεία.
0: Ναι, σας ακούμε με τον ποδίο, ναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί είμαι σε ένα σημείο εδώ που είμαι στο μέτωπο και...
0: Το καταλαβαίνω. Μας είπατε ότι αυτό καταλαβαίνω, ότι είχαμε κάποιες αναζωπυρώσεις που σας ανησύχησαν χθες.
1: Κάποιες αναζωπυρώσεις και μας φοβήσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν μέσα στο χωριό Μαυράτα. Και είχαμε και μία αναζωπύρωση προς την περιοχή της Πάστρας και στον Κατελιό, δηλαδή τρεις αναζωπυρώσεις. Αλλά μέχρι το βράδυ όλα ευτυχώς κατέληξαν καλώς.
0: Σήμερα δεν έχουμε ανέμους, έχουν πέσει οι άνεμοι. Ναι.
1: Έχουμε άνεμο, αλλά δεν έχουμε καμία αναζωπύρωση, τίποτα. Η φωτιά είναι τελείως σβησμένη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επιποδός και η αστυνομία εδώ στην περιοχή. Είμαστε παρόντες.
0: Κινδύνεψαν από αυτές τις, επειδή μας είπατε και περιοχές και οικισμούς, κινδύνεψαν οι οικισμοί, δηλαδή έχουμε...
1: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνεψαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που μας λέτε.
1: Βεβαίως, αν δείτε τώρα το πεδίο, θα δείτε ότι η φωτιά έχει αγγίξει τα σπίτια, αλλά δεν έχει κάψει τίποτα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Επειδή λέτε και είναι και περίοδος full τουριστικής σεζόν, πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς τουρίστες στην Κεφαλονιά, είναι προσφυλής προορισμός.
1: Με τα ξενοδοχεία και με τα ενοικιαζόμενα και τους βάλαμε στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε βέβαια λίγο, γιατί καταλαβαίνετε να είναι τώρα βράδυ να εκενώσουμε τους όλους αυτούς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Είχαμε και λεωφορεία, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν χρειάστηκε.
0: Αυτό.
1: Τις πρώτες πρωινές τους επαναφέραμε.
0: Αυτό είναι
1: όταν είχε απομακρυνθεί η φωτιά.
0: Αυτό είναι το πολύ, πολύ καλό, γιατί γίνανε και τα πράγματα οργανωμένα και...
1: Όχι, πραγματικά είχαμε και τη στήριξη όλων των δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος Αργοστολίου. Και εμείς βέβαια με τις υδροχώρες και τα μηχανήματα και την παρουσία μας για το συντονισμό. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
0: Μάλιστα. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τέλος.
1: Να αποτιμήσουμε τώρα την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
0: Μα εννοείται ότι από σήμερα θεωρητικά, τουλάχιστον όπου έχουν ελεγχθεί ή κατασβεστεί οι πυρκαγιές, από σήμερα αρχίζει αυτό το δύσκολο έργο του απολογισμού. Έτσι, αρχίζουν οι καταγραφές τώρα. Ναι.
1: Απολογισμό, βεβαίως. Από την περιοχή της Αχαΐας είχε έρθει ο ίδιος ο κ. Γόντικας ο στρατηγός, εχθές το απόγευμα. Ήρθαν δυνάμεις 5 πυροσβεστικά από την περιοχή της Ηλίας και επίσης βέβαια έχουμε το θέμα τώρα ότι κάηκαν πάρα πολλοί στήλοι μέσα στις τάσεις και δεν έχουν υπηρεχεί ρεύμα. Έχουν έρθει από την Πάτρα ειδικές δυνάμεις της ΔΔΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο, πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα έχει αποκαταστηθεί.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι ή, εν πάση περιπτώσει, τα οικήματα που δεν έχουν, που στερούνται, ή ποιες είναι οι κοινότητες που στερούνται ρεύμα?
1: Είναι μεγάλη περιοχή και μάλιστα τουριστική. Δηλαδή, θα υπολογίσετε, μπορεί να είναι και 15.000.
0: Μάλιστα, 15.000.
1: Είναι κατελειώς σκάλα δύο μεγάλες τουριστικές περιοχές που δεν έχουν ρεύμα και τα χωριά ή τα γύρω.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και εξαιρετικά κρίσιμο να είναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουν αποκατάσταση.
0: Καλή τους επιτυχία και να το επισπεύσουν για να το έχουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς.
0: Ο κύριος Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, μας είπε κατακλείδη, διότι χθες είχαμε τρεις αναζωπηρώσεις, αυτές ανησύχησαν λίγο. Είχαμε από το Σάββατο εκενώσεις. Μία περιοχή ωστόσο, όπου έχουν κατασβεστεί πλέον οι φωτιές, έχει μείνει χωρίς ρεύμα, διότι κάηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, κάηκαν οι στήλοι της ηλεκτροδότησης. Και έτσι μια μεγάλη περιοχή που αφορά περίπου 15.000 άτομα και μάλιστα τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Έχουν φτάσει μεν συνεργεία από την Πάτρα, από την Αχαΐα του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί καταλαβαίνετε, είναι χωρίς κλιματισμό, άιντε, υποφερτό, έχει και δροσερά νερά στο Ιόνιο, χωρίς ψυγείο, χωρίς χώρια που μπορεί να είναι άνθρωποι που να εξαρτούν την ζωή τους από μηχανήματα και από ηλεκτρισμό. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, πάμε και ερχόμαστε μετά από λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει οι άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα σύνδεσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωση στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε πάλι και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μιλάει στην τηλεόραση στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News και έχει συνολικότερη εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο περίμετρος έχει καπνό, όλη η περίμετρος έχει θερμά σημεία. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δασοκομάντος. Επιχειρούν με τη βοήθεια σήμερα των εναερίων μέσων. Ευελπιστούμε ότι θα μειωθεί το φορτίο όλο αυτό. Θα φύγει ο καπνός ο μεγάλος, ο οποίος είναι και αυτός λειτουργεί και αυτός ως καταπώνηση στο πυροσβεστικό προσωπικό, μαζί με τη θερμοκρασία, την ακτινοβαλία, όλη αυτή η θερμότητα που παράγεται, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Κύριε Τσίγκα, τα λέγαμε και στην αρχή της περίοδου με περισσότερη αισιοδοξία. Δυστυχώς έχουν διαψευστεί από τις τραγικές απώλειες τα καλύτερα σχέδια και τα καλύτερα σενάρια που συζητούσαμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δευτερεύοντα σχέδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού? Ποιες είναι δηλαδή οι ενέργειες εκείνες που πιστεύετε ότι θα περιορίσουν τον κίνδυνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα και ο οποίος όμως παραμένει μια ενεργή απειλή δοθήσεις της έκτασης των ενεργών μετόπων?
1: Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξους σήμερα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πτήσεων των εναερίων μέσων, κάτι που δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή, και η πυρκαγιά αυτή από την Βιωτία μεταφέρθηκε σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο μέσω δύσβατων χαραδρώσεων στην περιοχή της Αττικής. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος με το συμπαγές αυτό δάσος, εάν υπήρχε δυνατότητα να τα εναέρια μέσα να συνδράμουν από αέρος από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά και δεν θα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευελπιστούμε σήμερα τα εναέρια μέσα, κατ' επιλογή, όπου τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ρήψεις, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Εθνικό Στονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για να μπορούμε έτσι να μειωθεί όλο το φορτίο και ο καπνός, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πιο εύστοχες οι ρήψεις αυτές.
3: Είναι αντιληπτό και κατανοητή αυτή η παρατήρηση και η επισήμανση που κάνετε, κύριε Τσίγκα, και γνώστης να μην είναι κάποιος και ειδικός να μην είναι, αδαΐς να είναι, όπως είμαστε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα, το καταλαβαίνουμε. Κάποιες πληροφορίες αυτή την ώρα, γιατί είδαμε και από τις εικόνες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας από τα πύρινα μέτωπα, είδαμε και μετρήσαμε κανένα 2-3 ελικόπτερα Έριξον, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν ξεκινήσει, κάνουν κάποιες αναγνωρίσεις. Πτήσεις και κάνουν και κάποιες ρήψεις.
2: Και τα πιτζατέρ μας, έλεγε ο Σπύρος.
3: Ναι. Έχετε εσείς εικόνα ολοκληρωμένη? Αυτή την ώρα είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7. Σε αυτά τα πύρινα μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη, πόσα εναέρια μέσα επιχειρούν?
1: Είναι 12 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Έχει γίνει διασπορά σε όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς και μέχρι να γίνουν όλες οι αναλλαγές μέχρι το βράδυ θα διατεθούν όπως και χθες περίπου στα 28 εναέρια μέσα σταδιακά, με την επαναδιάθεση που γίνεται με τον αναφοδιασμό καυσίμων, τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και τις συνθήκες που υπάρχουν, όλες αυτές οι ιδιάζουσες συνθήκες που υπάρχουν στην πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 12 εναέρια μέσα στην περιοχή εκεί της φωτιάς στον Κυθερό, να το λέω έτσι γενικότερα για να συνεννοούμαστε. Στην Αγία Σκέπη είναι το κυριότερο μέτωπο. Ακούσατε να λέει ο κύριος Τσίγκας ότι δεν είναι μόνο η φλόγα αυτή καθ' αυτή, είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, αλλά είναι και ο πυκνός καπνός, ο οποίος δυσχεραίνει επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως των εναέριων. Χθες είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, χθες και προχθές, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν εύκολα να ανεφοδιαστούν ή ήταν τόσο ισχυρές οι ρηπές του ανέμου, τόσα πολλά ταμποφόρ τοπικά στα πάνω από τα μέτωπα, που ήταν αδύνατη η προσέγγιση τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχαν παραθυράκια χρονικά στα οποία θα μπορούσαν και μπορούσαν να επέμβουν και επενέβησαν όπου μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, να εξηγήσω αυτό στους φίλους ακροατές, ότι εμείς τώρα το μάθουμε, τώρα τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, δηλαδή δεν γεννηθήκαμε γνωρίζοντάς τα, ότι για παράδειγμα το πρόβλημα του μεγάλου κυματισμού δυσχεραίνει ή κάνει απαγορευτική την λήψη νερού, τον ανεφοδιασμό δηλαδή ενός καναντέρ που θα πάει να πετάξει πάνω από μια εστία και να ρίξει το φορτίο του, δηλαδή το νερό. Μας έλεγε το Σάββατο αυτό κατά τη διάρκεια έκτακτης εκπομπής που είχαμε κάνει πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι ένας διοικητής, ένας πρώην διοικητής Μοίρας Καναντέρ, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είναι τόσο εύκολο, ξεκινάω από το αεροδρόμιο, πηγαίνω, γεμίζω νερό, το ρίχνω, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει ο πιλότος να ξέρει ή να πληροφορηθεί ή να βρει εκείνον τον κόλπο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο υπήνεμος, να μην έχει μεγάλο κυματισμό, ώστε να μπορέσει να γεμίσει με νερό για να πάει να ρίξει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων όταν μας το λένε, μας το εξηγούν και το μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως τώρα, αυτή την ώρα, επανέρχομαι στην πληροφορία ότι 12 εναέρια μέσα επιχειρούν σε αυτό το μέτωπο, κυρίως πάνω από την Αγία Σκέπη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν συνολικά 28 εναέρια μέσα, είπε ο κύριος Τσίγκας. Να υπενθυμίσω ότι από χθες και μετά το τραγικό συμβάν στην Ψάθα, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την απώλεια των δύο χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων, καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα Bell, τα οποία ήταν μισθωμένα από εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, της Αυστραλίας. Καλημερίσω το φίλο μας τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι συνήθως στην Κοπεχάγη, όπου αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς, ο οποίος όμως έκανε 3 εβδομάδες διακοπές στο Πλωμάρι. Μπράβο, μπράβο. Λέει συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και τους εθελοντές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε σπάσει την προηγούμενη εβδομάδα και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων χθες.

Επειδή σας έλεγα για τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες, διάβασα και έμαθα κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Είχαμε και στο παρελθόν πτώσεις ελικοπτέρων ή και πτώσεις αεροσκαφών τύπου Καναντέρ. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα σύγκρουση δύο εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Ένα ανάλογο δυστύχημα είχε γίνει στην Καλιφόρνια πριν από κάμποσα χρόνια, τον Αύγουστο του 2023 συγκεκριμένα. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συγκρούσεις μεταξύ εναέριων μέσων. Πάλι διαβάζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε από το βίντεο, το οποίο βίντεο έχει πλέον γίνει γνωστό στον κάθε Έλληνα φαντάζομαι και στον κάθε φίλο ακροατή, φαίνεται ότι τα δύο ελικόπτερα δεν είχαν το ένα ορατότητα προς το άλλο. Τα σκίτς είναι αυτά στα οποία πάνω προσγειώνονται το ελικόπτερο, αυτή σαν μεταλλική σωλήνη που είναι κάτω από το κήτος σε βάση περιπτώσει του ελικόπτερου, αυτά του ενός ελικόπτερου ακούμπησαν στον κύριο έλικα του δεύτερου και έτσι προκλήθηκε η τραγωδία. Διαβάζω πάλι από ρεπορτάζ και συνομιλίες με ανθρώπους που γνωρίζουν και πετούν τέτοια ελικόπτερα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο συντονισμός αυτών των μέσων. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός για το σε πόση απόσταση θα πρέπει να είναι το ένα εναέριο μέσο από το άλλο, ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοια συμβάντα και για να έχουν και οπτική επαφή διαρκώς. Άρα είναι ένα θέμα συντονισμού και εκεί αναζητείτε ένα από τα κορυφαία γιατί αυτής της τραγωδίας, στο συντονισμό δηλαδή των μέσων. Αλλά από την άλλη διαβάζω ότι παίζεις με τα δέκατα του δευτερολέπτου αν ο ένας για παράδειγμα κόψει ταχύτητα και ο άλλος δεν ενημερωθεί γι' αυτό και ακολουθεί την συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί με την ταχύτητα που την ακολουθεί, είναι θέμα δεκάτων του δευτερολέπτου να γίνει το κακό.

Διαβάζω δηλαδή ότι υπάρχει μια βασική αρχή στην πτήση των εναέριων μέσων. Όλα τα μέσα που επιχειρούν ακολουθούν προκαθορισμένο κύκλο πτήσης. Μπαίνουν από ένα σημείο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελούν τη ρήψη στο καθορισμένο σημείο και αποχωρούν από διαφορετική διαδρομή ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις πορείας. Κανονικά, θεωρητικά, αυτό λένε τα πρωτόκολλα, οι χειριστές διατηρούν συνεχή επικοινωνία μέσω ασυρμάτων, ενημερώνοντας για τη θέση τους, την πορεία τους και κάθε αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Βέβαια, δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, ειδικοί. Υπάρχουν πολύ ειδικότεροι ημών, οι οποίοι και θα βγάλουν το πόρισμά τους, αφού προηγουμένως πάρουν και τις καταθέσεις από τους ανθρώπους, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία, είτε γιατί πετούσαν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, για παράδειγμα, οι δύο χειριστές εννοώ, ο Ρουμάνος και ο Έλληνας, είτε και στο προσωπικό που συντόνιζε την όλη πτήση, την όλη κίνηση των εναέριων μέσων πάνω από την Ψάθα χθες τις επίμαχες ώρες. Μετά από αυτές τις μαρτυρικές καταθέσεις και αφού εξετεστούν και τα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή, τότε θα βγει ένα πόρισμα και θα το μάθουμε. Πάντως δεν μπορεί άλλη μία τραγωδία να μείνει αναπάντητη. Έτσι, νομίζω, καταλαβαίνω, φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει αναπάντητη αυτή η τραγωδία.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που βρίσκεται συνήθως στην Εγνατία. Καλό μήνα εύχομαι, 25 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη που μας στέλνουν μηνύματα μέσω του Messenger. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αχ, πάλι φωτιές. Εύχομαι κάποτε να σταματήσει αυτό. Όλοι το ευχόμαστε. Αλλά όπως έλεγαν, συν Αθηνά και χειρακίνη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας, ο καθένας από το πόστο του και από το μετερίζι του. Η Άλεξ μας στέλνει μήνυμα μέσω Viber. Γιατί έχετε αυτούς τους δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Viber και Messenger. Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται από πίσω της η εικόνα να σας την μεταφέρω εγώ να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ας ακούσουμε όμως τη Χρυσίδα.
1: Θα σταματήσουν οι ρήψεις. Συνεχίζονται οι ρήψεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξημέρωσε φυσικά, που αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες δίναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το θετικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι η φωτιά οδηγούσε προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι που έχουμε μεταφερθεί τώρα, με αποτέλεσμα να μην απειλείται ο
2: οικισμός.
1: Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν φύγει μάλιστα, για την δική τους ασφάλεια.
2: Το βλέπουμε και από τα πλάνα, σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Αυτό που σας περιέγραφα και εγώ λίγο νωρίτερα, βλέποντας την εικόνα, δεν βλέπω καταρχήν φλόγα. Στις προηγούμενες συνδέσεις με τη Χρυσίδα Νικητάκη που είναι στο κρύο πηγάδι και στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, πριν βλέπαμε εστίας. Τώρα δεν βλέπουμε ότι εστίας, βλέπουμε καπνό.

Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτα τα παιχνίδια της φωτιάς. Τα παιχνίδια που παίζουν οι φλόγες. Μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο κύριος Κουρής, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ότι φάνηκε να περνάει από έναν οικισμό. Επέρασε από τον οικισμό, από περισσότερους οικισμούς από την Κεφαλονιά η φωτιά, αλλά δεν πήραξε σπίτια. Δεν κάηκαν σπίτια. Βλέπεις την εικόνα, βλέπεις να περικλείουν τον οικισμό οι φλόγες και λες πάει, αυτός όλος ο οικισμός αύριο δεν θα υπάρχει. Και όμως να που αντιστέκεται, να που εξακολουθεί και υπάρχει. Είναι πολλοί οι λόγοι που συντείνουν σε αυτό. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ακόμη και η φυτοκάλυψη, δηλαδή ακόμη και τα φυτά που μπορεί να έχεις στο σπίτι σου ή να αποθήσουν ή να εμποδίσουν τις φλόγες να πάρουν να λαμπαδιάσει το σπίτι ή τα υλικά που μπορεί να έχεις στην βεράντα. Αυτά τα μάθαμε με τις πυρκαγιές που είχαν μπει εδώ στην Πάρνηθα και είχαν κατέβει και είχαν πιάσει βαριμπόμπι και θρακομακεδόνες κλπ. Τότε μάθαμε ότι υπήρχαν σπίτια τα οποία ενώ υπό νορμάλ συνθήκες δεν φαινόταν να τα πλησιάζουν οι φλόγες, από το θερμικό φορτίο και μόνο κάτι ξύλινες πέργολες για παράδειγμα που υπήρχαν ή ξύλινα έπιπλα ή οτιδήποτε τέτοια που μας αρέσει να βάζουμε στα μπαλκόνια για να έχουμε λίγο τέτοιο και τέτοιο ρουστικ υλικό. Λοιπόν, λαμπάδιαζαν και μετά στη συνέχεια, επειδή αυτά συνδέονται με το κύριο σώμα του σπιτιού, τα περισσότερα π.χ. πέργολες, μετέφεραν και προς τα μέσα μέσω των ξύλινων δοκών της φωτιάς. Το μάθαμε αυτό, τουλάχιστον εγώ το έμαθα τότε, στις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στους Τρακομακεδόνες και στη Βαριμπόμπη. Ο κύριος Κυριάκος από Τυχείο μας εύχεται έναν καλύτερο μήνα να έχουμε.

0: Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Σκέπη.
1: Προηγούμενης σύνδεσής μας. Όπως μας τα λες και μεταφέρεις και την εικόνα που βλέπουμε, πραγματικά σε κάποια σημεία έχει καθαρίσει ο ορίζοντας και η ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίσουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης και τα πυροσβεστικά οχήματα, σε αντίθεση με τις εικόνες που μας μετέφερες νωρίτερα, που πραγματικά δεν βλέπαμε τίποτα. Είπαμε για ένα ομιχλώδες αγγελοπουλικό τοπίο ήταν.
0: Αυτό, και λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί από την Αγία Σκέπη, όπως τη μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός. Να πούμε, οι φωνές που ακούτε καταρχήν είναι της Νίνας Κασιμάτη και του Αλέξανδρου Μόρντουντακ, που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα την εκπομπή Συνδέσεις στη θέση του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να πούμε ότι ο Σπύρος Δαρσινός, η Χρυσίδα Νικητάκη, ο Κώστας Νούσης και ο Γιώργος Κοβός ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετέδιδαν τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Αυτό, να το λαμβάνετε και αυτό υπόψη.

Επειδή πιθανώς ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων ή στα δελτία ειδήσεων ότι υπήρχε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιβατών σε ένα ιστιοπλοϊκό στην θαλάσσια περιοχή της Σίμης, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο Μιχάλης Μαστής, ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ρόδο, τα 7 από τα 8 μέλη του ιστιοπλοϊκού έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Έχουν περισυλλαγή, είναι καλά στην υγεία τους. Μένει ένας άνθρωπος, ο τελευταίος αγνοούμενος, ένας άνδρας για τον οποίο γίνονται οι έρευνες. Είναι πλωτός σκάφους του λιμενικού αλλά και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που μετέχουν στις έρευνες που γίνονται εκεί. Να επαναλάβω, 7 από τα 8 άτομα τα οποία επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Σίμης, έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον έναν άνδρα ο οποίος αναζητείται.

Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: εύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη μάχη που δόθηκε. Συλληπιτήρια. Έτσι είναι ακριβώς. Ένα σημείο που επίσης αξίζει να τονιστεί είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εκτός από το να σωθούν περιουσίες, να σωθούν άνθρωποι, να απομακρυνθούν με ασφάλεια κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την γνωρίζω αυτή την προσπάθεια που έγινε, για να σωθούν και αδέσποτα ή και δεσποζόμενα ζώα από τις περιοχές όπου υπήρχαν φωτιές. Αμέσως άνοιξαν χώροι, ενεργοποιήθηκαν πολλές ομάδες εθελοντικές οι οποίες πήγαν και μάζεψαν και περιέθαλψαν τα ζωντανά. Έβλεπα χθες και βίντεο και φωτογραφίες που μου στέλνανε στο Messenger γνωστή μου, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Από κάποια κουτάβια, 7 κουτάβια βρέθηκαν σε ένα σπίτι και μεταφέρθηκαν στο ειδικό σημείο που είχε φτιαχτεί στα Μέγαρα για να τα περιθάλψουν. Με αγωνία και ξάφνιασμα στα μάτια. Μια συγκλονιστική εικόνα, είναι από αυτές που βλέπεις και μετά σε συνοδεύουν, σε σημαδεύουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Χάρη κυρίως στη δράση των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν για αυτό το σκοπό, με το συντονισμό και της αρμόδιας γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες της Ευρώπης που έχουν έναν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οργανωμένο μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, ή ένα δίκτυο, τέλος πάντων, για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν το έχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτό το δίκτυο και είναι καλό που το έχουμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Νίκο το Σκλαβενίτη, τη Λουίζα Μαραβελάκη, το Διονύση Χατζημιχάλη, να έχετε μια καλή ημέρα, ή όπως έλεγε πριν και ο Κυριάκος, μια καλύτερη ημέρα από ό,τι ήταν το ξεκίνημά της. Ανανέωνουμε το ραντεβού λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί, εκτός και αν βέβαια υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και χρειαστεί να τα πούμε και νωρίτερα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σας προτείνουμε 105,8. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους. Σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δύσκολα τα λες και τα δύο μετά από ένα Σαββατοκύριακο από την Τετάρτη. Από την Τετάρτη που ξεκίνησε, για να είμαστε σαφείς, αυτή η μάχη με τις μεγάλες και επίμονες φωτιές που ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν την κατάσβεσή τους, ξημέρωσε σήμερα με τη φωτιά να επιμένει στη Δυτική Αττική. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Από την Παρασκευή εδώ, από την Τετάρτη ξεκινήσαμε την Παρασκευή, όμως συνεχώς εδώ στο Earth News Radio σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σήμερα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος όπως σήμερα κάνει χρήση της άδειάς του, της θερινής του άδειας. Καλές διακοπές του ευχόμαστε. Και μαζί θα πάμε έως τις 10. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34-35 βαθμούς. Οι άνεμοι φαίνεται ότι είναι σε ύφεση από χθες. Όχι πως δεν έχουμε καθόλου ανέμους, θα το δούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Φαίνεται ότι έχετε φύγει αρκετοί, έχουν αρχίσει οι θερινές άδειες. Το διαπιστώσαμε από τις ουρές στο λιμάνι και στα πλοία. Γι' αυτό και η κατάσταση στους δρόμους είναι πολύ αρκετά καλύτερη. Όχι πως δεν έχουμε κίνηση σε κάποια σημεία, στα γνωστά.

τα πήρε να παραμένουν σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Το βάρος σήμερα δίνεται στις αντιπυρικές ζώνες, στη διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι και δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Γιατί και οι κάτοικοι βεβαίως, όσοι παραμένουν στις περιοχές, γιατί είχαμε μετά τις 3 και νέο 112 που εστάλησε συγκεκριμένες περιοχές, μάλλον στους κατοίκους, σε Αγία Σκέπη, στο Κανδύλι και στο Μπότσικα. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα, στην παραλία Ψάθα. Λοιπόν, η μάχη με τις φλόγες. Χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Στιγμάτισαν τη χθεσινή ημέρα που οδήγησε στο θάνατο του πιλότου, του Δανού πιλότου και του Έλληνα μεταφραστή. Ναι, και του Έλληνα μεταφραστή. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη χθες, γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, όπως και θα συνδεθούμε με τους συνάδελφους δημοσιογράφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα και σήμερα βρίσκονταν όλη τη νύχτα, για να έχουμε την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, εάν βρίσκεστε κοντά, αν βρίσκεστε στην περιοχή, έχετε εικόνα ή το σχόλιό σας ή ακόμη και την καλημέρα σας. Μέσω του Viber θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News, μία Radio ή άλλη.

Μια και μιλάμε για τις φωτιές που ξεκίνησαν από την Τετάρτη στην περιοχή του Ρεθύμνου. Είναι ενδεικτικό ότι την Παρασκευή φτάσαμε να έχουμε πάνω από 50 φωτιές όλη τη χώρα. Πάνω από 70, πάνω από 50 είχαμε το Σάββατο. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ, από το σύστημα Κοπέρνικους. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτό τον ευρωπαϊκό μηχανισμό δορυφορικών δεδομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, έως τις 12:05 την Κυριακή, προσέξτε, δεν έχουμε τα σημερινά στοιχεία ακόμη, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό της Αττικής. Συνολικά, πάντα μιλάμε σύμφωνα με το σύστημα Κοπέρνικους, με το μηχανισμό Κοπέρνικους, από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

Και για να έχουμε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, η μεγάλη μάχη των πυροσβεστών για να ανακόψουν τη φωτιά και να περιορίσουν την εξάπλωσή της δίνεται αυτή την ώρα στο Κρύο Πηγάδι, στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια. Στην περιοχή Κανδύλη, Πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σας είπαμε ήδη για το μήνυμα, το νέο μήνυμα 112 που στάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στην Αγία Σκέπη, στο Κανδύλι και στο Μπότσικα.

0: Συνάδελφε, πλήρωμα του ελικοπτέρου του κατέπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης αγροδασικής πυρκαγιάς. Προσθέθηκαν αυτοί οι δύο στους τρεις συναδέλφους μου πυροσβέστες, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο φύγαν από κοντά μας. Ωστόσο, πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, το συνέστημα να μείνει στην άκρη όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Οι δυνάμεις έχουν εστιάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, εκεί προς το Κρύο Πηγάδι, είναι η περιοχή κοντά στα Βίλια, και υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο πάλι ισχυρό στο Κανδύλι Μεγάρων, είναι δηλαδή το νοτιοανατολικό κομμάτι όλο αυτό, με χαμηλή βλάστηση που έχει έντονη καπνική δραστηριότητα.
1: Οπότε δίνεται μάχη να μην περάσει από τη μία στα Βίλια και από την άλλη στα Μεγάρα.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι, αυτός είναι ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μέσα στην ημέρα, όσο περνάει η ώρα, όμως αυξάνεται η θερμοκρασία και θα ενισχύονται λίγο περισσότερο οι άνεμοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμποδίζει τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα αναπροσαρμόζονται οι δυνάμεις σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την πυρκαγιά, η οποία θα χρειαστεί πολλές μέρες να μείνει πυροσβεστικό προσωπικό για την πλήρη κατάσβεσή της, μιας και η περίμετρος είναι μεγάλη.
1: Θα λέγατε ότι σήμερα είναι λίγο καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, να τολμήσουμε να πούμε κάτι τέτοιο?
0: Συνήθως τα πρωινά είναι λίγο καλύτερη εικόνα, διότι η υγρασία που έρχεται από το βράδυ έχει ήδη μειώσει την ένταση. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί η εναέρια ρήψη των αεροσκαφών μαζί με τις πυροσβεστικές αντλίες και αναχαιτήσεις που γίνονται από τα πεζοπόρα τμήματα και από τα υδροφόρα με τις εγκαταστάσεις που γίνονται. Όμως όσο περνάει η ώρα που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, στο υπέδαφος, και όπου υπάρχουν θερμά σημεία θα ζεσταίνονται ακόμα πιο πολύ και με την βοήθεια των ανέμων θα ξεπηδούν πάλι, θα είναι μάλλον πάλι ορατές οι φλόγες. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε όλοι όσοι είναι εκεί στο πεδίο, με τη συνδρομή και των εναερίων μέσων της περιφέρειας Αττικής, με τις υδροφόρες, της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους δήμους, με τους πολλούς εθελοντές που είναι στο σημείο, είτε του περιοριστικού σώματος είτε της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις και την ελληνική αστυνομία. Δεν περισσεύει κανείς. Μεγάλη προσφορά από πολίτες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να βοηθήσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλα γίνονται για την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και του βασικού πλούτου. Αυτός είναι ο στόχος. Όμως βλέπετε πολλές φορές ότι οι συνθήκες είναι νομοτελειακό να μην το επιτρέπουν.
1: Να, οι άνεμοι έχουν πέσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε όμως ανέμους στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Και τις επόμενες ημέρες αναμένονται να ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Συνήθως αυτό συμβαίνει έτσι με τον καιρό, όταν κάποιες φορές μειώνεται ο άνεμος, αυξάνεται η θερμοκρασία, όμως αυτή η συνθήκη παράλληλα με τη θερμοκρασία και με τους ανέμους βοηθούν την εξάπλωση και την επέκταση της πυρκαγιάς, η οποία, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, δεν θα υπήρχε εάν δεν είχαμε ενάρξη πυρκαγιών. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη και σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Μας έδωσε την εικόνα αυτή την ώρα από το μέτωπο. Κρατήσαμε ότι τα εναέρια μέσα έχουν πέσει στη μάχη, ότι δίνεται μάχη των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εναέριων μέσων, για να μην φτάσει φωτιά από τη μία πλευρά στα Μέγαρα, από την άλλη πλευρά στα Βίλια. Στο μέτωπο προς τα Βίλια δίνεται όλες τις τελευταίες μάχες εκεί στον Άγιο Στέφανο. Από το Σάββατο δίνεται αυτή η μάχη και έχει κερδιθεί μέχρι τώρα. Έχουν ενδιαφέρον οι καιρικές συνθήκες. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Να πάμε όμως, να μην αφήσουμε το Σπύρο το Δαρσινό να περιμένει. Βρίσκεται στην Αγία Σκέπη.

0: τον ακούω που μεταδίδει ώρες. Τι γίνεται εκεί από το μέτωπο της φωτιάς, εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη τώρα. Σπύρο Μασακούς, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς όμως.
0: Σ' ακούμε καλά.
1: Έχει αδυναμώσει ο άνεμος εδώ στην περιοχή. Αυτό έχει βοηθήσει από τη μία να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τον καπνό. Ωστόσο εμποδίζει ακόμα τα εναέρια μέσα να προχωρήσουν συστηματικά σε ρήψεις. Έχουν τις τελευταίες ώρες μόνο δύο ρήψεις έχουμε παρακολουθήσει εδώ από κοντά. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κανδύλη, πολύ κοντά στον οικισμό Αγία Σκέπη, ένας οικισμός ο οποίος λογικά έχει δοκιμαστεί πολύ έντονα, καθότι από νωρίς τα ξημερώματα είχαμε την φωτιά που έκυγε στο όρος Πατέρας. Λόγω και των καιρικών συνθήκων η φωτιά κατέβηκε την πλαγιά και πέρασε γύρω στις 7 η ώρα το πρωί μέσα από τον οικισμό. Μιλάμε για περίπου 20 με 30 σπίτια. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταφέρει να πλησιάσουμε μετά το πιαστικό θεριό μας, να σου πω, από εκείνη την περιοχή, καθότι η φωτιά μας έσπρωχνε ολοένα και πιο έξω από τον οικισμό. Ενδεχομένως λοιπόν να έχει προκαλέσει κάποιες υλικές ζημιές. Ευχή όλων είναι να μην έχει σημειωθεί το παραμικρό. Το κρίνω εξαιρετικά δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Από νωρίς τα ξημερώματα τόσο οι πυροσβέστες όσο και οι αστυνομικοί με ηχητικά σήματα, με φακούς έπαιναν σε κάθε ένα από τα σπίτια διώχνοντας τους κατοίκους της περιοχής.
0: Και αποδείχθηκε των υστέρων ότι πολύ καλά έκαναν βέβαια, γιατί η φωτιά μπήκε μέσα.
1: Αυτό ακριβώς. Μπήκε βεβαίως με καθυστέρηση, μπήκε αρκετή ώρα μετά την προειδοποίηση. Ωστόσο, όπως εμείς που είχαμε τη δυνατότητα να παραμείνουμε κοντά στο μέτωπο, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε σημείο τουλάχιστον τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει και την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το μέτωπο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Βρισκόμαστε στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Όπως μας αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν, δεν υπάρχει κίνδυνος. Καθότι μιλάμε για ένα πεδίο βολής, το μυαλό μας μπορεί πολύ εύκολα να πάει σε πυρομαχιά.
0: Και αυτό σκεφτόμασταν από το πρωί που ακούγαμε ότι η φωτιά βρίσκεται εκεί στο πεδίο βολής. Δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Εδώ, σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει κίνδυνος. Το πεδίο βολής λειτουργεί σαν ένα τεχνητό, μια τεχνητή αντιπυρική ζώνη. Υπάρχουν διάφορες αποθήκες. Φαίνονται να είναι προστατευμένες. Τώρα, ενώ έχει καθαρίσει το τοπίο, περιμένουμε τα εναέρια μέσα, καθότι απέναντι από το όρος Πατέρας σε έναν λόφο ο οποίος οδηγεί νοητά προς τα Μέγαρα, η πυρκαγιά μένεται ακόμα, δεν έχει περιοριστεί, δεν είναι και εύκολη πρόσβαση από τις επίκειες δυνάμεις. Δεν έχουμε ακόμα και συστηματικές ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα εδώ την περιοχή. Μόνο δύο ρήψεις, όπως σας είπα, έχουν πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ίσα ίσα για να δημιουργηθεί ένα υγρασία ώστε να ανακοπεί η ταχύτητα με την οποία κινείται η φωτιά νότια προς τη Νέα Πέραμο. Η διαμόρφωση είναι ακόμα αρκετά μεγάλη προς τη Νέα Πέραμο, έτσι. Δεν θέλω να προκαλέσω πανικό. Είναι περίπου στα 8-9 χιλιόμετρα. Δεν είναι και μακριά όμως, έτσι. Στην περιοχή βέβαια, από εδώ και κάτω, να λέγαμε, από το σημείο που βρισκόμαστε έξω από την οικισμό της Αγίας Σκέπης μέχρι και τη Νέα Πέραμο, υπάρχουν αγροτικές περιοχές ως επιτοπλίστων. Ως εκ τούτου θα διαφοροποιηθεί και η ταχύτητα με την οποία θα αναπτυχθεί ενδεχομένως το πύρινο μέτωπο, αν και μέχρι στιγμής βλέπω ότι η ταχύτητα με την οποία κινείται προς τα νότια έχει κοπάσει σημαντικά.
0: Μακάρι να κοπάσει κι άλλο. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εάν χρειαστεί θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Μιλούσαμε κυρίες και κύριοι με τον Σπύρο Δαρσινό. Βρίσκεται στην Αγία Σκέπη, κοντά στο Κανδύλι. Και μας έδωσε την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Ο Σπύρος βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί. Τον βλέπαμε και τον ακούμε με πολύ μεγάλη δυσκολία να περιγράφει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες, το να πούμε ότι είναι δύσκολες, δεν λέμε τίποτα. είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολες μετά από τόσες μέρες που και η φωτιά είναι, ακούγαμε το Σπύρο να δυσκολεύεται και να αναπνεύσει.

Ήδη ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε τις καλημέρες σας και να εκφράζετε τη συμπαράστασή σας στους πυροσβέστες. Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης πυροσβεστών, του πυροσβεστικού, αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. 5 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη. Και πρέπει να υπολογίσουμε και αυτούς που τραυματίστηκαν. Δεν ήταν λίγοι, δεν είναι λίγοι.

Σας έλεγα ότι η κούρα είναι καλύτερη στους δρόμους. Αυτό έλειπε 3 Αυγούστου. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι όλα πράσινο, ότι δεν έχουμε καθόλου προβλήματα. Έχουμε στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο σταθμό το Κτέλ. Μπορεί πολύ να έχετε επιλέξει το Κτέλ για να ταξιδέψετε και να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Εκεί έχουμε στην άνοδο του Κηφισού, όλα πάνε καλά. Έχουμε κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, γιατί πολλοί φεύγουν σήμερα για τις διακοπές τους, αλλά και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου όμως. Έχουμε στη Λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι μέχρι στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, και έχουμε και από το Περιστέρι μέχρι τη Λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση μόνο στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας.

Σας είπαμε θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον καιρό, όχι μόνο σήμερα αλλά και τις προσεχείς ημέρες, γιατί αναμένεται και μια άνοδο, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτά όμως θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτία και Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Η ελληνική αστυνομία αναλαμβάνει τις έρευνες. Αποκλείστηκε ο χώρος της πτώσης. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σόι εντοπίστηκαν οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Κέρκυρος, Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές, Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Παρακολουθούμε, είμαστε συντονισμένοι από την Παρασκευή. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με τις μεγάλες πυρκαγιές. Τη μάχη που δίνεται αυτή την ώρα για την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Μια πυρκαγιά που έχει, σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, να μην κάνουμε εμείς ειδικούς, έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μέγα πυρκαγιάς, μέγα φάιερ όπως τη λένε οι ειδικοί, μεγάλης πυρκαγιάς όπως καταλαβαίνετε και εσείς. Μιλήσαμε με τον Σπύρο Δαρσινό πριν τους τίτλους των ιδίων, μας έδωσε την εικόνα αυτή την ώρα εκεί που βρίσκεται, μεταξύ Αγίας Σκέπης και Κανδυλίου. Ο κύριος Κώστας Ζόμπος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει και αυτό στη συνολική εικόνα που έχει από το μέτωπο. Κύριε Ζόμπο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πριν σας μεταφέρω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της Περιφέρειας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν χθες στο καθήκον, των δύο χειριστών του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Μπέλ. Πραγματικά η σκέψη είναι με τις οικογένειές τους και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.
0: Μακάρι, μακάρι. Από αυτή τη σύγκρουση είχαμε τα μέλη του ενός πληρώματος να είναι τυχεροί και τα μέλη του άλλου πληρώματος του ελικοπτέρου να χάνονται. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα για τη φωτιά?
1: Λοιπόν, η φωτιά ουσιαστικά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία τώρα επιχειρησιακή έτσι πίεση εντοπίζεται κυρίως σε δύο ζώνες, στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κρύο Πηγάδι. Και το πιο έτσι επικίνδυνο μέτωπο είναι αυτό που βρίσκεται στην περιοχή Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη Μεγάρων. Έχει εκδοθεί νέο 112, το οποίο έχει διατάξει την άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αγία Στέπη, στο Κανδύλη και στον Πόσκα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Συνεχίζουν να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όσους μας ακούνε. Καλό είναι να αποφεύγεται ουσιαστικά η μετακίνηση, η κατεύθυνση προς τις διαδρομές με Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Βενίζα και στο Αλεποχώρι. Και προφανώς ζητάμε από όλους να ακολουθούν τις οδηγίες τις επιτόπιες οδηγίες της τροχέας.
0: Και εδώ που τα λέμε, αν κάποιος δεν έχει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εκείνε τα σπίτια τους αγωνιούν, προσπαθούν να κινηθούν προς τα εκεί. Αν κάποιος δεν έχει δουλειά, δεν έχει κανένα λόγο να μην αφήσει τα πυροσβεστικά τους, πυροσβέστες τους εθελοντές, να κάνουν τη δουλειά τους αυτή την ώρα.
1: Προφανώς νομίζω ότι η κατάσταση γενικά είναι καλύτερη από χθες. Αναμένουμε ουσιαστικά σήμερα και μια έτσι μείωση ανανέμων μέχρι το απόγευμα. Οπότε εκεί τα ενέργεια μέσα θα κάνουν και αυτά τη δουλειά τους. Εμείς να σας πω ότι ως περιφέρεια συνδράμουμε από την Παρασκευή με 53 υδροφόρες, 11 μηχανήματα έργου. Όλοι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, όλοι βρίσκονται στο πεδίο και συνδράμουμε κάθε μέσο στις προσπάθειες της τηλεοριστικής υπηρεσίας, η οποία έχει και τον γενικό συντονισμό σε όλο αυτό το δύσκολο και έτσι επίπονο έργο. Που έχουν περάσει οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, οι αστυνομικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό το πραγματικά τιτάνιο έργο που γίνεται τις τελευταίες 4 μέρες στην περιοχή.
0: Και η πίεση και η κούραση είναι πολύ μεγάλη. Να ευχηθούμε σήμερα να είναι η τελευταία μέρα. Και φαντάζομαι μετά οι δυνάμεις θα παραμείνουν και τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Γιατί οι άνεμοι πέφτουν, αλλά θα έχουμε κάποιους ανέμους και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ξέρετε ότι αν δεν σβήσει το τελευταίο καντιλάκι που λένε, νομίζω δεν αποχωρεί κανένας από το πεδίο και αυτό οι πυροσβέστες το ξέρουν καλύτερα από όλους μας.
0: Και φαντάζομαι μέσα μετά θα αρχίσει η εκτίμηση, ο απολογισμός και η διαδικασία των αποζημιώσεων για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί είτε οι καλλιέργειές τους, είτε τα ποιμνιοστάσια τους και βεβαίως τα σπίτια τους.
1: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Κύριε Ζόμπο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και σε εσάς. Μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Ζόμπο, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

Άβα, τώρα μόλις μου ήρθε το μήνυμά σου, η Άβα μας παρακαλεί στο μήνυμά της να ρωτήσουμε τι γίνεται με τον αρχαιολογικό χώρο των Εγωσθένων. Θα έχουμε όμως και άλλες συνδέσεις και θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Δεν θα το αφήσουμε αναπάντητο. Εσείς, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας, θα το κάνετε μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio, η άλλη.

0: Μας είπε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο κύριος Ζόμπος, ότι οι άνεμοι πέφτουν τις προσεχείς ώρες. Μας το είπε και ο κύριος Τσίγκας. Ο Σπύρος ο Δαρσινός όμως στην επικοινωνία του μας είπε ότι ακόμη έχουμε κάποιους ανέμους και με δυσκολία τα εναέρια μέσα συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο ΣΕΡ, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει ακριβώς τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες και από την πλευρά των ανέμων αλλά και την πλευρά των θερμοκρασιών. Όλγα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα όντως από το σημείο εκεί στη Δυτική Αττική. Τώρα τις πρωινές ώρες έχουμε κάποιες έτσι πιο ισχυρές ρηπές που φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Γενικότερα από τις πρωινές ώρες έχουμε έτσι μια πρόσχερη ενίσχυση και στη μέση ένταση των ανέμων, γιατί χθες τη νύχτα είχαν κοπάσει αρκετά οι άνεμοι, τουλάχιστον όσον αφορά τη μέση ένταση. Τώρα λοιπόν τις πρωινές ώρες θα φτάνουμε μέχρι 5 μποφόρ, ενώ στα πιο εκτεθειμένα σημεία, κυρίως εκεί στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής, δηλαδή στις υπήνεμες περιοχές, ναι, ενδέχεται τοπικά να αγγίξουμε και τα 6 μποφόρ. Μάλιστα. Μόνο τώρα τις πρωινές ώρες.
0: Αν σκεφτεί κάποιος ότι η φωτιά δημιουργεί και τις δικές της συνθήκες, δεν είναι λίγο αυτά τα 6 μποφόρ, γιατί ακούσαμε από τον Σπύρο Δαρσινό να λέει ότι ο αέρας δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα να συμμετέχουν στο σύνολό του στην πυρόσβεση, στο έργο της κατάσβεσης.
1: Ναι, πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι γενικότερα στην περιοχή το έντονο ανάγλυφο εκεί δημιουργεί τοπικές επιταχύνσεις του ανέμου και πολλές μεταβαλλόμενες ρηπές. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι μεταβάλλουν πολύ γρήγορα την πορεία της φωτιάς και δυσχεραίνουν γενικά το έργο. Μην ξεχνάμε ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Το θετικό είναι όμως από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια μικρή εξασθένιση. Δεν αναμένεται δηλαδή να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ γενικά σήμερα, μόνο όπως είπαμε τώρα το πρωί, ενώ οι ρηπές θα είναι γενικότερα στα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, με περαιτέρω εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Όσο πάμε δηλαδή, που εύχομαι να μην πάμε μέχρι εκεί βέβαια για να σβήσουμε τη φωτιά, αλλά τουλάχιστον από τις 8 η ώρα, δηλαδή τις πρώτες βραδινές ώρες, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω οι άνεμοι και μέσα σε εντάσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Δηλαδή σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα όσον αφορά το γενικό ανεμολογικό πεδίο, σε σχέση τουλάχιστον με τη χθεσινή ημέρα που ειδικά τις πρωινές ώρες είχαμε πολύ ισχυρές ρηπές.
0: Ναι, και αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Παρότι περιμέναμε το Σάββατο να πέσει η ένταση των ανέμων, είχαμε και χθες ισχυρούς ανέμους.
1: Και έτσι με το Σάββατο, αλλά ναι, και χθες οι άνεμοι παρέμειναν ισχυροί, τουλάχιστον στο σημείο αυτό, γιατί στο σημείο εκείνο είναι δρούν και οι καταβάτες άνεμοι. Δηλαδή, όταν ένας άνεμος αντιμετωπίζει ένα βουνό, όπως κατέρχεται, γίνεται πιο ξηρός, πιο θερμός και επιταχύνεται. Επομένως, δημιουργούνται πολύ δύσκολες συνθήκες. Όσον αφορά τώρα το γενικά για την Ελλάδα, όσον αφορά τους ανέμους, σήμερα στο Αιγαίο θα πνέουν κατά τόπους ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ και ειδικά εκεί προς το Κάβο Ντόρο έως 7 μποφόρ. Φυσικά οι εντάσεις όπως καταλαβαίνουμε δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που φτάσαμε ρηπές ακόμα και 150 χιλιόμετρα ανά ώρα και προς την Πεντέλη.
0: Δηλαδή και 9 και 10 μποφόρ, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό σημαίνει που μας λες.
1: Τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, τις προηγούμενες ημέρες, ναι, μην τρομάζουμε και εμείς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία όμως. Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ακριβώς. Πάμε σε μια πιο θερμή περίοδο, σε πιο θερμή εβδομάδα. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα προς το νομό Αττικής, κεντρική και νότια Εύβοια και Αττικοβιωτία γενικότερα είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό. Γιατί ναι, μεν έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι, αλλά σε συνδυασμό με τις πλέον πιο υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πιο ξηρές συνθήκες, δηλαδή θα γίνει ξήρανση της λεπτής καύσιμης ύλης, επομένως επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Να πούμε ότι από την Τρίτη θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα μελιτέμια στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σε λίγο μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος και από την Τετάρτη πλέον αυτό το 7 θα αφορά και τα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή την Νότια Εύβοια και πιθανώς και το ανατολικό κομμάτι της Αττικής.
0: Άρα δεν ησυχάζουμε, θέλει πολύ προσοχή και τις επόμενες ημέρες.
1: Θα παραμείνουν τα μελιτέμια με μικρές αυξομοιώσεις. Σίγουρα δεν θα έχουν τις εντάσεις των προηγούμενων ημερών, όμως θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία. Μέχρι και την Πέμπτη, ακόμα και στα ανατολικά υπηρετικά, που μέχρι τώρα το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου τα διατηρούσε σε πιο ανοιχτές συνθήκες, θα δούμε το 38 και στα ανατολικά υπηρετικά. Στα δυτικά, η ζέστη επιμένει όλες αυτές τις ημέρες. Φτάνουμε τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, θα συνεχίσουμε να φτάνουμε. Και όπως φαίνεται υπάρχει και η τάση που δείχνει ότι από την Παρασκευή και έπειτα μπορεί να πάμε ακόμα και σε λίγο πιο θερμό σκηνικό, αλλά αυτό θα το δούμε όσο καθώς περνούν οι μέρες.
0: Α, μάλιστα. Αυτό σημαίνει και 40, γιατί μας είπες μέχρι 39. Θα ξαναμιλήσουμε, όμως θα έχουμε ακριβέστερη πρόγνωση.
1: Ακριβώς.
0: Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου
1: ημέρα.
0: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας ενημέρωνε για τον καιρό, τις προσεχείς ώρες και τις προσεχείς ημέρες.

όπως ακούσατε με το ρολόγο μας, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Αττική και σε Βιωτία και στην Εύβοια. Στη διαβάθμιση είμαστε στο 4. Η κλίμακα έχει μέχρι 5, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι θα λέγατε, να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί βεβαίως είναι οι μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και η είδηση του θανάτου του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού του Γιάννη, του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν, είχαμε από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Είναι μια παρέμβαση της εφημερίδας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχεί στη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Διαβάζουμε στην παρέμβαση αυτή και δεν χαλάμε άλλο το θέμα της εφημερίδας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Δεύτερο θέμα και πάλι από τις πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες. Τρίτο θέμα, συντάξεις. Γιατί παραμένουν 5 κόφτες, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ. Ακόμη, πρόγραμμα οι ψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο, σε συνόλο 600 μόνο 2 εγκρίθηκαν, ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση, και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εφημερίδα απογευματινή. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρου στον αέρα. Τραγωδία δίχως τέλος. Το κύριο θέμα, ο τίτλος της εφημερίδας. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Τα σπίτια των διασύμων που λαμπάδιασαν. Και βεβαίως θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Αυτός είναι ο τίτλος εφημερίδας. Περισσότερο από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Και θέμα από τις εξελίξεις στη Θέωτα, ακόμη αυτή την ισπανική κτήση που βρίσκεται στο Μαρόκο, και είχαμε τις εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες με τις χιλιάδες των μεταναστών που προσέφυγαν στη Θέωτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερος τύπος, τρίνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και η την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Το πρώτο θέμα, αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας και ακόμη μεταναστευτικό, πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Πόντιος Πιλάτους, πάνω από τους νεκρούς και τις στάχτες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πέρσι του έφταιγε ο καύσωνας και φέτος ο δυνατός αέρας. Εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους. Και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Τρεις δεσμεύσεις Ελλάς. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα. Και αιχμές για τους αριθμούς φορολογικού μητρώου. You,
Εφημερίδα Εστία, πρώτο θέμα. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Η Εφημερίδα Εστία, που χθες με το πρώτο της θέμα προκάλεσε τρεις διαψεύσεις από τους πρωταγωνιστές, τους οποίους από τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν. Θα σας ενημερώσουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Και η εφημερίδα Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη, σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια, μπροστινή και χορηγή, αίμα και άμμος στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Μανιφέστο και αναφέρεται σε αυτό το θέμα που είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα με την ανταλλαγή ανακοινώσεων, την ανακοίνωση της Ελλάς για τα δάνεια μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και την απάντηση του Πασόκ.

ψάχνουμε με αγωνία μια ευχάριστη είδηση να σας πούμε. Τώρα, αν σας πούμε ότι αυτή που βρήκαμε είναι η πτώση των τιμών του πετρελαίου, των τιμών που έχουν προκαλέσει το κύμα ακρίβειας σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είναι αυτό που πυροδότησε την πτώση των τιμών? Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, η ανακοίνωση μάλλον για ματέωση των σχεδιαζόμενων ευρείας κλίμακας στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, παρά τις προηγούμενες απειλές, τις απειλές των προηγούμενων ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος συσχέτισε την κατάπαυση του πυρός με την άμεση επίτευξη μιας νέας συμφωνίας. Καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή στάσης διαδραμάτισαν οι πιέσεις από Σαουδική Αραβία καθώς και από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, τις χώρες που έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης είναι η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου να σημειώσει πτώση 5%, διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $80.79 το βαρέλι, και αντίστοιχη μείωση 5% καταγράφει αυτή την ώρα και το πετρέλαιο Brent στα $83.87 βρίσκεται αυτή την ώρα.

Να προλάβουμε πριν να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων που βγούμε από το στούντιο, για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και μερικές καλημέρες να σας πούμε. Καλημέρα στον Πολ, καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας, στην Άβα που έχουμε κρατήσει το ερώτημα της για να το απευθύνουμε σε κάποια από τις επόμενες συνεντεύξεις μας για την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς. Καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Τζόρτζ, άλλος ο Γιώργος, άλλος ο Τζόρτζ, στον Τίνο και τον Άλεξ και τη Μέρη. Στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio η άλλη. Λοιπόν, 2,5 λεπτά πριν από τις 9 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Βέβαια, τι καλό μήνα μετά από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά με τις πυρκαγιές. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026, η ΕΡΤ Τρίπολης και ανοιχτή γραμμή με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Με Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γανονό στις μουσικές επιλογές. Η μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική συνεχίζεται και αυτή την ώρα με τρεις μεγάλες εστίες. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για όλο αυτό που έγινε στην περιοχή της Ψάφας χθες το απόγευμα με τα δύο ελικόπτερα ιδιωτικής εταιρείας από Αυστραλία τύπου Bell, με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και βέβαια την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων. Αίτημα του Δημάρχου Άργους Μυκηνών να κηρυχθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ευρύτερη περιοχή των Φιχτίων μετά και τη μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών. Ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πληγέντες από τη φωτιά στα Φίχτια για την καταγραφή των ζημιών. Επίσης, ειδικό κλιμάκιο σήμερα της Δυτικής Ελλάδος θα βρίσκεται στο Δήμο Άργους Μυκηνών για αυτοψία. Ενημέρωση του Δήμου και της περιφέρειας για τις πρώτες βοήθειες, κάποια επιδόματα που δίνονται άμεσα. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ θα γίνει αργότερα και επίσκεψη μάλλον του κυρίου Κατσαφάδου της πολιτικής κρίσης στο Υπουργείο του Υφυπουργού στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, 101,5 στα FM κυρίως η ΕΡΤ Τρίπολης. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι λίγο πριν τις 10. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι, ένα σπουδαίος ερμηνευτής ξεχωριστός, όπου πραγματικά είχε αξίες, ήθος και πρόσφερε πάρα πολλά. Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από την ζωή, ένας σπουδαίος ερμηνευτής λοιπόν, Μιχάλης Χαλκιόπουλος, ευρύτερα γνωστός με το όνομα Λάκης Χαλκιάς, τραγουδοποιός, μουσικός, γιος του τραγουδοποιός λοιπόν, ήταν γεννημένος στα Γιάννενα, πέθανε σε ηλικία 82 ετών χθες στην Αθήνα, και βέβαια ένας σπουδαίος άνθρωπος της μουσικής, γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα της μουσικής και με σπουδαίες τραγουδίστρες και τραγουδιστές. Νομίζω ότι κορυφαία στιγμή της αντιδρομίας τους αποτέλεσε το έργο του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, όπου πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο το 2002 το Μάιο. Ήταν κάποια εποχή υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2007 με το ΚΚΕ. Πολλές παρουσίες και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αρκαδία. Αξέχαστος Λάκης Χαλκιάς, συλληπιτήρια από εμάς στην οικογένειά του, στους συγγενείς του, στους οικείους του.

εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, να είστε προσεκτικοί στην οδήγηση και βέβαια προσέχουμε και σήμερα. Πάντα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουν πάρει μία προθεσμία για την Τετάρτη, 11.30 το πρωί ο ένας, 12.30 λίγο μετά η γυναίκα, όπως έχει ανακοινώσει και ένας δικηγόρος του πρώτου, για τη μεγάλη φωτιά στα Φίχτια. Υπάρχουν δύο κατηγορούμενοι, προσήχθησαν στα δικαστήρια, φέρονται να έχουν κάποιες κατηγορίες. Θυμίζω όλα αυτά πολλές φορές είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Στην περιοχή της Αργολίδας, που εντοπίστηκε τελικά νεκρός αυτός ο 58χρονος που ήταν

Από την ζωή, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, γεννημένος το 1933 στην Αθήνα, νομικός, πολιτικός, πολλά χρόνια βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν λοιπόν από διάφορες θέσεις στην πολιτική, είχε γίνει και υφυπουργός σε διάφορα υπουργεία και υπουργός επίσης σε διάφορα υπουργεία, έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο, είχε αρκετές τιμητικές διακρίσεις, έφυγε λοιπόν από την ζωή και υπήρξαν έτσι πολλά μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Αυτά και με τη δυσάρεστη αυτή είδηση. Απεβίωσε λοιπόν χθες στην Αθήνα ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Εμείς πριν ξεκινήσουμε να σας παρουσιάζουμε τα θέματα, ακούμε άλλο ένα τραγουδάκι με τον σπουδαίο αείμνηστο Λάκη Χαλκιά και εδώ αμέσως μετά στο πρώτο μας θέμα, στην πρώτη μας συνέντευξη.

Αυτός ήταν ο ξέχαστος Λάκης Καλκιάς. Έφυγε από τη ζωή χθες, όπως είπαμε, και ακούσαμε έτσι δύο τραγουδάκια. Και αμέσως τώρα θα πάμε στο πρώτο μας θέμα, στην πρώτη μας συνέντευξη καλύτερα, φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, γιατί αύριο έρχεται η Λευκή Νύχτα στην πόλη της Μεγαλόπολης από τον Εμπορικό Σύλλογο της Μεγαλόπολης. Είναι Εμπορικός Βιομηχανικός Σύλλογος Μεγαλόπολης, οφειλοποίημην όπως λέγεται. Λοιπόν, απόγευμα και βράδυ, ετοιμασίες, γίνεται αυτή η διαδικασία, βοηθάει αν μη τι άλλο, προσκαλεί ο σύλλογος, η διοίκηση, τους δημότες, επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής στη μεγάλη εορτή της αγοράς, αυτή τη Λευκή Νύχτα όπως λέγεται, από τις 6 νομίζω το απόγευμα μέχρι τη νύχτα. Τα καταστήματα έτσι θα επιδιώξουν με εορταστική διάθεση να έχουν γενναίες εκπτώσεις και προσφορές, ευκαιρίες για να βοηθηθεί έτσι η τοπική οικονομία, να ανέβει λίγο και η ψηφοφορία.

0: οικολογία, μετά και όλα όσα βιώνουμε καθημερινά, όχι μόνο με τις πυρκαγιές, γενικώς μια εορτινή ατμόσφαιρα. Θα δούμε τώρα αν θα υπάρξουν και κάποια έτσι, κάποιες δράσεις. Για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του διοικητικού σχήματος, τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον έχουμε στο τηλέφωνο, να μας πει δύο λόγια για τη Λευκή Νύχτα της Μεγαλόπολης. Αύριο, επαναλαμβάνω, 4 Αυγούστου, αυτή η δράση στην Μεγαλόπολη. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα για όλο τον κόσμο. Τι να πούμε τώρα για καλό μήνα μετά τα όσα
1: συμβαίνουν. Ή καλό μήνα όντως, όσα συμβαίνουν, και καλημέρα δεν είναι, αλλά
0: δεν
1: τι
0: είναι,
1: να κάνουμε.
0: Ναι. Επιχειρείτε λοιπόν έτσι αυτό με τη Λευκή Νύχτα, όπως όλες οι πόλεις. Για να ακούσουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί αύριο.
1: Αύριο την Τρίτη, το απόγευμα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, θα έχουμε την καθιερωμένη πια Λευκή Νύχτα στη Μεγαλόπολη. Πρακτικά ό,τι περιμένουμε, όπως κάθε χρόνο κάνουμε και φέτος, γενναίες εκτόσεις, όπως είπατε, τα καταστήματά μας. Θα υπάρχει και μια συναυλία με αφιέρωμα στον Σταύρο Κουμιουτζή από το Δήμο Μεγαλόπολης, και διάφορα ανάλογα με τα καταστήματα θα υπάρχουν και διάφορες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό όλο έτσι μέχρι τα μεσάνυχτα?
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως συνηθίζεται συνήθως, ανάλογα και με την κίνηση, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
0: Είναι οι θερινές εκπτώσεις τώρα. Πάνω στις θερινές εκπτώσεις θα δούμε καλύτερες ακόμα τιμές.
1: Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις πάντα προσπαθούν να κάνουν το κάτι καλύτερο, ειδικότερα στη Λευκή Νύχτα, να προσελκύσουν και να ικανοποιήσουν το καταναλωτικό κοινό της περιοχής και τους επισκέπτες που υπάρχουν. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία και να δούμε και την πόλη και να ευχαριστηθούμε και όλοι μαζί.
0: Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τιμές έτσι και σε προσφορές, δηλαδή αυτό που σαν να λέμε ξεπούλημα.
1: Ακριβώς. Μπορούμε να δούμε και πιο μεγάλες και πιο γενναίες εκπτώσεις αυτή την ημέρα, γιατί η ημέρα είναι σχεδιασμένη για αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αν και σε γενικές γραμμές, επειδή θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, γενικά η περίοδος των εκπτώσεων, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και εδώ, δεν έχει πάει όπως πρέπει. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει πίσω και ακούμε και εμείς από τα μέλη μας παράπονα ότι δεν προχωράει, δεν υπάρχει έτσι ανταπόκριση από τον κόσμο. Τώρα ίσως είναι μια μεγάλη ευκαιρία αύριο το απόγευμα να δούμε τουλάχιστον κάποια κίνηση.
0: Αυτά τα προϊόντα που είναι στις βιτρίνες είναι αυτά που είναι τώρα στις θερινές εκπτώσεις ή γίνεται κάποια αλλαγή λόγω της Λευκής Νύχτας?
1: Όχι, όχι, όχι. Τα εμπορεύματα δεν αλλάζουν.
0: Δεν αλλάζουν.
1: Δεν θα μπουν άλλες τιμές για τη Λευκή Νύχτα. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θα έχει μετατροπή για να υπάρξει κάποιο όφελος. Πάντα προσπαθούμε και όλοι και όλα τα καταστήματα να δώσουν στον κόσμο αυτό που ψάχνει, όχι αυτό που, που προσπαθούν να πουλήσουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Βοηθάνε και άλλοι, ο Δήμος κάτι, οργανώνει κάτι άλλο έτσι σαν προωθητική κίνηση με αφορμή τη Λευκή Νύχτα?
1: Ο Δήμος, όπως είπα, έχει και μια συναυλία αφιέρωμα κατά τις 9 η ώρα στο Σταύρο Κουμιουτζή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κάτι άλλο παράλληλο, εντάξει, είναι και δράση η οποία πρέπει να τρέχει, είναι μια δράση η οποία τρέχει, δηλαδή η συναυλία, και είναι μια άλλη παράλληλη δράση που είναι η Λευκή Νύχτα. Καλό είναι να συνεργάζονται οι δράσεις και να μην καπελώνει μια την άλλη.
0: Ναι. Είναι προφανώς εκδήλωση του πολιτικού καλοκαιριού του Δήμου Μεγαλόπολης αυτή, λέτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει δηλαδή και το περιθώριο να τρέχουν και δύο δράσεις μαζί. Όταν γίνονται πολλές παράλληλες δράσεις, συνήθως αν γίνονται πολλά παράλληλα πράγματα ταυτόχρονα, η μία δράση καθυστερεί την επόμενη.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει νομίζω ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο με αφορμή και τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε κάποια πληροφόρηση, μπορεί κάποιες από τις προτάσεις αυτές που έχετε καταθέσει ως ΕΣΕΕ να εισακουστούν, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι πλέον σε αυτή τη ΔΕΘ θα είναι δηλαδή οι μέρες για εσάς, ενώ πέρσι περιμένατε δεν είχαμε κάτι. Φέτος ίσως υπάρξουν έτσι ανακοινώσεις μέτρων κυρίως για όλο αυτό που λέμε μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Ξέρετε κάτι?
1: Η πληροφόρηση μέσα από την ΕΣΕ είναι ότι ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, ότι η χρονιά αναμένεται τουλάχιστον να ακουστούν, αν όχι όλες οι περισσότερες προτάσεις που έχουν δοθεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η περσινή χρονιά. Τα τελευταία χρόνια γενικά οι προτάσεις που έχουν καταθέσει και μέσα από την ΕΣΕ δεν έχουν εισακουστεί. Γενικά το μικρεμπόριο έχει μείνει εκτός από όλες τις παροχές, να το πούμε διαφορετικά. Και θα, με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα θα πρέπει να σας ακούσει και, δικά μας, και δικές μας προτάσεις, γιατί δεν θα υπάρχει μέλλον σε λίγο,
0: ναι,
1: όπως οδεύουν τα πράγματα.
0: Τι θα θέλατε περισσότερο, πέρα από τις προτάσεις της ΕΣΕ, τι θα θέλατε περισσότερο να ακούσετε? Τη μείωση προκαταβολή φόρου, κάτι για τις ασφαλιστικές εισφορές?
1: Υπάγει το πάγιο αίτημα πια, έχει να κάνει με τις 120 δόσεις.
0: Τις 120 δόσεις, μάλιστα.
1: Που είναι πάγιο αίτημα για να αλλάξουν σιγά σιγά όλες αυτές οι διαδικασίες στις επιχειρήσεις που ήδη κουβαλάνε πολλά βάρη. Επίσης να μην υπάρχει τόσο μεγάλο επιτόκιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επίσης εννοείται η προκαταβολή φόρου είναι απαράδεκτο. Επίσης το τεκματό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα με μια φορολόγηση την οποία σχεδόν απαγορεύει και θεωρεί ότι για επιχειρήσεις οι οποίες
0: έχουν δηλαδή
1: πρόβλημα βιώσιμο.
0: Εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από το τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των εισοδημάτων, έτσι, των ατομικών επιχειρήσεων, ναι.
1: Μα δεν είναι και παράλογο το αίτημά μας, mm-hmm. γιατί αν σκεφτείτε ότι το λιανικό εμπόριο ελέγχεται σε όλη τη διαδικασία του, από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να φοροδιαφύγει στο λιανικό εμπόριο? Τώρα πια δεν είναι εφικτό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πρακτικά μας παίρνει μπάλα για άλλους κλάδους και παίρνει την μπάλα και το λιανικό εμπόριο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν εκεί 5 του μήνα, 6 του μήνα τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε καν να προσθέσετε για την αυριανή ημέρα.
1: Αυτό που λέμε και πάντα και το αναμένουμε, καλούμε όλους τους αρκάδες
0: να στηρίζουν πάντα την τοπική αγορά. Ναι.
1: Για να στηρίζουν και την τοπική αγορά, να δώσουμε το ρυθμό σιγά σιγά να ανέβει και, σιγά, και η περιοχή μας. Mm-hmm. Πρώτα από εμάς θα ξεκινήσει η ανάπτυξη και μετά θα έρθουν οι περιμένουμε τους υπόλοιπους.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Αυτά κυρίες και κύριοι με τη λευκή νύχτα της Μεγαλόπολης, μια μεγαλόπολη που πλήττεται στην κυριολεξία, μαστίζεται μετά και την απολιγνητοποίηση και περιμένει μεγάλες επενδύσεις, μεγάλα έργα για να υπάρξει μια απασχόληση, να υπάρξουν εργασίες, ώστε να υπάρχουν χρήματα και τα χρήματα βέβαια να πέφτουν και στα μαγαζιά και να υπάρχει έτσι να υπάρξει μια άνοδος σε όλα τα επίπεδα και του τοπικού ΑΕΠ και της πίτας της λεγόμενης, να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Λευκή νύχτα λοιπόν στη Μεγαλοπολή. 9:30 εσείως, μικρή διακοπή, θα πάμε μετά με ένα τραγουδάκι και εδώ είμαστε στην επόμενη συνέντευξη.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: 9:31 η ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι φίλες φίλοι. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει αίτημα του Δημάρχου Άγους Μυκηνών να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ευρύτερη περιοχή των Φιχτίων μετά τη μεγάλη φωτιά, για να μπορέσουν γρήγορα να αποφευθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά τις αποκαταστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπάρχει ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πληγέντες από τη φωτιά στα Φίχτια για τις καταγραφές κλπ. Ενόψη αποζημιώσεων. Τονίζω η αναγγελία στον ΕΛΓΑ, οι δηλώσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στο Δήμο θα γίνουν οι αναγγελίες για τα σπίτια και στην περιφέρεια για τις επιχειρήσεις. Σήμερα κλιμάκιο από την Δυτική Ελλάδα, την Πάτρα, θα είναι στο Δήμο Άργους Μυκηνών για αυτοψία. Έχει ενημερωθεί και ο Δήμος και η περιφέρεια για τα λεγόμενα επιδόματα, είναι η πρώτη βοήθεια που δίνεται. Θα μοιραστούν και φυλάδια με τις προϋποθέσεις και τα χαρτιά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι πληγέντες. Και εμείς πάμε τώρα στην περιφέρεια Ταλακωνίας, στο Δήμο Σπάρτης, γιατί πρόσφατα είδαμε με έτσι χαρά τις πρώτες εικόνες από τις παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο της πόλης, στο Ταρτάν, σε άλλους χώρους, στην Εξέδρα. Μιλάμε για την ανακαίνιση του δημοτικού σταδίου της πόλης. Είναι να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις συνάμα. Ένα έργο μέσα από το Φιλόδημος 2 και από ιδίους πόρους. Είχαμε έτσι την πρώτη υποδοχή του κόσμου. Υπάρχει ένα καθημερινό ωράριο λειτουργίας του σταδίου. Θα θέλαμε το στάδιο να έχει 8 διαδρομές και όχι 6 για έτσι μεγάλα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, είναι να γίνουν και άλλα πράγματα. Γίνονται και ακόμα και στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Υπάρχει και ένα μεγάλο έργο σε σκέψη και όχι μόνο, υπάρχει μια μνημόνιο συνεργασίας για αυτό που ζητά και ο Σπαρτιατικός για το αθλητικό πολυδύναμο έτσι κέντρο. Θα τα δούμε. Μιχάλης Βακαλόπουλος, Δήμαρχος Σπάρτης, μαζί μας στο τηλέφωνο. Μαρία, δεν τον έχουμε, τον Δήμαρχο, όχι.
1: Καλημέρα,
0: Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε να πρωτού ξεκινήσουμε να πούμε...
0: Όχι, δεν τον έχουμε. Θα επιχειρήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον κύριο Βαγαλόπουλο.

0: Κύριε Βακαλόπουλε, καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου πρωτού ξεκινήσουμε την κουβέντα για τα αθλητικά, τις αθλητικές καταστάσεις, να πω ότι είναι μια δύσκολη εβδομάδα για όλη την Ελλάδα. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλους τους οικογένειες, στους συγγενείς αυτούς που χαθήκανε τις φωτιές. Είχαμε και εδώ στη δική μας περιοχή στο Γήθιο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Φυσικά.
1: Τον αδέκτο χαμό του στο Βοτιτική. Χαθήκανε περιουσίες. Είχαμε και το χθεσινό έτσι, τραγικό περιστατικό με τα ελικόπτερα. Δεν ξέρω τι να πω, είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Σύνεση και προσοχή από όλους μας, γιατί δυστυχώς όλος αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας και η αμέλεια μέσα από τέτοιες δύσκολες καιρικές συνθήκες οδηγεί πολλές φορές, όπως είδαμε, σε μη ανατρέψιμες απώλειες. Συλληπιτήρια σε όλους και εύχομαι να χειλήσει ακόμα πολύ πιο ήρεμα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Μακάρι. Είδαμε τώρα έτσι ένα άλλο δημοτικό στάδιο στην ουσία. Ολοκληρώθηκαν κάποιες πρώτες παρεμβάσεις, είναι και κάτι ακόμα να γίνει. Έτσι υπάρχει ένα ωράριο τώρα για τον κόσμο, το βλέπει το στάδιο, πρέπει φυσικά να το προστατεύει καθημερινά όπως το σπίτι του. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Βακαλόπουλε, για αυτό το έργο μέσα από το Φιλόδημος 2?
1: Το στάδιο λοιπόν έγινε, το δημοτικό στάδιο έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης και ανακαίνησής του, η οποία έχει ένα νέο πλέον ταρτάν με τις τελευταίες προδιαγραφές. Έγιναν με βάση τις κερκίδες οι οποίες πλέον μπορούν να αποδοθούν στον κόσμο. Φτιάξαμε δύο νέα γηπεδάκια 3-on-3 που τηρούν τις προδιαγραφές της FIBA. Μπαίνει ένα γυμναστήριο με όργανα μέσα, κλειστή αίθουσα που μπορεί να είναι και προθεμαντήριο ή για να κάνουν οι αθλητές τις διατάσεις τους. Και είναι, όπως είπατε, ένα πρόγραμμα από το Φιλόδημος, το οποίο υπήρχε ως χρηματοδοτικό εργαλείο από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Εμείς το αξιοποιήσαμε, ύψους περίπου 600.000 ευρώ μαζί με τους ιδίους φόρους. Και όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, αυτές οι εργασίες που γίνανε, παράλληλα γίνονται και άλλες εργασίες από το Δήμο και δεν θα σταματήσουν ποτέ, γιατί είπαμε να παραδώσουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά παράλληλα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, να συνεχίσουμε τις εργασίες συντήρησης, γιατί είναι γεγονός ότι το στάδιο ήταν σε πάρα πολύ καλή και πολύ κακή κατάσταση και χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να έρθει σε αυτή την θέση. Τέσσερις μήνες, περίπου ήταν, έκλεισε, θα θυμίσω, αρχές της Απρίλη, ήταν ανοίξιμο τον Αύγουστο, ανοίγει τελευταία μέρα του Ιουλίου και για μας αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αποδόθηκε στο κοινό, αποδόθηκε στις ομάδες, στους αθλητές, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν και γυμνάζονται καθημερινά περπατώντας ή τρέχοντας στο γήπεδο. Και ευχόμαστε να το χειμώνα και το επόμενο διάστημα, φθινόπωρο και χειμώνα, να μαζέψει ακόμα πιο πολύ κόσμο.
0: Τι ακριβώς τώρα παράλληλα θα γίνουν όσον αφορά τις παρεμβάσεις, τις εργασίες?
1: Οι εργασίες θα περιλάβουν ακόμα και τους χώρους που βρίσκονται κάτω από τις κερκίδες. Θα συμπεριλάβουν το παλιό, το υπάρχουν γηπεδάκι του μπάσκετ. Έχουν μπει πολύ όργανα στις τέσσερις γωνίες που είναι πάνω από το στίβο. Υπάρχει εξοπλισμός. Μεγάλο στοίχημα για μας είναι να μπορέσουμε να επαναφέρουμε, θυμίζω παλιά γινόντουσαν τα Λεωνίδια, τέλη Ιουνίου, ένα Grand Prix στίβου. Και παρότι το στίβος έχει φτιαχτεί με 6 διαδρομές από την αρχή, μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοια εκδήλωση. Και απλά θέλω να πω ότι η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου είναι στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής και στρατηγικής που έχουμε ως Δημοτική Αρχή, να αναβαθμίσουμε τις υπάρχουσες γερασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Θυμίζω ότι στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο, μόλις αναλάβαμε, δεν υπήρχε άδεια πυρασφάλειας με αποτέλεσμα οι αγώνες να διεξάγονται χωρίς θεατές. Αδειοδοτήσαμε το γήπεδο, δεν υπήρχε κλιματισμός, μπήκε κλιματισμός, αλλάξαμε έναν πίνακα.
0: Που ήταν μια άλλη τεχνολογία και εποχή, ναι.
1: 20 χρόνια φτιάξαν τα δημοσιογραφικά παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης, βαψίματα, καθαριότητα στους χώρους του γηπέδου. Το κολυμβητήριο από την πρώτη χρονιά το φέραμε σε μια πάρα πολύ καλή λειτουργική θέση και έχουμε επιμηκύνει και την διάρκεια λειτουργίας του. Θυμίζω το πρώτο λύκειο στο χώρο των γυμνασίων, το κλειστό του πρώτου λυκείου, το οποίο μέσω της ΧΤΥΠ υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 600.000 ευρώ και εκεί για να παραδοθεί ένα σύγχρονο γυμναστήριο πολυχώρος για τους μαθητές, αλλά και όχι μόνο. Και σίγουρα το μεγάλο μας σκεπτικό είναι, ναι μεν, η συντήρηση και η αναβάθμιση των υπάρχουσων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η δημιουργία νέων. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και ευχάριστα νέα πάνω σε αυτό.
0: Αυτό με το μνημόνιο συνεργασίας που είχαμε πρόσφατα του Σπαρτιατικού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ένα πάγιο αίτημα και ένας χώρος ο οποίος σε πολύ στρατηγικό σημείο της πόλης, στον περιφερειακό δρόμο απέναντι, ναι, από το Πανεπιστήμιο.
0: Από το Πανεπιστήμιο.
1: Εμείς υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας με το Σπαρτιατικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η διάθεση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας προσωπικά, τον κύριο Δαβάκη, τον ευχαριστώ γι' αυτό, να βοηθήσει με τη μελέτη. Και όταν όλα αυτά θα είναι έτοιμα, θα ψάξουμε να βρούμε τις πηγές χρηματοδότησης, γιατί είναι σίγουρα ένα έργο το οποίο αλλάζει κατά πάρα πολύ τα αθλητικά δεδομένα στον τόπο μας.
0: Αλλάζει πάρα πολύ, γιατί όποιος έτσι δει κάποιες προοπτικές, κάποια φωτορεαλιστικά σχέδια και όλα αυτά, πραγματικά εντυπωσιάζεται. Μακάρι να περπατήσει όλο αυτό το σχέδιο στα επόμενα χρόνια.
1: Θυμίζω ότι ήδη έχει δημοπρατηθεί ο θόλος του κλειστού γυμναστηρίου στα Αφισού,
0: ναι,
1: και συνεχίζουμε και πάνω στο δι' αυτό σας λέω θα έχουμε σύντομα και πάρα πολλές ευχάριστες ανακοινώσεις.
0: Κλείστε μας κάτι, θέλω το σχόλιο σας, τα συλληπιτήριά σας με αφορμή την απώλεια ενός μεγάλου άνδρα της πολιτικής και όχι μόνο, που είχε αν μη τι άλλο σοβαρότατη σχέση με τη Λακωνία, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
1: Ό,τι και να πει κανείς για τον πρόεδρο, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, είναι λίγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κεντρική πολιτική σκηνή και ειδικά στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ένας άνθρωπος με αυστηρή αλλά δίκαια κριτική, με ένα λόγο ο οποίος πάντα ήταν ξεκάθαρος, ένα λόγο ανιδιοτελή, και τιμούσε τον τόπο μας όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με την αγάπη του και με τις άοχνες προσπάθειές του για την αναβάθμισή του. Θα θυμίσω ότι είναι προσωπικό δικό του δημιούργημα το Μουσείο Ψηφιδωτών,
0: βέβαια,
1: που στεγάζει την δύο ψηφιδωτά που ήταν εγκαταλελειμμένα και παρατημένα στις αποθήκες του Ορφέα του Γεώργιου, γητευτή των ζώων και της Αρπαγής της Ευρώπης. Και πάρα πολύ μεγάλη δράση, η οποία ο πρόεδρος πίεζε σε κάθε δυνατή κατάσταση για το καλό του τόπου. Και η Σπάρτη αποχαιρετάει και έναν επίτιμο δημότη της. Mm-hmm. Καθότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2021 και με μια τελετή που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 2023, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε επίτιμος δημότης της πόλης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και πάντα θα μας συνοδεύει η μνήμη του και όλες οι ενέργειες που έκανε για μας, για τις οποίες είμαστε ευγνώμονες.
0: Ξέρουμε πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, Δημαρχέ?
1: Σήμερα θα αποφασιστούν όλα αυτά σε ποιο με την οικογένεια. Και θα έχουμε και εμείς ενημέρωση, γιατί θα πρέπει να είμαστε εκεί να αποχαιρετήσουμε,
0: βέβαια,
1: έναν πραγματικά σπουδαίο Έλληνα και Σπαρτιάτη.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Μαρία Ντάτουλη, μουσικό χαλάκι για να πάω στην επόμενη συνέντευξη.

0: Πάντα η ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από το Δήμο Σπάρτης. Ερχόμαστε στο Δήμο Τρίπολης. Σε λίγες ημέρες γνωστοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλιάς η Νέα Μαντινία. Θα γίνουν τα εγγένεια ενός νέου πολιτιστικού κέντρου στη Μιλιά, το χωριό Μιλιά, λίγο έξω από την Τρίπολη, τη Μιλιά της Μαντινίας. Το Σάββατο, 8 του μήνα, εκεί αργά το απόγευμα, στις 8, έχουμε την τελετή των εγγενείων, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Πολιτιστικού Συλλόγου. Για να συνδιοργανώνεται και με την περιφέρεια Πελοποννήσου το ολοδρόμενο, ο κύριος Βέρος, δημοτικός σύμβουλος και βέβαια γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου, είναι της Μιλιάς, η Νέα Μαντινιά, είναι στο τηλέφωνο να μας πει δύο λόγια και για το ιστορικό, πώς φτάσαμε στην δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, τι ανάγκες θα εξυπηρετήσει, ποιους, πώς έγινε η χρηματοδότηση και φτάνουμε τώρα στην τελετή των εγγενείων το Σάββατο, όπως είπαμε, 8 του μήνα, στη Μιλιά του Δήμου Τρίπολης. Κύριε Βέρο, γεια σας, καλή εβδομάδα, γεια σας.
1: Κύριε Ζορμπαλά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Για μιλήστε μας λίγο. Ο Σύλλογος έτσι είχε σαν σχέδιο αυτό το πολιτιστικό κέντρο. Πώς υλοποιήθηκε, ποιος χρηματοδότησε και πώς φτάνουμε σήμερα στα εγγένεια?
1: Πολύ ωραία. Είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι ύστερα από αυτή την θετική εξέλιξη. Έχουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου τα εγγένεια στις 8 η ώρα το απόγευμα. Σας περιμένουμε, είστε προσκεκλημένοι και οι ακροατές, όσοι βρουν χρόνο, θα είναι μεγάλη μας χαρά να δουν από κοντά το νέο πολιτιστικό κέντρο της Μιλιάς. Είναι μια διαδρομή η οποία έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Θα πρέπει να επισημάνουμε την μεγάλη ύπαρξη του Συλλόγου αρχικά. Ο Σύλλογος έχει δημιουργηθεί από το 1982, κύριε Ζορμπαλά, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και ο στόχος του είναι να κρατήσει ζωντανή την παράδοση της Μιλιάς και γενικότερα της Μαντινίας. Θα πάμε τώρα στην ίδρυση και τη δημιουργία του νέου πολιτιστικού. Θα πάμε στο 2017, ύστερα από ενέργειες του τότε Προέδρου, του κύριου Νίκου Καραλή, της τοπικής κοινότητας, μετά την επίσκεψή του στους ομογενείς της Αμερικής και του Καναδά. Συγκέντρωσε ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό και πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ομογενείς, καθώς αν και μακριά βρίσκονται πάντοτε δίπλα στην Μιλιά και όχι μόνο. Και έτσι ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες. Η ανταπόκρισή τους ήταν συγκινητική και με τη δική τους έτσι οικονομική στήριξη έγιναν τα πρώτα ουσιαστικά βήματα για την υλοποίηση αυτού του έργου. Στη συνέχεια, περίπου το 2018, με ενέργειες του Νίκου του Καραλή, το έργο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader μέσω της ΑΝΒΟΠΕ, Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου. Γεγονός που έδωσε την απαραίτητη όθηση ώστε να ολοκληρώσουμε ένα σύγχρονο αλλά και λειτουργικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κέντρο πολιτιστικό που εμείς, σαν μέλη του Συλλόγου, ευελπιστούμε να φιλοξενήσει την πολιτιστική δράση της Μιλιάς αλλά και γενικότερα της Μαντινίας και της Αρκαδίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, ακόμα το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, κυρία Ζορμπαλά, στο 100%. Υπάρχουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον προαύλιο χώρο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και το Δήμο και την Περιφέρεια που όλο αυτό το διάστημα είναι πάντοτε δίπλα μας και βοηθούν όσο μπορούν ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι διεργασίες και ευελπιστούμε στο άμεσο χρονικό διάστημα ο προαύλιος χώρος θα ολοκληρωθεί και θα φιλοξενήσει μεγάλες εκδηλώσεις. Ήδη πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε το ένατο αντάμωμα, το πανηγύρι του χωριού στον προαύλιο χώρο του νέου πολιτιστικού. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, αλλά και στο εσωτερικό του νέου πολιτιστικού κέντρου έχουν γίνει κάποιες εκδηλώσεις, έχει γίνει η κοπή της πίτας του χωριού. Έχουμε τώρα τα εγγένεια και αυτό θέλουμε να γίνει η έναρξη και να αποτελέσει το εφαλτήριο για να κάνουμε ακόμα περισσότερες πολιτιστικές δράσεις, να αναβαθμίσουμε την Μιλιά, να αναβαθμίσουμε τη Νέα Μαντινία, αλλά και γενικότερα μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως συνεδριακός χώρος, είτε να φιλοξενηθούν μέσω του Δήμου, μέσω της Περιφέρειας, μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Ναι, γιατί εκεί απ' έξω βλέπω και σαν παραπέμπει σε μια έτσι ορχήστρα αρχαίου θεάτρου, Έτσι, με το όλο αυτό εκεί που έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτό έτσι σε υπαίθριες εκδηλώσεις, δράσεις το καλοκαίρι?
1: Βεβαίως, σε υπαίθριες εκδηλώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θέλουμε και μέσω του προγράμματος έτσι πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές
0: βέβαια.
1: Που σίγουρα η καθοδήγηση του κύριου Καραλή είναι κομβικής σημασίας. Mm-hmm. Είναι και μέλος ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του 2017, είναι και μέλος της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου και οι ενέργειές του βοήθησαν για να ολοκληρωθεί και εσωτερικά, αλλά και τώρα που ολοκληρώνουμε εξωτερικά, πληρώντας πάρα πολλές προδιαγραφές. Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο έτσι του χωριού, με θέα τον Μαντινιακό κάμπο. Mm-hmm. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, κύριε Ζορμπάλα, για αυτή τη θετική εξέλιξη. Ξέρετε, σε ένα χωριό που η σύγχρονη εποχή, όλο όσο προχωράει ο καιρός, βλέπουμε την ερημοποίηση των χωριών και το φαινόμενο της ασθενοφιλίας είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει. Τέτοιες ενέργειες δίνουν ζωή και πραγματικά θέλουμε να αποτελέσει αυτό την αφετηρία για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς είμαστε τώρα στον Σύλλογο, αυτό δεν σημαίνει κάτι, εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου. Το πιο σημαντικό από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι αφήνουμε μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη νέα γενιά και γενικότερα για αυτούς που θα ακολουθήσουν και θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κέντρο ως πολιτιστική αφετηρία για οτιδήποτε έχουν στο μυαλό τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέρο, για την
1: κύριε
0: συζήτηση.
1: Ζορμπάλα,
0: θα είμαστε εκεί βέβαια στην τελετή των εγγενείων, να δούμε και από κοντά, να καλύψουμε και το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Αύγουστο. Και πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, μην ευχαριστείτε, είναι υποχρέωσή μας. Αύγουστος ήρεμος να είναι. Έχει έτσι μια κίνηση τώρα το χωριό ή τα χωριά εκεί? Γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα έτσι με τον Γκόμβου Πλάτζα εκεί, όπου πολλοί έμπαιναν σε διάφορους δρόμους εκεί στενούς, χάνονταν. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, το χωριό όσον αφορά τον Αύγουστο έχει αρκετό
0: έχει
1: κόσμο.
0: Κόσμο.
1: Όσον
0: ναι.
1: αφορά την πρόσβαση υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να δείξουμε την κατανόησή mm-hmm. μας. Είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: καθώς
0: ναι.
1: στον Γκόμβου Πλάτσα είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά ατυχήματα. Να δώσουμε μπράβο στην περιφέρεια mm-hmm. που έχει ξεκινήσει την πραγματοποίηση του έργου και σε λίγο διάστημα θα ολοκληρωθεί.
0: Τελειώνει, ναι, μέσα στα μέσα Αυγούστου ή προς το τέλος τελειώνει. Καλημέρα, αυτό, καλή εβδομάδα, σας
1: ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι και με τον κύριο Γιώργο Βέρο, είναι ο πρόεδρος και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, εκπαιδευτικός, δημοτικός σύμβουλος, γραμματέας εκεί στο Σύλλογο της Μιλιάς για το έργο του νέου πολιτιστικού κέντρου. Λοιπόν, 9 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα έχουμε διάφορα δρόμενα. Αυτό το διάστημα και αυτή την εβδομάδα τι μπορούμε να πούμε? Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια ημέρα βιβλίου στη Μεγαλόπολη, όλη την ημέρα διάφορα δρόμενα με αφορμή το βιβλίο, και μπαζάρ και όχι μόνο. Αύριο Τρίτη επίσης υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και ο εορτασμός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στην Τρίπολη, στη μεταμόρφωση και σε άλλα χωριά. Υπάρχουν έτσι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξεκινά και το Τσακώνικο Φεστιβάλ, το πέμπτο κατά σειρά, σε διάφορα χωριά της Τσακωνιάς από αύριο Τρίτη. Νομίζω ξεκινά από την Καστάνιτσα. Και υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα δρόμενα και εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στα αθλητικά επέστρεψε ο Αστέας Άκτορ από την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Ένα φιλικό έδωσε στον πύργο η δεύτερη ομάδα του Αστέρα. Έχασε 1-0 από την ομάδα την Νεοφώτιστη στη Super League 2. Στο δεύτερο ημίχρονο το τέρμα θα γίνει αγώνας ρεβάν στην Παρασκευή στην Τρίπολη, την Παρασκευή 7 του μήνα. Αστέρας Β, πύργος στην Τρίπολη την Παρασκευή. Και πολλές άλλες αθλητικές δράσεις αυτές τις ημέρες. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Γαρνός, στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ρομπαλάς ήταν στο μικρόφωνο αυτό το πρωινό. Με τραγουδάκι ολοκληρώνει την εκπομπή. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων.

0: βρούμε μια βραδιά. 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
1: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ερτρίπολη σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς, η Μαλία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου. Αίτημα του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ευρύτερη περιοχή των Φικτίων μετά και την μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών. Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πληγέντες από τη φωτιά στα Φίχτια για τις καταγραφές των ζημιών ενώπιση των αποζημιώσεων. Άμεσα η αναγγελία στον ΕΛΓΑΗ δηλώσεις για αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Άργους Μυκηνών για τα σπίτια και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας της Δυτικής Ελλάδος, της ΔΑΕΦΚ, βρίσκεται σήμερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών για αυτοψία. Επίσης, ενημερώθηκε ο Δήμος Άργους Μυκηνών και η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις διαδικασίες που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή τα πρώτα επιδόματα. Η διοίκηση του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Στεμιντσοτών θα βραβεύσει τον Νίκο Καλτεζιώτη, πρώην βουλευτή και υφυπουργό, το 1981, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του στην ένταξη της Σχολής Αργυροξοχοΐας στο Υπουργείο Παιδείας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Στεμνίτσας. Συνάμα θα γίνει και μια διημερίδα εκείνες τις ημέρες για τα 50 χρόνια της συγκεκριμένης σχολής Αργυροξοχοΐας. Αύριο η Λευκή Νύχτα της Μεγαλόπολης. Το 5ο Τσακώνικο Φεστιβάλ ξεκινά αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου από την Καστάνιτσα. Αγώνας δρόμου, μνήμης και τιμής για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους σε χώρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στη Μεγαλόπολη. Το 5ο Street Food Festival της Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η 20η εορτή της Αρδέλας και ο διαγωνισμός για το πιο όμορφο μουστάκι θα γίνει και φέτος στο Βελιμάχι Γορτινίας την 3η 11 Αυγούστου από τον Σύλλογο Βελιμαχιωτών. Εκδήλωση για την επέτειο της μάχης της Ιεράς Μονής Προδρόμου, η μάχη έγινε το 1826, πρόκειται να γίνει στις 8 Αυγούστου. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας επιδοτεί με 400 ευρώ τα μέλη του για να συμμετέχουν στην έκθεση της Στεγέας. Θυμίζουμε ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 14 με 21 Αυγούστου. Στις 26 Αυγούστου θα ξεκινήσει το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο και όχι μόνο, θα ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας γνωστοποιεί ότι δρομολογεί λεωφορείο για το μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. Σε εξέλιξη η έκθεση βιβλίου στο Ναύπλιο θα είναι ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Τα εγκαίνια έγιναν το βράδυ της Παρασκευής. Μέχρι και τις 7 Αυγούστου στο Λεωνίδιο το 5ο Θερινό Σχολείο. Στις 8 Αυγούστου στην Κοιλάδα Αργολίδας η εορτή του ψαρά. Η εορτή της πατάτας στα δίδυμα Αργολίδας θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Αναπτυξιακή Αρκαδίας πραγματοποίησαν σύμβαση για υλοποίηση προγράμματος συμβουλευτικής ενδυνάμωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και νέους έως 29 ετών της Μεγαλόπολης. Κλειστά τα λογιστικά γραφεία στο Δήμο Τρίπολης θα μείνουν 10 με 25 Αυγούστου. Συντήρηση ιερών εικόνων έγινε στο Εκκλησιαστικό Μουσείο του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου. Η πρωτοβουλία ήταν του Υπουργείου Πολιτισμού. Έκκληση για ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων κατά τους θερινούς μήνες απευθύνει στον κόσμο ο Δήμος Γορτινίας. Ο Αργαλικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής μαζί με το Δήμο Τρίπολης οργανώνουν το 5ο Ιστορικό Ράλι Τρίπολης, διήμερος αγώνας που θα γίνει 29 με 30 Αυγούστου. Παναγιώτης Μάργαρης και Ευρυδίκη στην ΑΣΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο σε ειδική συναυλία στις 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με εισιτήριο. Στις 12 Αυγούστου τελικά θα πραγματοποιηθεί στη Ζάτουνα το αφιέρωμα του ΚΚΕ Αρκαδίας για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μουσικές βραδιές σήμερα στον Ιερό Χώρο της Β' Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος Κοινουρίας. Έκτακτη αιμοδοσία σήμερα γίνεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Ήρας Αργολίδας από τους δεσμούς αίματος.
Έκθεση ζωγραφικής αυτές τις ημέρες στην ΑΣΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο. Το 47ο Φεστιβάλ Ακόβου στη Μεγαλόπολη θα γίνει στο Βυζίκι 10 με 18 Αυγούστου. Στα μέσα Αυγούστου έτοιμος ο κόμβος Πλάτσα σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στα Σοκάκια της Παλιάς Αγοράς της Καρίτενας θα πραγματοποιηθεί κυρίες και κύριοι 14 και 15 Αυγούστου. Εγκαινιάζεται το πολιτικό κέντρο στη Μιλιά Μαντινίας στις 8 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Η 11η εορτή του κρασιού στα Πελετά Κοινουρίας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου. Στις 12 Αυγούστου η συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκης στο γήπεδο Λεωνιδίου από τον Μορφωτικό Σύλλογο της περιοχής. Ο έκτος γύρος αμπελώνων κρασιού στα Πελετά πραγματοποιείται στις 12 Αυγούστου. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με χορό και μουσική στον αρχαιολογικό χώρο της Μαντινίας 4 και 5 Αυγούστου τις απογευματινές ώρες. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι φιναλής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιώσιμου Πολιτιστικού Τουρισμού. Το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν οι νικητές και οι διακριθέντες. Συνάντηση εργασίας του Επιμελητηριακού Συνδέσμου με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Πτωχό. Συζήτησαν θέματα επιχειρηματικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που είναι να βγει. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, οι πρόεδροι συναντήθηκαν και με την πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σοφία Ζηγά για το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Εξετάστηκαν και θέματα με τις φοιτητικές εστίες. Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στις 5 Αυγούστου το πρωί. Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη πλατεία στο Λιγουριό. Πήρε το όνομα της αείμνηστης ηθοποιού Άννας Συνοδεινού. Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για έργο 800.000 ευρώ στον επαρχιακό δρόμο Λιγουριό-Κρανίδι-Πορτοχέλη. Κυρίες και κύριοι, έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη. Προσεκτική πρέπει να είναι όλοι, ειδικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς, η Μαρία Ντάτουλη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, σε λίγο στο στούντιο ο Γιώργος Γαλανός με τη μουσική εκπομπή του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα και είστε συντονισμένοι σε συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα. Στη τεχνική υποστήριξη εκπομπής, ο Αύγουστος είναι ένας από τους πιο πολυτραγουδισμένους μήνες του χρόνου. Φίλες και φίλοι, είναι πλούσια η ανθολογία των ελληνικών τραγουδιών που αναφέρονται στο μήνα Αύγουστο. Έτσι λοιπόν σήμερα και εμείς, για να καλωσορίσουμε αυτό τον καινούριο μήνα, έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα με τον Αύγουστο μέσα από την ελληνική δισκογραφία. Ξεκινήσαμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο στο Αύγουστέ με, Αύγουστέ

Για τον Αύγουστο λοιπόν τραγούδησε και ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ για τον Αύγουστο ή μάλλον για τον τρελό Αύγουστο θα τραγουδήσει τώρα η Γλυκερία.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Σήμερα λοιπόν καλωσορίζουμε τον Αύγουστο μέσα από την ελληνική δισκογραφία, τραγούδια που αναφέρονται στον Αύγουστο. Και όπως είπαμε και στην αρχή, ο Αύγουστος είναι ένας από τους πιο πολυτραγουδισμένους μήνες του χρόνου. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική για τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα. Στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής «Βράδυ Αυγούστου» ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε πριν από λίγο και με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Το ακούσαμε από τον Ορφέα Περίδη. Για τον Αύγουστο όμως θα τραγουδήσει τώρα και η Ρένα Κουμιώτη.

Αυτός ήταν ο Αύγουστος από τη Ρένα Κουμιώτη και τώρα ο Παντελής Θαλασσινός είναι έτοιμος να απαντήσει στην ερώτηση «Τι είναι τελικά ο Αύγουστος?».

Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα, είναι ο Αύγουστος. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με μια παλιότερη επιτυχία που είχε κάνει η Μαρία Δουράκη, το παιδί μας το καλοκαιράκι.

Βασιλιάς λοιπόν του καλοκαιριού, ο Αύγουστος. Το παιδί μας το καλοκαιράκι ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε, τη Μαρία Δουράκη. Ο Αύγουστος βέβαια, εκτός όλων των άλλων, είναι πολύ γνωστός και για τα ισχυρά μελτέμια του. Για ένα μελτέμι αυγουστιάτικο λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον Δημητριανόπουλο.

10 περίπου λεπτά πριν από τις 11, φίλες και φίλοι, εμείς συνεχίζουμε με αυγουστιάτικες μουσικές, με αυγουστιάτικα τραγούδια. Θα είμαστε μαζί και για τα επόμενα 10 λεπτά. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ξεκινήσαμε μαζί αυτή την καινούρια αυγουστιάτικη εβδομάδα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και έναν ομορφότερο μήνα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: strip with all the wedding chapels and the neon signs. She said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine.
1: Y ora in Endeca. Earth News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
1: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτου.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σας υποδεχόμαστε άματη επιστροφή μου με felicità, Γιώργη Γαλανέ. Felicità, ευτυχία, χαρά. Αυτό δεν σημαίνει στα ιταλικά. Ευτυχία, felicità, ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, εμείς τώρα επιστρέψαμε. Δεν λέμε, ξέρετε, εντάξει, καλό χειμώνα αυτή τη λέξη που δεν θέλουμε ούτε να την ακούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας όλος ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά για να πάτε διακοπές, να πάμε κι εμείς πάλι κάπου, θα δούμε. Επιστρέφουμε λοιπόν σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου για να μπούμε σε ρυθμούς αθλητικούς, σε ρυθμούς που σας είχαμε αφήσει πριν τις προετοιμασίες των ομάδων που συνεχίζονται βέβαια, και όλα τα παιχνίδια και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Μαρία Ντάντουλη, σταθερά εδώ απέναντί μου η Μαρία. Πότε θα σε χάσουμε, Μαρία, θα μας φύγεις. Γεώργιος Γαλανός, εννοείται, με felicità μας ξεκίνησε, ευτυχία, είναι ευτυχισμένος ο Γιώργος, επειδή γύρισα, Γιώργο, είσαι επειδή γύρισα, λέγε. Δεν σε βλέπω χαρούμενο, δεν ξέρω, κάτι σε προβληματίζει. Και όπως είπα, είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει, επέστρεψε, και θα ξεκινήσουμε σε λίγο, η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά, αναλυτικά την ενημέρωσή σας, μια εκπομπή που όπως σας αφήσαμε έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Ακούγεται ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας, θα πούμε και στην ΕΤ Καλαμάτας τα δικά μας εκεί με τους συναδέλφους που βγαίνουμε ζωντανά στην ΕΤ Καλαμάτας, και οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις είναι στην κονσόλα και μας βγάζει στον αέρα. Πάντως να πούμε την καλημέρα μας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα και στους συναδέλφους όλους στην ΕΤ Καλαμάτας, στους 107,2 και 104,4 για την ΕΤ Καλαμάτας, όπου μας ακούτε και εκεί ζωντανά, ενώ για εμάς εδώ στην ΕΤ Τρίπολη στους 101,5 στα FM, σταθερά η συχνότητά μας.

Έχουμε νέα με Αστέρα Άκτορ που έχει επιστρέψει αργά. Ξημερώματα επέστρεψε Δευτέρας, Κυριακή ήταν η επιστροφή. Σήμερα Δευτέρα τα ξημερώματα επέστρεψε η αποστολή. Υπάρχει διήμερο ρεπό, εννοείται. Θα πούμε τι είδαμε, τι αποκομίσαμε από τα φιλικά, τι συμπέρασμα μπορεί να έχουμε βγάλει και εμείς έστω και από μακριά. Πλέον θα δούμε και πώς μπαίνει στην τελική ευθεία, γιατί σιγά σιγά μπαίνει τελική ευθεία για παιχνίδι κυπέλου με Λεβαδιακό και μετά για έναρξη πρωταθλήματος στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, η πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας. Και θα σας πούμε και για φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Η πληροφορία δική μας, και θα παίξει φιλικό παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας, άμα τη επιστροφή του και βρίσκεται στην Ελλάδα και την Τρίπολη όλη η αποστολή και οι ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι του επιτελείου. Έχουμε όμως και νέα για τη Μαύρη Θύελλα που είναι στην Καλαμάτα ήδη. Επέστρεψε τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας, πιο κοντινό το ταξίδι. Το Μπάνσκο είναι στη Βουλγαρία. Εκεί ανακοίνωσε και δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Έφτασε στους 16 παίκτες που έχει αποκτήσει η Μαύρη Θύελλα, που θα παίξει εδώ στην Τρίπολη, έτσι, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα δούμε αν θα παίξει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό εδώ. Αυτό δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, γιατί έχει κληρωθεί στο κύπελο με τον Πανετολικό η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, και γηπεδούχος και νοκάου το μάτς, και έχει αποκλείσει έτσι κι αλλιώς τον Πανετολικό. Ήταν και στην πιο κάτω κατηγορία και τον απέκλεισε τον Πανετολικό στα πέναλτι, και με Νίκο Αναστόπουλο στον πάγκο μάλιστα. Θα πούμε ποιους παίκτες πήρε οι τελευταίες δύο μεταγραφές. Θα δούμε τι άλλο έχει η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, όπως και ο Αστέρας. Θα σας ενημερώσουμε για τα παιχνίδια του κυπέλου της δεύτερης φάσης, αφού υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι για την πρώτη φάση. Θα δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες μας την εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, και έχουμε και Παναθηναϊκό, έχουμε και ΠΑΟΚ και έχουμε και κληρώσεις σήμερα. Παρότι δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια, θα μάθουν τους αντιπάλους τους αν περάσουν. Στη 1 η ώρα για το Champions League, στις 2 η ώρα για το Europa και στις 3 για το Conference. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά όλα αυτά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Θα σας ενημερώσουμε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, το ξαναλέω, του 2026.

Μας λέει ότι για σήμερα 3 Αυγούστου εορτάζει ο Ολύμπιος η Σαλόμικη Σαλώμα, αφού είναι Αγίου Ολύμπιου μάρτυρος του Επάρχου και Αγία Σαλόμης Μυροφόρου. Εορτάζουν σήμερα λοιπόν 3 Αυγούστου, είναι Δευτέρα.

Και θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας με Αστέρα Άκτορ που έφτασε τις 14 μεταγραφές με τις δύο τελευταίες του Παπακανέλου και του Μπρόρσον. 14 παίκτες έχει αποκτήσει, άρα μαζί με τους ήδη υπάρχοντες είναι μια ομάδα που θέλει χρόνο για να καταφέρει να δέσει, όπως λέμε, και να βγάλει πράγματα που ζητάνε οι προπονητές και συγκεκριμένα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, παρότι όπως δήλωσε είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τα φιλικά στην Ολλανδία.

Περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, αρχίζει και λύνεται σαν ομάδα. Είδαμε για 65-70 λεπτά να κρατάει την ίδια δεκάδα και να μπαίνουν στο τελευταίο 20 λεπτό παίκτες που δεν ξέρω αν είναι αναπληρωματική ή βασική, τι γίνεται, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έδειξαν οι παίκτες ότι είχαν φρεσκάδα, είχαν όρεξη και γκολ να πετύχουν και να βάλουν δύσκολα και να κρατήσουν την μπάλα στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, παρότι η De Hang την εβδομάδα που ξεκινάει, αυτή που έχουμε μπροστά μας και είναι σήμερα Δευτέρα μέχρι και το τέλος της, στο τέλος της εβδομάδας θα παίξει το επίσημο παιχνίδι της και μάλιστα είναι έτοιμη για να μπει στο πρωτάθλημα άμα τη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία, για την De Hang μιλάμε. Πλέον υπάρχει ξεκούραση διήμερο ρεπό, αφού σίγουρα η επιβάρυνση 2 εβδομάδων στην Ολλανδία με προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια. Θα παίξει ένα φιλικό παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ πριν από το μάτς που είναι επίσημο και είναι για το κύπελο. Το παιχνίδι αυτό είναι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, εκεί όπου θα γίνει το κύπελο Ελλάδας για τη δεύτερη του φάση, και τα μάτς όλα είναι νοκάουτ της δεύτερης φάσης, θα τα πούμε αναλυτικά. Το παιχνίδι που θα δώσει, έχουμε την πληροφορία ότι μάλλον θα είναι την Παρασκευή και θα είναι με ομάδα της Πελοποννήσου εδώ, όχι Καλαμάτα. Θα είναι ομάδα β' κατηγορίας, θα σας πω στη συνέχεια γιατί το τσεκάρω λίγο. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ την Παρασκευή 7 Αυγούστου και μάλλον θα είναι με την ομάδα του Πύργου, την νεοφάτουσα ομάδα του Πύργου που έπαιξε και με τον Αστέρα Β' και νίκησε με 1-0 στον Πύργο ο ΠΑΣ Πύργος. Θα δούμε και για τη Β' ομάδα πως παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως υπάρχει το διήμερο ρεπό, δηλαδή θα επιστρέψουν την Τετάρτη οι παίκτες και όλο το staff στη συνέχεια της προετοιμασίας. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το φιλικό και θα δούμε μετά αν υπάρχει ρεπό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια προπόνηση Σάββατο και ρεπό και από Δευτέρα πάλι, για να δούμε και την τελική ευθεία με προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, όπου από 17 μέχρι 19 Αυγούστου θα διεξαχθεί το κύπελο. Δεν έχει βγει ακόμα η μέρα που θα γίνει το μάτς στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό και βέβαια περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς που θα γίνουν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, έτσι έχει οριστεί, αφού την εβδομάδα εκείνη θα έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα παίξουν για το κύπελο οι ομάδες της Super League 1 και 22 και 23, Σάββατο και Κυριακή, θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανετολικό στο Αγρίνιο 23 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή.

Η ομάδα του Πύργου λοιπόν θα είναι ο αντίπαλος του Αστέρα Άκτορ, δεν είναι επίσημο, έτσι δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα η ΠΑΕ, έχουμε αυτή την πληροφορία, σας τη μεταφέρουμε και είναι και αποκλειστική μάλιστα, νομίζω θα βγει κάποια στιγμή η ανακοίνωση σήμερα για το φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Πύργου, την νεοφώτιστη της Super League 2, που έπαιξε βέβαια ο Πύργος με τον Αστέρα Β, και αυτό το μάτς που έγινε είχαμε τον Πύργο να νικάει με 1-0 και τον Αστέρα Β να ξεκινάει με τον Νικοπολίδη τερματοφύλακα, τον Γιάννη Νικοπολίδη, το γιο του Αντώνη, ναι, έχει έρθει στον Αστέρα Άκτορ Γιώργο, Γρονιτσάρη, Χατζικυριάκο, Πομόνη και Σπυράκο, ένας πολύ γρήγορος παίκτης ο Σπυράκος από ό,τι έχω δει και στην Καλαμάτα που ήταν και εκεί παίζει θέση του δεξιού μπακ στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ Β, Μπουλούλης, Καλόγυρος, Γκόμες, Φρίμπονγκ, Κόλα και Σιμόνι ήταν η εντεκάδα η βασική, και έπαιξαν βέβαια και οι υπόλοιποι που ήταν στον πάγκο και χρησιμοποιήθηκαν, Αρχοντακάκης, Κότσαρης, Μπάσδας,

Μελιώτης, Κάλα, Σαβούρδο, Σινολάκης, Δερβίση, Καλατζή, Κολυμάτσης, Μεταξάς, Κατσογιάννης και Γκοντζάλες ήταν οι παίκτες που έπαιξαν σαν αλλαγή στο φιλικό παιχνίδι και την ήττα του Αστέρα Β' από τον Πύργο.

Θα συνοψίσουμε λίγο από αυτά που είδαμε στο κομμάτι των φιλικών της προετοιμασίας στην Ολλανδία μέσω του καναλιού στο YouTube του Αστέρα. Είδαμε ζωντανά όλα τα φιλικά και τα τέσσερα, και μάλιστα ενημερώναμε και για την Era Sport τι γίνεται και την εξέλιξη των παιχνιδιών μέσω της Era Sport. Ο Αστέρας εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει έτσι και γενικά και πριν έρθει στον Αστέρα. Ο κεντρικός αμυντικός που έχει πάρει, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, φανταστικός παίκτης. Νομίζω, Μαρία, το συζητάγαμε αυτό και σου είπα είναι η κορυφαία μεταγραφή για μένα. Το έδειξε και Μπράκτος, δεσπόζει στην άμυνα, δεσπόζει και αμυντικά είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Κατεβάζει και την μπάλα, είναι καλός και βάζει και γκολ μπροστά. Νομίζω ο Τζόρνταν Σίλβα είναι λίρα 100 που λέμε. Ήρθε από τη Τλακτσάλα, ομάδα του Μεξικού που έπαιζε εκεί στην Τλακτσάλα. Είχε φύγει από τον Όφι, για μια χρονιά έπαιξε στη χώρα του πάλι, αλλά εμείς το θυμόμαστε και από τον Όφι ότι έκανε τη διαφορά. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες είναι λίρα 100. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Εννοώ στη μεταγραφή του, να τον πάρεις, έτσι, λάθος μέσα στο παιχνίδι, σίγουρα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παίκτη, δεν το συζητάμε. Η άποψή μου είναι αυτή και θα δούμε τι θα αποδειχθεί στο παιχνίδι και στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι στιγμής στα φιλικά, εγώ είδα ότι κάνει διαφορά ο συγκεκριμένος παίκτη. Ήρθε ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός επιθετικός, αυτόν δεν έχω άποψη, τον είδαμε λίγο, δεν μου έδειξε κάτι. Ο Γιάννης Κιντέρσος, ένα παιδί από τον ΠΑΟΚ, και αυτός έκανε αισθητή την παρουσία του, είναι δυναμικός. Τώρα να πούμε για τον Κότσερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, τον ξέρουμε όλοι πως είναι και τι μπορεί να προσφέρει. Ο Ρικαρντίνιο θέλει, νομίζω, ακόμα έτσι προσαρμογή, δεν είδα κάτι να μου βγάλει έτσι κάτι εντυπωσιακό, ότι έχεις ένα επιθετικό από τη Βραζιλία που είναι 25 χρονών και μπορεί να είσαι σίγουρος ότι θα σκοράρει. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ο Μακέντα είναι κλάσης καλύτερος από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, έτσι. Σας λέω κάποια πράγματα δικά μου, δεν έχει σημασία, είναι δικά μου συμπεράσματα τηλεοπτικά και από το YouTube, χωρίς να έχω παρουσία εκεί στην Ολλανδία ή να είμαι δίπλα ή να έχω δει διαζώσεις. Όταν δω διαζώσεις και έχω άποψη, τότε θα ίσως αλλάξω και από αυτά που λέω τώρα εδώ, γιατί μπορεί και σε μια προπόνηση να δω κάποια πράγματα και να καταλάβω. Μου άρεσε και ο Χρυσόπουλος σαν αριστερός στόπερ, και επειδή είναι και νεαρός στα 23 του χρόνια και έχει και αίσθηση στα επιθετικά, έχει και δύο δοκάρια ο συγκεκριμένος. Βγαίνει και πολύ καλά στα επιθετικά, στις στατικές φάσεις. Άρα και από αυτόν περιμένουμε να δούμε πολλά πράγματα, όπως και ο Μπρόνσον που δεν τον είδαμε πολύ, τον Σουηδό που αποκτήθηκε μαζί με τον Αντώνη Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος είναι ένας παίκτης φανταστικός όσο αφορά την τεχνική, και θέλω να δω πως θα χρησιμοποιηθεί στην ομάδα. Η γνώμη μου εμένα είναι εξαιρετική για το συγκεκριμένο. Πάνω κάτω βλέπω ότι οι μεταγραφές είναι ψαγμένες, είναι καλές, και φαίνεται ότι μπορεί ο κάθε παίκτης να βοηθήσει στο κομμάτι και στη θέση που έχει αποκτηθεί. Αν αυτό δέσει όλο μαζί και καταφέρει ο Αστέρας να φτιάξει ένα σύνολο, γιατί πέρα από τις μεταγραφές μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας κορμός που είναι ήδη παίκτες φτασμένοι και εξαιρετικοί στην ομάδα του Αστέρα. Άρα όλο αυτό πρέπει να το έχεις σαν εικόνα και οδηγό για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ας πούμε ο Χουλιάν Τσίκο, ο Ισπανός που τον είχαμε δει που είχε βάλει ένα φοβερό γκολ και μετά τραυματίστηκε, επέστρεψε, είναι κανονικά στις αποστολές, είναι στις προπονήσεις, έπαιξε και σε φιλικό, άρα είναι μια καινούρια μεταγραφή ουσιαστικά. Ήρθε το Γενάρη από την Λεγκανές. Έδειξε κάποια πράγματα, ότι είναι, έχει αρχοντικό στυλ, έχει καλά πόδια, έχει στατικές φάσεις εξαιρετικές, όμως δεν προλάβαμε να το δούμε πολύ και για το λόγο αυτό τον κράτησε ο Αστέρας, γιατί είδε την ποιότητα του παίκτη, και νομίζω θα θεωρηθεί και θα είναι μια καινούρια μεταγραφή. Ο Έντεν Γκοζάλεθ δεν το συζητάμε, ότι βγάζει μάτια και στα φιλικά και τρέχει στα μάτια, κάτι που έκανε και στα play out, λέω για τους παίκτες που ήταν ήδη στον Αστέρα. Για τον Μπαρτόλο δεν το συζητάμε, είναι παίκτης κλειδί. Αν δεν παίζει ο
Ο Μπαρτόλο είναι πολύ σοβαρό θέμα για τον Αστέρα. Χάνει πάρα πολύ, χάνει μεγάλο ποσοστό της δυναμικής του και της τελικής προσπάθειας στο επιθετικό κομμάτι. Ο Μακέντα είναι γνωστός, έχει ένα θέμα όμως τραυματισμού και πρέπει να τον περιμένουμε. Ο Δελγιανίδης που έλειπε έχει ένα πρόβλημα και αυτός, και θα δούμε πότε θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Έμεινε εδώ στην Τρίπολη και έκανε θεραπείες. Και ο Κετού, το βλέπω λίγο πεσμένο τον Κετού. Μήπως είναι κουρασμένος από την προετοιμασία στα φιλικά, δηλαδή δεν έβγαλε αυτή τη φρεσκάδα που έβγαζε στα παιχνίδια. Όμως δεν βιαζόμαστε, τον ξέρουμε αυτό τον παίκτη. Δεν χρειάζεται να έχουμε άποψη. Λέμε τι είδαμε στα φιλικά, έτσι μην μπερδευτούμε. Και δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Για τον Κουρμπέλη δεν έχουμε εικόνα, γιατί τον ξέρουμε τον Δημήτρη Κουρμπέλη, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% για να παίξει και σε φιλικά. Νομίζω τώρα όταν ξεκουραστεί η ομάδα και ξαναμπεί στις προπονήσεις, και ο Δημήτρης Κουρμπέλης θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου για να παίξει και στο φιλικό, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το φιλικό θα είναι με τον Πύργο, το ξαναλέω, την Παρασκευή. Δεν ξέρουμε την ώρα, προς το απογευματάκι, βράδυ προς εκεί θα είναι, θα τα ανακοινώσει όλα η ΠΑΕ Αστέρα. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε, Μαρία Ντάντουλη.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Έχουμε επιστρέψει γενικά, έτσι. Μην μπερδευόσαστε. Ακούτε ζωντανά την αθλητική εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Ξέρω αν σας λείψαμε, αλλά εδώ είμαστε τώρα. Και θα πάμε σε ρί. Δεν κόβουμε πάλι. Δεν θα πουσιάσουμε εκτός και μία-δύο μέρες. Μία κάπου μέσα στις εβδομάδες. Μπορεί να λείψουμε κι εμείς πάλι. Θα είμαστε παρέα συνέχεια, γιατί αρχίζει η αγωνιστική δράση. Και όταν αρχίζει η αγωνιστική δράση, πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, διαβασμένοι, για να μεταφέρουμε πράγματα σε εσάς. Και εξειδικευμένοι με Μαρία Ντάντουλη, που έχει αναπτύξει τόσο πολύ τις γνώσεις της, που και εγώ φοβάμαι κάποιες φορές όταν είμαστε μαζί σε μεταδόσεις. Δηλαδή μου λέει κάποια πράγματα που τα εκμεταλλεύομαι εγώ σε εισαγωγικά και τα λέω για δικά μου, ξέρετε. Φοβερά πράγματα. Γιατί λέω ψέματα? Δεν λέω ψέματα. Έχεις πετάξει κάποιες ατάκες που είναι σημαντικές. Μου λέει η Μαρία ότι λέω ψέματα, για να σας λέω και να μεταφέρω και τι λέμε μεταξύ μας. Όχι, αλήθεια λέω. Εγώ πιάνω και το παραμικρό όταν θα πει κάτι και βγάζω κάτι και από το παραμικρό που λέμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν παρέα μέχρι και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και πλέον μπαίνουμε σε ροή κανονικών αγώνων. Έχουμε κύπελο αρχικά, έχουμε φιλικά παιχνίδια και ανακεφαλαιώνω για Αστέρα Άκτορ. Διήμερο ρεπό, επέστρεψε η ομάδα σήμερα και αύριο ξεκουράζεται, σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Τετάρτη επιστρέφει στις προπονήσεις και Παρασκευή περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, το ξαναλέω, από την ΠΑΕ Αστέρα για φιλικό παιχνίδι που θα δώσει εδώ στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης, και θα είναι η πρώτη παρουσία, εμφάνιση της νέας ομάδας, του νέου Αστέρα, έτσι που χτίστηκε και χτίζεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει και άλλη μεταγραφή, έχουν γίνει 14. Αν υπάρξει κάτι ή χρειαστεί κάτι, θα πάρθει νομίζω, θα δούμε, γιατί υπάρχει όρεξη για μεταγραφική κίνηση ακόμα αν χρειαστεί. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό βλέπω βάσει των κινήσεων που έχουν γίνει. Αν δεν χρειαστεί όμως, θα πορευτεί με αυτούς τους παίκτες και θα προσπαθήσει να πετύχει τους φετινούς στόχους. Ανακεφαλαιώνουμε και λέμε, υπάρχει παιχνίδι κυπέλου, εκτός το φιλικό που θα γίνει την Παρασκευή με τον Πύργο λογικά, το Γραδάκι εκεί προς το απόγευμα 6-7-8 η ώρα, κάπου εκεί θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, το ξαναλέω. Έχουμε την πρώτη υποχρέωση επίσημη του Αστέρα και είναι για το κύπελο με τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει 17 Δευτέρα, 18 Τρίτη ή 19 Τετάρτη η αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, γιατί πρέπει να γίνει λογικά την ίδια μέρα με το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Πανετολικός και ο Αστέρας παίζουν την πρώτη αγωνιστική και είναι Κυριακή το παιχνίδι. Άρα αν παίξει Τετάρτη ας πούμε ο Αστέρας με την Λιβαδιά, με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, θα παίξει Τετάρτη και η Καλαμάτα εδώ μάλλον στην Τρίπολη με τον Πανετολικό. Αν παίξει Τρίτη θα γίνει Τρίτη και το άλλο παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και έτσι είναι το σωστό και το λογικό. Δεν μπορεί να έχει κάποιος κάποια μέρα παραπάνω ξεκούραση και το διάστημα κιόλας που είναι από προετοιμασία, που είναι καινούργιες οι ομάδες. Θα αρχίσουμε τσιγκρίνιες νωρίς. Έτσι καταλαβαίνω. Για να το δούμε όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και η πρώτη μετά επίσημη υποχρέωση μέσα στην ίδια εβδομάδα για το πρωτάθλημα ξεκινάει στο Αγρίνιο, το υπενθυμίζουμε και το λέμε, με τον Πανετολικό στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι. 9.30 ώρα θα ξεκινήσει το μάτς στο Αγρίνιο, το Πανετολικός Αστέρας Κυριακή, ενώ θα πούμε και για την Καλαμάτα που παίζει Σάββατο την προηγούμενη μέρα για το πρωτάθλημα και παίζει και κύπελο βέβαια με τον Πανετολικό, όπως σας είπαμε. Θα τα πούμε όμως αυτά τώρα στα νέα της Καλαμάτας, όπου θα πάμε για να μεταφέρουμε στους ακροατές μας και σίγουρα και στη Μεσσηνία και την Καλαμάτα τα νέα της Μαύρης Θύελλας. Μαύρη Θύελλα που επέστρεψε και αυτή και είναι στη βάση της στην Καλαμάτα για να συνεχίσει εκεί την προετοιμασία. Τριήμερο ρεπό έδωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την κούραση, την ταλαιπωρία, τα φιλικά, τις προπονήσεις. Τριήμερο ρεπό λοιπόν στην Καλαμάτα για να συνεχίσει
μετά από το τρίμερο ρεπό την προετοιμασία της επί μεσηνιακού εδάφους, θα λέμε έτσι όπως λέμε για το εξωτερικό, Ολλανδικού, Βουλγαρικού κτλ. Έτσι είναι. Πλέον οι προπονήσεις μετά από το τρίμερο ρεπό θα συνεχιστούν στην Καλαμάτα και στα συγκεκριμένα στα Παλιάμπελα, όπου είναι και τα γήπεδα, τα βοηθητικά εκεί της Μαύρης Θύελλας και κάνει τις προπονήσεις της. Η Καλαμάτα που εχθές ανακοίνωσε και δύο ακόμη ποδοσφαιριστές και από ό,τι λέει και το στατιστικό των ποδοσφαιριστών είναι εξαιρετική. 16 παίκτες έφτασε η Καλαμάτα που έχουν πάρθει και είναι μεταγραφές, με τους δύο που ανακοίνωσε χθες. Οι δύο τελευταίοι παίκτες είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, οι στάσεις δεν χρειάζονται, αριστερός μπακ, 28 ετών, ήταν στον Όφι, στον Παναθηναϊκό, η κατακτήση κύπελο και με τον Όφι αλλά και με τον Παναθηναϊκό, και είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία του Χατζηθεοδωρίδη, ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και πιο μέσα, να πω, και σαν χαφ. Και εκτός το Χατζηθεοδωρίδη απέκτησε και έναν στόπερ, σας το είχαμε πει στην Έρα Σπόρε, ουσιαστικά το είχαμε πει ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει έναν στόπερ που έπαιζε στην Πάφο, με γαλλική έτσι καταγωγή και διαβατήριο, είναι ο Αξέλ Γκεσάν, είναι 21 ετών, αριστεροπόδαρο στόπερ, και αυτός ανακοινώθηκε επίσημα από την Μαύρη Θύελλα και έγινε ο 16ος παίκτης που απέκτησε. Θυμίζουμε, η Καλαμάτα έχει αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκες για ένα χρόνο, έχει αγοράσει και έχει αποκτήσει τον Σίγκουρσον, τον Ισλανδό από τη Μάλμε, έχει αποκτήσει τον Γκένεθ Βάργκας όπου ήρθε δανεικός από τη Χάρτς, ο Μπολιβάρ από τη Βενεζουέλα που ήταν στην Αλμπαθέτε, ο Πινέιρο από την Εστουντιάντες, είναι Αργεντινός ο Πινέιρο, ο Χάμζα από τον Ολυμπιακό Βίτα, είναι με ελληνική υπηκότητα ο Χάμζα, ο Καρεάσο είναι Κολομβιανός και ήταν στη Σέρφ Τιράσπολ, ο Βασίλεβιτς ο Σέρβος, γκολκίπερ από ομάδα της Σερβίας, την Μάτις, έχει αποκτήσει τον Διαρά που έπαιζε σε ομάδα του εξωτερικού της Σερέγγ, ο Διαρά που έχει και ένα πρόβλημα τραυματισμού, είναι Σενεγαλέζος βέβαια ο Διαρά, και είχε ένα τραυματισμό όπως και ο Σίγκουρσον ο Ισλανδός, ο Φρίμπονγκ και αυτός έχει αποκτηθεί ελεύθερος από τη Μαύρη Θύελλα, ο Φρίμπονγκ που είναι Γκανέζος. Το Φρίμπονγκ είναι στην Γκάνα σαν τον Παπαδόπουλο, να ξέρετε, είναι πάρα πολλοί οι παίκτες με το επίθετο αυτό. Ο Γκίνης, θερματοφύλακας από την Ελλάς Σύρου, Άλεξ Πέρεθ, ένας Ισπανός αριστερός μπακ 20χρονος από την Μπέτις Βίτα, ο Χούλιο Αλόνσο, όχι αριστερός μπακ, στόπερ είναι ο Πέρεθ και, και μπακ αριστερός είναι ο Χούλιο Αλόνσο από την Ουέσκα. Και όπως είπαμε και οι δύο τελευταίοι που αποκτήθηκαν, ο Χατζηθεοδωρίδης και ο Γκεσάν, φτάνει με τους 16 παίκτες για τη Μαύρη Θύελλα και μάλλον θα υπάρξουν και άλλοι. Έχει δηλαδή ένα καινούριο ρόστερ. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε τελειώνοντας τα φιλικά παιχνίδια στη Βουλγαρία και η προετοιμασία εκεί ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα και από αυτά που έβγαλαν οι παίκτες του στα φιλικά παιχνίδια που δουλεύονται στην προπόνηση δηλαδή, και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια εξέλιξης των παικτών αυτών που έχει στο ρόστερ της Καλαμάτα. Αυτά είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αυτά περιμένουμε να δούμε και εμείς και στα παιχνίδια που θα δώσει πλέον η Καλαμάτα και θα είναι επίσημα για το μάτς με τον Πανετολικό, για το κύπελο αλλά και για το πρωτάθλημα 22 Αυγούστου εδώ στην Τρίπολη. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει στην Τρίπολη με τον Άρη, ξεκίνημα με δύσκολο παιχνίδι για την Καλαμάτα εντός έδρας, θεωρητικά δεν είναι στη φυσική έδρα βέβαια της Καλαμάτας στο γήπεδο της παραλίας, αλλά σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα θα υποδεχθεί στην πρώτη αγωνιστική, άμα τη επιστροφή της στη Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, γιατί Super League 1 δεν έχει ξαναπαίξει Καλαμάτα, τώρα θα παίξει, Αλφα Εθνική έχει παίξει, τι που λέγαμε τότε το 2000 ήταν Αλφα Εθνική ακόμα,
το 2006-07 έγινε Super League 1 και έχει μείνει και συνεχίζεται ακόμα. Η Καλαμάτα λοιπόν επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια απέναντι στον Άρη 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο.

αφού σας είπαμε και τα νέα της Μαύρης Θύελλας, έτσι αυτά που γνωρίζουμε, τις μεταγραφές, τις δύο τελευταίες κινήσεις, τι έγινε στην προετοιμασία, πώς ήταν τα συμπεράσματα του προπονητή, να δούμε τα παιχνίδια κυπέλου που έχουν κληρωθεί και θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες, και μιλάμε για το κύπελο και την δεύτερη φάση, γιατί για την πρώτη φάση θα γίνει μόνο ένα παιχνίδι. Μόνο ένα παιχνίδι, το Τρίκαλα Λάρισα Νόβιμπετ. Η ΑΕΛ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τα Τρίκαλα εκτός έδρας, θεσσαλικό ντέρμπι. Εντάξει, είναι διαφορά κατηγορίας. Λογικά η ομάδα που θα προκριθεί θα είναι η ΑΕΛ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και στη δεύτερη φάση που εδώ μπαίνουμε στα παιχνίδια τα δυνατά, δεύτερη φάση με 11 παιχνίδια που θα διεξαχθούν, και μιλάμε για το Athens Καλλιθέα και το νικητή του Τρίκαλα ΑΕΛ, λογικά θα είναι η ΑΕΛ, δηλαδή θα παίξουν δύο ομάδες στη Super League 2 αντίπαλες, η Athens Καλλιθέα με την ΑΕΛ, ο Ηρακλής με το Βόλο. Εδώ έχουμε δύο ομάδες Super League 1, ο Ηρακλής Νεοφώτιστος μάλιστα παίζει και δυνατά φιλικά εχθές 1-1 με την Πάρμα στην Ιταλία, όπου προετοιμάζεται. Κάνει έτσι δυνατή προετοιμασία ο Ηρακλής, έχει πάρει και παίκτες, θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος, ο Πύργος που θα παίξει φιλικό με τον Αστέρα στο τέλος της εβδομάδας, τώρα την Παρασκευή εδώ στην Τρίπολη, και θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μεγάλο φαβορεί ο Ατρόμητος βέβαια. Τα μάτς είναι νοκάουτ. Όποιος κερδίσει συνεχίζει στο κύπελο. Αν ιτηθείς, τέλος στο κύπελο. Πολύ νωρίς. Βγαίνεις έξω. Αν δεν υπάρξει νικητή στην κανονική διάρκεια, δεν έχει παράταση. Πάμε στα πέναλτι απευθείας. Δεν υπάρχει παράταση. Πέναλτι απευθείας για την δεύτερη φάση. Μιλάμε του κυπέλου και στο πρώτο παιχνίδι βέβαια, που θα γίνει ένα μόνο για την πρώτη φάση, στο ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ, και εκεί δεν έχει παράταση, θα πάει στα πέναλτι το παιχνίδι. Ζάκυνθος Κηφισιά, η νεοφώτιστη στη Super League 2 Ζάκυνθος, με κινήσεις αρκετές μεταγραφικά και δυνατές από ό,τι βλέπω, θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Εντάξει, η Κηφισιά είναι το φαβορί εννοείται. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Εδώ ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στην αναγέννηση Καρδίτσας, που δεν είναι η περσινή αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει προβλήματα στα διοικητικά της και μάλλον θα είναι ένα εύκολο έργο για τον Άρη. Ελασσίρου Μαρκό. Εδώ έχουμε τη Μαρκό. Η Μαρκό ποιον πήρε παίκτη, Γιώργο, ξέρεις? Τον Ελ Αραμπί. Τον Ελ Αραμπί τον πήρε η Μαρκό. Η Μαρκό πάει φουλ, ναι. Η Μαρκό πήρε τον Ελ Αραμπί για επιθετικό. Τον ανακοίνωσε τώρα, χτες. Ήρθε στο αεροδρόμιο. Φοβερό, δηλαδή έχει γίνει χαμός στο Μαρκόπουλο κάτω. Ο Ελ Αραμπί είναι παίκτης της Μαρκό. Πάει φουλ για άνοδο. Η Super League 2 φέτος θα είναι φοβερή κατηγορία. Που είναι και ένας όμιλος, θα γίνει πολύ, θα γίνει φοβερό πρωτάθλημα. Ελάσσιρου λοιπόν Μαρκό. Νίκη Βόλου Πανιόνιος. Και εδώ οι δύο αυτές ομάδες πάνε για πρωτάθλημα. Και οι δύο. Και η Νίκη Βόλου έχει πάρει. Και ποιον δεν έχει πάρει η Νίκη Βόλου? Ο Πανιόνιος εννοείται ότι έχει βλέψεις για να πρωταγωνιστήσει και να πάρει τον τίτλο στη Super League 2. Κοντράονται και στο κύπελο. Νίκη Βόλου Πανιόνιος λοιπόν. Λεβαδιακός Αστέρας. Το είπαμε, νοκάουτ και αυτό το παιχνίδι στη Λεβαδιά. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Ίσως από τις πιο αδύναμες ομάδες Super League 2 και ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ειδικά ο Απόλλων Καλαμαριάς, είναι λίγο στο μετέχνιο, δεν έχει κάνει μεταγραφές, προσπαθούν να βρουν λύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλαμάτα Πανετολικός, άλλες δύο ομάδες Super League 1 θα κοντραριστούν. Πανσεραϊκός Πανθρακικός, και αυτό το μάτς, δύο ομάδες Super League 2, θυμίζουμε ο Πανσεραϊκός υποβιβάστηκε από την Super League 1 και θα παίξει Super League 2 απέναντι στον Πανθρακικό για το κύπελο.

Πάμε όμως στα υψηλά κλιμάκια και στο Champions League, όπου έχουμε σήμερα στη μία η ώρα κλήρωση για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League και έχουμε τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ που διαβάζω εδώ. Πιθανή αντίπαλη λοιπόν της ΑΕΚ που πλέον είναι στους ισχυρούς, γιατί ήταν πολύ τυχερή και ένα αποτέλεσμα που περίμενε και ήταν θαύμα να συμβεί συνέβη, και η ΑΕΚ είναι στις ισχυρές ομάδες και η πιθανή αντίπαλη που θα δούμε στη μία η ώρα ποιος θα βγει από την κληροτίδα είναι η Τσέλιε ή Αραράτ. Αυτοί παίζουν μεταξύ τους, Τσέλιε, Αραράτ, και ο νικητής είναι υποψήφια ομάδα να παίξει με την ΑΕΚ. Καϊράτ, η Αλμάτη, με Λεύσκη Σόφιας, και αυτό το ζευγάρι ο νικητής μπορεί να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Άρχους Σαμπάχ, Βίκινγκ και Λάσκ. Αυτές είναι οι ομάδες που θα παίξει στα play-off η ΑΕΚ, και κερδίζοντας στο διπλό παιχνίδι μπαίνει στη League Phase του Champions League η ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι αποτυχία όποια και αν είναι από αυτές τις ομάδες αντίπαλος της ΑΕΚ, αν δεν το καταφέρει να μπει στη League Phase του Champions League. Νομίζω θα το καταφέρει και θα μπει, και θα δούμε την ΑΕΚ να βρίσκεται στη League Phase του Champions League, να την απολαύσουμε το χειμώνα βλέποντας τα παιχνίδια. Τώρα πάμε στους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού για τα play-off που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League, και έχουμε τον Ολυμπιακό που θα μπει στην κλήρωση των play-off του Champions League στη μία η ώρα. Για να δω εδώ. Παίζει αρχικά ο Ολυμπιακός βέβαια με την Νάιμέγκεν, και στη μία η ώρα η αντίπαλη θα είναι η Λιόν Σπάρτα Πράγας. Η Μπόντο Γκλίμτ, η Λιόν Σπάρτα Πράγας παίζουν μεταξύ τους και ο νικητής μπορεί να είναι πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού. Η Μπόντο Γκλίμτ με την Ουνιόν Σεν Τζιλουάζ. Αυτά είναι οι αντίπαλοι που σαν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός πάει στο Europa League League Phase. Όμως έχει την ευκαιρία να αποκλείσει την Αϊμέγεν και μετά να παίξει στα play-off για να μπει και αυτό στο League Phase του Champions League Ολυμπιακός. Μπορεί να παίξει Champions League και Ολυμπιακός. Να έχουμε δύο ομάδες δηλαδή. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη, ένα γύρο ακόμη εκτός τον τρίτο προκριματικό γύρο, έχει και τα play-off που μετά εκεί σου δίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Να πω και πάλι ότι στη μία η ώρα θα έχουμε την κλήρωση για το Champions League, στις 2 για το Europa League και στις 3 για το Conference. Θέλουμε να είναι και όλες οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν και μέσα στο χειμώνα να βλέπουμε πανδεσία και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και να... και... Α, ναι, και ο Όφη, είναι και ο Όφη, που τον ξεχνάμε τον Όφη, αλλά και ο Όφη θα μάθει έτσι τον αντίπαλό του για το, για το Europa League όπου συμμετάσχει, και αν καταφέρει και περάσει στη League Phase ο Όφη, θα παίξει στο Europa League στη League Phase. Αν δεν το καταφέρει θα παίξει στο Conference, άρα είναι εξασφαλισμένος ο Όφη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έτσι κι αλλιώς. Και θέλουμε να δούμε, και ο ΠΑΟΚ είναι εξασφαλισμένος βέβαια, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, όμως δεν είναι εξασφαλισμένος, είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να κάνει μόνο νίκες, να αποκλείει τους αντιπάλους για να μπορεί να μπει σε League Phase. Αλλά βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να το καταφέρει, αν και δυσκολεύτηκε με την ομάδα που την πέρασε στο τσακ. Υπάρχουν και τραυματισμοί, εντάξει, ναι, ο Παντελίδης έπαθε σοβαρό τραυματισμό, αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο, μπορεί να το καταφέρει και ο Παναθηναϊκός, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά στην επιστροφή μας και στην πρώτη εκπομπή Δευτέρα σήμερα 3 Αυγούστου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Εδώ θα είμαστε τώρα καθημερινά, θα σας ενημερώνουμε, θα σας λέμε τι έχουμε αλλιεύσει, τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, θα μας λέτε και εσείς τίποτα, και θα συνεχίζουμε εδώ τις εκπομπές καθημερινά. Ευχαριστούμε, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: rappers do.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλη, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτρια. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρηση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, με τρεις που είναι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικιέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτιμήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν. Στην πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Ψάθας, στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Bell λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον τοπικοβουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το Κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν να μπορέσουν να πάρουν έκτακτο επίδομα για να μείνουν και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους
0: πληγέντες.
3: Από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτός στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη. Καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά. Okay. Ναι.
5: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα. Το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα... Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία... εκτιμώ ότι υστερούμε, όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντιστοιχούς.

0: τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα
1: έχετε
0: πρέπει
1: δίκιο.
0: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
1: Έχετε δίκιο κύριε όσα, Καραγιάννη.
0: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
1: ναι.
0: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας φυσικά, δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στη Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδο στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού, επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού, σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως πάρη υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές το Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά

0: τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμβρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμβρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Μας ακούς τώρα?
2: Τώρα σας ακούω, τώρα.
1: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
2: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαδράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι.
2: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
1: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
2: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
1: Σωστά.
2: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά, τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα του, όπως είναι γνωστό, στις βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτιμος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο κόκκινος βράχος εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν, το 112 ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Ολοένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
7: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε με ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεγκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή τη Ευρωπαία, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλο ένα βράχτη 51 ετών και αυτό που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντα ένα μέρο των χρημάτων που λάμβαναν ω αμοιβή τα θύματα από την εργασία του. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και του 57 αλλοδαπού, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, ναι, σε περιοχή τη Εορδέαση 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους σε βάρος των δύο δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Τολακαρνανία, που είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοακαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο, ναι, αφού αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
1: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο.
10: Βεβαίως και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί. Δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
1: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω Βεβαίως. Την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για
10: ναι,
1: το νοσοκομείο.
10: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
10: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσηνής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο Πολυλίμνη άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσσηνής. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια, αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το Πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες. Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
1: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφηκε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
12: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Τσαντούλη, συμβιώντας την ΕΡΤ Λάρισας. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητείται είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέχουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης κούνας καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Τσιαντούλης είναι βεβαίως ότι η παράτηση σε συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες, ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκες ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Μάλιστα.
12: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επικράτειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Δήμου του Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
13: Στους 409 ανέρχονται οι πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος
1: Αγγελόπουλος. Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
13: Δεν έχω ακουστικά.
1: Α, απλά δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
13: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό
1: σήμα. Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, ναι. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
13: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίασης, Άλση, Γαρίτσας και άλλοι ομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλσιλ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις στερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιίας σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των ποινιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις,
1: ναι.
0: Προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίσεις των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
15: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Ρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο πετωδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι Πεχταζίδες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
1: ναι.
15: Με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της στεγή Ταλής Σουλτάνου, το κέστο το οποίο βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το συνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κοινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας. Πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η Τσακώνικη Υφαντική, η Τσακώνικη Διάλεκτος, ο Τσακώνικος Χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι Τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιουρα. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8. Θα ζει και θα πεθαίνει
2: σαραγιάς. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια θυσιασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αρχινιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας, καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα, το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Ξηράς και Αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του ΕΡΤ News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαρτα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρόπυρο πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν άπαντες δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν, λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για το κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η φιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρακιανοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπει από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Πρόσβαση για κανένα, ναι. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η...
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί ή κάτι και έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
6: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά. Που
0: και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε
7: περίπτωση. Πραγματικά ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι, τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί την αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
7: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετό καπνό και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
8: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
9: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
8: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
9: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βέβαια στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.

0: Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Πάμε αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον Υφυπουργό, τον κύριο Καταφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο Δήμαρχος και η Αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων, και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του Υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν, και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά είναι κύρια κατοικία και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκινούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
2: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος Δρίκος.
3: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις, και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε

0: αναφέρθηκες και εσύ στις, στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργό του Μετρική Κρίση και Προστασία ο κ. Κατσαφάδο σήμερα στην ΕΡΤ, στο News και σε εκπομπή συνδέσει, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλε τι διαδικασίε που έχουν ξεκινήσει με τι αυτοξίε τη πληγή τη περιοχή από τα τελέχη τη Γενική Γραμματεία. Όπω ανέφερε, υπάρχουν συνεχεί σκέψει οι οποίε θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιέ σε κατοικίε, επιχειρήσει και δημόσιε υποδομέ. Στόχο είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα για τι κατοικίε που έχουν υποστεί ζημιέ, διευκρίνησε ο κ. Κασταφάδο πω η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον σε 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημιές σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια όλων των κομμάτων, αλλά και τη κυρία Σοδελάιν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
1: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
0: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
2: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Ματαπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε ασπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτη εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Αντιπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
1: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
2: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συμβλήθη με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο Σεργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
1: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
2: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό, φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάρθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών. Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
4: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
5: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
4: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία,
5: ναι.
4: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό
5: σωστό,
4: και κάποιες άλλες
5: υπηρεσίες,
4: οι μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το διαιρέσουμε
5: περίπου 4.500 μάχημοι.
4: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στη βάρδια. Στο 24ωρο στη βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
5: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
4: Ναι, να λείπει σε.
5: Να ξεκουράζεται.
4: Σε μερίσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
1: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Γεια σας. Είχαμε, πριν πάμε στο δικτύο, είχαμε μια αναζωπήρωση των κατελιών.
1: Ναι.
6: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πύγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την κατασβέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαμπιάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα, και τα πάστρα και αυτοί οι γυμνοί, κινδύνεσαι να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι.
1: Μάλιστα.
6: Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε για να το δούμε. Δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές από αλμοεπιτρέπεται και όχι απεσιόδοξοι κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
1: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό, αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσε νεκισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουτκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, ενώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
1: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
8: Ακριβώς, είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου, 150 χιλιόμετρα από αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
1: Ήταν πολύ μεγάλο.
8: Και ήταν και ιστορικές, δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ιχνηρού μελτεμιού στο Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
9: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
10: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
11: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από 145 ζώα, ναι, ακριβώς.
9: Γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
11: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση άρχισαν να έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ το επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι ότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχειρήσης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
13: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: επίπεδο. Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ και σημαντικό και το δημοσίευμα του Financial Times, Έλενα.
13: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε. Και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
13: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της ευρωπαϊκής υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
13: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές, στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς επισημένοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, εννοεί διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά, Γρηγόρη, του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δε Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση τιμή, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης. Με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακινήσουν σήμερα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το Ιράν να διαψεύει ότι μιλάμε τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ερβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
15: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιούτοι υποελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Γνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
16: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτό που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή είναι, ας πούμε, η ταυτότητα οι παλιές, οι σημαντικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν είναι και ένα διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
5: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
16: είναι, καταλαβαίνετε, που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια τη πολύχρονη πολιτική του πορεία, διετέλεσε υφυπουργό εξωτερικών, υπουργό εμπορίου, εθνική άμυνα και δικαιοσύνη. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
17: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίδιο, ενώ μετά το τέλος εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
19: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή Σοφγάρου Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ. Εύκολη σχετικά εκκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο που λέει στη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντους και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Συναγερμός ξανά στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει ανελάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε έναν μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές σε εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τη μονάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα ανά ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στην Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρήπες από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μια ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
20: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
20: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
22: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι, η εκπομπή σε διάδραση μαζί σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες σε μια έκτακτη ροή προγράμματος. Η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα να μην γίνει αυτό, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που χρειάζεται να παραμείνουμε εδώ σε μια έκτακτη ροή προγράμματος, επιβάλλεται λόγω αυτού που βιώνει η χώρα μας, δηλαδή ένα παρατεταμένο, εξαιρετικά επώδυνο διάστημα, κατά το οποίο πολίτες και κρατικός μηχανισμός βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν διαρκή πύρινο εφιάλτη. Και πραγματικά όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες έχουν εξελιχθεί σε μία αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες. Μια μάχη που δοκιμάζει τις αντοχές όλων της κοινωνίας, καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και αφήνει πίσω της βαθιές πληγές. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό που ζούμε και είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχει σημαδευτεί αυτό που ζούμε αυτή τη φορά και από τον θάνατο 5 ανθρώπων της πρώτης γραμμής μέσα σε λίγες ημέρες. Τέταρτη μέρα λοιπόν σήμερα, σε εξέλιξη για 4 μέρες, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μέχρι και πριν από λίγο είχαμε μια εικόνα, εντάξει, όχι καλύτερη, αν μη τι άλλο ξέρουμε ότι έχουν πέσει άνεμοι, υπήρχε μια σχετική οριοθέτηση της φωτιάς, εννοείται ότι σε επαγρύπνησταν όλες οι δυνάμεις. Έχουμε κάποιες νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Έχουμε και μια αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κρυθερώνο. Έχουμε και ένα συναγερμό ξανά στην Κεφαλονιά, καθώς έχουμε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού. Και όπως καταλαβαίνετε, η νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης έχει διαμορφώσει ένα νέο, μια νέα κανονικότητα και ένα πιο εφιαλτικό σκηνικό. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι μόνο δική μου εντύπωση, γιατί αυτά είναι συζητήσεις της επόμενης ημέρας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφού βρίσκουν σε ύφεση όλα τα μέτωπα, τα πιο σημαντικά τουλάχιστον από τις πυρκαγιές, η Ελλάδα ως χώρα έχει ιστορικά πληγή, επανειλημμένα, καταστροφικά από δασικές πυρκαγιές. Τώρα φαίνεται ότι όλο αυτό που συμβαίνει, και όχι μόνο στη χώρα μας, και στην κεντρική και νότια Ευρώπη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όλο αυτό λοιπόν που συμβαίνει ξεπερνά, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, τα παραδοσιακά όρια της πυρόσβεσης.

0: Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, βεβαίως η κινητοποίηση των πυροσβεστών είναι τεράστια. Μιλάμε για περισσότερους από 500 πυροσβέστες να βρίσκονται, να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Και υδροφόρες και μηχανήματα και οχήματα και επίσης ένας πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών βρίσκονται εκεί από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Κανδύλι. Σας έλεγα για μια νέα αναζωπήρωση που είχαμε πριν λίγο. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Ρωτή. Καλησπέρα και στους κρατές. Είναι μια δύσκολη μέρα. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν τα πράγματα ότι προς το μεσημέρι, θα έλεγα ότι φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι είχαν κοπάσει λίγο οι άνεμοι στην περιοχή και είχαν καταφέρει να σηκωθούν τα ενάερα μέσα και σε περιοχές δύσβατες, εκεί που δεν μπορούσε να πάει κάποιος δασοπυροσβέστης. Ακόμα, όπως λέμε, και αυτοί που είναι τα κομάντος ήταν σε δύσβατη περιοχή, πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να σβήσουν κάποιες εστίες στα σημεία δηλαδή που ήταν προσβάσιμα, αλλά οι άνεμοι όμως που πνέουν στην περιοχή νομίζω ότι δυσκόλεψαν την κατάσταση και αναζωπήρωσαν σε κάποια σημεία εστίες, αλλά και από την άλλη ενίσχυσαν τις φλόγες οι οποίες συνεχίζουν να καίνε και είμαι τώρα σε πάρα πολλά σημεία. Υπάρχουν μέτωπα εδώ στην περιοχή που είμαι, μεταξύ Αγία Σκέπης, δηλαδή το Κανδύλι, που είναι το πεδίο βολής, Μονή Παραχράντου, Βενίζα και Λιακωτό, και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αυτό το μέτωπο που απειλεί περισσότερο είναι αυτό στο Λιακωτό, στην πλαγιά βέβαια του βουνού, αλλά καίει όμως και κατεβαίνει προς τα κάτω, εκεί που υπάρχουν και εργοστάσια και κτηνοτροπικές μονάδες. Αυτός είναι και ο φόβος και η προσπάθεια αυτή τη στιγμή που κάνουν τουλάχιστον τα Καναντέρ, προσπαθούν τουλάχιστον να σβήσουν και να την οριοθετήσουν. Το ίδιο συμβαίνει νωρίτερα, νωρίς το πρωί. Όταν πέρασε μέσα από την Αγία Σκέπη, μέσα από τα σπίτια, το ευτύχημα ήταν ότι πέρασε, ίσως οι άνεμοι που φυσούσαν, πέρασαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, να το πω, πέρα από κάποιες ηλικίες ζημιές.
0: Αυτό, εκεί στην Αγία Σκέπη νωρίτερα, παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς εκείνη τη στιγμή, το ευτύχημα είναι ότι δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς, και σε κατοικίες, αλλά και στη μονή που υπάρχει. Δεν ξέρω τι έγινε, ας πούμε, και η φωτιά πέρασε, μάλλον αυτό που λένε οι κάτοικοι, ότι πέρασε με πολύ γρήγορα από μέσα, με τον δυνατό άνεμο, και έτσι τουλάχιστον τη γλιτώσανε, όπως το λένε. Τώρα όμως απειλούνται γιατί υπήρχε αναζωπήρωση. Από την άλλη πλευρά, εκεί βρίσκεται η συνάδελφος τώρα, η Ελένη, η Βουγά, που είναι πιο κοντά. Εμείς μετακινηθήκαμε από εκείνο το σημείο και ήρθαμε από την κάτω πλευρά, ίσως να ακούτε τώρα και τα Καναντέρ που περνούν, γιατί το πρόβλημα, όπως είπα τώρα, είναι εδώ. Εδώ γίνεται μεγάλη μάχη, γιατί είναι μεγάλη έκταση, μεγάλο το μέτωπο, έχει πάρει και προς την πλευρά του βουνού, δηλαδή το μέτωπο που ανεβαίνει προς τη δύσβατη περιοχή, αλλά έχει κατεβεί και προς τα κάτω και απειλεί, όπως είπαμε, και κατοικημένες περιοχές και κυρίως είναι και εργοστάσια και επιμνιοστάσια, αλλά και κάποια σπίτια που είναι μέσα στα ελαιοπορίβολα. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση έτσι κινούνται και οι πυροσβέστες από τη μία πλευρά, και από την άλλη υπάρχουν άλλα δύο μέτωπα, από την Αγία Σκέπη δηλαδή και ερχόμενοι προς την πλευρά εδώ του Λιακωτού και της Μονής Παραχράτου, που υπάρχουν μέσα στην χαρά. Και εδώ συνεχίζουν αυτά τα μέτωπα παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τα αέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ελικόπτερα και αεροσκάφη, γιατί σε κάποια σημεία δεν μπορούν τα αεροσκάφη να προσεγγίσουν. Αυτό γίνεται μόνο από τα ελικόπτερα, είτε Σινούκ είτε από τα Έριξον, που παίρνουν ακριβώς νερό και προσπαθούν και ρίχνουν στοχευμένες, όπως λέμε, ρύψεις έτσι για να σβήσουν φωτιά.
0: Και στο μεταξύ, από το πρωί δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες για όλες τις διάσπαρτες εστίες. Ακόμα και μέσα δηλαδή σε καμένες εκτάσεις.
1: Ακριβώς, γιατί φοβούνται την αναζωοπήρωση.
0: Ναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Να συνδεθούμε και με την Ελένη Μπουγά, που βρίσκεται εκεί, όπως μας είπες και εσύ, πιο κοντά στο σημείο, στο Κανδύλι, στην αναζωοπήρωση που έχουμε.
2: Τεράστιο, το καταλαβαίνουμε λόγω της φωτιάς που καίει η Ελένη.
3: Κοιτάξτε πώς πιάνει, πώς πιάνουν τα κόρτα. Το ιδανικό προσάνα μια φωτιά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, σε δευτερόλεπτα και
3: κάτω,
2: φαίνεται ότι εξαπλώνεται και πολύ γρήγορα.
3: Πόσο γρήγορα.
2: Λόγω της έντασης του ανέμου.
3: Γρήγορα, μα δείτε.
4: Ελένη, δίπλα μου, ακριβώς δίπλα μου.
3: Και ο Ανέστης σας δίνει τα πλάνα. Έχουμε και το ζήτημα να εξασφαλίσουμε τη σωστή εικόνα, διότι κόβεται το σήμα διαρκώς. Δείτε τώρα πόσο είμαστε εδώ και η φωτιά πηδάει 10-15 μέτρα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.
2: Ναι, ναι, σχηματίζεται
3: ουσιαστικά μέχρι τον δρόμο.
2: Μία συνεχής γραμμή φλόγας.
3: Ο Ανέστης θα σας δείξει σε λίγο και δεξιότερα το δρόμο με τα σπίτια του οικισμού που περιγράφαμε προηγούμενη σύνδεσή μας. Mm-hmm. Ευτυχώς, κανένα σπίτι από όσα έχουμε δει και καλύπτουμε το ρεπορτάζ δεν έχει καεί. Mm-hmm. Θα έλεγα δεν έχει υποστεί την παραμικρή ζημιά. Τόσο στην πλευρά που τώρα καίγεται, όσο και από την απέναντι του δρόμου, Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε, που βλέπετε ότι και από εδώ, από το σημείο που είμαστε, και όλο πιο πάνω συνεχίζοντας περιμετρικά στο βουνό, εδώ διασώθηκαν αυτά σε προηγούμενη επιχείρηση της πυροσβεστικής.
0: Το θέμα είναι τώρα, επαναρχόμαστε εδώ, μπαίνουμε ξανά στο στούντιο του Earth News Radio, ότι οι καιρικές συνθήκες, εντάξει, μέχρι πριν από λίγο ήταν βελτιωμένες σε σχέση τουλάχιστον με όλο αυτό που γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό διευκόλυνε κάπως τις επιχειρήσεις, όμως είχαμε μια ενίσχυση των ανέμων και συμβαίνει αυτό. Και οι κάτοικοι εκεί, τους κατοίκους που ακούσαμε και με τη βοήθεια της κάμερας της ΕΡΤ, αυτό που περιέγραφαν ήταν πραγματικά, με λίγα λόγια, μια νύχτα αγωνίας που πέρασαν προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, τουλάχιστον με νερό, δηλαδή ρίχνοντας νερό μέχρι να φτάσουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα.

Δυτική Αττική, λοιπόν, εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας, εκεί όπου για άλλη μια φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Είπαμε ότι έχουμε μια αναζωπήρωση στην περιοχή εκεί προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Και μιλάμε για τα ένα από τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών που έπληξε την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, και είναι τα μελτέμια αποτελούσαν πάντα ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού καλοκαιριού. Όμως, όταν οι άνεμοι φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρύπτουν διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ, δεν μιλάμε πλέον για μια συνηθισμένη καιρική συνθήκη.

και οι εικόνες από το Πόρτο Γερμανό είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καμένες εκτάσεις, πληγές στο φυσικό περιβάλλον, καμένα σπίτια και την ανησυχία όμως για την επόμενη μέρα. Σήμερα, από σήμερα από νωρίς το πρωί, και κάτοικοι και αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών και οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Όλα έχουν συνθέσει ένα βαρύ σκηνικό με κατεστραμμένες εκτάσεις και καμένα δέντρα, σπίτια. Είναι τα απομεινάρια της πυρηνής λέλαπας. Τώρα από εδώ και πέρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής.

και σιγά σιγά γίνονται βήμα-βήμα, καταγράφονται ζημιές σε οικίες, σε ακίνητα, σε οικόπεδα, σε επιχειρήσεις. Στόχος, όπως είπε και εδώ νωρίτερα στο ραδιόφωνο του RT News ο Δήμαρχος Μάνδρας, είναι να γίνει καταγραφή άμεσα και να προχωρήσει πολύ πολύ γρήγορα η διαδικασία.

Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι και η καταγραφή δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι φορείς. Δηλαδή, για τι κτίρια μιλάμε, για τι σπίτια μιλάμε, που βρίσκονται, αν είναι εντός σχεδίου, αν είναι εκτός, τι ζημιές έχουν υποστεί. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι έχει δοθεί αυτή η εντολή να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μόνο τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπητα, κυρία Μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού, στην Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Ξηρόβρυση Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στην Ευρώπη η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα. Και να πάμε εμείς λίγο μέχρι την Λέσβο, εκεί όπου από αύριο ξεκινά και η υποβολή των αιτήσεων για αποζημιώσεις για την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο γραφείο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στον πρώτο όροφο του πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου. Η προθεσμία υποβολής θα ολοκληρωθεί τη Δετάρτη 12 Αυγούστου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, ωστόσο είναι απαραίτητος ο αριθμός φορολογικού μητρώου του ετούντος.
0: Τώρα για τι ζημίες μιλάμε εκεί? Μιλάμε για εκτάσεις, για καλλιέργειες?
1: Μιλάμε για ελαιοκαλλιέργειες. Η περιοχή όπου κάηκε ήταν είχε ελιές αλλά και πεύκα. Οι αιτήσεις αυτές για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ θα γίνουν για τα ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, αλλά και για τις, φαντάζομαι, και για τις απώλειες που είχαν δύο κτηνοτρόφοι στις μάνδρες τους και σε εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη δουλειά τους. Δεν είχαμε άλλες ζημιές πέρα από ελαιόδεντρα πάντως.
0: Από αύριο λοιπόν, από αύριο 4 Αυγούστου θα ξεκινά.
1: Γύρω στα 600 στρέμματα κάηκαν σε αυτή τη φώτια που θα πρέπει να σας πω δεν ενσύχησε πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι που να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, για την ενημέρωση. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτήν την αναζωοπήρωση που λέγαμε νωρίτερα στον Κατελιό. Ο συνάδελφος Παπαδημητρίου είναι εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
2: Είναι μερικές δεκάδες οι κολόνες, περίπου 20, οι οποίες υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά και αντικαθίστανται από τα συνεργεία του ΔΔΕ. Σε ρεύμα δεν έχουμε ακόμα σε πολλές περιοχές. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στη Σκάλα. Δεν επλήγει συγκεκριμένη περιοχή από την φωτιά. Ωστόσο είναι το πιο τουριστικό κομμάτι της περιοχής. Έχει έρθει ο ΔΔΕ, έχει εγκαταστήσει, έχει βάλει 4 γεννήτριες, οι οποίες προφανώς και δεν φτάνουν για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο της Σκάλας, ούτε των κατοικιών, ούτε βέβαια των επιχειρήσεων. Από την άλλη να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση και στα αντλιοστάσια, οπότε αρχίζει γίνεται πολύ έντονη και η έλλειψη του νερού στην περιοχή. Σε όλες τις περιοχές που κάηκαν, όπως στο Πάστρα, Μαυράτα, στο Κατελιό, στο Κρεμμύδι, δεν υπάρχει ρεύμα. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα, σχεδόν έμεινε χωρίς ρεύμα ο πόρος, αλλά έγινε bypass και πήρε από τη Σάμη. Και να πούμε ότι πριν από μία περίπου ώρα είχαμε μια σημαντική αναζωπήρωση στον Κατελιό. Έχει σηκωθεί λίγο αέρας αυτή την ώρα που μιλάμε. Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν και κατάφεραν και την κατέσβησαν την αναζωπήρωση αυτή άμεσα.
3: Ήταν από την Κεφαλονιά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό αυτές εκεί οι περιοχές. Εννοείται ότι γίνεται επιχείρηση για την αποκατάσταση.

0: να συνδεθούμε και με την συνάδελφο Πέγγι Μπρούσαλη. Αν δεν κάνω λάθος, Πέγγι, εσύ βρίσκεσαι πού, στην Ψάθα?
1: Στην Ψάθα βρισκόμαστε. Να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η φωτιά, η οποία έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Βλέπουμε κάποιες πολύ μικρές αναζωπηρώσεις αναδιαστήματα, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται από τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, από τους πυροσβέστες, αλλά και από τα εναέρια που πετούσαν μέχρι πριν από λίγο, αρετή.
0: Άρα η εικόνα είναι καλύτερη εκεί. Η άνεμη πώς είναι?
1: Δεν φυσάει καθόλου. Έχει 38 βαθμούς είναι ο υδράγυλος και δεν έχει καθόλου ανέμους. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ήπια, τίποτα δεν θυμίζει.
0: Αλλά φαντάζομαι,
1: είναι
0: και δυνάμεις εκεί, σε ετοιμότητα, γιατί γίνεται και αυτό όλο με τις αναζωπηρώσεις.
1: Είναι σε ετοιμότητα, βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο έφτασε από την Βιωτία εδώ στη Δυτική Αττική. Παραμένουν σε ετοιμότητα, επιχειρούν όπου χρειάζεται, επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε να βρίσκονται αμέσως στα σημεία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ακολουθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά που είναι μέσα σε αυτό το πευκόφυτο μέρος. Είναι πεύκα και χαμηλή δασική βλάστηση. Δεν έχει απειληθεί η περιοχή της Ψάθας, εννοώ τα σπίτια.
0: Δεν έχει σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και τα λοιπά στην Ψάθα?
1: Όχι, δεν έχει καθόλου ζημιές. Δεν έχει περάσει μέσα από την Ψάθα. Αυτή είναι πολύ ψηλά στην κορυφογραμμή. Έχει περάσει από τα τρία βουνά που υπάρχουν εδώ γύρω από την Ψάθα και είχε περικυκλώσει περιοχή, αλλά χωρίς ωστόσο να κατέβει στο χωριό. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν είχαμε και την τραγωδία εχθές εδώ
0: με
1: τα ελικόπτερα, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα. Το ένα έπεσε, όπως θα έχετε δει, φαντάζομαι, και στο βίντεο, και το άλλο προσγειώθηκε αναγκαστικά λίγο πιο κάτω, λίγη ώρα αργότερα. Για το κομμάτι αυτό, αν με ρωτήσετε, θα σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες να δουν πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Με τους δύο ανθρώπους να είναι νεκροί, οι δύο έχουν διασωθεί και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, τώρα κατεβαίνουμε, όσο τουλάχιστον μπορέσαμε να πλησιάσουμε. Μπορέσαμε να δούμε κάποια συντρίμια του ελικοπτέρου, όχι όμως να καταγράψουμε, δεν επιτρέπεται γιατί είναι σε διαδικασία ερευνών, συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία, ό,τι υπάρχει θα συγκεντρωθούν και οι μαρτυρίες των διασωθέντων και των υπόλοιπων χειριστών, προκειμένου να βγάλουν ένα συμπέρασμα ασφαλές για τα αίτια της τραγωδίας.
0: Ναι, γιατί η τραγική αυτή σύγκρουση, αυτό που μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγο λέγανε οι υπεύθυνοι της επιτροπής που θα κάνουν την έρευνα, είναι ότι όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή το τι συνέβη, το πώς βρέθηκαν στην ίδια πορεία, όλα είναι αντικείμενο διερεύνησης, συλλέγοντας οτιδήποτε υπάρχει.
1: Θα ερευνηθούν τα πάντα, η απόσταση που πετούσαν μεταξύ του, το ύψος, γιατί να δουν αν ήταν χαμηλά ή αν ήταν στο ύψος που έπρεπε να είναι, οι συνεννοήσεις που είχαν γίνει μεταξύ των πληρωμάτων, όπως επίσης και οι υπόλοιπες συνθήκες, για τον, αν ήταν ιδανικές συνθήκες για να πετούν, άνεμος, καπνός, αυτά που έχουμε σε κάθε φωτιά. Εγώ αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι από πολύ νωρίς χθες το πρωί καταγράφαμε τις υδροληψίες που γίνονταν στη θάλασσα με τα αεροσκάφη αυτά τύπου Μπέλ, τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, να προσπαθούν να γεμίζουν δεξαμενές, να επιχειρούν μετά αμέσως. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν συνεχόμενη για περίπου 6 ώρες. Περίπου 6 ώρες συνεχόμενα επιχειρούσαν τα ελικόπτερα εδώ στην περιοχή, είχαν βέβαια αποτέλεσμα όταν στις 4 και 5 και 6 θα ήταν, έγινε αυτή η τραγωδία, συνέβη αυτή η τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, το πλήρωμα δηλαδή του ενός ελικοπτέρου.
0: Πέγγι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Για πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός σε επόμενες ώρες. Κυρίως βέβαια αυτό που μας απασχολεί είναι οι άνεμοι. Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, είναι μαζί μας τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι λένε τα προγνωστικά, το μετεωρολογικό δελτίο, τι αναφέρει για από εδώ και πέρα, αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, πριν από ένα λεπτό συνομιλούσαμε με τη συνάδελφο την Πέγκη Μπρούσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα, ενδεικτικά σας το αναφέρω αυτό. Δεν εννοώ να το κάνουμε τόσο αναλυτικό, εννοείται την πρόγνωση. Και εκεί έχει σχεδόν άπνοια αυτή τη στιγμή. Όμως ταυτόχρονα έχουμε μια νέα αναζωπήρωση εκεί στο Κανδύλι, Αγία Σκέπη, σε αυτές τις περιοχές. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, πώς θα κινηθεί?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σχετικά ασθενές ανεμολογικό πεδίο, το οποίο σημαίνει ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή παίζει εκεί τώρα η μετεωρολογία, η μικρομετεωρολογία της φωτιάς.
0: Είναι αυτό που λέμε το μικροκλίμα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη μέχρι τώρα.
1: Το οποίο συνδυάζεται πάντα με την ορογραφία, με την κλίση των πλαγιών, με την καύση μήλη που έχει πιο πολλά δέντρα, πιο λίγα. Και δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες που να δημιουργείται ο θερμικός άνεμος της πυρκαγιάς και να αναζωπυρώνει τις εστίες όταν δεν υπάρχει αυτή η άπνοια που είναι από το γενικό πεδίο. Τώρα στη γενική εικόνα, αυτό που θα έχουμε τις επόμενες ώρες, από το απόγευμα, δηλαδή 6 ώρα το απόγευμα και μετά, θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων στην περιοχή και πηγαίνοντας προς το βράδυ αναμένεται να έχουμε άπνοια, λαμβάνοντας μόνο υπόψη μας πάλι τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται από το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Και εσείς εστιάζετε και σε αυτό το κομμάτι που μένετε εκεί η πυρκαγιά?
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Βέβαια, για να μπορέσει να φτάσει μια πυρκαγιά να πάρει τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε αυτή, πρέπει να υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. Πλέον δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, οπότε από εδώ και πέρα είναι η ευκαιρία να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται τη φωτιά, έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία μια και καλή.
0: Που μένετε για τέταρτη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Και αν χρειαστεί, εννοείται θα τα ξαναπούμε. Αν δείτε έτσι μεταβλητές, εδώ είμαστε. Να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Στο μεταξύ, ταυτόχρονα με όλο αυτό που συμβαίνει και με τη μάχη που δίνεται στο πεδίο για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς του μετόπου των αναζωπυρώσεων των νέων, ταυτόχρονα λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, για το σημείο όπου ξεκίνησε, που ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που ερευνάται αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Ιουλίου. Δείχνει μια συγκεκριμένη περιοχή κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή δηλαδή από όπου ξεκίνησε η πυρηνή λέλαπα.

to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμού, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίηση στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 4 και 8 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι εκπομπή σε διάδραση σε μια έκτακτη ροή προγράμματος μέχρι και τις 5. Λίγο νωρίτερα είχαμε δύο νέα μηνύματα του 112. Το ένα έχει να κάνει με απομάκρυνση από τον κατοίκον από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Γλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο, δηλαδή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι ή οι επισκέπτες προς Νέα Πέραμο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάμε να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά. Βρίσκεται εκεί στην αναζωοπήρωση της πυρκαγιάς στο Κανδύλη.
1: Της κατοικημένης περιοχής δεν απειλήθηκε κάποιο σπίτι άμεσα, γιατί πολύ στοχευμένα και έγκαιρα έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και τώρα θα κατεβούμε με τον Ανέστη πιο κάτω, καθώς δεν έχουμε σήμα. Θα μείνουμε εδώ λοιπόν για λίγο.
0: Ναι.
1: Κατάφεραν και έσωσαν τις κατοικίες.
2: Είναι Ελένη, αυτά τα παιχνίδια που παίζει ο άνεμος, που μπορούμε να πούμε και το βλέπουμε από το πρωί σήμερα, ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Τώρα οι αναζωοπηρώσεις έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ξαφνικά ενισχύεται ο άνεμος.
1: Δεν είναι σταυρούλα, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι αναζωοπήρωση. Δεν πρόκειται για καμία αναζωοπήρωση. Πρόκειται για τη φωτιά που κατεβαίνει από τα βουνά και ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της συνεχίζει να δουλεύει. Δεν είναι κάποια αναζωοπήρωση. Δεν είναι σημεία.
2: Δεν είχε φτάσει εκεί, δηλαδή φτάνει τώρα με τη φωτιά που της πρόκει ο αέρας.
1: Νοητά τώρα, ναι. Σταυρούλα, από εδώ που, όπως σας δείχνω και μπαίνω μπροστά στο πλάνο του Ανέστου Μουτάφη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να επικεντρωθώ σε αυτό, ακριβώς πίσω την πλαγιά του βουνού, σε μια νοητή ευθεία, στα 5 χιλιόμετρα, βρίσκεται η Νέα Πέραμος. Η κατεύθυνση των ανέμων τώρα είναι προς αυτή την περιοχή. Βλέπετε και άλλη μια κατοικία εδώ, ακριβώς στο σημείο μπροστά μας. Από κάτω, επίσης, ακόμη μια. Η βλάστηση που υπάρχει εδώ, γιατί δεν έχει μείνει κάτι από το βουνό ή από πεύκα, είναι ό,τι από ελαιόδεντρα, σικές, ό,τι υπάρχει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αυτά είναι τώρα στα οποία θα επιχειρήσουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν, να έχουν ρίξει νερό, πριν να κινηθεί με την δύναμη των ανέμων το μέτωπο προς τα εκεί και έχουμε θεία μέσα στο σπίτι. Πίσω μας, επειδή ξέρω και είχες και την αγωνία βλέποντας το πλάνο νωρίτερα, πίσω μας και τα δύο σπίτια. Και στα δύο σπίτια μπροστά επιχειρεί το όχημα της πυροσβεστικής και όπως βλέπετε τουλάχιστον δεξιότερα επιμένουν εκεί στην καύσιμη ύλη που υπάρχει και φαίνεται να είναι υλικά οικοδομών, οικοδομικά υλικά. Και το σπίτι δεν έχει πλησιάσει παραπάνω η φωτιά παρά μέχρι το μαντρότυχο και καίει ό,τι καύσιμη ύλη υπάρχει.
2: Ελένη, λοιπόν, για να καταλάβουμε... η φωτιά πλέον έχει μπει μέσα στον οικισμό Κανδύλη, ήταν περιμετρικά, τώρα ο αέρας σπρώχνει την φωτιά μέσα στον οικισμό και βλέπουμε ήδη την μάχη που δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην καούν σπίτια. Εδώ βλέπουμε τώρα και ένα Έριξον να επιχειρεί με κατεύθυνση λοιπόν νότια προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σταυρούλα, κοίταξε, από τον οικισμό Κανδύλη, ένα μέρος τουλάχιστον του οικισμού, το Άνω, ας πούμε, Κανδύλη, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι πιο σωστά, είχε περάσει νωρίτερα, δεν κατέστρεψε κάποιο σπίτι, δεν έκαψε κάποιο σπίτι, προχώρησε κάτω στο δρόμο ευθεία και έχει περάσει τώρα μια άλλη περιοχή, στη θέση Κατσικάλι, όπως σας είπα, που βρισκόμαστε, και εδώ ό,τι βρίσκεται... Ό,τι βρίσκεται, οι μόνιμες κατοικίες, παραθεριστικές κτλ. Έχει φτάσει μέχρι τις αυλές. Όπως βλέπετε, θεωρούμε κι εμείς ότι δεν θα απειληθούν άμεσα τα σπίτια αυτά, γιατί βρίσκεται και ένα όχημα σε κάθε αυλή απ' έξω, ένα όχημα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που σας δίναμε από πιο χαμηλά του δρόμου και τώρα έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο της επιχείρησης. Που βλέπετε ότι λίγα μέτρα πιο πάνω είναι ο μαντρότυχος και ακόμη πιο πάνω, αν μπορούμε, Ανέστη, να μετακινηθούμε. Και ο Ανέστης σας δείχνει το Έριξον τώρα και μου λέει να απομακρυνθούμε κι εμείς.
2: Ναι, και να το κάνετε αυτό.
0: Έχουν φουντώσει λοιπόν οι φλόγες εκεί στο Κανδύλι, καίγονται νέες εκτάσεις, επιχειρούν, υπάρχουν σπίτια εκεί όπως μετέδωσε και η Ελένη Μπουγά. Παρόλα αυτά επιχειρούν οι πυροσβέστες σχεδόν στις αυλές των σπιτιών, στη θέση Κατσικάλι, εκεί ήταν η εικόνα από την οποία μετέδιδε η συνάδελφος, υπάρχει καύσιμη ύλη γύρω στα σπίτια, προσπαθούν να επιχειρήσουν εκεί. Πάμε όμως στον Δήμαρχο Μεγαρέων, στον Παναγιώτη, στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Είχαμε και ένα νέο 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή ΒΠΕ Μεγαρών. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μαργέτη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς?
3: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε δύο αναζωπηρώσεις σε σημεία που υπήρχε από τα ξημερώματα πρόβλημα, δηλαδή και τα δύο μηνύματα στο 112 είχαν επαναληφθεί τα ξημερώματα κατά τις 3.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι πέρασε ένα 12ωρο και κάποιοι επέστρεψαν. Και τώρα που προέκυψε η αναζωπήρωση, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει θέμα. Προσπαθεί η πυροσβεστική, είναι και στα δύο σημεία, με εναέρια μέσα και με ενάμιση με πυροσβεστικά. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, να μην έχουμε καταστροφές είτε σε σπίτια, είτε σε επιχειρήσεις, είτε οποιαδήποτε άλλη αγροτική κατάσταση.
0: Δηλαδή το 112 ενημερώνει γιατί? Να φύγουν από αυτές τις περιοχές, από τη ΒΠΕ Μεγάρων και το περιβόλι, Παπά περιβόλι, και να πάνε προς τα Μέγαρα.
3: Από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων προς τα Μέγαρα και από το Καντήλι και Άγιο Κωνσταντίνο κλπ. Και Βλυχάδα προς Νέα Πέραμο.
0: Η άνεμη αυτή τη στιγμή πώς είναι, ο αέρας πώς είναι, εσείς πώς βλέπετε, δηλαδή πώς νιώθετε την κατάσταση?
3: Κοιτάξτε, εκεί που υπάρχει φωτιά ο άνεμος αλλάζει κατεύθυνση συνεχώς, δεν είναι
0: δεν μπορούμε να το κρίνουμε δηλαδή όπως το βλέπουμε εμείς λίγα χιλιόμετρα παραπέρα.
3: Αλλάζει πορεία και κινείται αντίθετα, μέσα σε μισή ώρα έχει πάει και έχει έρθει, μπορείς να το καταλάβει κανείς.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά αυτό έγινε. Δηλαδή εδώ που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ένα θέμα, η φωτιά είχε περάσει βορείως, είχε πάει σε μια φάρμα ζώων, δεν ξέρω αν μιλήσαμε μαζί το πρωί, που την προλάβαμε τελευταία στιγμή κατά τις 10 το πρωί, 11 τέλος πάντων, και ενώ θεωρήσαμε ότι θα συνεχίσει να καίει, δες πάντων, μια θαμνώδη έκταση πάνω στα βράχια, παίρνει στροφή ο αέρας και ξαναγύρισε μια βιοτεχνία που ήταν δίπλα στη φάρμα των ζώων.
0: Ναι.
3: Δίπλα στα 500 μέτρα και δεν την είχε επηρεάσει το πρωί. Και πήγε η φωτιά και γύρισε και έχουμε τώρα πρόβλημα. Επιχειρούν εκεί δυνάμεις και ελικόπτερο και πυροσβεστικά. Και αντίστοιχα στην βιομηχανική περιοχή κατέβηκε η φωτιά από την πάνω πλευρά του βουνού, πάλι από την βόρεια πλευρά του βουνού, και απειλεί κάποιες επιχειρήσεις εκεί. Είναι, και όταν γίνεται ταυτόχρονα είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση των περιστατικών.
0: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι πολλοί επέστρεψαν, είδαν ότι ίσως η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα, επέστρεψαν να δουν τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί.
3: Τώρα, να σας πω, χθες 3 ώρα τα ξημερώματα, 3.30 εκεί και 112. Σήμερα μου έπαιρναν ο τοπικός βουλευτής, του ΚΚΠ δεν έχει σημασία και μου έλεγε: δουλεύουν άλλα εργοστάσια, δεν είναι επικίνδυνο. Τι να σου πω έξω. Μου λέει: πρέπει να του απομακρύνει. Εγώ θα του απομακρύνω. Πρέπει να του απομακρύνει η αστυνομία.
0: Ναι.
3: Θέλω να σα πω ότι ενώ υπάρχει εντολή εκένωση, κάποιοι δεν λαμβάνουν υπόψη. Τι να σα πω τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, προ το παρόν. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε για να ενημερώνουμε του κατοίκου. Να είστε καλά κι εσεί.
3: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο Δήμαρχο Μεγαρέων.

0: Πάμε να δούμε και τι μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, στο Κανδύλι.
1: Όπως σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Χαρισούλης, γινόταν ρήψεις και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, τα Καναντέρ εδώ, στο Παπά Περιβόλι, δηλαδή πάνω από τον Μεγαρίτικο Κάμπο, προσπαθούν και κάνουν ρήψεις γιατί ξέρουν ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία. Δηλαδή, αν η φωτιά, όπως είπα, ξεφύγει από το συγκεκριμένο σημείο, όπως μου λένε εδώ οι κάτοικοι, τότε θα φτάσει μέσα στην πόλη των Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο.
0: Και βεβαίως επίσης, Ευαγγέλη, να μην περάσει στη βιομηχανική περιοχή. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, καταλαβαίνουμε όλοι. Πέρα από το δάσος και, που κατεβαίνει η πλαγιά, έτσι, με δύναμη και σπρώχνει τη φωτιά. Είναι η περιοχή εκεί η οποία είναι περί την αποθήκη, έτσι, με τόσες εγκαταστάσεις βιομηχανικές.
1: Σωστά, σωστά, το είπες πολύ σωστά, γιατί αυτός είναι φόβος. Οι άνθρωποι εδώ που έχουν τα εργοστάσια μας λέγανε, ας πούμε, ότι φοβόμαστε μην έρθει η φωτιά έτσι και μπει μέσα εδώ, θα ανατιναχθούμε όλοι στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά και βλέπετε τώρα και ένα Έριξον και τα αεροσκάφη που περνούν, δεν έχουν σταματήσει, αλλά να το πούμε ότι ήταν σε δύσβατα σημεία. Εκεί που γινόταν ρήψεις και με τα ελικόπτερα και με τα αεροσκάφη, εκεί που μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ και τα Πετζετέλ, όμως φαίνεται ότι ο αέρας έχει παίξει το πιο σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουμε ότι είναι ο σύμμαχος της φωτιάς και έχει δημιουργήσει, δηλαδή, αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα, ότι αυτή η φωτιά που ήταν μια μικρή αστεία ξαφνικά έγινε μεγάλη και με την ένταση των ανέμων μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και να απειλεί, δηλαδή, όλη την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Και πολύ περισσότερο αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, ότι το δύσκολο είναι εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Είναι σε απόσταση αναπνοής. Όπως θα γυρίσει τώρα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Χαρισούλης, θα δείτε ότι εκεί που είναι τα νταμάρια που δεν φαίνονται, εκεί απειλούνται από την φωτιά και ακριβώς λίγο πιο κάτω στα 100-150 μέτρα, γιατί τόσο είναι η φωτιά που υπάρχει η απόσταση. Έχουν σπεύσει εκεί τώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υδροφόρα αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να την ανακόψουν και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων για να τη σταματήσουν. Γιατί έτσι και μπει σε ένα εργοστάσιο, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο χειρότερα.
0: Ακριβώς. Εάν δηλαδή, όπως βλέπαμε στις προηγούμενες συνδέσεις με τα άλλα σημεία, το βασικό πρόβλημα ήταν...
2: Επί της ουσίας, δηλαδή, ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται εκεί στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και εκθέτει το πρόβλημα, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, και μας τα έλεγε και λίγο νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο Παναγιώτης Μαριέτης, σε σχέση με τα εργοστάσια, με τις βιομηχανίες, με τις μονάδες που βρίσκονται εκεί, που δεν πρέπει πουδενή να φτάσει εκεί η φωτιά.

και η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει άμεσα τον κρατικό μηχανισμό για τους πληγέντες με ειδικά κλιμάκια από το πρωί που έχουν πάει στους πληγέντες δήμους όπως σε Αχαΐα, σε Αργολίδα, σε Φωκίδα. Αύριο θα μεταβούν στο Ρέθυμνο για να ξεκινήσουν οι αυτοψίες. Περιμένουμε βεβαίως όλοι και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα εξειδικεύσουν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, δηλαδή που έχει να κάνει με τους δικαιούχους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι δικαιούχοι θα είναι και ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και κύριων αλλά και δευτερευουσών κατοικιών που υπέστησαν ζημιές. Θα είναι και οι πληγήσεις επιχειρήσεις, θα υπάρχει ένα άμεσο επίδομα των 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, το οποίο θα δοθεί ως οικονομική ενίσχυση για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες. Επίσης, έκανε λόγο για ένα ποσό της τάξης των 6.000 ευρώ, που αυτό θα πάει για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής. Και η διαδικασία είναι ως εξής: θα γίνουν οι αυτοψίες, δηλαδή τα κλιμάκια θα καταγράψουν τις ζημιές όλες στα κτίρια. Από εκεί και πέρα οι πολίτες, οι πληγέντες θα ειδοποιηθούν για να υποβάλουν αίτηση ο καθένας στο δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο, το σπίτι ή η επιχείρηση, έτσι ώστε να λάβουν τα πάντα επιδόματα πρώτων αναγκών και οικοσκευής που σας είπα. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ψηφιακά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, μόλις ανοίξουν δηλαδή οι προθεσμίες εντός των επόμενων ημερών. Και επίσης η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλες οι πληρωμές των πρώτων, για παράδειγμα, αναγκών αναμένεται να ξεκινήσουν με διαδικασίες express αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής.

0: για πάμε καλύτερα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχει και όλο το ρεπορτάζ για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα. Από την Εφοκίδα, εδώ που σήμερα το πρωί έφτασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κατσαφάδος, και αρχικά συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη, παρουσία και του Υφυπουργού και του Πικουβουλευτή, του κ. Μπούγκα, του Δημάρχου, της Αντιπεριφερειάρχη όλων των φορέων. Στο Δημαρχείο του Κεφαλαίου είναι η πρώτη σύσκεψη για την αποτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Είναι περίπου 4.000 ενδεχομένως και περισσότερες στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, καθώς επίσης 8 κατοικίες και 8 αποθήκες, κυρίως στο χωρίο Κλίμα, που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Ο κ. Κατσαφάδας τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στέγασης ένα έκτακτο επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης, ό,τι επιθυμούν, να κάνουν σχετική αίτηση για να πάρουν χρήματα για να μείνουν κάπου, αν δεν έχουν κάπου να στεγαστούν άμεσα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για να αποζημιωθούν στο 100% για τη ζημιά που έχουν υποστεί στις κατοικίες τους. Από εκεί και πέρα.
0: Όταν λέμε για κατοικίες, μιλάμε για κύριες κατοικίες, για δευτερεύουσες.
1: Οι δύο θα αποζημιωθούν. Περισσότερα είναι τα χρήματα φυσικά στις κύριες κατοικίες. Εκεί τα λεφτά θα είναι περισσότερα. Αλλά και οι κατοικίες που δεν είναι κύριες, και αυτές θα αποζημιωθούν, αλλά σε διαφορετική κλίμακα. Παράλληλα, θα γίνουν αιτήσεις, θα γίνει καταγραφή της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές εκτάσεις, γιατί είναι πάρα πολλά τα λιοστάσια που κάηκαν και είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους κατοίκους εκεί, η αγροτική παραγωγή. Οπότε θα γίνει καταγραφή και συνέχεια η αποτίμηση και η αίτηση για να αποζημιωθούν για τις αγροτικές εκτάσεις. Και ταυτόχρονα ο Δήμος με την Περιφέρεια θα ετοιμάσουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που χρειάζονται σε ό,τι αφορά αντιπλημμυρικά, ίδρυυση, οδικά έργα που έχουν υποστεί ζημιά, όλες οι υποδομές, διότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τον χειμώνα σε περίπτωση που έχουμε έντονες βροχές, τώρα που και το μεγάλο κομμάτι έχουν απογυμνωθεί, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Άρα η σειρά, Παναγιώτη, είναι ότι θα περιμένουμε οι κάτοικοι, δηλαδή, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ή οι αυτοψίες από τα κλιμάκια, να καταγράψουν δηλαδή τις ζημιές. Από εκεί και πέρα οι κάτοικοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση στους δήμους για τα πρώτα έξοδα. Έτσι, αυτά τα πρώτα επιδόματα.
1: Για τη στέγαση είναι άμεσα, θα γίνει άμεσα. Δηλαδή, τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η διαδικασία για να μην μείνει κανένας άστεγος. Δηλαδή, η μέρη

0: της πολιτείας, να μην υπάρχει κανένας ο οποίος έχει πρόβλημα να στεγαστεί στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιά. Ξεκινάει η διαδικασία του ΕΛΓΑ να καταγράψει τις αγροτικές ζημιές και ανοίγει πλατφόρμα μέσα στο 24ωρο με ένα μήνα για να γίνει η καταγραφή, η αίτηση δηλαδή στην κρατική αρρωγή για να δρομολογηθεί για να κατασκευή των σπιτιών.
1: Για τη στεγαστική, ας πούμε, συνδρομή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα εκένωση από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή της Πάστρας στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα σκιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στη Χαρά Γιαννοπούλου. Παρακολουθεί τα όσα γίνονται στο Κρύο Πηγάδι. Εκεί, Χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μια νέα αναζωπήρωση.
1: Είχαμε αναζωπήρωση στις 12. Επί της ουσίας δεν ήταν αναζωπήρωση. Ήρθε το μέτωπο που ήταν ενεργό από την πίσω πλευρά του Κυθερώνα προς πλατεές και ερυθρές, χωρίς να κινδύνεψαν ποτέ και δεν κινδυνεύουν αυτοί οι οικισμοί. Ανέβηκε όμως στην κορυφογραμμή του βουνού και άρχισε να κατεβαίνει και συνεχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά. Αυτή τη στιγμή η άνεμη είναι σε σχέση με, με τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου αλλά και της Αγίας Παρασκευής που έχουν εκενωθεί ήδη. Είναι καλύτερη εικόνα συνολικά από την ώρα που έχουμε έρθει εδώ μέχρι και αυτήν την ώρα. Πέρασε ένα διάστημα περίπου μια ώρα που ήταν λίγο απογοητευτική εικόνα καθώς ο άνεμος είχε διαφορετική κατεύθυνση προς την πλευρά των οικισμών. Ερχόταν ταχύτατα, οι φλόγες ήταν τεράστιες.

0: και τα ελικόπτερα επιχειρούσαν συνεχώς. Βοήθησε τώρα στο να σταματήσει λίγο η ένταση της πορείας, μάλλον της πυρκαγιάς, η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει σε εξέλιξη ενεργό μέτωπο σε σημείο που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πυροσβέστης δεν μπορεί να πλησιάσει.
1: Είναι
0: κορυφή βουνού επί της ουσίας και πλαγιά από την κορυφή βουνού προς τα κάτω. Μετά βλέπουμε Χαράδρα. Έχει πέσει τώρα η φωτιά σε Χαράδρα. Όμως στο σημείο που βρίσκεται αυτήν την ώρα ξεκινάει ένας δεύτερος όγκος ορεινός από έλατα και πυκνό περιβάσος. Εκεί φτάνει δρόμος. Δεν καταλαβαίνω από το σημείο που είμαι αν είναι αντιπυρική ζώνη, αν είναι δρόμος αγροτικός. Νομίζω ότι είναι αντιπυρική ζώνη. Εκεί βρίσκονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κινούνται και αυτήν την ώρα και όλη την ημέρα. Έχουν κάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις έτσι ώστε αν φτάσει, όταν φτάσει εκεί η φωτιά, να μπορέσουν να βοηθήσουν και να συνδράμουν και οι επίγειες δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα, που ως γνωστόν βοηθούν καθοριστικά και τα πεζοπόρα τμήματα για την ανακοπή της φωτιάς σε κάποια σημεία, φυσικά πάντα με την βοήθεια που έχει προηγηθεί από τα εναέρια μέσα. Να σας πω ότι η συνολικότερη εικόνα της περιοχής εδώ είναι πολύ καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, για 24ωρο απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκονται πάρα πολλές δυνάμεις εδώ, τόσο από αέρα όσο και επίγειες, και υπάρχουν και διάσπαρτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλη αυτή την τεράστια έκταση που παραμένει ένα πολύ όμορφο δάσος με πάρα πολλά έλατα και πέφτα, και επεμβαίνουν τόσο οι επίγειες όσο και τα ελικόπτερα σε οποιαδήποτε μικρή φωτιά ξεπετάγεται, η οποία παίρνει μπρος αμέσως από κάφτρες, από κουκουνάρια που λόγω του αέρα δημιουργούν όχι νέες αιστείες, αλλά ενδεχομένως νέα μέτωπα εφόσον δεν πιαστούν από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο μια φωτιά λίγων δέντρων χρειάστηκε 9 ρήψεις ελικοπτέρου για να σβηστεί τελείως και να μην απειληθεί νέο μέτωπο. Αυτή είναι η εικόνα από το κρύο πηγάδι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα το πρωί η φωτιά σταμάτησε λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του Αγίου Νεκταρίου, του οικισμού.
0: Ακριβώς
1: δηλαδή.
0: Πριν από τα πρώτα σπίτια. Δηλαδή.
1: Πραγματικά κυριολεκτούμε, δεν είναι.
0: Ναι. Κυριολεκτούμε γιατί την είδαμε την εικόνα, τη δείξαμε κιόλας, τη βλέπω και σας την περιγράφω. Είναι μαύρο. Είναι μαύρο, καμένο, μεσολαβεί ο δρόμος και τα πρώτα σπίτια και τα πρώτα δέντρα. Εκεί ακριβώς σταμάτησε η φωτιά και εκεί ακριβώς βρίσκονται τώρα και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ακόμα πιο ψηλά, γιατί σε αυτό το σημείο, κοντά σε αυτό το σημείο μάλλον, είναι τώρα το μέτωπο το οποίο κινείται μεν προς την αντίθετη πλευρά,
1: αλλά σιγά σιγά
0: φτάνει και προς την πλευρά που είναι.
1: Πού είναι ο τουρκισμό, ενδέχεται δηλαδή να απειληθεί εκ νέου.
0: Να μου επιτραπεί να το πω, πηγαίνει με την όπισθεν πάρα πολύ χαμηλά, γιατί προς την άλλη μεριά φυσάει, ωστόσο παίρνουν φωτιά τα δέντρα το ένα και το άλλο και κινείται προς τα δεξιά, ανάποδα από τον άνεμο. Αργά μεν, αλλά κινείται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου, να σε αφήσω για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: έλεγα και νωρίτερα, μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή, ότι η χώρα μας είναι μια χώρα έτσι, που έχει πληγεί επανειλημμένα από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει. Δηλαδή, υπάρχουν πιο ακραία φαινόμενα που ενδεχομένως και αυτά τα ακραία φαινόμενα ξεπερνούν και τα παραδοσιακά όρια της πυρόσβεσης. Πάντως, αυτό που λέμε οι επιστήμονες κυρίως, εμείς επικαλούμαστε όσα αναφέρουν οι επιστήμονες, είναι ότι έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα μαζί με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Χαίρετε, κύριε Λέκα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν το σημερίζεστε αυτό, ότι αυτή θα είναι η πραγματικότητα, η κανονικότητα από εδώ και πέρα, και αν αυτές οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν τώρα τη χώρα μας είναι αποτέλεσμα αυτή τη νέα πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, δεν το σημερίζομαι. Mm. Το είχα προτείνει εδώ και 7-8 χρόνια. Ω πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυμβολικού Σχεδιασμού και Προστασία, αλλά ω καθηγητή διαχείριση φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mm. Όταν διαπιστώσαμε ότι η κλιματική κρίση δεν θα έρθει μετά μερικές δεκαετίες όπως πιστεύαμε,
0: αλλά νωρίτερα,
1: ήταν ήδη σε εξέλιξη. Mm. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κλιματική κρίση στην οποία τα φαινόμενα είναι και πιο μεγάλα και πιο συχνά και πιο ταχαίως εναλλασσόμενα, φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά μας ξεπερνούν ως προς τη διαδικασία της αντιμετώπισης. Mm. Και μας ξεπερνούν γιατί έχουμε να κάνουμε με μια σειρά φαινομένων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουμε λοιπόν πιο μεγάλους καύσωνες, πιο παρατεταμένους καύσωνες, πιο έντονα φαινόμενα όπως αυτά που βιώνουμε τώρα στις μέρες, δηλαδή τα μελτέμια, τα οποία είναι πιο παρατεταμένα αλλά και πιο θερμά.
0: Αυτό με τα μελτέμια που είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ελληνικού καλοκαιριού, τέλος πάντων έτσι τα βλέπαμε εμείς πάντα, όταν αναφέρετε και εσείς οι επιστήμονες ότι οι άνεμοι για παράδειγμα φτάνουν ακόμα ή έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, και επί της ουσίας εδώ μιλάμε ότι καταρρύπτουν με ιστορικά ρεκόρ, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε πια για αυτό που είχαμε συνηθίσει?
1: Ακριβώς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες, και όχι μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, τα μελτέμια ήταν αυτά που διέσωσαν τον Αιγαϊκό χώρο. Mm. Γιατί μέσα στον Αύγουστο, με τις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, είχαμε αυτά τα κρύα βοριαδάκια που διέτρεχαν όλο τον Αιγαϊκό χώρο και όχι μόνο, και τα οποία ήταν αρκετά ψυχρά. Mm. Με βάση μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει σε επιλεγμένους σταθμούς όλη την Ελλάδα, μετεωρολογικούς σταθμούς, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η θερμοκρασία των μελτεμιών, αντί να είναι κρύα, αυξάνει. Mm. Αυτά είναι σταδιακά. Η ταχύτητα των ανέμων αυξάνει και αυτή, και αυξάνει και η διάρκεια τους. Και ειδικά έχουμε μελτέμια και τη νύχτα, που δεν είχαμε παλιότερα. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ένα πλαίσιο αρνητικό ως προς την κατάσταση των πυρκαγιών. Mm. Οι πυρκαγιές γιγαντώνονται, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Mm. Έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα φαινόμενα μέσα στην περιοχή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά. Και ανακαλύψαμε βεβαίως και το τελευταίο τετραήμερο ότι όχι μόνο είναι έντονα, αλλά είναι πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να μην μας δίνει τη δυνατότητα να κατασβέσουμε τις πυρκαγιές ή να υποβοηθήσουμε την κατάσβεση με τα ενέργεια μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά είναι ενισχυτική, η πραγματικότητα αυτή.
0: Και επιβάλλει και ενδεχομένως κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, την πρόληψη.
1: Κοιτάξτε, επιβάλλει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Mm. Αυτή την αλλαγή, έχοντας υπόψη τα δεδομένα, επικεντρώθηκε στο νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο, να βάλουμε νέα δεδομένα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα θέσαμε τις βάσεις.
0: Ναι.
1: Σαν θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε ειδικές επιτροπές οι οποίες αναλύουν αυτά τα φαινόμενα και οι οποίες συνέχεια θα προτείνουν νέο σχεδιασμό στα επιχειρησιακά σχέδια και της κεντρικής αλλά και των περιφερειών και των δήμων. Δηλαδή θα έχουμε τα ειδικά σχέδια τα οποία θα υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια και στην κεντρική διοίκηση βεβαίως, τα οποία σχέδια θα διαφοροποιούνται από τα παλιά σχέδια, τα γενικά σχέδια τα οποία είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ παλιά, ήταν ένα θεσμικό πλαίσιο αρκετά σύγχρονο, αλλά αναγκαστήκαμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο να το διαφοροποιήσουμε εκ νέου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καινούργιες προκλήσεις που υπάρχουν.
0: Αυτή η φωτιά τώρα της Αττικοβιωτίας, για παράδειγμα, εσύ έχει χαρακτηριστικά mega fire, δηλαδή των μεγάλων πυρκαγιών, mega πυρκαγιών?
1: Κοιτάξτε, τα mega fires είναι ένας τεχνητός όρος. Ένας τεχνικός όρος που τον θέσαμε εμείς. Αλλά έχει και ένα χαρακτήρα πρακτικό, δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς
0: τι αντιμετωπίζουμε.
1: Τι αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή θα μπορούσαν να δει 100.000 στρέμματα να ήταν στα 110.000 στρέμματα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βάλαμε τα 100.000 στρέμματα όρια και βλέπουμε ότι με βάση αυτό την κατάταξη που κάνουμε αγγίζει ουσιαστικά μέγα πυρκαγιές. Αλλά αυτό είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι κάτι το που αλλάζει, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο αλλάζει ραγδαία την όλη διαδικασία. Απλά και μόνο βάζαμε μερικές κλίμακες έτσι ώστε να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Και οι πρόσφατες φωτιές, μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο αυτού που λέτε κι εσείς της νέας κανονικότητας και ειδικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, που η Μεσόγειος ξέρουμε ότι είναι το hot spot, για παράδειγμα, της κλιματικής κρίσης?
1: Αυτά που είδαμε να εξελίσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τα λίγα προηγούμενα χρόνια, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε και εμείς τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, και όχι μόνο και στον Καναδά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην ξεχνάμε το Λος Άντζελες πριν 1,5 χρόνο. Είναι αυτό που βιώνουμε και εμείς τώρα. Δηλαδή, μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες ένταση να μην μπορούν να κατασταθούν, να καίνε επί μέρες και να είναι και πιο καταστροφικές. Στο Λος Άντζελες οι επιπτώσεις, επειδή υπήρχαν και ειδικές συνθήκες, οι επιπτώσεις ήταν της τάξης του 1-3. Να μου πείτε, εκεί η περιοχή κατέστρεψε, η φωτιά κατέστρεψε ό,τι πιο πλούσιο υπήρχε από άποψη δομημένου ιστού, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν οι περιοχές που καταστράφηκαν, ήταν όλες οι περιοχές που κατοικούσαν οι μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουτ και όλοι οι λοιποί επιχειρηματίες κτλ. Γι' αυτό δεν είναι τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως αυτές οι πυρκαγιές προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις.
0: Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό που περιγράφεται είναι και κάτι που έχει εξέλιξη. Δηλαδή είναι συνεχώς εξελισσόμενο.
1: Είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, το έχω πει πολλές φορές και χτες και προχθές. Πρέπει η επιστημονική κοινότητα και η τεχνική κοινότητα να αφαιθεί ελεύθερη, να αφαιθεί απερίσπαστη για να δει τι μπορεί να προτείνει. Γιατί μην ξεχνάμε, μαθαίνουμε από αυτές τις ιστορίες και αναλύοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους των συστημάτων. Δεν πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει μια πολιτική αντιπαράθεση. Με μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία γίνεται συνήθως με όρους μη επιστημονικούς, όρους που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, απλά και μόνο γίνεται για να γίνεται και περιέχει όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο και στην Ελλάδα αλλά και στο υπόλοιπο κόσμο, να διαπιστίζονται εν πάση περιπτώσει πολιτικοί χωρίς να έχουν εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και απλά και μόνο για να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα. Η εκμετάλλευση των γεγονότων είναι το ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει.
0: Άρα εσείς λέτε ότι εάν υπάρχει βούληση και και μπορούμε ως άνθρωποι, γενικώς ως επιστήμονες, και μπορούμε να σχεδιάσουμε και μπορούμε να παρέμβουμε πάνω σε αυτό που λέγεται εξελισσόμενη κλιματική κρίση.
1: Ακριβώς, μπορούμε να παρέμβουμε με τις δυνάμεις που έχουμε.
0: Ναι, αυτό, να σχεδιάσουμε είμαστε, στρατηγικά.
1: Ακριβώς, όχι ότι είμαστε ανώτεροι με από τη φύση. Η φύση μας ξεπερνάει. Μας ξεπερνάει κατά πολύ.
0: Όχι, ως άνθρωποι, στον βαθμό που μας αναλογεί και που μπορούμε.
1: Αλλά στον βαθμό που μας αναλογεί μπορούμε κάτι να κάνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
1: Για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κύριος Ευθύμιος Λέκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του ΕΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Άρα κυρίες και κύριοι, ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι ώρες παραμένουν κρίσιμες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα δίδεται μία πολύ σκληρή μάχη με τις φλόγες και τα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό το νοτιοανατολικό, δηλαδή μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο επί της ουσίας προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, με συγχωρείτε. Το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα μιλάμε για εξασθένιση των ανέμων. Εννοείται ότι από νωρίτερα έχουν επιτραπεί οι ρήψεις νερού από αέρο, ήταν καλύτερα δηλαδή τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, αλλά και από εδώ και πέρα, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Ίσως πολύ αργά το βράδυ θα μιλάμε και για άπνοια.

0: Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Μπέγκι Μπρούσαλη. Βρίσκεται στην Ψάθα.
1: Είναι μια μήλη που της επέτρεπε να κατέβει με αυτή την ταχύτητα. Δεν είναι πάνω από 10-15 λεπτά πόσο χρειάστηκε να κλείσουμε τη σύνδεσή μας και να έρθουμε ως εδώ. Και βλέπουμε αυτή την εικόνα να υπάρχουν παντού καπνοί, την αστυνομία να έχει διώξει εκ νέου όποιους ανθρώπους είχαν επιστρέψει εδώ, γιατί είχε κενωθεί η Ψάθα από το μεσημέρι του, από το Σάββατο. Και βλέπετε να καίγονται και τα σπίτια τώρα μπροστά εδώ που σας δείχνει ο Νίκος Βιδάκης, όπως επίσης.
2: Αυτά που είναι τα πρώτα πιο έξω από τον οικισμό, όπως κατεβαίνει η πλαγιά, αυτά τα σπίτια είναι που κινδυνεύουν, ουσιαστικά τα γλύφουν οι πρώτες φλόγες που κατεβαίνουν με αυτή τη δύναμη. Και κοιτάξτε πώς προχωράει. Και εδώ, και δυναμώνει κάτω.
0: Τώρα εκεί στην Ψάθα είναι που νωρίτερα, πριν μια ώρα περίπου, μια μισή, η Μπέγκι Μπρούσαλη, συνάδελφος που βρισκόταν εκεί, μας είχε πει ότι η κατάσταση εδώ είναι ήρεμη, είναι πάρα πολύ καλή. Και κοιτάξτε, μια ώρα μετά οι φλόγες έχουν μπει στα σπίτια, πέριξ δηλαδή του οικισμού της Ψάθας, και έχουν παραδοθεί τα πρώτα σπίτια.
1: Εικόνα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν οι κάτοικοι. Βλέπετε πως ξεπηδούν οι νέες αιστείες.
2: Λοιπόν,
1: θα γυρίσουμε λίγο λίγο προς εκεί.
2: Πέγγι, συνεχίζετε να μας δίνετε πάντα την εικόνα. Και βλέπουμε πως έχει απλωθεί λοιπόν.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε λοιπόν σε μια έκτακτη ροή προγράμματος την εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο είναι αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα. Είχαμε και νωρίτερα στην Κεφαλονιά μια αναζωπήρωση. Σήμανε ένας νέος συναγερμός.
2: Κύριε καθηγητά, βλέπουμε αυτό το τοπίο.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, εννοείται, και από τα μέτωπα της φωτιάς και των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Ήταν η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Μακάρι τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ καλά από εδώ και πέρα και αύριο να λέμε για άλλα πράγματα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική για τέταρτη ημέρα. Πριν από λίγο η φωτιά έφτασε στη Ψάθα, όπου το 112 έστειλε μήνυμα για μετακίνηση των κατοίκων μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησα μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμα γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνια η βαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρέως καιρός. Αύριο βόρεια άνοιγμα μείως 7 μπαφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ευρέως ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνοιγμα μείως 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
0: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Γεια σας, γεια σας. Και όμως είναι ο Πολ Σάιμον αυτός. Μπορεί να μην τη γνωρίζετε τόσο, να μην την αναγνωρίζετε τη φωνή του, γιατί είναι αυτό που λέμε στις αργότερες εποχές του και όχι στις πολύ νεανικές. Love and Blessing το τραγούδι. Love and Blessings, αγάπη και ευχές. Δηλαδή ευχές, πολλές ευχές για αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, για όλες τις περιοχές της και κυρίως αυτές που πλήττονται συνεχώς, διαρκώς, με μια έτσι δαιμονισμένη διάρκεια και αιμονή, σε μια, πώς να το πω, απίστευτη συγχορδία των καιρικών συνθήκων και όσων άλλων παραμέτρων δεν μπορούν να προληφθούν ή να υπολογιστούν ή σίγουρα να γίνουν αντικείμενο της ορθότερης διαχείρισης.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα και κυρίως καλή εβδομάδα. Μια καλύτερη εβδομάδα είναι αυτή, με λιγότερα συμβάντα, με λιγότερα περιστατικά, με λιγότερη απώλεια, με λιγότερη ανησυχία. Και καλό μήνα Αύγουστο που το ευχόμασταν όλοι ο ένας τον άλλον από το Σάββατο. Ο Αύγουστος, ο καλοδιάβατος μήνας, να είναι καλοδιάβατος ο μήνας, ο οποίος μας επεφύλασε, για να πω την αλήθεια. Θέλουμε να το εστιάσουμε χρονικά, ημερολογιακά, ακόμα και αστρολογικά. Μας επεφύλασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Λίγο, τόσο δά να άφηνα εγώ τουλάχιστον τις συσκευές ενημέρωσης και τις πηγές του ρεπορτάζ χωρίς να τις παρακολουθώ, όπως υποθέτω και οι περισσότεροι από μας παρακολουθούσαμε τα πάντα σε συνεχή ροή, ειδικά μέσα από το Earth News Radio 105,8 που έχει μετατρέψει το πρόγραμμά του σε συνεχή διαρκή ενημέρωση. Και γινόταν κάποιο πολύ σημαντικό περιστατικό, προς το χειρότερο δηλαδή, τόσο με τις αναζωπηρώσεις και τις νέες εστίες, όσο και με τη μύτη θάσευση της όποιας πυρκαγιάς, και ακόμα περισσότερο με αυτή την τρομερή, την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Πάμε να συνδεθούμε με τη τηλεόραση του Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη για το μέτωπο της Ψάφας.
1: Δηλαδή γυρνάει ο συνάδελφος ο Νίκος Οβιδάκης στην κάμερα από δεξιά και αριστερά, από πάνω και κάτω, και το μέτωπο της φωτιάς δεν είναι σε ένα σημείο που κατέρχεται μόνο και κατεβαίνει, αλλά και πιάνει περιμετρικά όλη την πλαγιά.
2: Είναι πάρα πολλές οι εστίες από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει έντονες εστίες και μάλιστα ξεπηδούν. Τώρα γυρίζει σιγά σιγά την κάμερα ο Νίκος. Θα δείτε μια καινούργια εστία που επίσης είναι άκαυτο και εδώ αυτό το κομμάτι, για να προχωρήσει και πάλι προς την πλευρά από εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει. Μέχρι πριν λίγο ήταν μια διαφορετική εικόνα, κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας μιλήσει εδώ κάποιος κάτοικος. Όχι, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω τώρα την ταραχή σας. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο, να μας περιγράψετε.
3: Καίγονται τα πάντα. Να, το σπίτι μου δίπλα, το ξάδερφό μου δίπλα. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Τι να πω.
2: Το περιμένατε αυτό? Πω, γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε από μια στιγμή?
3: Τι να πω, είχα μείνει τρία πεύχα και σε 10 λεπτάκια έγινε αυτό που έγινε. 10 λεπτάκια τώρα.
2: Θέλετε να μας πείτε και σε μια κουβέντα, είναι το σπίτι σας?
4: Σε 10 λεπτά έχουν γίνει όλα αυτά. Με το που έφτασε στα πεύκα, απλώθηκε παντού.
2: Πεύκα απλώθηκε παντού και γίνεται τώρα. Εδώ που πάει τώρα προς την πλευρά είναι.
4: Τώρα. Αυτό. Θα μου δώσει. Και τι έστειλε ένα άλλο?
2: Βρίσκει κάψιμη ύλη και προχωράει. Μάλιστα, δύσκολη κατάσταση. Εδώ οι κάτοικοι ανησυχούν. Κάθονται εδώ απέναντι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Στην ουσία βλέπουν τα σπίτια του να
1: γίνονται. Δεν μπορεί να το σταματήσει τώρα, Πέγγι. Αυτό. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι
0: λοιπόν η Πέγγι Προύσαλη, λοιπόν, συζητώντας με την συνάδελφο, την Σταυρού Χριστοφιλέα, στην τηλεόραση Earth News, περιγράφουν με τη βοήθεια βέβαια της εικόνας όλη αυτή την κατάσταση που είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα πρώτα σπίτια στην Ψάθα και η πυρκαγιά μένεται για τέταρτη ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα στάλησαν μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, στο Παπά Περιβόλι, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα, και όσους βρίσκονται σε Κανδύλι, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Δηλαδή το πιο φρέσκο, το πιο καινούριο στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε τώρα εδώ στην ενημέρωση είναι ότι η φωτιά απειλεί οικισμό στο Κανδύλι και οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια και στην Ψάθα. Έχει ηχήσει 112 για την Ψάθα, στην ίδια εκενωμένη δηλαδή Ψάθα, ήχησε εκ νέου για διαφυγή, για μετακίνηση μέσω του αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ενώ στο Πόρτο Γερμανό οι στιγμές είναι με μία λέξη απόγνωση. Υπάρχει βιβλική καταστροφή, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο η φωτιά, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούσαμε εμβρόντιτοι, δηλαδή μακάρι να μην υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, όταν στα μάτια μας πραγματικά οι ζωντανές εικόνες του ολέθρου και της καταστροφής περιέγραφαν την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου, τη συντριβή του και την απώλεια των δύο χειριστών, του χειριστή και του μεταφραστή, του ανθρώπου από την Δανία και του συναδέλφου του από την Ελλάδα. Έτσι τώρα μιλάμε συνολικά για 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 5 ημέρες από τις φωνικές πυρκαγιές. Το θέμα έχει γίνει, έχει διαδοθεί φυσικά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ανά τον κόσμο, όπως γίνεται όταν συμβαίνουν αυτές οι περίφημες μέσα σε πολλά εισαγωγικά, οι mega fire πυρκαγιές, οι mega πυρκαγιές.

μέσα σε όλα φυσικά αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι το ποιος έχει την ευθύνη, ποιος τώρα θα μπορέσει να απολογηθεί, να εξηγήσει. Υπάρχουν οι φωνές, η αλήθεια είναι αρκετά μετρημένες, της αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν αρκεί μόνο μία διαχείριση, δεν αρκεί μόνο μία έστω και συνετή διαχείριση και ένας διαμοιρασμός των υπαρχουσών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και συντονισμός τέτοια και τέτοιος που να μην οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα που μετά δεν μαζεύονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι φωνές, υπάρχουν οι ψύχρεμες εξηγήσεις των ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά από δασικές πυρκαγιές και των ανθρώπων που είναι πάνω στο πεδίο και των επιστημόνων που εξηγούν τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επεφύλασε, ξαναλέω, ο μήνας Αύγουστος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιθανότατα κάποιες πολύ σημαντικές ελλείψεις και ένας προβληματικός συντονισμός εκ των προτέρων σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τη στελέχωση, το προσωπικό, την εποπτεία σε οικόπεδα, την συμβολή των δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αμέλεια μέχρι σημείου καθόλου αμέλειας, δηλαδή, και την πρόθεση, όχι ακριβώς για εμπρισμό, αλλά πάντως για την μη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους ίδιους τους πολίτες και τους αγρότες και γενικότερα όσους είναι σε περιοχές με τόση βλάστηση. Όλα αυτά λοιπόν εξετάζονται, όλα αυτά ερευνώνται. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο νομίζω ότι έχετε πληροφορηθεί από νωρίς ότι αύριο καλείται σε απολογία ο δεύτερος υπάλληλος επιθεώρησης του δικτύου ρεύματος για το αν υπήρξε κάποια ταλάντωση, για το αν είχε ελεγχθεί το θέμα με το ρεύμα. Και μιλάμε και για δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οδηγούνται λοιπόν αύριο στον ανακριτή με κατηγορίες, με διώξεις μάλλον, για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η βασική κατηγορία είναι ο εμπρισμός σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Όλα αυτά μένει να διερευνηθούν. Άκουγα και τον Δήμαρχο Πάρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά ο ίδιος είπε πως το θέμα θα διερευνηθεί στο μέλλον. Όταν εμείς ακούμε έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι θα βγάλουμε πόρισμα και μάλιστα καταδικαστικό, λέμε καλά, τώρα αυτό θα περάσει έτσι, θα το ξεχάσουμε. Όμως οι άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους, το ζωικό φυτικό κεφάλαιο, τα στρέμματα, τα 110.000 και πλέον που έχουν καεί, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, δεν επιτρέπεται να τα ξεχάσουμε, πόσο μάλλον όταν έχει απειληθεί και έχει δυστυχώς χαθεί ανθρώπινη ζωή.

Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα λοιπόν, 5 με 6, σε μια συνεχή ενημέρωση, σε μια συνεχή ροή της ενημέρωσης εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα αυτή την ώρα και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

0: ένα καινούργιο μέτωπο έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στη Λάμπια της Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανισμών, των ΟΤΑ. Η περιοχή Λάμπια ανήκει στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Για όσους γνωρίζουν, επίσης κατάφυτη περιοχή, επίσης επικίνδυνη περιοχή για την οποιαδήποτε ανάφλεξη της οποιασδήποτε εστίας. Και μία από τις πολλές παραμέτρους, κυρίες και κύριοι, που τα επόμενα 24 ώρα της φωνικής πυρκαγιάς, των φωνικών πυρκαγιών, αναδύονται και θέλουν την ερευνά τους, θέλουν την, προκαλούν τις απορίες μας, θέλουν κάποιες απαντήσεις, είναι αυτή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Και άρα περιβαλλοντική επιβάρυνση σημαίνει και επιπτώσεις και στον άνθρωπο, στο αναπνευστικό του σύστημα, αλλά και γενικότερα στην σύσταση της ατμόσφαιρας και στο περιβάλλον. Οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, για να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του, έτσι, όχι απλώς εκτιμήσεις, αλλά και τα συμπεράσματα τα επιστημονικά τα έως τώρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Σαριγιάννη μου. Πολύ μεγάλο ο φόρτος, έτσι, το φορτίο μάλλον να το πω, πέρα από το ψυχολογικό και το συναισθηματικό, έχουμε τώρα και πρακτικά θέματα που αφορούν την επίπτωση στο περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι, υπάρχει επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα σημαντική και θα συνεχιστεί να υπάρχει όσο βεσβήνουν οι φορτίες, ειδικά στη Δυτική Αττική. Αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν μια, θα έλεγα, όχι δραματική κατάσταση, αλλά αργότερα με κινδυνή στον ανέμον προβλέπεται να έχουμε μια ανάπτυξη σημαντική συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων, η εμβιόνηση, που οδηγούν σε πραγματικά ανθυγιεινές συνθήκες για το σώμα.
0: Πώς το είπατε αυτό για τους ανέμους, εξηγήστε το λίγο περισσότερο.
1: Η εξέλιξη της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με την κίνηση του αέρα, τους ανέμους που περιμένουμε προς το βράδυ, θα οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες όσο στην ποιότητα του αέρα. Mm-hmm. Μπορούν να τις κάνουν ουσιαστικά ανθυγιεινές, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποιο επιβάρυνση στο αναπνευστικό, αλλά και για όλους μας, γιατί όταν οι τιμές ξεφύγουν πάνω από τα 150 κυβικά συνομιλικά μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, εκεί πια το πράγμα είναι δύσκολο για όλους, όχι μόνο για τους πιο ευάλωτους από εμάς. Να πούμε εδώ ότι τα λεπτά σωματίδια που εκλείονται από την

0: Άρα λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι φαίνεται ότι λοιπόν έχουν υψηλότερο οξυδωτικό δυναμικό από ό,τι τα σωματεία που παραδείγματος κλείνοντας το κίνητρο στην πόλη.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει ότι σε άλλες περιοχές, όπως στην Καλιφόρνια, να θυμίσω ότι πολύ συχνά συμβαίνουν και τις μεγάλες συνταγές και πέρσι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επίπτωση. Έχουμε δει αναλογικά ως το πολλαπλάσιο κίνδυνο εισαγωγών σε νοσοκομεία για άσπρα, για παράδειγμα. Και ο λόγος που συμβαίνει όλα αυτά είναι ότι η σύσταση των αυτών των σωματιδίων συμπεριλαμβάνει τόσο εθάλη προφανώς, αλλά όσο οργανικό άνθρακα, πολυαρωματικούς ενδογονάκτες, καρκινογόνες ενώσεις, κινώνες, όπως επίσης και συγκεκριμένα μέταλλα. Άρα ακόμα και όταν κυλιέται μόνο βάση, μόνο ξύλα, υπάρχει αυτό που δείχνει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όταν κυλιούνται και σπίτια, και εδώ να πούμε ότι υπάρχει ως από το Γερμανό, ας πούμε, έχουμε κάψη και τεχνικών υλικών, εκεί κυλιούνται PVC, μονώσεις, ελαστικά, ηλεκτρονικά, πιθανώς φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά, παλιά αμυαντούχα υλικά. Αυτό παράγει διοξίνες και φουράνια, παράγει υδροχλώριο, παράγει ισοκιανικά πιόντα, όπως και βαριά μέταλλα, και έτσι και αφήνει στάχτη, η οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερη τοξικότητα μέσα στους οικισμούς. Τώρα συγκρίνω πάλι με την Καλιφόρνια, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία προσομοιάζει λίγο στις συνθήκες της.
1: Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη διάρκεια, λέτε, τη διάρκεια των πυρκαγιών.
0: Τη διάρκεια και την έκταση.
1: Και την έκταση. Τη χρονική και τη γεωγραφική, την τοπική.
0: Και τη γεωγραφική. Και το γεγονός ότι είχαν σημαντική τάση καρσονεσίλης με πέφτα και ταυτόχρονα και με καύση τεχνητών λοιπόν από σπίτια κλπ.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έχει τεκμηριωθεί ότι υπήρξε επιμόλυνση των δικτύων ίδρευσης με παλαιόν με βενζόλιο, καρκινογόνο ένωση, από θερμική αποδόμηση των πλαστικών σωληνώσεων. Άρα αυτό που θέλω να καταλήξω, για να μην τα λέμε όλα μαύρα εδώ, είναι ότι ο καθαρισμός μετά τη φωτιά, ένα πρόβλημα είναι τι πάει στον αέρα τώρα. Άρα εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, το να μην εισπνεύσουμε αυτόν τον αέρα, χρησιμοποιώντας μάσκα και βεβαίως όντας, αν πρέπει να είμαστε στην περιοχή, λειτουργώντας με κλιματιστικό, σε μόνο τον ανακύκλωση, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας στον εξωτερικό αέρα. Ναι. Αλλά όταν τελειώσει η φωτιά, θα έχει μείνει αυτή η στάχτη. Και άρα εδώ η αλήθεια είναι ότι ο καθαρισμός πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να γίνει με μάσκα, καλής ποιότητας και της αυξημένης προστασίας και μεγάλη και ώστε να μην ακουμπήσουμε τα στάχτη αυτή και χρησιμοποιώντας νερό χαμηλής πίεσης ώστε να μην για να γίνει έκπληση ώστε να μην
1: γίνει διασπορά
0: ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αλλά με προλάβατε και καλά κάνατε, ότι πέρα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνεται κανείς. Δεν σημαίνει επειδή τα λέτε ότι είστε αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων και στοιχείων. Ακριβώς έτσι είναι δυστυχώς. Το ένα κακό φέρνει το άλλο, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Αλλά είπατε μόνο σας λοιπόν κάποιους τρόπους, ας πούμε, προφύλαξης, στοιχειώδους προφύλαξης για τον πληθυσμό, που μέχρι τώρα πρέπει να πω έτσι, δυστυχώς, έτσι το λέω με στενοχώρια, δεν έχουμε ακούσει γενικές οδηγίες προς τον πληθυσμό. Εκτός εάν υπόθηκαν και μου διέφυγαν εμένα.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα πίεση τη σχετική κρισιμότητα. Αυτή τη στιγμή η προσοχή όλων των κοινότητων είναι στο να ζεστεί η πυρκαγιά και να μειωθεί, να εκλείψει ο άμεσο κίνδυνο. Εγώ από επαγγελματική κλινικότητα δουλεύω σε βάθο χρόνου και έτσι αναφέρομαι σε αυτή τη στιγμή όχι μόνο τώρα αλλά και σε βάθο χρόνου γιατί είναι σημαντικό να προφυλαχθούμε γενικότερα. Και βεβαίως, όπως θα φανερώ, όλα αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο τη στιγμή που συμβαίνει το κόλλημα. Λύνονται προληπτικά, με δράσεις πριν συμβούν όλα αυτά και λύνονται και μετά το κατά τη διάρκεια, προφανώς, αλλά και μετά το τέλος του συμβάντος, της καταστροφής, ώστε να απειλούμε για να μην κινδυνεύσει ο πληθυσμός και δεύτερον να μην κινδυνεύσει το οικοσύστημα, γιατί και η διαχείριση του καμένου οικοσυστήματος. Το οποίο όμως δεν έχει δυνατότητα αναγέννησης, φυσικά, η φύση έχει φτιαχτεί να είναι έτσι, αλλά αυτό χρειάζεται να το βοηθήσουμε και εμείς λίγο, ώστε να μην πάρουμε σώδη ξανακαεί σε επόμενα 5-10 χρόνια. Να μην βοσκήσουν κατοίκες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για περίπου 4-5 χρόνια.

0: Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ανάπτυξη της Φλωρίδας, ακόμα και της χαμηλής Φλωρίδας, δεν είναι 17, στην περιοχή, ακριβώς για να ελεξεπίσουμε σε βαθμό που είναι δυνατόν τη διάδοση του εδάφους, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές σε βάθος χρόνου.
1: Γιατί και αυτό το λεγόμενο βάθος χρόνου που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έστω ότι τώρα με κάποιους τρόπους, από αυτούς που προτείνουν οι επιστήμονες, προτείνετε εσείς, μέχρι αυτούς που όλοι εύλογα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε, είπατε προφύλαξη, μάσκες, μακριά από τον καθαρισμό, να μην γίνεται όπως να είναι και διασπείρεται ή μολυνόμαστε περισσότερο κλπ. Υπάρχει το πρόβλημα της όποιας επιβάρυνσης του οικοσυστήματος μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή είναι μπροστά μας όλο αυτό το πράγμα.
0: Είναι μπροστά μας. Αυτό που πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε όλοι, από τους υφήνοντες, την περιφερειάρχη μέχρι την κυβέρνηση και μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο της περιοχής, είναι, και φυσικά όλοι χωρίς να βοηθήσουν σε αυτό, είναι ότι η λήξη του συναγερμού είναι απλώς η έναρξη της ανάγκης αυτής διαχείρισης του προβλήματος μετά. Όπως όταν κάνεις μια επέμβαση στο νοσοκομείο, μετά σου κάνεις αποθεραπεία, κάνεις παίρνεις υποσέχνουν στο σπίτι κτλ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε την κατάσταση από μια πολύ δύσκολη κρίση, μια δύσκολη πυραγιά. Αλλά το μετά, η επόμενη μέρα, μετά την κατάσταση, είναι εξίσου και θα πω σχεδόν και περισσότερο σημαντική. Περισσότερο με την έννοια ότι είναι αυτή που θα κρίνει την τελική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και θα μην δώσω να πω και τη δικιά μας, γιατί είναι απαραίτητο αυτό το οικοσύστημα για την καλή ζωή.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές όλες τις, για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κύριος λοιπόν Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο και διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Καταλάβατε, νομίζω ότι πιο απεσιόδοξα δεν θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε τα πράγματα. Και βέβαια τώρα όντως είμαστε στο τέλος της εγχείρησης, δεν έχει βγει καν ο ασθενής από την εντατική. Γι' αυτό και είναι κάπως νωρίς να συζητάμε για αυτά τα δεδομένα που μας παρουσίασε ο κύριος Αριγιάννης. Αλλά επειδή τα έχουμε μπροστά μας, θα είναι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, όχι μόνο σε επίπεδο συζήτησης αλλά και πρακτικής φαντάζομαι. Γι' αυτό είπαμε να τα πάρουμε από πριν τα πράγματα να μας τα πει. Πάμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Νομίζω αυτή η υπέροχη, γνήσια, λαϊκή, στεντόρια, δωρική, καθαρή φωνή θα μπορούσε να καταταγεί και όμως δεν έχει τόσο στους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες τραγουδιστές. Έτσι κι αλλιώς ο Λάκης Χαλκιάς δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Αύγουστο γεννήθηκε, Αύγουστο έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο.

Είναι από τα ωραιότερα ζεϊμπέκικα που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, τους πολύ ανατριχιαστικούς στίχους του Γιώργου Σκούρτη, «Η Φάμπρικα», το πιο διάσημο νούμερο 8 λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς που έφυγε χτες από τη ζωή, ο γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, η τέταρτη γενιά της θρηλυκής δυναστείας των Χαλκιάδων. Προσωπικά, παρόλο που δεν μπορώ να πω ότι έζησα στη γενιά που ανατρίχιαζε ακούγοντας τον Λάκη Χαλκιά, γνωρίζοντάς τον και τα νεότερα χρόνια, αργότερα δηλαδή, και εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου συχνά πυκνά μέχρι πρόσφατα ερχόταν για να κάνει εκπομπές σε διάφορα προγράμματα και με παραγωγούς, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, τη μεγάλη τιμή, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ταπεινός, χαμογελαστός και όμως με αυτό το υπέροχο τάλαντο στη φωνή του. Η Φάμπρικα λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και το είπα αυτό γιατί όντως νομίζω ότι δεν του είχε αποδοθεί ο τίτλος του πάρα πολύ μεγάλου τραγουδιστή για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είχε καλές δημόσιες σχέσεις, δεν προωθούσε τον εαυτό του, ήταν πιο ταπεινός. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι όλος ο ελληνισμός, εντός και εκτός συνόρων, όταν άκουγε Λάκη Χαλκιά και όταν ακούει Λάκη Χαλκιά, πραγματικά ανατριχιάζει σύσσωμος. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ», αλλά στην ουσία είναι συνεχής η ροή της ενημέρωσης εδώ και 4-24 ώρα. Το τέταρτο είναι αυτό που διανύουμε στο Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω πιο ωραίες ευχές, πιο ευχάριστα πράγματα. Θέλω να συνοδεύσω το απογευμά σας, το απογευματόβραδό σας με περισσότερο όμορφα και καλοκαιρινά χρώματα, αλλά αδυνατό, γιατί έχουμε χάσει πυροσβέστες, έχουμε χάσει χειριστές, έχουμε χάσει ανθρώπους στο πεδίο της μάχης, πάνω στο ιερό καθήκον, οπότε ό,τι και να πούμε δεν επιτρέπεται, δεν μας βγαίνει, και το καταλαβαίνετε νομίζω, και όλοι όσοι έχετε στείλει τα υπέροχα μηνύματά σας το ίδιο. Εδώ είμαστε με τη Μαρία Σφυρόερα, τώρα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Έλενα Καραγιάννη λοιπόν, και συνεχίζουμε στο απόγευμα της Δευτέρας, στις 3 του Αυγούστου. Ας είναι οι τελευταίες δύσκολες μέρες του Αυγούστου αυτές που ζήσαμε στην αρχή του, στην αρχή του μήνα. Έχετε ακούσει ότι η φωτιά πηγαίνει προς την Ψάθα, ο οικισμός, ο εκενωμένος στην ουσία οικισμός, εκενώνεται εκ νέου με μήνυμα προς τους κατοίκους. Υπάρχουν οι φωτιές σε εξέλιξη στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Αυτά είναι τα μηνύματα εκένωσης. Και έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στη Λάμπια του Δήμου Αρχαίος Ολυμπίας στην Ηλία, με 7 αεροσκάφη να επιχειρούν από αέρος. Στην Κεφαλονιά η φωτιά που είχε ξεκινήσει από νωρίς τέθηκε επιτέλους υπό έλεγχο, αλλά άφησε πίσω της στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σημαντικές καταστροφές, γι' αυτό ακόμα παραμένουν χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές. Το επόμενο κεφάλαιο τώρα γράφεται στην καταβολή επιδομάτων και αποζημιώσεων. Των έκτακτων επιδομάτων για τους πυρόπληκτους, με το πρώτο επίδομα για τις πρώτες ανάγκες να φτάνει ως τις 6.000 ευρώ, ξεκινά άμεσα η καταβολή. Ζητείτε από τους πυρόπληκτους να μπουν στη διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία, δεν την έχω παρακολουθήσει, ότι είναι απλή. Μην βάλουμε τους ανθρώπους μέσα στην καταστροφή που τους βρήκε και χωρίς να έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους να πρέπει να μπουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και ως την 1η Οκτωβρίου θα υποβάλουν τις αιτήσεις και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, όπως είπαμε, κυρίως στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Επί του πιεστηρίου που λέμε, από το ρεπορτάζ μου λέει η Μαρία Σφυρόρα ότι μόλις μίλησε με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας και της είπε ότι ευτυχώς σβήστηκε η φωτιά επειδή ήταν σε πουρνάρια, οπότε την πρόλαβαν, την έπιασαν όπως λέμε από την αρχή εκεί στην περιοχή Λάμπια ή Λαμπία. Τώρα εδώ ας κάνουμε και ένα, ας πούμε και ένα μικρό ευτράπελο. Πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν περίεργα ονόματα, τα τοπονύμια δηλαδή έχουν σχεδόν ένα ιδιωματικό, έτσι, ιδιόλεκτο χαρακτήρα, οπότε πολλές φορές είτε τους αλλάζουμε το γένος είτε τον τονισμό
και είναι λίγο άκομψο. Καλό είναι λοιπόν και εμείς που μιλάμε για τις περιοχές, τις οποίες βέβαια ως περιοχές τις δανειζόμαστε από τα δελτία της πυροσβεστικής, από τα επίσημα δελτία της πολιτικής προστασίας, που λένε πού έχει εκδηλωθεί η φωτιά και προς τα πού εκπέμπονται τα μηνύματα εκένωσης, έτσι. Το 112. Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές που δεν είναι θηλυκές, δεν είναι ουδέτερες, είναι αυτές που είναι, έστω και αν η ονομασία είναι δύσκολη. Λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά για το Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στις περιοχές εκείνες, Λάμπης και Φίνικας, που έχει κατασβεστεί τώρα η φωτιά, πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολλές ζημιές. Και στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν θα πάω σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο, που μας μίλησε για καμένη βιομάζα, δηλαδή όλη αυτή, όλο αυτό το ξύλο, ελιά, πεύκο, πουρνάρια, χαμηλή βλάστηση, οτιδήποτε υπήρχε στη φύση και δυστυχώς έχει καεί, όπως καταλαβαίνετε τώρα διαχέεται στην ατμόσφαιρα και με την εξέλιξη της φοράς των ανέμων που μέχρι το βράδυ θα είναι, πώς να το πούμε τώρα, αρκετά δυσμενής. Καλή δεν θα είναι πάντως, ευίωνη δεν θα είναι. Θα είναι δυσμενής, λένε οι μητρολόγοι. Όλο αυτό το πράγμα δυστυχώς θα έρθει και θα επικαθίσει και σε ανθρώπους και στην ατμόσφαιρα και στο αναπνευστικό μας και στα πνευμόνια μας και παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε τελικά στον ελεύθερο αέρα, να μην λέμε «αχ, τι ωραίο αεράκι που φυσάει, ας πάρω δύο ανάσες». Καλύτερα να μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, να παραμένουμε σε κλειστούς χώρους και να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μηχάνημα, μας είπε μόλις τώρα ο κύριος Σαριγιάννης, όσο και να σας φαίνεται οξύμορο. Και από την άλλη, εμένα πιο πολύ με άγχωσε αυτό που είπε, η καύση των χημικών. Όλων αυτών των χημικών, από τα συνθετικά, τα χημικά, δηλαδή πλαστικά, καουτσούκ, αλουμίνια, πώς τα λένε αυτά, φωτοβολταϊκά, οτιδήποτε δηλαδή έχει φτιάξει ο άνθρωπος στις οικοδομικές πια δραστηριότητες, δημιουργούν το λεγόμενο οξυδωτικό στρες, το οποίο τελικά στην πορεία των χρόνων μπορεί να φτάσει μέχρι και σε κάποια είδη καρκινογένεσης. Λοιπόν, και ακόμα χειρότερο είναι τα δίκτυα. Τα δίκτυα, οι υποδομές. Πρέπει να καθαριστούν σωστά, να ελεγχθούν αν είναι, πώς να το πούμε, αν έχουν μείνει άθικτα ή έχουν πληγεί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα είναι ακατάλληλα για να κυκλοφορεί το νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό μέσα τους. Αυτά για τον πληθυσμό και το οικοσύστημα, μας είπε ο κ. Σαριγιάννης. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι πολλές, είναι αρνητικές, αυτό το ξέρουμε, με ακόμα μεγαλύτερη και χειρότερη την όλο και λιγότερη ύπαρξη τελικά του φυσικού πλούτου, του φυσικού πλούτου των δασών, των πνευμόνων πρασίνου, της ισορροπίας της φύσης. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πήγαιναν και προλάβαιναν τη φωτιά ή την έχουν προλάβει σε πολλά σημεία, δημιουργώντας ζώνες αντιπυρικές, δηλαδή στην ουσία κόβοντας τα δέντρα που χρειάζεται να κοπούν για να ανακοπεί η φωτιά και να μην βρίσκει πράσινο, να μην βρίσκει βλάστηση για να προχωρήσει. Και σκεφτόμουν με πάρα πολύ πόνο πόσο έρμεα της φύσης είμαστε, μα και η φύση πόσο έρμεο των δικών μας ανομιμάτων.

0: Πάμε και πάλι στο Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.
1: Στην απέναντι πλευρά έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αποπνευστική και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ορατότητα των οδηγών.
2: Λοιπόν, παρακολουθούμε τι γίνεται και εκεί. Ενημερώνουμε λοιπόν και πάλι, επαναλαμβάνουμε.
0: Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο συνάδελφός μας, μας μεταδίδει ότι έχουμε φωτιά και στο τραγανό του νομού Ηλίας και είναι κλειστή αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών.

Λοιπόν, ο Πέτρος μας λέει πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη που ερμήνευσε μοναδικά ο Λάκης Χαλκιάς και ένα σωρό άλλα που αν δεν ήταν έτσι η μέρα, οι συνθήκες, το είδος τώρα της ενημέρωσης, το είδος του ραδιοφώνου και του προγράμματος, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά θα μεταδίδαμε πολύ περισσότερα.

Ο Γιάννης μας λέει καλή εβδομάδα από την όμορφη Λέρο. Είχες πάει για τις διακοπές σου, Ιωάννη μου, έλα δεν μας ξεχνάς. Ο Αντώνης που έχει στείλει μέσα στη γενικότερη έτσι δύσκολη κατάσταση και τη ζωφερή ένα υπέροχο μπουκέτο με ωραίες ευχές. Πραγματικά σε ευχαριστώ και είναι σαν να το έχω στην αγκαλιά μου και να το μυρίζω. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Αντώνη. Η Δέσποινα, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το ανθρώπινο χέρι έβαλε τόσο αδίστακτες φωτιές, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν και τα σενάρια, από ανθρώπινο χέρι και νοσηρός εγκέφαλος μέχρι οτιδήποτε, έτσι.

0: Πάντως σε αυτό το μέτωπο της Δυτικής Αττικής μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει η μάχη. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και έχονται σπίτια στην Ψάθα. Υπάρχει το 112 συνεχώς. Και μάλιστα να πω ότι και αύριο, σήμερα έχουμε Δευτέρα, και αύριο Τρίτη η Αττική παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού. Στο μεταξύ παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά και την Δυτική Αττική από την ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού, του Πόρτο Γερμενού. Αλλά πληροφορούμε, κυρίες και κύριοι, ότι και στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στη Βένιζα Μεγάρων υπάρχει πρόβλημα. Η Ειρήνη Κυρίτση, συνάδελφος, είναι εκεί. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στη Βένιζα, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η φωτιά που πέρασε από εδώ άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και μεγάλες υλικές ζημιές. Να σου πω ότι κάναμε ένα οδηπορικό και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μία κτηνοτροφική μονάδα που συναντήσαμε στην περιοχή πραγματικά καταστράφηκε ολοσχερός. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες. Το έδαφος, να σου πω ότι σε πολλά σημεία ακόμα καπνίζει, ενώ είναι ορατός και ο καπνός, ο πολύ έντονος καπνός από την Μεγάλη Πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή από την Βένιζα. Είναι κάποια χιλιόμετρα που απέχει η περιοχή, αλλά ωστόσο ο καπνός είναι ορατός και είναι και πολύ έντονη η μυρωδιά του καμένου. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις κατοικίες και τα σπίτια. Ωστόσο είναι αρκετές οι εκτάσεις που έχουν καεί και οι κτηνοτροφικές μονάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας και τη συνέχεια, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ειρήνη Κυρίτση από τη Βένιζα Μεγάρων, λοιπόν, όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όπως νωρίτερα είπαμε ότι ελέγχθηκε η φωτιά στη Λάμπια της Ηλίας, αλλά υπάρχει φωτιά στο Τραγανό της Ηλίας. Και σας έλεγα ότι αύριο, Τρίτη, 4 Αυγούστου, η χώρα σε αρκετές περιοχές παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύνδεση τώρα και πάλι με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, τον συνάδελφο, να μας πει τι συμβαίνει με την πυρκαγιά στο Τραγανό της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, κατοικίες, όμως επειδή οι κυλιδώσεις πυρκαγιάς πέρασαν απέναντι από την άλλη πλευρά του αυτοκινητών των πατρών πύργου, δημιουργήθηκε μια αποκλειστική ατμόσφαιρα για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να κλείσει το ένα ρεύμα προς πύργο του αυτοκινητών των πατρών πύργου της Ολυμπίας Οδού, διότι υπάρχει πρόβλημα ορατότητας για τους περισσότερους οδηγούς. Έχουν καεί χορτολιβαδικές εκτάσεις, η πυροσβεστική δίνει μεγάλη μάχη για να περιορίσει την πυρκαγιά. Το κύριο πρόβλημα είναι στο ότι είναι η φωτιά εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου και η κυκλοφορία έχει διακοπεί, οπότε εκεί χρειάζεται προσοχή και συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής να την κατασβήσει.
0: Φαντάζομαι ότι από πολύ νωρίς, από αρκετά νωρίτερα σε χιλιόμετρα, έχουν μπει οι σχετικές ειδοποιήσεις για να μπορούν να σταματούν οι οδηγοί και να ανακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2: Ακριβώς, και τώρα θα γίνει μια ρύθμιση για να μπορέσουν να κατεβαίνουν από το ένα ρεύμα και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Οι λογικοί θα δοθούν δύο λωρίδες, θα γίνουν αντίθετη κατεύθυνση στο ένα ρεύμα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως. Η φωτιά πάντως δεν απειλεί σπίτια, αλλά το γεγονός ότι πέρασε απέναντι από το αυτοκινητόδρομο λόγω κυλίδωσης δημιούργησε αυτή την ατμόσφαιρα, οπότε είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή είπες προς πύργο, έτσι, η πατρών πύργου.
2: Προς τον πύργο είναι κλειστό.
0: Ξέρουμε από ποιο ύψος?
2: Από το ύψος του Τραγανού, από ανάμεσα Τραγανό. Στην Γαστούνη και Κυλλίνη, σε αυτό το κομμάτι αυτό του αυτοκινητόδρομου.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ Γαστούνης και Κυλλίνης.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Λοιπόν, και για τους οδηγούς ήταν αυτή η οδηγία, αυτή η συμβουλή, αυτή η, το να προλάβουμε μια κατάσταση δύσκολη στις εθνικές οδούς. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, η Εύβοια, Δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο, ούτε οι άνεμοι δείχνουν να κοπάζουν, δεν πρόκειται να έχουμε να πέσουν τα μελτέμια ακόμα τουλάχιστον προς το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Εκεί πάμε στο άλλο, στο αντίθετο σημείο, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και σε ποια σημεία ήσασταν, ήτανε το κάτι άλλο σε όλη την επικράτεια και κυρίως, δεν το συζητώ για τα νησιά, αλλά και στην Αττική. Μας έλεγε η Ειρήνη Κυρίτση ότι φαίνεται πάρα πολύ ο καπνός, έρχεται προς τα δω και δεν μπορείς να αναπνεύσεις από τα μέγαρα. Μα ήδη χτες το βράδυ, εκεί στα νότια που ήμουν εγώ, έβλεπα αυτό το, ξέρετε, την αχλή, αυτό το σύννεφο, το πορτοκαλοκόκκινο, το θαμπό που έρχεται προς τα πέρα σιγά σιγά και αγκαλιάζει όλο το στερέωμα. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η ξηρασία που στεγνώνει την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες. Νομίζω ότι είναι επιστημονική φαντασία ή τεχνητή νοημοσύνη ή πάντως κάτι άλλο πέρα από την πραγματικότητα, και όμως εξαφανίζονται εντός εισαγωγικών ο Δούναβης και ο Ρήνος, τα ποτάμια της Ευρώπης, παραλύουν οι δραστηριότητες σε αυτά και σιγά σιγά εμφανίζονται από κάτω ακόμα και ναυάγια από την εποχή των Ναζί. Μιλάμε για τα βασικότερα ποτάμια της Γερεάς Υπήρου, δημιουργούνται προβλήματα σε ναυσιπλοεία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στον τουρισμό, επειδή ακριβώς έχουμε την ξηρασία. Δεν είναι αυτό που λέμε ακραία φαινόμενα, είναι μάλλον το απότοκο, είναι η απόρρια της κλιματικής αλλαγής, την οποία πλέον τόσα χρόνια τη λέγαμε και την περιμέναμε, τη βλέπουμε τώρα διαγυμνού οφθαλμού να μας συμβαίνει. Πολύ περισσότερο αν εκδηλώνονται και μέγα πυρκαγιές όπως αυτές που έχουν ταλανίσει τη χώρα για τέταρτο και την ταλανίζουν για τέταρτο 24ωρο. Καλησπέρα και σε σένα Γεράσιμε και σε σένα Άγγελε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έλεγα σιγά σιγά αν μας φτάνει η ώρα του τραγουδιού να το βάλουμε για να σας αποχαιρετήσουμε για τώρα.

Άγγελε, αυτό το θέμα με την τη δολιοφθορά σε αυτοκίνητα πυροσβεστών, ενώ τα είχαν τοποθετήσει οι άνθρωποι στις θέσεις πάρκινγκ που δικαιούνται οι πυροσβέστες, τους πήρανε λάστιχα, τους πήρανε ζάντες, τα κινητοποίησαν τα γιοταχή τους εποχικών πυροσβεστών ή πάντως πυροσβεστών ιδιωτικού δικαίου. Ναι, Μαρία μου, πες μου. Μας είπαν ότι ήταν εθελοντές, δεν έχει σημασία, ό,τι και αν ήταν, ήταν στη μάχη της πυρόσβεσης, έτσι. Και το είδαμε κι εμείς, το είχαμε κανονίσει σαν θέμα, αλλά τώρα πάνω στη φούρια που λέμε της δουλειάς, δεν έχουμε μπορέσει να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Είτε είναι εθελοντές απλοί πολίτες, είτε άνθρωποι που βοήθησαν και ήθελαν να βοηθήσουν στη δασοπυρόσβεση, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που το είδαμε και εμείς ως καταγγελία στο Facebook μας έχει πραγματικά εξοργήσει. Πολύ καλά το τοποθετείς, Άγγελε, και ο Γεράσιμος, ο οποίος αναφέρεται και αυτός στην κατάσταση και σε όλους τους reporters και τους παραγωγούς του Earth News Radio όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται, λέει, δίπλα από τις πυρκαγιές. Καλό μήνα, μου λέει και ο Γεράσιμος, σας το εύχομαι και εγώ από καρδιάς για αυτήν εδώ την πρώτη του εβδομάδα όπως ξεκίνησε. Θα τα πούμε με το καλό αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είμαστε βέβαια πάντοτε παρόντες και παρούσες. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει μπει στην Ψάθα, ενώ εσταλεί και μήνυμα 112 για την εκένωσή της μέσω αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησα μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέρωμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη. Καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσει τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο, καθώς η φωτιά βρίσκεται πέριξ του αυτοκινητοδρόμου. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνια Ιβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός και στην Αττική. Με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Και για να δικαιώσουμε το ενημερωτικό, το έγχρωμο θα το δούμε στην συνέχεια. Είναι βέβαια το απολύτως σχετικό, αλλά ας συνδεθούμε με το Earth News, γιατί η Πέγκι Μπρούσαλη δίνει το ρεπορτάζ από την Ψάθα. Να ακούσουμε.
9: Την δραματική εξέλιξη που έχουμε την τελευταία ώρα, καθώς ύπτανται τα ελικόπτερα και κάτω υπάρχουν αυτές οι πρώτες οικίες, κάποια διάσπαρτα σπίτια, πριν ουσιαστικά το κύριο μέρος του οικισμού της Ψάθας, ενώ φαίνονται και καψαλισμένα, καμένα και τα δέντρα στο σημείο.
10: Είναι μόνιμες κατοικίες και εξοχικές. Είναι φοβερή αυτή η εικόνα πραγματικά. Από κοσμίνα φαίνονται τα δέντρα έτσι καμένα, πώς απαρθρακώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Στις 3:30 περίπου το μεσημέρι που περνούσαμε κατεβαίνοντας από το σημείο όπου είχε συμβεί εχθές το τραγικό, η τραγική σύγκρουση με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ήταν όλα εδώ κατά πράσινα δαματεία. Μας έλεγε μια κυρία νωρίτερα ότι εδώ είναι ήταν ο πνεύμονας ζωής και στην ουσία το καμάρι της περιοχής. Αυτό λοιπόν έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, πραγματικά σε ελάχιστα λεπτά, σε ούτε καν μία ώρα, δεν έχει περάσει μία ώρα από εκείνη τη στιγμή. Έγιναν όλα στάχτη. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να έχουν την ψυχραιμία οι κάτοικοι, να αντιμετωπίσουν αυτό που βλέπουν, να δείξουν έτσι δύναμη και αντοχή για να δουν τι
9: βέβαια,
10: μπορούν να κάνουν.
9: Και να έχουν, βέβαια, οι κάτοικοι Πέγγι ήδη είχαν εγκαταλείψει τον οικισμό, είσαι εκεί τουλάχιστον 3-24 ώρα. Σε παρακολουθούσαμε από την αρχή στο παραλιακό μέτωπο, που ήταν ένα έρημο οικισμός η Ψάθα, με κάποιους πολίτες να προσπαθούν να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους. Τώρα όμως έχουμε αυτήν την εφιαλτική τροπή. Θα το παρακολουθούμε το μέτωπο αυτό και προφανώς θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, Πέγγι.
8: Ακούσαμε βέβαια και την Αδαμαντία Λιόλιου που παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση στο Earth News με το οποίο είχαμε συνδεθεί. Το Earth News που όπως και εμείς, το Earth News Radio 105,8, έχουμε συνεχείς συνδέσεις με τους και τις ρεπόρτερ και ανταποκρίτριες ανταποκριτές μας, γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω τώρα έχουμε εικόνα από Κατσίκαλη Μεγάρων, η Ελένη Μπουγά, να δούμε γιατί κάηκε και μια ακτινοτροφική μονάδα.
11: Άγρια για ζώα που εκτρέφονται εδώ. Έχουμε πιο κάτω, όπως θα γυρίσουμε να δείτε, από χήνες, πάπιες, κοτόπουλα, μιλάμε για αγριογούρουνα, για ελάφια. Τώρα θα σας δείξουμε εικόνα και από τα άλλα.
9: Η φωτιά είναι μέσα, ωστόσο, έτσι, Ελένη, είναι ξεκάθαρο στο
11: μέσα,
9: πλάνο μας.
11: Ναι, έχει μπει μέσα.
9: Δεν έχουν απομακρυνθεί τα πτηνά.
11: Έχει μπει μέσα. Εδώ θα δείτε. Τώρα έχει περάσει παντού και έχει σχωρήσει φωτιά μέσα στη μονάδα. Εδώ θα δείτε τα ζώα που παραμένουν στο σημείο. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορεί να έχουν γίνει ή θα γίνουν σύντομα για τη μεταφορά τους. Βλέπετε σε διάφορα σημεία την μονάδα αυτή. Φτάσαμε και εμείς μόλις πριν από λίγο. Εδώ είναι και ένα, και έχει και κοτόπουλα μέσα. Περνάμε απέναντι να σας δείξουμε.
8: Είναι εδώ που κάποιες λέξεις όπως το συγκλονιστικές εικόνες μπορεί να ακούγεται ως κοινοτοπία, αλλά είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η επικαιρότητα βέβαια εξελίσσεται σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά πάντα εμείς έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στις εξελίξεις και στις φωτιές, και το απολύτως σχετικό και οι επόμενες εκπομπές θα παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι καλύτερη και ακόμα καλύτερη η αυριανή, γιατί η μάχη με τις φλόγες δίνεται για τέταρτη μέρα. Μπορεί βέβαια το ότι κάποιες μεγάλες φωτιές έχουν ελεγχθεί να δίνει τη δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώσουν την προσοχή τους, αλλά και το προσωπικό να συγκεντρωθεί εδώ στη μεγάλη μάχη που γίνεται πριν τα Μέγαρα σε κάποιες περιοχές, αλλά να μην ξεχνάμε και την συσσωρευμένη Κόπωση. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν και αυτής της εκπομπής θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα κάνουμε συνδέσεις για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Πολύ γρήγορα να πω: Μαρίλια Γεροντίδη, Δέσποινα Σαρκίρη, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου στην τωρινή ομάδα, και βέβαια αυτή η πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής, ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, Λάκης Χαλκιάς για μας, γιος του περίφημου Τάσου Χαλκιά, ένας καλλιτέχνης με πολύ μεγάλη πορεία και διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026.

Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λέξεις σας φέρνουν στη δική μας σελίδα Earth News, μία αφήνετε κενό radio, δύο λέξεις και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί τα μηνύματά σας μέσω Messenger.

0: Για να μην ξεχνιόμαστε από τα χρόνια που πηγαίναμε κι εμείς μετανάστες και είχαμε άλλη θέαση του φαινομένου. Κράτησε το λίγο, Μαρίλια, το τραγούδι, να δούμε τι δίνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΒΠΕ Μεγάρων.
1: Κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο βλέπε που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή.
2: Τους βλέπουμε τώρα να ρίχνουν νερό.
1: Ακριβώς, ρίχνουν νερό, αυτό προσπαθούν να κάνουν για να τη σβήσουν εκεί, αυτό προσπαθούν να την εγκλωβίσουν, να το πούμε έτσι, οι πυροσβέστες, για να σβήσουν το συγκεκριμένο ενεργό μέτωπο στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως υπάρχουν και άλλα διάσπαρτα και από την πλευρά που είμαστε, θα τα δούμε σε λίγο, αλλά ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε περίβολα, αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή, τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά, και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια.
0: Είναι ανταπόκριση από την βιομηχανική περιοχή, έτσι αυτό σημαίνει το ΒΠΕ Μεγάρων, εκεί που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να έχουν διατηρήσει ένα επίπεδο υγρασίας ώστε αν φτάσει η φωτιά να μην μπορέσει να εξαπλωθεί. Παρακολουθούμε όλες τις προσπάθειες αυτής της μεγάλης μάχης που δίνεται για τέταρτη ημέρα. Λέγαμε για τον Λάκη Χαλκιά, το Μιχάλη Χαλκιόπουλο, έτσι ήταν το όνομά του, γιος του Αναστάσιου Χαλκιόπουλου, του Τάσου Χαλκιά, του μεγάλου αυτού κλαρινίστα και οργανοπαίχτη, μια τεράστια παράδοση αυτής της οικογένειας που έφερε τα λαϊκά χρώματα και την υπηρώτικη μουσική συγκερασμένα στα περισσότερα σπίτια.

0: μιλήσουμε αν προλάβουμε αργότερα και για μετανάστες και για αυτό που γίνεται στη Θέουτα εκεί στον Ισπανικό θύλακα στις βορειοαφρικανικές ακτές, αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα και μετέδε και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έχουμε θέμα με την φωτιά που πλησιάζει τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, εσείς τι κάνετε, αυτό είναι το βασικό.
1: Δεν είμαστε και πολύ καλά, όπως ξέρετε.
0: Ναι, αυτό το βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Θέλουμε και τη δική σας εικόνα, γιατί προφανώς έχετε εικόνα. Εκεί δεν είστε.
1: Όχι, έχω φύγει από την Ενδυναμική Περιοχή, γιατί έσβησε η φωτιά πριν από περίπου μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κάποια πυροσβεστικά εκεί για λόγους αναζωπήρωσης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Δεν θα κινδυνέψουμε εκεί, έτσι όπως δείχνουν οι συνθήκες τώρα, γιατί με αυτές τις φωτιές τα έχουμε δει όλα.
1: Οριακά σταμάτησε ανάμεσα στις πρώτες βιομηχανίες που βρίσκονται στο βορειοδυτικό άκρο της βιομηχανικής περιοχής.
0: Ακούμπησε δηλαδή, δεν είναι ότι...
1: Ναι, ναι, ήταν στο δρόμο ανάμεσα σε εργοστάσια.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς επειδή είχε ξερά χόρτα της, έσβησε, τέλος πάντων, όταν έφτασε ένα σημείο που ήταν και τα πυροσβεστικά, ήταν και εθελοντές. Οπότε ρίχνοντας νερό, έζησε και με προσπάθειες και των ιδιοκτητών, τέλος πάντων, που ήταν υπεραίτητο σε κάποιες βιοτεχνίες.
0: Τώρα, σε ποιο κομμάτι βλέπετε εσείς ότι είναι πιο επικίνδυνο, τι ανισχύει πιο πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις?
1: Κοιτάξτε, οι αναζωπηρώσεις που γίνονται συνεχώς. Δηλαδή, τώρα είναι στη Λούμπα, υπάρχει μια αναζωπήρωση στη Λούμπα που δεν νομίζω είναι μέσα σε δασική έκταση, δεν σβήνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει στο Καντήλι, είδατε, είχαμε αναζωπήρωση, έγινε σήμερα το πρωί και το μεσημέρι έκανε αναζωπήρωση. Είναι το πατέρας που καίγεται σε διάφορα σημεία και αλλάζει φορά ο άνεμος και κατεβαίνει σε κατοικημένες περιοχές. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Δήμαρχε, καλό κουράγιο σε εσάς και σε όλους. Οι κάτοικοι ανταποκρίνονται στα 112 στις οδηγίες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι έχετε δει εσείς?
1: Εντάξει, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, παρότι έρχεται οδηγία και ένωσης, δεν απομακρύνονται. Τι να πω τώρα, δεν ειλικρινά. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Αλλά θεωρώ ότι. Πραγματικά, δηλαδή, όταν δεν είναι καθόλου εύκολο σε κανέναν να δώσει εντολή εκένωσης. Ναι. Όταν δίνει εντολή εκένωσης, δεν είναι για πλάκα, υπάρχει επικινδυνότητα. Αυτό θέλω να. Αν μπορώ να πει σε κάποιον,
0: ναι.
1: Καλύτερα να φύγει κάποιος από το σπίτι του για 12 ώρες και να μην γίνει τίποτα παρά για το. Να μείνει θεωρώντας ότι είναι κάτι επιπόλαιο και να χαθεί κάποια ανθρώπινη. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά αυτή τη στιγμή
0: εσείς...
1: στο Καντήλι και στη βιομηχανική περιοχή που υπήρχε, ναι, εντολή εκένωσης από τις 3.30 τα ξημερώματα, το ότι υπήρχαν άνθρωποι και κινδύνευσαν είναι τραγικό.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε ο Δήμαρχος, εσείς είστε ο πρώτος πολίτης. Οφείλουμε να σας ακούσουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμά σας, κύριε Μαργέτη.
1: Εγώ την εντολή και ένα στη δίνω μετά από εισήγηση του διοικητής του Ρεζακτήτου Δημήτρου.
0: Όχι, και από νιάξιμο, μα είναι ο τόπος σας. Δεν είστε ένας που βρέθηκε εκεί, τώρα πέρναγε. Γι' αυτό είπα το μήνυμά σας και το καταγράψαμε και το μεταδώσαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε.
2: The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome.
0: Πώς περάσαμε τους μετανάστες στην, πώς να το πούμε τώρα, το glamourness. Έχουμε μάθει να τα ακούμε και αγγλικά, οι έγλοι θα λέγαμε, στην ελληνική της Νέας Υόρκης, του Σαν Φραντσίσκο, εκεί που έχει αφήσει και την καρδιά του ο περίφημος Τόνι Μπένετ, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1926. Αλλά ένα μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει και πολύ τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την Ισπανία και το Μαρόκο, είναι αυτό που γίνεται εκεί στη Θέουτα. Πολλοίς κόσμος τον μπερδεύει, νομίζει ότι αυτοί που θέλουν να φύγουν από το Μαρόκο, οι μετανάστες, κολυμπούν απέναντι. Δεν κολυμπούν απέναντι. Η Θέουτα είναι στην Αφρική. είναι ένας θύλακας μέσα στην επικράτεια του Μαρόκου. Δηλαδή από δίπλα έρχονται. Θα μου πεις γιατί πάνε κολυμπώντας και δεν πάνε, γιατί για να περάσουν από τη χερσαία περιοχή υπάρχει πρόβλημα. Είναι δηλαδή προστατευμένη αυτή η περιοχή και η πόλη για να μην μπορούν να μπουν ξένοι. Από τη μία. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία είπε ότι όσοι πρόσφυγες έρχονται από θαλάσσεις δεν μπορούν να εκδιώκονται, πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα αιτήματά τους κτλ. Αυτό οι διακινητές το έσπηραν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους είπε, παιδιά, πάτε, να πάτε στη Θέουτα που είναι ισπανικό έδαφος, αλλά είναι μέσα στο Μαρόκο. Και αν πάτε από θάλασσα δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα γιατί είναι ο νόμος εκεί. Οπότε πέφτουν οι άλλοι από δίπλα. Βέβαια για να πας μετά στη Θέουτα είναι απόκριμνες οι ακτές. Έχουμε πάνω από 75 νεκρούς ήδη και αναμένεται να ξεπεράσουν τους 100. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι το μικρό με το μεγάλο καβούρι αν δεν κολύμπησα στη διπλανή παραλία. Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Αλλά η μεγάλη ιστορία είναι ότι όλο αυτό έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει ένας ενδοευρωπαϊκός πόλεμος σχετικός με τη μετανάστευση. Είχαμε ανακοινώσει 22 χωρών, μεταξύ των οποίων και η δική μας, που μέμφονται την Ισπανία ότι ανοίγει στην

σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που λόγω της φιλοπαλαιστινιακής του στάσης έχει γίνει κόκκινο πανί, και υπάρχει μια διεθνής τώρα κινητικότητα που στο τέλος βέβαια θα έχει και αποτέλεσμα που αφορά την ένταση και την σκληρότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

0: τον αδίκησα εγώ τον Τόνι Μπένετ. Είναι ημέρες όμως τέτοιες. Να ακούσουμε και την Ειρήνη Κυρίτση από τη Βενίζα Μεγάρο, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πριν που την ακούσαμε. Πάμε στο Εθνιούς. Είναι ο
1: λόφο, το βλέπαμε πριν με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου και ουσιαστικά είναι το ίδιο μέτωπο με αυτό που βλέπουμε σε ζωντανή
0: Βένιζα
1: εικόνα,
0: Μεγάρο,
1: σε ζωντανή
0: συγγνώμη.
1: Σύνθεση στο αριστερό μέρος της οθόνης μας από την Ψάθα. Εκεί λοιπόν όπου τα σπίτια με δυσκολία μπορούμε να τα διακρίνουμε από τους καπνούς, η εικόνα από την Πέγγι Προύσαλη. Δύο δηλαδή όψεις του ίδιου μετόπου, Ειρήνη, όσο συνεχίζει σε αυτό
2: καπνού,
1: το διπλωτικό.
2: Αδαμαντία.
0: Ένα συγκερασμό των ρεπορτάζ έκανε πριν η Αδαμαντία Λιόλιου και μας λέει τώρα η Ειρήνη Κυρίτση.
2: Είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και εδώ στη Βένιζα. Έχουμε κάποια μικρά σημεία λοιπόν που καπνίζουν. Ακόμα το έδαφος λοιπόν καπνίζει. Κάναμε ένα οδηπορικό στη Βένιζα και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Στο δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, η εικόνα, να σου πω ότι είναι αποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν κατά πράσινες, έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Όπως αυτή εδώ η κτηνοτροφική μονάδα που μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες, με αποτέλεσμα η σκεπή να καταρρεύσει. Το μόνο που απέμεινε είναι η τσιμεντόλιθη και ο τείχος αδαμαντία. Το έδαφος σε πολλά σημεία ακόμα λοιπόν καπνίζει. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός, ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο εδώ. Το μόνο που απέμεινε λοιπόν από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ο σκελετός του. Πιο πέρα να σου πω ότι βρίσκεται και ένα σπίτι ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News ότι από τις 40 κατσίκες που είχε έμεινε μόνο με μία, γιατί κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και η πόρτα που φυλάσσονταν τα ζώα έμεινε ανοιχτή με αποτέλεσμα να τα χάσει.
1: Δυσάρεστες εικόνες, Ειρήνη.
0: Ίσως να είναι θετικό βέβαια το ότι μπόρεσαν τα ζώα να διαφύγουν, γιατί αν εγκλωβιζόντουσαν μέσα στην εγκατάσταση τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Όπως σας είπαμε, με συνεχείς συνδέσεις και ρεπορτάζ παρακολουθούμε αυτή τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται, δυστυχώς συνεχίζεται για τέταρτη μέρα, και οι δυνάμεις βέβαια έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους χωρίς να μιλούν καμία άλλη περιοχή, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Είδαμε και στην Κεφαλονιά, στον Κατελιό, τι έγινε το πρωί. Τώρα έχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Όταν ακούμε ότι σβήστηκε μια φωτιά ή ελέγχθηκε ή οριοθετήθηκε, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χρειάζεται πάρα πολύ αυξημένη προσοχή, γιατί και εδώ στο δικό μας μέτωπο, στη Δυτική Αττική, λέγαμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, αλλά ακόμη δυστυχώς έχουμε ένταση ανέμων και αυτό δημιουργεί όλες αυτές τις αναδιατάξεις και της φωτιάς και το που είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Βλέπω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Θα βρούμε ενδεχομένως κάποια στιγμή λίγο αργότερα να μοιραστούμε και τις δικές σας σκέψεις και προσεγγίσεις. Διαβάζω τη Θεανός από τη Θεσσαλονίκη που ευχαριστεί το Earth News Radio για την ενημέρωση, για την ορθή ενημέρωση. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο ότι αν ήταν 3η Αυγούστου του 1844, σήμερα θα είχαμε εκλογές, παιδιά. Ήταν οι πρώτες εκλογές επί Όθωνα. Θα λέγαμε πω πήραν φωτιά οι κάλπες, άλλα τέτοια. Δυστυχώς τώρα όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη φωτιά, τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά με τον πιο δυσάρεστο τρόπο. Και φτάσαμε να έχουμε και εμείς αυτό που λέμε μεγαπυρκαγιά, γιατί ξέρετε

μεγαπυρκαγιά. Λέμε όταν κάψει από 100.000 στρέμματα και πάνω, και από ό,τι φαίνεται στην τελευταία περίπτωση το έχουμε αυτό. Σαν σήμερα επίσης το 1951 ιδρύθηκε η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η περίφημη ΕΔΑ. Και αν ήταν η 3η Αυγούστου του 1968, θα λέγαμε ότι σήμερα στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, συγχωρήστε μου την έκφραση, βρέθηκαν οι Doors με αυτό το τραγούδι Hello, I Love You. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μια συμπτυγμένη πλήρης εικόνα της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας, κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους, έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Άντωνης Καλογιάννης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα του 35 στη Κεσαριανή. Τσαγκάρης ξεκίνησε, αυτή ήταν η πρώτη του δουλειά, μέχρι που συναντήθηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη.

σε αυτό το μικρό, το πολύ μεγάλο κόσμο. Πολλά βέβαια γίνονται παράλληλα, αλλά και εμείς πρέπει να τα καταγράφουμε με μία σειρά, να στείλουμε την καλή, το καλό μας απόγευμα. Ώρα καλή σου έστειλε ο Κώστας και η Πέπη καλό απόγευμα. Χθες βράδυ λέει άκουσα μια φωνή γνωστή, αν ήταν 10 με 12 το βράδυ, ναι εγώ ήμουν Πέπη. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, όλοι μας, όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες εδώ στο Earth News Radio 105,8 ήμασταν διάφορες ώρες, γιατί καλύπτουμε, μάλλον ότι ανταποκρινόμαστε στην υποχρέωση της ενημέρωσης της δικής σας. Και βλέπω, είδα και ένα άλλο μήνυμα, μια στιγμή θα προλάβω κάποια, θα το δω γιατί είναι απολύτως σχετικό. Α, Διονυσία ή Σοφία, έχει δύο ονόματα εδώ, δεν πειράζει. Καλησπέρα λέει και από μένα, συγχαρητήρια στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση για τη συνεχή ενημέρωση. Αν μπορείτε παρακαλώ ενημερώστε μας για τη φωτιά στην Ηλία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, Διονυσία μου ή Σοφία μου, διευκρίνησε μου με ποιο όνομα να σου απευθύνομαι. Έχουμε αυτό το, τη φωτιά στο Τραγανό, το ρεύμα προς Πύργο στην Ολυμπία Οδό, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου έχει κλείσει, οπότε θα πρέπει όλοι και όλες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της τροχέας. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα σε ενημερώσουμε. Ναι αγαπητέ Νίκο, δεν το προλάβαμε σήμερα ότι θα άξιζε φυσικά να πούμε πολλά περισσότερα για τον Λάκη Χαλκιά. Και εδώ όπως μας λες, ναι, να πούμε φυσικά και για τον πατέρα του, αυτό τον κορυφαίο κλαρινίστα, τον Τάσο Χαλκιά, που ήταν στην ουσία η τέταρτη γενιά ο Λάκης Χαλκιάς της Τριλικής Δυναστείας των Χαλκιάδων. Και για τον πατέρα του θα πούμε κάποια άλλη στιγμή, με την αφορμή κάποια σεπετιακή ημέρα, γέννηση, θανάτου, και θρυλείται ότι είχε πάει, όπως το λες, ότι είχε πάει στην Αμερική, έκατσε μπόλικα χρόνια εκεί, 5 χρόνια, συνάντησε τον Μπένι Γκούντμαν, τον περίφημο τζαζίστα, ο οποίος όταν τον άκουσε να παίζει, κλαρίνο, του είπε τι να πω, αφού μπορεί να παίξει και έτσι αυτό το όργανο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και για να σου το πει τώρα αυτό, Μπένι Γκούντμαν, πολλά λέγονται και για την διαδρομή του και για την εξορία του Τάσου Χαλκιά και τη συμμετοχή του στον Ελλάς. Να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί εδώ η επικαιρότητα μας τριμώχνει και μακάρι το στρίμωγμα να ήταν δικό μας από την επικαιρότητα. Μην είχαμε αυτές τις φωτιές και το δράμα το πραγματικό των ανθρώπων και τις ηρωικές μάχες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και να ήταν μόνο στριμώχτηκε μια εκπομπή και δεν έπαιξε τα τραγούδια που θα ήθελε. Σας είπα πολύ γρήγορα και για τον Αντώνη Καλογιάννη που γεννήθηκε σαν σήμερα, και πολύ γρήγορα να περάσω, αγαπητέ Ιωάννη, έχω δει όλες τις ωραίες προτάσεις από το μουσικό ημερολόγιο, ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε. Θλιμμένο απόγευμα μας γράφει η Μάρθα, από μένα που είμαι μακριά από τις φωτιές αλλά με τις σκέψεις κοντά σε όλους που ταλαιπωρούνται και υποφέρουν αυτές τις ώρες. Ο Μιχάλης που συνδέθηκε με το Earth News Radio αλλά δεν μου έχει γράψει κάποιο μήνυμα. Ο Τάσος που λέει εμείς πηγαίναμε προσκλήσεις από τις χώρες, νόμιμα μετανάστες και όχι εισβάλλοντας την... Αυτό όμως σε τι αλλάζει το δράμα του ανθρώπου που είναι ή που αναγκάζεται να πάει μετανάστης? Νομίζω ότι δικοί μας, λέει, πηγαίναν στη Γερμανία και τους περνάγανε, τους βάζανε στη σειρά οι επιστάτες και τους κοιτάγανε στα δόντια, και στην Αμερική. Και αν έχει μπράτσα για να τον πάρω στο εργοστάσιο και άμα δεν μου κάνει η βύχη, τους στέλνανε πίσω. Το δράμα των ανθρώπων δεν αλλάζει, Τάσο μου. Δεν καταλαβαίνω σε τι απαντά η διευκρίνηση ότι εμείς πηγαίναμε νόμιμα ενώ οι άλλοι εισβάλλουν. Δηλαδή ο άλλος επειδή πνίγηκε όμως, και είναι ανθρώπινη ζωή. Δεν καταλαβαίνω σε τι απάντησες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Υποθητή με μια ωραία φωτογραφία, καφεδάκι, παγωτό. Αχ, ωραία. Μετά αυτά. Καλησπέρα, Αντρέα, λέει ο Γιάννης. Αναρωτιέμαι αν σε λίγα χρόνια από τώρα θα λέμε τις λέξεις δασικός πλούτος. Έχεις δίκιο, Γιάννη, αν θα τις ψάχνουμε στο λεξικό. Τι δεν καταλαβαίνω, Αντρέα, μου γράφει ο Πέτρος. Παντού γύρω φωτιές και στην ΒΠΕ Μεγάρων εργάζεται. Τι παράνοια είναι αυτό, τρέλα. Είναι δραματικό, Πέτρο μου, δεν το συζητάμε. Καλή βδομάδα από το Σουλάρι Αρκαδίας, εύχεται ο Γιάννης. 7 χρόνια έχει. Καλά.
Κοίταξε, Έφη μου, καταλαβαίνω να αποδίδεις όποιες ευθύνες θέλεις στην κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα. Αλλά δεν μπορείς να λες για οποιαδήποτε έχει κάψει. Να πεις έχει καεί όλη η χώρα και άρα δεν κάνει καλά τη δουλειά της κυβέρνησης, είναι δικαίωμά σου. Αλλά όταν λέμε ότι έχει κάψει η κυβέρνηση τη χώρα ή η προηγούμενη έκαψη, δεν είναι σωστή οπτική. Να τους ελέγξουμε για παραλήψεις, για λάθη, τους τωρινούς, τους προηγούμενους, τους επόμενους, αλλά η διατύπωση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τόσοι δημοσιογράφοι λέει να καλύψουν τα εγκλήματα, παρουσιάζονται εδώ και οι συλλήψεις και τι έγινε εκεί πέρα στη Βιωτία με το καλώδιο μεταφοράς, γιατί δεν ήταν οι ανεμογεννήτριες που λέγανε οι άλλοι βάλαν τη φωτιά. Οι άλλοι που λένε βάζουν φωτιά για να μπουν οι ανεμογεννήτρες, γιατί όταν μπει φωτιά για να φτιαχτεί εκεί ο χώρος τα καμένα, πάλι μπουλντόζες θα μπουν, πάλι μηχανήματα. Μην τα κάνουμε όλα μία ευθεία. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να σωθούμε. Να ελέγχουμε την κυβέρνησή μας, και αν νομίζω η τωρινή έχει τεράστιες ευθύνες, είναι δικαίωμά σου. Αλλά μην έχουμε ακόμα και σε αυτό το ζήτημα μια τέτοια μονοσήμαντη οπτική, λέω εγώ. Και ξαναλέω, δεν αντιδρώ στην κριτική, στον τρόπο προσέγγισης. Α, έχω δύο ονόματα, χρησιμοποιώ κυρίως το Σοφία. Σοφία μου, τα πάντα, αν Σοφία απάντησες, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: μια μικρή ένσταση σε αυτό το υπέροχο, ότι όταν είναι μια τέτοια ώρα, εδώ ο Καϊμάς ήταν πριν από μένα, αντί να λέει τις μπάλες, τις μεταγραφές, αν ο Λιβάη Γκαρσία θα γίνει πράσινος, τέτοια αυτά, ήταν χθες και αυτός και κάλυπτε την έκτακτη ενημερωτική ροή, γιατί όταν έχεις τις φωτιές, ακόμη και το μάτς έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θα κάνουμε όμως μια μικρή παρένθεση, γιατί η πραγματικότητα, είπαμε, κινείται παράλληλα. Σήμερα είχαμε κληρώσει για τα ευρωπαϊκά, οπότε ο Δημήτρης Καϊμάς τώρα δεν θα πει για φωτιές. Σου το απαγορεύω, Δημήτρη, για τρία λεπτά θα πεις μόνο μπάλες.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Μη χρειαστεί να σε κόψω για μπάλες. Δεν θέλω, Δημήτρη μου. Εννοώ για φωτιά. Λοιπόν, πες μας τις κληρώσεις εσύ και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, είχαμε σήμερα την κλήρωση της UEFA για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη.
0: Μάλιστα.
1: Και θετικά και αρνητικά. Νομίζω η ομάδα Σιλιά κατέφυγε τα δύσκολα. Καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύκης Όφιας Καϊράτ Αλμάτι.
0: Ο νικητής θα παίξει με εμάς. Ο χαμένος με ποιον θα παίξει? Οπότε λες να διαλέξουν ομάδα, να συνεννοηθούν, να πούνε εγώ θέλω ΑΕΚ, όχι εγώ καλύτερα τον πάω και να... Όχι.
1: Αν και δεν είναι σωστό να κρίνουμε από τι έγινε πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω προβάδισμα θα έχει Καϊράτ να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Είναι από το Καζακστάν η Καϊράτ.
1: Ναι, και πέρυσι έπαιξε και στον όμιλο του Champions League.
0: Έχασε τον Ολυμπιακό, δεν έχασε 1-0 και αποκλείστηκε. Ήταν σκληρή ομάδα, τώρα τη θυμήθηκα.
1: Ναι, και κοίταξε, ένα από τα διζαβαντάζ όποιον παίξει με αυτήν την ομάδα
0: είναι ότι θα πάει να παίξει και θα παίξει και σε υψόμετρο. Το γήπεδό της είναι ψηλά και αυτοί έχουν συνηθίσει.
1: Είναι και πολλές ώρες ταξίδι.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξέρουμε πιθανό αντίπαλο. Πάμε Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, Ολυμπιακός, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέγγεν, δύσκολα πράγματα. Όχι για την Αϊμέγγεν, περισσότερο για το νέο ζευγάρι, Ουνιόν, Σένις Ζουλουάζ, Μπόντο Γκλίντ.
0: Γιατί, είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό αυτές οι δύο ομάδες?
1: Η Union είναι η νέα υπερδύναμη, νέα μεγάλη υπερδύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Τρία χρόνια έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει βγει δεύτερη. Και παίζει ικανοποιητικά στην Ευρώπη. Και η Μπόντο την είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα γίνουν τον Αύγουστο.
0: Και ο βαθμός ετοιμότητας του Ολυμπιακού, έχεις δίκιο, γιατί τώρα αναδιατάσσεται όλη η ενδεκάδα. Ναι.
1: Εγώ δεν είπα ότι είμαι εκτός, λέω ότι δεν
0: είναι. Όχι, δεν το συζητάμε. Απλώς ναι, δεν τον έχω να κολλάει σε τέτοιες ομάδες στον Ολυμπιακό, αλλά θα μου πεις δεν πάει έτσι.
1: Αν και εφόσον περάσει την Τζέσικα 1948, ναι, θα παίξει με τον ηττημένο του Κράλοβε Μπεσίκτας. Λογικά θα είναι η Κράλοβε.
0: Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι η Κράλοβε θα κερδίσει την Μπεσίκτας. Και σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να έχει και Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Πόσο κοντά είναι, έχεις μάθει τίποτα?
1: Είναι κοντά. Ναι. Και επειδή δεν παίζει η Ευρώπη, η ρωσική ομάδα θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
0: Μάλιστα. Λιβάη Γκαρσία, ο πρώην της ΑΕΚ, λέμε για όσους δεν είναι πολύ, ξέρεις, εξοικειωμένοι.
1: Η έστατος είναι σούπερ.
0: Καλά, όταν είναι υγιής, δεν τον πιάνεις ούτε με λάσο. Απλώς έχει τα ζητηματάκια.
1: Η κριτική Όφη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει τον νικητή, όχι θέλει, θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΦΣΚΑ Σόφια. Λογικά η Μακάμπι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι καλή ομάδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά
1: λογικά λέω.
0: Οι Σοφιανοί κάνουν τίποτα.
1: Όπως και να έχει, δηλαδή Όφη, ακόμη και να μην είναι εκτός, θα πάει απευθείας στο Conference League, οπότε μικρό το κακό.
0: Οπότε δεν θα πάθει και σοκ, θα έχει και έσοδα.
1: Θα
0: πάει σε όμιλο στο Conference.
1: Ναι, πάει απευθείας. Οπότε είναι τα θετικά για τον Όφη. Παίζει ένα παιχνίδι που θα έχει κόσμο σίγουρα στο Παγκρίτιο.
0: Θα δούμε στο Super Cup σε τι κατάσταση βρίσκεται Όφη και θα δούμε. Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Θα ξεκινάει σε λίγες μέρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.

όσο και αν οι συνθήκες μας επιβάλλουν έναν άλλο ρυθμό και μια προσήλωση στο κομμάτι αυτό της ενημέρωσης το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τον μεγάλο αυτοσυνθέτη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, και σπουδαίο οργανοπαίκτη, ο οποίος έφυγε με τραγικό τρόπο μια τέτοια μέρα. Έφευγε από το νυχτερινό κέντρο που έπαιζε και για κάποιο λόγο ξέφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητό του, καρφώθηκε σε μια κολόνα και χάσει τη ζωή του 3 Αυγούστου του 1972. Και πόσο σχετικό είναι με τα αθλητικά που είχαμε πριν, γιατί ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Έπαιζε και τέρμα γιατί ήταν ψηλός, ο ψηλέας τον λέγανε. Τραυματίστηκε κάποια στιγμή, επειδή τον είχε πιάσει στεναχώρια, του πήρε ένα μαντολίνο η μαμά του. Έμαθε μαντολίνο, αλλά μετά, τότε είχε, μόλις είχε έρθει το μπουζούκι, το άκουσε μια μέρα και μαγεύτηκε. Δεν τολμούσε στη μητέρα του να πει για μπουζούκι, γιατί τότε ήταν συνδεδεμένο το όργανο με την αλητία και τα λοιπά. Πήγαινε σε ένα φίλο κρυφά και έμαθε, και μετά ακολούθησε την πορεία που ακολούθησε. Και μάλιστα το ίδιο είχε πει κάποια στιγμή χαριτολογώντας: μπορεί, λέει, ο Τσιτσάνης και ο Βαμβακάρης να παίζουν καλύτερα από μένα και ή να συνθέτουν και καλύτερα, αλλά στην μπάλα και στο ψάρεμα δεν με βλέπουν καν. Ήταν φανατικός ψάρας.

0: ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτό αύριο, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποια αφορμή το λες το μήνυμά σου. Είσαι το μόνο θα μου απαντήσει. Αν στηρώσουμε, λέει, τα κατοικίδια, σε πόσα χρόνια θα λέμε είδος προς εξαφάνιση. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν τα στηρώνουμε όλα. Γίνεται κάπως πιο επιλεκτικά η αναπαραγωγή τους. Δεν νομίζω να φτάσουμε και να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί τώρα έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα, σημαντικότατα απολύτως σχετικά με τις εξελίξεις. Ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας είναι ο πρόεδρος της Δασολογικής Εταιρείας. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και η θέαση που έχει και των πραγμάτων αλλά και του τι πρέπει να γίνει ή μάλλον τι έπρεπε να γίνει έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα μας βοηθήσει και εμάς να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά και τεκμηριωμένα. Κύριε Ζάγκα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά. Τώρα είναι κοινοί και οι ακροατές και οι ακροάτριες είναι και δικοί σας και δικές σας. Και είναι πιο σημαντικό αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί πάντα τι κουβεντιάζουμε. Έχουμε φτάσει πια, νομίζω ακόμα και εμείς οι αδαείς έχουμε καταλάβει ότι η ισορροπία, η μίξη πρόληψης καταστολής είναι το κλειδί πια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι σωστό αυτό?
1: Πρέπει να λειτουργήσουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Σε επίπεδο καταστολής νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει περίπου όλα τα μέσα. Mm-hmm. Αλλά πάντα λέγαμε ότι τα μέσα αυτά υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς. Μιλάω για τα εναέρια μέσα κυρίως. Δεν μπορούν να ενεργήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εάν έχουμε ισχυρούς ανέμους όπως αυτές τις μέρες, επίσης είναι σε αδύνατη κατάσταση έως μηδενική. Επομένως αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς καλά ως μικρή χώρα, ναι, είναι να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Και αντί να τη βελτιώσουμε την πρόληψη από το σημείο που είχε φτάσει στο παρελθόν, έχουμε οπισθοδρομήσει κατά κάποιο τρόπο. Και δεν σας το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Ναι. Στα χαρτιά φαίνεται ότι την ευθύνη της πρόληψης την έχει η δασική υπηρεσία. Ποια δασική υπηρεσία όμως? Μια αποψηλωμένη υπηρεσία, μια γυρασμένη υπηρεσία, χωρίς πόρους, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς στελέχη, αν θέλετε, με την προτέρα εμπειρία πάνω στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Επομένως έχουμε φοβερά ελλείμματα, και εκείνο επίσης που λείπει είναι η συστηματική επιτήρηση του χώρου ή τουλάχιστον των επικίνδυνων περιοχών, έτσι ώστε ο χρόνος πρώτης προσβολής να είναι τα 10 με 20 λεπτά. Ναι. Εάν ξεπεράσουμε αυτό το χρονικό όριο, τότε είμαστε απλά θεατές και περιμένουμε, αν θέλετε, με τη βοήθεια του αναγλύφου ή των καιρικών συνθήκων να αλλάξει κάτι και να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζάγκα, ναι, γιατί βλέποντας τώρα αυτή την τεράστια καταστροφή, ναι, βιωτία Αττική, εδώ δεν μπορώ να το λέμε Αττικοβιωτία, γιατί στη βιωτία ξεκίνησε, είχαμε και το μεγάλο θέμα. Διάβαζα ότι σε πολλές από τις περιοχές, τις πρώτες στη βιωτία, είχαν γίνει και έργα και προσπάθειες και μάλιστα είχαν δοθεί και κάποια εκατομμύρια, ώστε να μην έχουμε καύσιμη ύλη από, ξέρετε, από αυτά που μένουν. Είχαν γίνει καθαρισμοί, είχε γίνει το ένα, είχε γίνει το άλλο. Αυτά όμως δεν βοήθησαν, μπορεί να ήταν χειρότερα.
1: Αλλά δεν γίναν σε όλη την έκταση, και μάλιστα υπήρξε και μια αρνητική κριτική από μια μερίδα ανθρώπων που παρικούν στο κλινόν άστι εκεί. Ναι. Και η θέση δική μας ως δασολογικής εταιρείας ήταν τότε ότι γίνεται προς την κατεύθυνση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος. Μακάρι αυτό να είχε γίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν έγινε όμως. Έγινε περί ξυκισμών, έγινε σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Γιατί είχαμε και κονδύλια ευρωπαϊκά που ήταν
1: ακριβώς,
0: πρόγραμμα, δεν είναι?
1: Το ξέρω πολύ καλά το θέμα.
0: Καλά, εσείς σίγουρα το ξέρετε πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν. Και το πιο πιο σημαντικό για μένα είναι η διαρκής επιτήρηση του χώρου και όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Αύγουστο που πάντα στατιστικά έχουμε αυτό το πλήθος των πυρκαγιών και των μεγάλων πυρκαγιών, έπρεπε ο κάθε οικισμός να φροντίσει τα του οίκου του, δηλαδή να επιτηρεί το χώρο, να έχει και ομάδες άμεσης επέμβασης. Αυτό που σας λέω είναι το κλειδί.
0: Εσείς λέτε δηλαδή μια παλαϊκή ετοιμότητα, έτσι?
1: Ναι,
0: το...
1: μια οργάνωση σε πανελλαδικό επίπεδο και σε συνεργασία πάντα με το πυροσβεστικό σώμα, γιατί όλες οι πυρκαγιές δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Επειδή είμαι και λίγο αρχαίος, να ξέρετε, ναι, σε ηλικία 11-12 ετών έπαιξα το ρόλο πυροφύλακα στο χωριό μου.
0: Μάλιστα.
1: Με τα απλά μέσα που υπήρχαν εκείνη τη...
0: Δεν είχατε και drones.
1: Τη χρονική στιγμή.
0: Γιατί
1: ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι τώρα με αυτό το σύστημα με τα drones, για να λέμε και τα θετικά, έχουμε πολύ γρήγορη ανταπόκριση, αλλά ίσως κάποιες φορές ούτε αυτό. Τώρα είναι στην κορφή ενός βουνού. Τι ανταπόκριση
1: είναι?
0: Ναι,
1: στην κορφή ενός βουνού θα ενεργήσει το εναέριο μέσο. Και δεν σας το λέω τυχαία αυτό.
0: Αν είναι μέρα, ναι.
1: Ναι, αν είναι μέρα, βεβαίως. Ναι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ για την παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λογική σκέψη,
1: έτσι,
0: δηλαδή.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπασταματίου, τα έχουμε ρίξει όλα στα εναέρια μέσα. Έχουν απαξιωθεί οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και μια κρυφή δύναμη είναι και το σώμα των εθελοντών. Που αν το οργανώσουμε σωστά, στο πλαίσιο ή της δασικής υπηρεσίας ή της, του πυροσβεστικού σώματος, να ξέρετε, θα προκύψουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό που σας λέω είναι αυτό που λείπει σήμερα. Και το λέω με τόση σιγουριά, γιατί η Κύπρος το εφαρμόζει και έχει παγκόσμιο ρεκόρ στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και να παρατηρήσω εγώ ο ίδιος, που ξέρω τα πράγματα της Κύπρου, ότι και εκεί κάποια πυρκαγιά ξεφεύγει. Αλλά δεν ξεφεύγουν όλες. Εδώ μας φεύγουν όλες οι πυρκαγιές. Ελάχιστες είναι αυτές που αντιμετωπίζονται εν τη γενέση τους και είμαστε...
0: Εδώ καταθέτω μια ένσταση χωρίς να είμαι ειδικός. Από, ναι, τα στοιχεία που έχω ακούσει τα φετινά και την ενημέρωση από την πυροσβεστική, είχαμε, ναι, πάνω από 200 που εκδηλώθηκαν και εμείς ασχοληθήκαμε με τις 5-6. Εμένα αυτή η αναλογία μου φαίνεται πολύ υπέρ του ότι τις προλάβαμε. Άλλο ότι όταν είναι μια,
1: συμφωνώ,
0: μικρή, ούτε εγώ το, δηλαδή και εγώ δεν το λέω στην εκπομπή, το βλέπω εκεί, πήρε, το σβήσαμε. Δηλαδή εδώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο συντριπτικά. Απλώς είναι ότι αν μας φύγει μία όπως αυτή στη Βιωτία, ναι, μετά καίει σαν να έχουν κάψει χίλιες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ. Αλλά σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να είμαστε περισσότερο σχολαστικοί, περισσότερο προσεκτικοί. Και επειδή ακούω ανεύθυνα κάποιοι ακόμα και συνάδελφοί μου να τα υπερίπτουν όλα στην κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την άποψη τη δικιά μου δεν ευθύνεται τόσο πολύ η κλιματική αλλαγή όσο η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων. Και έχουμε
0: η ερήμωση της Υπαίθρου, ότι,
1: ναι,
0: λείπει,
1: ναι,
0: κόσμος
1: ακριβώς,
0: από εκεί.
1: Και στη χαμηλή ζώνη αυτή, την περιοχή που καίγεται τώρα, είχαμε παλιά τους ρητινοκαλλιεργητές, τους λεγόμενους ρετσινάδες, που αυτοί είχαν την ευθύνη για μια έκταση που την παραχωρούσε το δημόσιο για να ρητινεύουν τα δέντρα και ήταν πραγματικοί φύλακες και διαχειριστές. Δηλαδή δεν υπήρχε πλεονάζουσα βιομάζα, αξιοποιούνταν το παραμικρό κλαδί για καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε, τα παρελθόντα έτη που αυτό είχε κάποια αξία. Σήμερα έχουμε όλοι πάει στα μοντέρνα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Και από τη δεκαετία του 80 που αυτό το πράγμα απαξιώθηκε λόγω μείωσης της τιμής του ρετσινιού,
0: ναι,
1: εγκαταλείφθηκαν αυτά τα δάση, δεν διαχειρίζονται πλέον. Έχουν γίνει
0: η
1: ουμάνια,
0: διαχείριση των δασών, ναι, σε αυτό, αυτά τα δύο σημεία, διαχείριση δασών και δασική υπηρεσία που θα έπρεπε να είναι πανίσχυρη και επανδρωμένη. Επειδή σε λίγο έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε, μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής, όχι σε στρέμματα, της συγκεκριμένης φωτιάς και των άλλων, των μεγάλων?
1: Κοιτάξτε, η καταστροφή αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή που μετά από τις πυρκαγιές ακολουθούν οι πλημμύρες. Και το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί η πρώτη μου δημοσίευση, αν θέλετε, στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής μου καριέρας,
0: μάλιστα,
1: ήταν στο Όρος Πατέρας, το οποίο κάηκε για πρώτη φορά το 1985. Από τότε κάει και άλλες 3-4 φορές και αυτές οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, να ξέρετε, είναι ιδιαίτερα καταστροφικές από πολλές απόψεις. Δυσχεραίνουν τη φυσική αναγέννηση του δάσους, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγάλα δέντρα που είναι οι σπορείς, δεν υπάρχει τράπεζα σπερμάτων όπως λέμε, και επίσης επειδή είναι ευαίσθητα και αβαθή εδάφη, ναι, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος της διάβρωσης και της ερημοποίησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζάγκα, κύριε Πρόεδρε της Δασολογικής Εταιρείας, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου. Καλές εκπομπές με ευχάριστα γεγονότα.
0: Με ευχάριστα έχετε δει και από το στόμα σας και στις πραγματικότητες αυτή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας με Άρθουρ Λι. Τέτοια μέρα έφυγε στο Μέμφις του Τενεσί το 2006. Εκεί με τους Λαβ έκανε πολύ ωραίες πολύ ωραίες δουλειές. Ναι, ακούμε και αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας επέστρεψε μαζί με όλη την επικαιρότητα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα, φίλε Ιωάννη, Πέτρο, Δημήτρη, να με συγχωρείτε, αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα,
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: Ζάχαρη θα περάσετε,
0: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη με τις φλόγες, τις αναζωπηρώσεις και τον άνεμο για τέταρτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα στη Δυτική Αττική. Πού εντοπίζονται τα πιο σημαντικά μέτωπα? Στα πρώτα σπίτια η φωτιά στην Ψάθα. Από κοσμοτοπίο τα καμένα. Σπαρακτικές εικόνες. Ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού και η ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες? Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τονίζει στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος αύριο Τρίτη σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Δήμαρχος ένας από τους συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία. Σώθηκαν τα άλογα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδύλι. Συγκλονίζουν εικόνες. Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις πυρκαγιές. Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, δηλώνει στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τα πιθανά σενάρια. Πραγματική ντροπή. Λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έδιναν τη μάχη με τις φλόγες. Αφαίρεσαν ακόμη και τους τροχούς. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό ισχύουν ωστόσο για την καθημερινή χρήση στο εσωτερικό της χώρας. Και πρωτοφανής ξηρασία και λειψιδρία πλήττει την Ευρώπη στο χαμηλότερο επίπεδο υδάτων στην ιστορία του Οδουναβής. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μία ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νοτιοανατολικό, το μοναδικό ενίο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Οι ρεπόρτερ του Earth News βρίσκονται σε όλα τα κρίσιμα σημεία και θα μας μεταφέρουν την πλήρη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα.
4: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε καθαρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
5: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
4: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
6: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
3: Και να πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Πέγκυ Προύσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα.
7: Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. 16 και 58 ήταν όταν λάβαμε το πρώτο μήνυμα προκειμένου να απομακρυνθούμε από την περιοχή της Ψάθας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Ψάθας, θα απομακρυνθείτε μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτό ήταν το μήνυμα προς τους κατοίκους. Τώρα από εκείνη την ώρα και μετά οι φλόγες να ανεβαίνουν δεξιά και αριστερά στο βουνό και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να καίνε στην ουσία ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Επίσης, σύμφωνα με με τους κατοίκους όσο έχουμε προλάβει να μιλήσουμε ότι είναι περίπου 20 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κινδυνεύσει σύμφωνα με μια πρώτη εικόνα και με τα όσα μπορούν να δουν οι άνθρωποι από εδώ. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες με εναέρια μέσα προκειμένου να θέσουν αυτή τη φωτιά υπό έλεγχο. Όλα ξεκίνησαν από μια πολύ μικρή αναζωπήρωση, από ό,τι μας έλεγε ένας πυροσβέστης. Έχουν μεγάλη αγωνία, είναι αρκετοί κάτοικοι συγκεντρωμένοι εδώ στο παραλιακό μέτωπο που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να παρακολουθούν αυτό που γίνεται. Ότι όταν υπάρχει ΠΕΦΚΟ, που υπάρχει ΠΕΦΚΟ, υπάρχει μια ταχύτατη μετάδοση της φωτιάς, βρίσκει και καίει, υπάρχει καύσιμη ύλη και βεβαίως ξεπηδούν οι φλόγες από τη μια στιγμή στην άλλη.
3: Τώρα η Ελένη Μπουγά που είχε περάσει από το όρος Κανδύλι και βρέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που είχε πάρει φωτιά είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Ελένη.
8: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας πω ότι εμείς όπως καλύπτουμε από νωρίς το μεσημέρι το ρεπορτάζ είχαμε περάσει από το Κανδύλι όπου είδαμε νωρίς το μεσημέρι τις προσπάθειες των πυροσβεστών να μην περάσει το μέτωπο από τα σπίτια του οικισμού. Κατάφεραν, έδωσαν όσο ήμασταν εμείς εκεί μία μεγάλη μάχη, δεν απειλήθηκαν άμεσα κατοικίες, η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα απομακρυνόταν. Στη συνέχεια καλύψαμε το μέτωπο στο Κασίλι, Κασίκαλι, για να είναι πιο σωστή, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Και θέλω και εκεί να σας πω ότι συνέβη ακριβώς το ίδιο. Όσο ήμασταν εκεί, δεν έχουμε κατοικίες που να έχουν υποστεί ζημίες ή να έχουν καεί από τη φωτιά. Ενδιαφέρον έχει ένα σημείο στο οποίο θα σταθώ και απομακρυνθήκαμε τώρα λίγα μέτρα πιο κάτω, διότι έχουμε επέμβαση σε κτηνοτροφική μονάδα της πυροσβεστικής. Την ώρα λοιπόν που εμείς κάναμε ζωντανή σύνδεση για το δελτίο ειδήσεων των 6, υπήρχε μια πρότυπη μονάδα εκτροφής άγριων ζώων, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε οικίσκους στο πείσμα της μονάδας. Ήταν από ελάχια, πάπιες, χήνες, αγριογούρουνα, κατσικάκια, κοτόπουλα, διάφορα είδη ζώων ήταν μέσα εγκλωβισμένα. Η φωτιά είχε περάσει από το χτίσμα στη μονάδα. Είχαν καεί αυτοκίνητα, γινόταν κατά καιρούς εκρήξεις, όσο να περιμέναμε και κάναμε ρεπορτάζ στο σημείο. Είχαν καεί αυτοκίνητα μέσα στη μονάδα. Αποκλειστική έντονα η ατμόσφαιρα, μύριζε χημικό, μύριζαν δεν ξέρω τι να περιγράψω από ουσίες και ό,τι άλλο και εγώ ήταν μέσα στη μονάδα. Περιμετρικά ο απλόγυρος είχε καεί. Τα ζώα βρίσκονταν εκτεθειμένα, τρομαγμένα σε γωνιές του χώρου. Πριν από λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, έχει περάσει μέσα η πυροσβεστική, όπου φαντάζομαι ότι γιατί δεν έχουμε και μεγάλη πρόσβαση, ανοίξαμε χώρο δίωδο να περάσουν τα οχήματα, γίνεται κατάσβεση του χώρου και απομάκρυνση των ζώων. Κάποια έτσι που είδαμε κοτοπουλάκια είχαν σκάσει σε κάποια σημεία, τα υπόλοιπα ζώα βρίσκονταν σε κάποιες γωνιές τρομαγμένα και ελάφια, δεν ξέρω αν σας τα ανέφερα πριν. Ήταν ένα θέμα χρόνου να υπάρξει μια επέμβαση για να μπορέσουν και αυτά να ελευθερωθούν και να μετακινηθούν, να οδηγηθούν σε άλλο χώρο.
3: Ελένη, απόκοσμο το τοπίο. Απόκοσμο το τοπίο που μας περιέγραψες.
8: Απόκοσμο, ειλικρινά πιστεύουμε ότι αυτή η φωτιά που δουλεύει τόσες μέρες, που έχει κατακάψει τα δάση, τα σκοδάση, περιουσίες, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουν οι άνεμοι σε σημαντικό βαθμό κοπάσει, εξασθενήσει, είναι σαν να έχουμε την αίσθηση, χωρίς να είμαστε ειδικοί, ότι θα βρει θάλασσα προκειμένου να σταματήσει. Ήδη το μέτωπο μετακινείται προς Μέγαρα, νοητά πάντα μιλάμε, στην ευθεία που ήμασταν. Και υπάρχουν και μηνύματα 112 που νωρίτερα το μεσημέρι που προέτρεπαν τους κατοίκους των οικισμών της Άνω Βλυχάδας, Κανδύλια, Αγίου Κωνσταντίνου να μετακινηθούν τόσο προς Νέα Πέραμο όσο και προς Μέγαρα. Ελπίζουμε να έχουμε στη συνέχεια αυτό το σκηνικό, το καιρικό, να μην δυναμώσουν οι άνεμοι και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης ή τουλάχιστον να ανακοπεί σε σημαντικό βαθμό η κατεύθυνση, η πορεία της φωτιάς. Και να αύριο με το πρώτο φως της μέρας πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα για να γίνει η σωστή κατάσταση και να ολοκληρωθεί σωστά το έργο που δίνεται μια μάχη τιτάνια για αυτές τις μέρες για να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
3: Σε ευχαριστώ Ελένη, μια απέραντη θλίψη είναι όλα αυτά. Στο μέτωπο των δηλίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως είναι στο κρύο πηγάδι. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή με την βοήθεια της Χαράς Γιαννοπούλου. Χαρά.
9: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα.
3: Ναι.
9: Νωρίτερα και περίπου για 3 ώρες από τις 12 το μεσημέρι που ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και η φωτιά πέρασε την κορυφογραμμή στο όρος Κυθερώνα και ξεκίνησε να κατεβαίνει τη βουνοπλαγιά. Πυροσβεστική υπήρξε εσύ.
3: Δεν ακούμε καλά. Χαρά.
9: Ναι, δεν υπάρχει καλό.
3: Χαρά να το ξαναπάμε από την αρχή. Είχαμε διακοπές. Ναι. Αν έχεις την καλοσύνη.
9: Εγώ...
3: Δεν ακούγεται καλά η Χαρά Γιαννοπούλη. Άλλη μια φορά να προσπαθήσουμε, Χαρά.
9: Πράγμα λίγο καλύτερα τώρα. Υπάρχει. Η εικόνα εδώ είναι πολύ καλή.
3: Ναι.
9: Τις τελευταίες 2 ώρες.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πια ακούσαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη. Ας πάρουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αναπτύξει το ρεπορτάζ η Χαρά. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον Παναγιώτη Μαριέτη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε για μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.
10: Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτοσυμπατικής έκτασης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πεύκου, ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
3: Τώρα θα μεταφερθούμε και δυτικά από το Ροσκανδυλί, εκεί όπου βρίσκεται η Αγία Σκέπη, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Μάχες τώρα που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες για να μην φτάσουν και στα πρώτα εργοστάσια που είναι από την πάνω πλευρά. Νωρίτερα βέβαια από την άλλη πλευρά είχαν γλύψει, θα έλεγα έτσι, και έφτασαν σε κάποια εργοστάσια. Το ευτύχημα ήταν ότι κατάφεραν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης που είναι αγκυροβολημένες, αλλά και μηχανήματα που προσπαθούν αντιπυρικές ζώνες να τις σταματήσουν, γιατί αυτή η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο, εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή, ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά Περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε ελαιοπερίβολα αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά. Και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στα εργοστάσια και εργαζόμενοι αλλά και ιδιοκτήτες, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη και προσπαθούν και οι ίδιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πάει η φωτιά τους και φτάσει και απειλήσει δηλαδή τα εργοστάσια αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η κατάσταση λοιπόν αυτή την ώρα θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης και αυτό το μέτωπο επεκτείνεται μέχρι και την άλλη πλευρά.
3: Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα το ακούσαμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια, είναι η φωτιά να μην πλησιάσει την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Εμείς θα πάμε στην Βένιζα Μεγάρων και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει την δική της ανταπόκριση. Ειρήνη.
12: Όπου Φάνο, η Βένιζα είναι μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία. Να σου πω ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και υλικές ζημιές. Κάναμε ένα οδηγορικό στην περιοχή και η εικόνα που αντικρίσαμε πραγματικά αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Το δρόμο που συνδέει το Ιακωτό με τη Βένιζα, η εικόνα είναι υποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μια κτηνοτροφική μονάδα επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Η υψηλή θερμοκρασία έχει λιώσει μέχρι και τις λαμαρίνες, έχει καταρρεύσει η σκεπή. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκαμε και ένα καμένο αυτοκίνητο που πραγματικά δεν έχει απομείνει τίποτα, μόνο παρά μόνο σκελετός του. Να πούμε ότι συναντήσαμε κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν έχουν ακόμη ρεύμα και νερό. Ένας κτηνοτρόφος μας περιέγραψε και όλα στην κάμερα του Έντμιζ ότι είχε 40 κατοίκες, από αυτές διαφοριζόταν, με αυτές ζούσε. Και λόγω της πυρκαγιάς έχασε όλα τα ζώα. Έμεινε η πόρτα ανοιχτή χθες, καθώς τον πήραν οι αστυνομικοί και να τον απομακρύνουν προς τα Μέγαρα. Έμεινε λοιπόν η πόρτα ανοιχτή, όπως μας είπε, και έχασε τα ζώα του. Του έμεινε μόνο μία κατσίκα. Πραγματικά δύσκολες στιγμές. Εδώ πέρα, να σου πω ότι τα σπίτια είναι διάσπαρτα, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις εκτάσεις γης που έχουν καεί και περιμετρικά στις αυλές των σπιτιών. Ωστόσο, βέβαια, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτή την ώρα στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Και να σου πω και ότι και από εδώ και εμείς έχουμε εικόνα αυτής της πυρκαγιάς. Βλέπουμε και τον έντονο καπνό και τα εναέρια μέσα που διαρκώς φτάνουν.
3: Αν μπορείς να το περιγράψεις αυτό, Ειρήνη, για λίγο, αν μπορείς να μας το περιγράψεις αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα.
12: Βλέπουμε στον ορίζοντα απέναντί μας το βουνό και από πίσω ξεπηδούν οι φλόγες και ο πυκνός έντονος καπνός με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάσα. Είναι ορατός από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε μια απόσταση αρκετών χιλιόμετρων. Η μυρωδιά όμως καμένου είναι πολύ έντονη από άκρη σ' άκρη. Να σου πω μάλιστα κιόλας ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Ψάσα και εδώ στην περιοχή της Βένζας Μεγάρων, σε αρκετά σημεία, επειδή το έδαφος ακόμη καπνίζει, έχουμε μικρές αναζωπηρώσεις. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι είναι σε επιφυλακή και εδώ οι κάτοικοι που έχουν επιστρέψει τώρα στα σπίτια τους, αλλά και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Υπάρχουν δυνάμεις πέριξη της περιοχής προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί.
3: Τα εναέρια επιχειρούν, Ειρήνη?
12: Τα εναέρια ακόμα και τώρα επιχειρούν. Βλέπουμε στον ουρανό να πετούν διαρκώς, να κάνουν ρήψεις ασταμάτητα τα καναντέρ. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Η αναζωπήρωση στην Ψάσα είναι πολύ μεγάλη, ξεκίνησε πριν από μία ώρα περίπου και ακόμα δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ, από τη Βένζα Μεγάρων, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τον πυκνό και έντονο καπνό απέναντί μας. Είναι ορατός λοιπόν εδώ και από τους κατοίκους της περιοχής και από τα σπίτια και είναι πολύ έντονη.
3: Ανέμους, τι γίνεται?
12: Δεν θα έλεγα ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ στο σημείο με τους ανέμους. Ήταν καλύτερα τα πράγματα πριν από λίγη ώρα. Τώρα έχει κάποιους ανέμους που διαρκώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αλλάζουν κατεύθυνση οι άνεμοι. Αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι εδώ, ότι συναντήσαμε έναν κύριο πριν από λίγη ώρα, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος εδώ, είναι 79 ετών ο άνθρωπος, ζει τόσα χρόνια στην περιοχή, εδώ γεννήθηκε. Αυτό που είδε λοιπόν με την φωτιά που πέρασε από εδώ, από τη Βένζα, δεν το είχε ξαναδεί, καθώς οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί, αλλάζανε διαρκώς κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, ανεξέλεγκτο αυτό το μέτωπο που κατέκαψε πραγματικά την περιοχή. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από την Ποιωτία, δεν έχει σταματήσει εδώ και 4 ημέρες. Ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, τώρα έχουμε αυτή την αναζωπήρωση.
3: Και μιλάμε για μια μεικτή ζώνη με σπίτια και πολύ πράσινο, έτσι.
12: Και πράσινο, μια πυρκόφυτη περιοχή, ένα παρθένιο δάσος. Όπου τώρα στο μεγαλύτερο μέρος του πραγματικά έχει καεί και ακόμα βλέπουμε δηλαδή το έδαφος να καπνίζει, τους κορμούς των δέντρων ακόμη να καπνίζουν. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αν τυχόν ενταθούν οι άνεμοι, υπάρχει κίνδυνος για μια νέα πυρκαγιά, για μια νέα αναζωπήρωση και εδώ.
3: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση από την Βένιζα Μεγάρων και σε αυτό το σημείο να δούμε και να ακούσουμε το χρονικό της μεγάλης φωτιάς, έτσι όπως το περιγράφει η Μαρία Σταθοπούλου.
13: Για μία ακόμη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Στο Κανδύλι, η φωτιά γλύφει τις αυλές των σπιτιών. Εξαπλώνεται με σφοδρότητα. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό. Οι κάτοικοι τα ξημερώματα είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα του 112, ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα Έριξον. Κοντά στην Ινώη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους. Η δράση των Έριξον αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία μέσω του προγράμματος καθαρισμών αντινέρου.
14: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
13: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για μία ακόμη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τις οικίες τους.
15: Και μάλιστα το αυτοκίνητο.
16: Είμαστε τέσσερις μέρες. Τέσσερις, τρεις.
15: Στο αυτοκίνητο αυτό.
13: Λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, νέο μήνυμα εστάλει από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.
4: Πού να φύγει. Πρόσεχα, θα έρθει νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
13: Με χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
3: Τώρα, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών είχε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στόχος είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Από τις 5 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Και ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, μας ενημερώνει σχετικά για όσα εξετάζονται εκεί και το τι αναμένουμε. Άγι.
17: Καλησπέρα σας. Αντικείμενο λοιπόν της συγκεκριμένης σύσκεψης, μιας και το θέμα είναι σε εξέλιξη, είναι η εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ενώ εξετάζονται και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ληφθούν, καθώς και αποτιμούμενες αποφάσεις ώστε να έχουμε επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγισσών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Εξετάζονται μέτρα όπως είναι και η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις σε πλέον μέτρο μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Να υπενθυμίσουμε πως χθες ο Πρωθυπουργός είχε μεταβεί δύο φορές στο Συντηρητικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας. Είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

0: το μέγεθος της ζημιάς, αλλά και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ στις περιπτώσεις που έχουν κριθεί ακατάλληλα την ίδια χρήση και οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν τη σχετική επιδότηση ενοικίου. Όπως είπες και εσύ, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα και ζητώντας τους πολίτες να καταθέσουν τα απαραίτητα
1: δικαιολογικές εκτάσεις, αλλά και 8 κατοικίες και 8 αποθήκες. Ο κ. Καταφάδος συνέχεια έκανε αυτοψία στις πληγείς περιοχές και τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί το επίδομα ενοικίωση όσοι έχουν πρόβλημα στέγασης και δεν έχουν που να μείνουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για την αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια, και ταυτόχρονα ο Δήμος και η Περιφέρεια θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στα τεχνικά δελτία για τη χρηματοδότηση των έργων που θέλουν να κάνουν. Αυτή τη στιγμή η ζημιά από την φωτιά μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες στο χειμώνα, εάν έχουμε έντονες βροχές, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν άμεσα κάποια έργα, είτε
2: πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Και επειδή ειδικά στο βουνό έχουν καεί πάρα πολλές εκτάσεις, εκεί μια βροχή ενδεχομένως να έχουμε να επιφέρει και κατολιστή στο χειμώνα. Οπότε από την πλευρά του Υπουργού ξεκαθαρίστηκαν ποια είναι τα άμεσα μέτρα και ποια είναι αυτά που θα γίνουν σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα με την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής για να χορηγηθούν οι αποζημιώσεις ανακατασκευής των σπιτιών. Η καταγραφή θα γίνει από τον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις, για να πάρουν χρήματα οι αγρότες που πάθανε ζημιά στους ελαιώνες, και μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι η κύρια πηγή εισοδήματος του αγροτικό εισόδημα. Οπότε αυτά είναι όσα υπόθηκαν και τονίστηκαν από την πλευρά του Υφυπουργού Προστασίας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Καταφάδου.
2: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε.
3: Να προσθέσω δύο πραγματάκια ακόμα. Είχαμε δύο φωτιές στην Ηλία. Μία στην περιοχή της Δίβρης, η οποία ζήθηκε άμεσα χάρη στις εναέριες ρήψεις, και αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στο Τραγανό, στον κάμπο της Ηλίας. Είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού, διότι υπήρχε κάποιο που κάλεσαν προβλήματα στην ορατότητα, οπότε κρίθηκε επικίνδυνο για τους ερχόμενους οδηγούς να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Η αστυνομία έχει σταματήσει την κυκλοφορία αυτή τη στιγμή και θα επανεκτιμηθεί κατά τα λίγα λεπτά. Και εδώ οι ενέργειες ρήψεις από τα Καραντέρ έχουν περιορίσει τη ζημιά και εκτιμώ ότι σε λίγη ώρα θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
2: Για ό,τι νεότερο, Παναγιώτη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μας μετέφερε το ρεπορτάζ. Τώρα, από σήμερα ξεκινάει η αποκατάσταση, όπως είπαμε, με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό τουλάχιστον τόνισε στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Να τον ακούσουμε.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
2: Για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος.
0: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
2: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος.
5: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις, και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος,

0: έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
1: Μέτρα για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Όπως ανακοίνωσε, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, στεγαστικά, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθινο και στην Ψάθα. Επιπλέον θα καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθινο και Γήθιο και το δυστύχημα στην Ψάθα. Επιπλέον, πρόσθετα, όλες οι τράπεζες μέλη της Ένωσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλουν την καταβολή δόσεων για οποιαδήποτε δανειακή τους υποχρέωση για τους επόμενους 6 μήνες. Αντίστοιχα, εξάμηνη αναστολή θα ισχύει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, του πιλότου και του διερμηνέα του ενός από τα δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται είναι η πορεία τους, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας.
2: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
3: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
2: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
1: Η μανία των ανέμων ήταν η αιτία για τις διαστάσεις που πήρε η φωτιά. Είχαμε τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτό. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε εδώ στο Earth News και να ακούσουμε τι είπε.
4: Είναι η εποχή των μελτεμιών και είναι απλά ένα πολύ ισχυρό μελτέμι. Το μελτέμι μπορεί να έχει χαρακτηριστικά πολύ έντονα, όπως έχει κατά περιόδους. Αυτό το συγκεκριμένο και στην Κρήτη αλλά και στην Αττική παρουσίασε έτσι μια ακραία συμπεριφορά. Οι τιμές που καταγράψαμε τουλάχιστον 15 τελευταία χρόνια που έχουμε ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, το αστεροσκοπείο, και έχουμε αυτές τις καταγραφές, έδειξε τιμές που ήταν η πρώτη φορά να τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι, η δεύτερη. Στη Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, σε δύο σταθμούς στο Ρέθινο, εκεί που είχαμε και τις μεγάλες φωτιές, είχαμε ρηπές ανέμου στο τέλος ηλίου που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, και στις δύο περιοχές είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια που λειτουργούν οι σταθμοί στην περιοχή. Φυσάει πολύ σε αυτό το μέρος και σε αυτά τα μέρη και έχουμε πολύ μεγάλες ανέμους και σε άλλες περιόδους και σε άλλες χρονιές, αλλά φέτος είδαμε τις μεγαλύτερες τιμές. Αν έρθουμε στην Αττική, υπήρχαν χρονιές που είχαν λίγο μεγαλύτερες τιμές, αλλά και τώρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη και στην Νότια Εύβοια. Το τόξο δηλαδή που πιάνει καλά το μελτέμι, δηλαδή κυρίως στην Βόρεια Ανατολική και Αττική και την Νότια Εύβοια, είδαμε τις μέσες, βάλαμε στην Παξιμάδα Καρίστος, ένα σημείο που είσαι στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, να δούμε ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι, θα έλεγα, μέσα στις δύο ή στις τρεις περιπτώσεις που είχαμε κάτι αντίστοιχο. Γιατί έχουμε βιώσει. Επομένως, επειδή ξέρετε, δεν επηρεάζει το μελτέμι πάντα όλες τις ίδιες περιοχές, αν το δούμε σαν ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νότιας χώρας, εγώ θα το κατέταξα μέσα στα δύο ή τρία πρώτα πιο έντονα επεισόδια μελτεμιού τις τελευταίες 15 ετίες. Επομένως, σε κάθε περίπτωση είναι ακραίο. Είναι κάτι που απαντάται σπάνια.
1: Και να δούμε τώρα τι επισημαίνουν τα διεθνή μέσα για τις φωτιές στην Ελλάδα, αλλά και τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου η ξηρασία και η λειψιδρία έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, η γερμανική Bild αναφέρει ότι αμφότερα τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν από το πρωί. Βίντεο του δυστυχήματος που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το ένα ελικόπτερο αγγίζει την έλικα του άλλου και λίγο αργότερα το δεύτερο εκρήγνεται και πέφτει φλεγόμενο στο κενό. Το Bloomberg τώρα παρουσιάζει την Ελλάδα ως το νεότερο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δύσκολης αντιπυρικής περίοδου στην Ευρώπη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κενώσεις οικισμών, στις επιχειρήσεις διάσωσης από τη θάλασσα και στους θυελώδεις ανέμους που τροφοδοτούν τις φωτιές και δυσκολεύουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο δημοσίευμα κυριαρχούν τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, του Πόρτο Γερμενού και της Αιγιάλιας, με την απειλή να παρουσιάζεται πλέον ως άμεση και για περιοχές κοντά στην Αττική. Το Bloomberg δεν παρουσιάζει θάνατο τις ελληνικές πυρκαγιές ως ένα μεμονωμένο εθνικό γεγονός, αλλά τις εντάσσεις στη μεγάλη κρίση που δοκιμάζει στην Ευρώπη, έπειτα από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα, παραδεδαμένη ξηρασία και τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Ανάλογη είναι η κατεύθυνση.
1: Το θέμα είναι να αντιδράσει κάποια στιγμή και η Ευρώπη όμως.
5: Ναι.
1: Διότι εντάξει, πλέον στο κάδρο είμαστε όλοι. Δεν είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία.
5: Χρειάζεται συνολική αλλαγή στρατηγικής, Θάνο, για
1: και
5: αυτά.
1: Μια συνολική ευρωπαϊκή αντίδραση, όπως κάνουμε σιγά σιγά με την άμυνα.
5: Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα υπάρξει αυτό, έχω την αίσθηση, στη συνέχεια. Αντίστοιχη κατεύθυνση ακολουθεί το Reuters και το Associated με τα δύο μέσα να αναφέρονται κυρίως στους θυελώδεις ανέμους που έφταναν και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, στις θαλάσσιες εκκοινώσεις και στην εξάπλωση των μετόπων προς το Πόρτο Γερμενό. Η διεθνής κάλυψη συνδέει τις πυρκαγιές με τις παραδεδαμένες ψηλές θερμοκρασίες και την ανομβρία που έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις ξερασμένης βλάστησης έτοιμες να καούν, ενώ σε ιστορικό χαμηλό έχει φτάσει η στάθμη του Δούναβη, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση των Financial Times το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη ήδη έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν μιλήσω για την υπόλοιπη Ευρώπη, που φωτιές πλήττουν και τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον, όπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι αρχές προειδοποιούν ότι τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ανεξέλεκτα, ενώ συνεχίζονται εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής. Στην Ουγγαρία σήμερα, ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός PAX θα μπορεί να λειτουργεί με τη σημερινή ήδη μειωμένη δυναμικότητά του μέχρι σήμερα ή αύριο, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Και να πούμε, Θάνο, ότι είναι η πρώτη φορά που ενδεχομένως θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά σε διάστημα 44 ετών. Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παραδεδαμένη ξηρασία και ο καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου η ιστορική χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτός ο Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός στην Μεγάλη Βρετανία από τότε που διερούνται αρχεία, το 1836.
1: Να πούμε ότι άνοιξε, Δημήτρη, ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Και να πάμε και στο μέτωπο του καιρού για να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μειώνεται η ένταση των ανέμων, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εφησυχασμό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε από τώρα που μιλάμε και τις επόμενες ώρες?
6: Για τις επόμενες ώρες στη Δυτική Αττική έχουμε να λέμε για χαμηλές ταχύτητες ανέμου, ακόμα πέφτοντας η νύχτα και για άπνοια. Ήδη είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ και αναμένεται ακόμα περαιτέρω εξασθένιση.
1: Μπορούμε να δούμε την αυριανή ημέρα, να κάνουμε την εκτίμηση τουλάχιστον στο επίπεδο των ανέμων?
6: Κοιτάξτε τώρα, για την περιοχή της Φωτιάς η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό και αύριο. Δηλαδή θα έχουμε ένα βοριά ο οποίος θα φτάσει στα 4, πιθανώς για λίγο και τα 5 μποφόρ. Από εκεί και πέρα μεγάλη προσοχή χρειάζεται, γιατί η ίδια η Φωτιά όσο καίει δημιουργεί το δικό της καιρό, δημιουργεί τους δικούς της ανέμους, και αυτό είναι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έτσι?
6: Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό για την ανατολική πυροδική χώρα, γιατί στα δυτικά και στα βόρεια έχουμε ήδη 37 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει σιγά σιγά λοιπόν και στα ανατολικά. Όμως για τις επόμενες 2-3 μέρες δεν μιλάμε για κάτι που θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα. Μιλάμε για θερμοκρασίες της τάξης των 35 βαθμών Κελσίου.
1: Μπορούμε να δούμε μέχρι την Παρασκευή τους ανέμους και τα μελτέμια?
6: Το μελτέμι από αύριο είναι λίγο πιο ενισχυμένο μέσα στο Αιγαίο μόνο. Mm-hmm. Θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημεριανές ώρες. Αυτό το μοτίβο θα κρατήσει και για την υπόλοιπη εβδομάδα, δηλαδή και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα φτάνει μέχρι τα 7 μποφόρ.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στην περιοχή, ας πούμε, της Δυτικής Αττικής, που είναι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη φωτιά, θα είναι εκεί, σε αυτά τα επίπεδα, στα 6 και 7 μποφόρ.
6: Σωστό. Από όσο φαίνεται μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα οι πυρωτικές περιοχές και συγκεκριμένα και η Δυτική Αττική δεν θα επηρεαστούν από τόσο δυνατούς ανέμους.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Εμμανουήλ και να ευχηθούμε όντως τα επίπεδα των ανέμων να είναι αυτά που μας περιέγραψε. Τώρα, η καθηγήτρια θεραπευτικής, τουλάχιστον για την υπηρετική Ελλάδα, τώρα η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
3: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
7: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καυστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στον σταθμό μας για τις πολύ δύσκολες ώρες και για το περιβάλλον, αλλά και για τα ζώα.
8: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από 145 ζώα, ναι, ακριβώς.
3: Γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
8: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
1: Να πάμε και στην πολιτική αντιπαράθεση που προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να καταλογίζει ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επικαλείται τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ξεκαθαρίζει ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων. Σύνθεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
9: Καλησπέρα. Θάνο, έντονες είναι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με το Πασόκ να ζητά την κατάρτιση ενός νέου δόγματος στην πολιτική προστασία, καθώς όπως τονίζει, χρειάζεται ένα κράτος που προλαμβάνει. Χαρακτηρίζει δε τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μία από τις χειρότερες σε καμένες εκτάσεις μετά τη μεταπολίτευση. Αντιστοίχως, από το Πασόκ καλούν την κυβέρνηση μαζί με τα στρέμματα να δώσει πλήρη απολογισμό ανθρωπίνων απολειών, άμεσων και έμεσων. Και στο τέλος, χαρακτηριστικά αναφέρει το Πασόκ πως χρειάζεται λογοδοσία και όχι άλοθη. Τώρα, για ολιγορία του κρατικού μηχανισμού, τραγικές ελλείψεις μέτρων πυρόσβεση, ελλείψεις υποδομών, ελλείψεις προσωπικού και πρόληψης, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από το ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδη, σημειώνει πως η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς οικονομικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολλά έργα, σημαντικά όμως, απεντάχθηκαν.
1: Τώρα, να ακούσουμε τι δήλωσαν. Μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή.
9: Βεβαίως,
1: να ακούσουμε τι δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Βιβί Δάγκα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, Δημήτρης Μελίδης, στο Open, και θα επανέλθουμε.
10: Οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό και στην πρόληψη και στη δασοπρόσβαση.
11: Στη χώρα μας ήταν πάρα πολύ πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, γιατί οι εικόνες κάθε φορά είναι ίδιες.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
9: Ναι, να πούμε, είδες, παρόμοιες είναι και οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας ως αντιπολίτευση, από την ελληνική λύση, αναφορικά με τις δεσμεύσεις πάνω της κυβέρνησης περί αποζημιώσεων. Τονίζει πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη, είτε από φωτιές είτε από πλημμύρες. Από το κόμμα Νίκη σχολιάζουν αρκετά με την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή. Από την Νέα Αριστερά σχολιάζουν πως αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τα εκατομμύρια καμένων εκτάσεων. Για συνειδητή τώρα επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει την πολιτική προστασία και να υποτιμά τους μάχημους πυροσβέστες, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, κρατική κριτική συγγνώμη για τη διαχείριση της κρίσης άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Δεν είναι ώρα για την απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Θάνο.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών. Μάλιστα, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά είναι και δήμαρχος περιοχής και παράλληλα είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι την Δυτική Αττική. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Ζώη Κακάμπα.
12: Σε πυρκαγιά στην Βιωτία, όπως διορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 500 μέτρα μακριά από αναμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παράνομη ενέργεια αιωλικού πάρκου διεχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ταλάντωση αγωγών, στη συνέχεια εκδήλωση σπινθήρες και στη συνέχεια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος, η υπόθεση έχει πάρει πια το δρόμο της δικαιοσύνης. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
13: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Τι λένε όμως οι ίδιοι οι πυροσβέστες, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάκη Πολάτο, εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.
14: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι το πολυπληθέστερο, ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες πώς είναι στη μάχη μου, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
15: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
14: Είναι ακόμη χειρότερο,
15: ναι.
14: Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η μάχη με υπηρεσία,
15: ναι.
14: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
15: σωστό,
14: και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
15: οι
14: μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5.
1: Λοιπόν, ευθύς αμέσως τον Βαγγέλη Μητρούσια, σύνδεση στα Μέγαρα βρίσκεται ο Βαγγέλης για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
16: Καλησπέρα, Θανό, καλησπέρα και στους Σωκράτες. Λοιπόν, να πούμε ότι τουλάχιστον εδώ στα Μέγαρα μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι καλύτερη, καθώς καταφέραν τουλάχιστον οι δυνάμεις της πυρόσβεσης να αποτρέψουν να μπει στη βιομανική περιοχή, γιατί αυτός ήταν ο φόβος. Βέβαια, στο πέρασμά της η φωτιά, όταν έφτασε να απειλεί, κατάφερε να κάψει, θα έλεγα, και κάποια κύριο Δευτεροκαλή σε λίγο περίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις που ήταν από την να το πω δυτική πλευρά των Μεγάρων και δίπλα από τη βιομηχανική περιοχή, όπως και από την πλευρά του Κανδύλη και στο Κοκκινόρωμα που εξακολουθεί να καίει τώρα, και ο φόβος είναι βέβαια από τους ανθρώπους που λένε να μην φύγει και πάει προς την τοποθεσία ώρα, προς την πλευρά δηλαδή της Άνος Λιχάδας, που είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι ο φόβος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι προς την περιοχή της στα Μορφέικα, στον οικισμό Μορφέικα και στη Λούπα από την άλλη πλευρά στη Ψάθα, εκεί όπου πραγματικά γίνεται μάχη από τα εναέρια μέσα. Και από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων φαίνεται ακριβώς έτσι όλο αυτό το πρόβλημα από τους καπνούς που βγαίνουν από την περιοχή, γιατί υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο, και είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι αυτή την ώρα έτσι ο ήλιος έχει κρυφτεί και φαίνεται κόκκινος από τους καπνούς, μέσα από τους καπνούς που έχουν σκεπάσει εδώ τον ουρανό της περιοχής. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, γιατί είναι και, θα έλεγα έτσι, και μια προσπάθεια και η κούραση που υπάρχει από τους ανθρώπους της πυρόσβεσης όλες αυτές τις
1: μέρες. Υποχωρούν και οι αντοχές, είναι λογικό αυτό που περιγράφεις, Βαγγέλη.
16: Ακριβώς, και το βλέπουμε αυτό στα πρόσωπα, αλλά μου κάνει όμως εντύπωση και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Λίγο νωρίτερα μας έλεγαν εθελοντές από την Κόρινθο που ήρθαν εδώ και βοηθάνε στην κατάσβεση, όπως επίσης και ιδιώτες εδώ στα Μέγαρα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα εσκαπτικά τους μηχανήματα και κάνανε αντιπυρικές ζώνες για να μην πάει στα εργοστάσια της περιοχής, και όταν ρωτήσαμε κάποιον είπε ότι μόλις αντιλήφθηκα ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πήρα το μηχάνημά μου και ήρθα και κάνω, μετά από οδηγίες που πήρε βέβαια από την βρυσική υπηρεσία, να κάνει την αντιπυρική ζώνη για να προστατέψει, όπως είπε, αυτά τα εργοστάσια. Γιατί το είπε έτσι χαρακτηριστικά και λαϊκά. Φάγαμε ψωμί από τα συγκεκριμένα εργοστάσια, κάναμε δουλειές. Οπότε έπρεπε να είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε τη φωτιά να καταστρέψει αυτές τις
1: εργοστάσια. Αυτός ο κίνδυνος απετράπει τελικά, Βαγγέλη, μας το είπε στην αρχή, αλλά απετράπει, έτσι.
16: Έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα ένας φόβος υπάρχει μόνο, μην φύγει η φωτιά που είναι εδώ στο Κοκκινόρεμα και κατέβει από την άλλη πλευρά εκεί που υπάρχουν ελαιοπερίβολα στην τοποθεσία ώρα. Έτσι λέει, και κάποια ποιμνιοστάσια που είναι στην άκρη. Έχουν πάει μηχανήματα προς αυτή την περιοχή να κάνουν αντιπυρική ζώνη, γιατί όπως κατεβαίνει υπάρχουν τώρα εστίες διάσταρτες στο βουνό, που μέσα από την βοήθεια δηλαδή των ανέμων, επειδή δεν έχει σταματήσει να φυσάει ακόμα στην περιοχή, το απόγευμα θα λέγα οι άνεμοι δημιούργησαν όλη αυτή την εικόνα και τον κίνδυνο που δεν φαινόταν τόσο πολύ το πρωί με το μεσημέρι, γιατί υπήρχαν εστίες πάνω στο βουνό, αλλά με τη βοήθεια όμως των ανέμων αυτή η φωτιά κατέβηκε δηλαδή μέχρι κάτω και απείλησε, όπως είπαμε, τις κατοικημένες περιοχές. Είχαμε ηχητικά από το 112 που είχεσαν στην περιοχή και πριν από λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι είναι στην απέναντι πλευρά από το σημείο που βρισκόμαστε, προς την Ψάθα, προς τον οικισμό εκεί, τα Μορφέικα, τη Λούπα.
1: Λούπα, Μορφέικα, Άνω, ναι. Αλεποχώρη, διαβάζω.
16: Άνω Αλεποχώρη, ακριβώς, γιατί και τα μηνύματα αυτό μας λέγαν και εμάς εδώ, που ήρθαν και στα κινητά μας, που ζητούσαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, έχει αποτραπεί ο κίνδυνος, καθώς οι δυνάμεις της πυρόσβεσης καταφέραν με τις αντιπυρικές ζώνες, με τις μάχες που έδωσαν με τις φλόγες σε πάρα πολλά σημεία οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, να αποτρέψει τουλάχιστον τη φωτιά να πάει προς τα εργοστάσια.
1: Βαγγέλη.
16: Γιατί αν πήγαινε προς τα εργοστάσια, Θάνο, τότε θα ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά και αυτό ήταν και μεγάλος φόβος.
1: Ναι, θα υπήρχε και ο κίνδυνος ανάφλεξης και εκρήξεων.
16: Βαγγέλη, εκρήξεις είχαμε, να το πούμε. Μια
1: α, υπήρχαν εκρήξεις.
16: Οι εκρήξεις ήταν εδώ στο βουνό, από πάνω στο Κοκκινόραμα. Προφανώς υπήρχαν παλιά βλήματα, όπως λένε, και ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια, δηλαδή που η φωτιά κατέβαινε προς τα κάτω. Ναι. Από το βουνό.
1: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, έχεις τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ. Μιλάς με κόσμο, με ανθρώπους και με πολίτες, αλλά και με το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχει εικόνα για τον απολογισμό αυτής της μεγάλης, της τεράστιας καταστροφής?
16: Είναι, όπως το είπες, τεράστια καταστροφή και δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκτάσεις και ακόμη δεν έχουν.
1: Και ακόμα είναι σε εξέλιξη.
16: Είναι αργά μέτωπα ακόμη. Εκεί που λες, για παράδειγμα, να σου πω το μεσημέρι. Όταν στο όρος Κανδύλη, στο όρος Πατέρας μάλλον, εκεί που είναι και η διάβαση Κανδύλη, από την πίσω πλευρά, δηλαδή όπως ερχόμαστε από την Μάντρα που είναι η Άγια Σωτήρα, εκεί που είχαν καταφέρει να σβήσουν τα εναέρια μέσα, γιατί το πρωί δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω του αέρα, όταν η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, εκεί που είναι και το μοναστήρι, πραγματικά οι φλόγες πέρασαν μέσα από τις αυλές των σπιτιών, άγγιξαν, όπως λέμε, έγλειψαν τους στίχους των σπιτιών, αλλά δυστυχώς όμως δεν προκάλεσαν, προφανώς, γιατί υπήρχαν δυνατοί άνεμοι που έπνεαν και η φωτιά πέρασε, ας πούμε, με ταχύτητα από μέσα. Και αυτό ίσως να ήταν και το σωτήριο, έτσι, για τον οικισμό. Όμως μετά, στις 2,5 ώρα, ξανακατέβηκε η φωτιά από το βουνό όπως κατέβαινε και απείλησε εκ νέου τον οικισμό, όπως και την Άνω Βρυχάδα, και ζητήθηκε εκεί μετά από την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνει εκένωση, δηλαδή, των οικισμών, γιατί υπήρχε αυτοκίνηση. Υπάρχει μια ακτινοτροφική μονάδα που παραδόθηκε πιο κάτω, που είχε με άγρια ζώα και πολλά άλλα που έχουν συμβεί. Αλήθεια είναι ότι έχουν καταστραφεί περιουσίες, έχουν καεί ελαιοπερίβολα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που παραδόθηκαν στις φλόγες, θα έλεγα, εκεί που πέρασε η φωτιά, όπως και αυτή την ώρα. Εγώ βλέπω τώρα από το σημείο που είμαι, το ξαναλέω, φαίνεται απέναντι ακριβώς, φαίνεται η κορώνα, όπως λέγεται, απέναντι ακριβώς από τα Γεράνια Όρη, εκεί που είναι ένα βουνό, ένα το υψηλότερο σημείο. Φαίνονται οι καπνοί από το σημείο που είμαστε πάρα πολύ, ότι υπάρχουν ενεργά μέτωπα, και φαίνεται αυτό και από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως μας ενημέρωσαν, αλλά και στους οικισμούς που ανέφερα, ότι και εκεί φαίνεται ότι η φωτιά έχει ενεργό μέτωπο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς και με έκτακτη εκπομπή στην πορεία, οπότε για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Αλλάζουμε θέμα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω των ασθενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μας. Δημήτρη.
5: Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο κ. Μπαγκάη πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει τα στενά, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη, ενώ επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται. Κατά τον ίδιο, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον μιας χώρας, αλλά πρόκειται για πόλεμο εναντίον ολόκληρης της περιοχής και εναντίον της ασφάλειας όλων των χωρών της περιοχής. Στις ΗΠΑ, στο Ραθάνο, δηλώσεις δύο κορυφαίων ρεπουμπλικανών νομοθετών αποκάλυψαν διαφορές απόψεων στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τη διαχείριση του Ιρανικού ζητήματος από τον πρόεδρο Τραμπ, τη στιγμή που εντείνονται οι ενδείξεις για επιλογή μιας διπλωματικής οδού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πούμε ότι ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκζεφ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του Πρόεδρου Τραμπ ότι το Πεντάγωνο ήταν προετοιμασμένο να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, συνολικά 7 αγωγοί που θα μεταφέρουν ορυκτά καύσιμα από την περιοχή του κόλπου κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται αυτή την περίοδο, καθώς οι χώρες παραγωγής έχουν κουραστεί από το σκοτσέζικο ντους που επιφυλάσσουν στον πλανήτη ΗΠΑ και Ιράν με τις μεταπτώσεις από τον πόλεμο στην ειρήνη. Πάνω.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, οπότε αποφώνηση τώρα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Σε λίγο θα συνεχίσουμε μαζί με έκτακτη επικαιρότητα με όλες τις εξελίξεις και με τις συνδέσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στα μέτωπα. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
17: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρηνικό όλα στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες αιστείες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα στη Ψάθα για την εκένωσή της μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα και για το ανατολικό μέτωπο σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο σκάλωμα, τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Για τρίτη διαδοχική ημέρα, διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του Διαδημοτικού Κέντρου Αδέσποτων Ζώων βρίσκονται στα πύρινα πεδία της Βιωτίας και της Αττικής για να απεγκλωβίσουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Ήλιον και τη Ραφίνα για εμπρισμό από αμέλεια. Απίστευτα διπρόσωποι χαρακτήρισε σήμερα την ηγεσία του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση.
17: Ο καιρός.
18: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνη μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνη μείωση 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
21: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
22: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
23: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αρκετοί από εμάς βρίσκονται σε διακοπές, ωστόσο η χώρα μας αυτές τις ώρες παραπέμπει σε ένα πένθυμο σκηνικό και με τις πυρκαγιές να συνεχίζουν να καίνε. Είναι ένα πένθος συλλογικό που σκεπάζει όλη τη χώρα για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τις περιουσίες που σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτες, τον κόπο μιας ζωής, πένθος για τα δάση, τα ζώα, την τεράστια οικολογική καταστροφή, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά να τρέχουν, με το τοπίο να γίνεται απόκοσμο και εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές. Παρά το τεράστιο, το τιτάνιο έργο των πυροσβεστών, των πιλότων, των αρχών, των εθελοντών, της αστυνομίας, του στρατού, πόσες φορές αλήθεια έχουμε από μόνοι μας αναρωτηθεί, πληρώνεται άραγε αυτή η δουλειά? Να ζεις από το πρωί ως το βράδυ με την κόλαση, με τον εφιάλτη? Λίγο νωρίτερα από εμάς, τον απόλυτο εφιάλτη έζησε με τον καύσωνα και τις φωτιές, και όχι μία φορά, η Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία, η Ισπανία, με πολλές απώλειες. Και ενώ θα περίμενε κανείς μια ουσιαστική, μια ευρωπαϊκή αντίδραση για ένα τοπίο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο, ακούμε τα ίδια, τον ίδιο λόγο, τις ίδιες δικαιολογίες, τις ίδιες εξηγήσεις. Ένα φθαρμένο καλώδιο, κάποιος πινθήρας και ένα κακό χέρι που με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, που ανθρωπίνως δεν είναι εύκολο να νικηθούν, να στο τέλος έρχεται και η ζημιά, έρχονται και οι απώλειες. Πολλές χρονιές τα ακούμε και τα ακούσαμε αυτά και μάλλον θα τα ξανακούσουμε, μαζί ταυτόχρονα με τα συναισθήματα αυτής της πένθυμης πραγματικότητας. Αγωνία, αγανάκτηση, θλίψη, θυμός, οργή. Και πως το καλοκαίρι της ηλιόλουστης ανεμελιάς δεν είναι πια εδώ. Και αυτό το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Οκ, δεν είναι, να το δεχθούμε αυτό, και ισχύουν και τα παραπάνω. Αλλά ποια είναι η αντίδραση? Πλέον στο κάδρο δεν είμαστε μόνο εμείς, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ο Νότος, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στο κάδρο είμαστε όλοι. Και όσο εξελίσσεται αυτή η μάχη με τις φωτιές, με την κλιματική κρίση, οι υποδομές δεν θα αντέχουν, αλλά και οι αντοχές θα υποχωρούν. Γι' αυτό λέμε μια αντίδραση που θα έχει καθαρά την ευρωπαϊκή σφραγίδα, κάτι που πάει σήμερα να γίνει με την άμυνα. Είναι μια σκέψη που φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος. Σε διαφορετική περίπτωση, πέρα από τις απώλειες, και αν θέλετε και σε πιο πολιτικό επίπεδο, κερδισμένος θα είναι πάντα ένας ακραίος λόγος που θα χλεβάζει οτιδήποτε πράσινο, που θα κοροϊδεύει την κλιματική κρίση, αλλά και τις βολεμένες ελίτ που θέλουν το κακό των πολιτών. Μαζί δηλαδή με τον πλανήτη κινδυνεύουμε εξίσου να απολέσουμε την ουσία της πολιτικής, αλλά και την ίδια την δημοκρατία. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι να παραδώσουμε τη γη μας στις φλόγες, αλλά και τους πολίτες στους ακραίους και τους συνωμοσιολόγους, που αλήθεια έχουν το μαγικό ραβδί στα χέρια τους.

0: Πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Τζελέπη, είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλησπέρα σας, κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρίσκεστε, τι εικόνα έχετε να μας μεταφέρετε?
1: Στη Βζάφα βρίσκομαι σήμερα από το πρωί και επιχειρώ εδώ μαζί με τους συναδέλφους. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Δόθηκε μια τεράστια μάχη ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα πρώτα σπίτια του οικισμού που βρίσκονται σε δασόδη περιοχή. Μερικά από αυτά δυστυχώς τα χάσαμε, αλλά την πλειοψηφία
0: σώθηκαν.
1: Ναι, μπορέσαμε.
0: Έχετε εικόνα για τα σπίτια που χάθηκαν, που κάηκαν?
1: Τι εικόνα?
0: Πόσα είναι αυτά τα σπίτια?
1: Νομίζω 3-4. Ναι, νομίζω, αλλά δεν είναι και ασφαλή αυτό που σας λέω. Η εικόνα, γιατί είχαμε τον αγώνα μας να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα υπόλοιπα. Οπότε είναι μια έτσι εκτίμηση, όχι και τόσο ασφαλή σε αυτά που σας λέω.
0: Κύριε Τζελέπη, είστε πολλές ώρες στη μάχη και συνεχίζετε να είστε εκεί. Θέλω να μου πείτε έτσι την εμπειρία σας όλες αυτές τις μέρες που δίνετε αυτή τη μεγάλη μάχη.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, με πολύ κούραση, μεγάλη καταπώνηση, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες στην Ψάθα, στην περιοχή, πώς είναι?
1: Ευτυχώς επικρατεί άπνοια, δεν έχει καθόλου αέρα. Ναι. Είναι ένα πολύ θετικό.
0: Αυτό είναι θετικό, θετική εξέλιξη. Πόσες δυνάμεις επιχειρούν εκεί, έχετε, μπορείτε να μας πείτε κάτι για τα
1: ενία? Δεν έχω ακριβής νούμερο, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις. Στη μεγάλη αναζωπήρωση επιχειρούσαν νομίζω 3 Έριξον και 2 Σινούκ. 5-1 αέρια πρέπει να ήταν. Αλλά δυστυχώς η φωτιά πέρασε απέναντι στην Λούμπα. Γιατί και εκεί μας ήρθε 112 την ώρα που επιχειρούσαμε. Και νομίζω ότι υπήρξε κάτι παρόμοιο, όπως και στην Ψάθα. Πρέπει να μπει και μέσα σε σπίτι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και σίγουρο.
0: Χτύπησε,
1: δεν έχω απόλυτη εικόνα.
0: Χτύπησε 112 για απομάκρυνση από Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Σωστά.
0: Το θετικό είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι έχουν πέσει οι άνεμοι, τουλάχιστον αυτό βοηθάει στο να δώσετε τη μάχη σας με καλύτερες, όσο το δυνατόν το επιτρέπει αυτό η πραγματικότητα, συνθήκες. Μας είπατε και για τα εναέρια μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή που βρίσκεστε κινδυνεύουν σπίτια, κινδυνεύουν επιχειρήσεις, κινδυνεύουν
1: τώρα
0: κατοικίες?
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Η φωτιά είναι μακριά από τον οικισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη για τα σπίτια.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί ξέρετε, λέμε, είστε οι ήρωες πραγματικά που δίνετε αυτή τη μάχη, με τον τρόπο που δίνετε και με την αυτοθυσία που δίνετε. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε έτσι, κύριε Τζελέπη.
1: Εμείς ως εποχικοί δεν το αισθανόμαστε. Δεν το αισθανόμαστε καθόλου, γιατί δυστυχώς δουλεύουμε 8 μήνες το χρόνο και όταν διεκδικούμε να δουλεύουμε 12 μήνες, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν το λέμε απλά για να το λέμε, ούτε θέλουμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι, δεν υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες. Δεν θα πρέπει την πολιτική προστασία να τη βλέπουμε ως σεζόν. Δεν είναι σεζόν. Οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Θα πρέπει να κάνουμε πρόληψη ώστε να μειώνεται η καύσιμη ύλη, γιατί το καλοκαίρι, όπως και να έχει, θα ξεσπάσουν πυρκαγιές. Το θέμα είναι να βρίσκουν λιγότερη καύσιμη ύλη ώστε να είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμες.
0: Κύριε Τζελέπη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμμετοχή και για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κουράγιο, καλή δύναμη και πολλές αντοχές σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ και εσείς.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης ήταν κοντά μας, ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Ακούτε το Earth News Radio στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Λέγαμε και νωρίτερα για αυτό το πένθυμο σκηνικό που ζούμε εδώ και μέρες, με τον κόσμο πραγματικά να υποφέρει, με θύματα να κοιτάς τον ουρανό και να ελπίζεις σε ένα θαύμα, να δεις ένα ελικόπτερο, να δεις ένα καναντέρ. Είναι ένα συνέστημα που πραγματικά πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να το περιγράψει, και είναι προφανές ότι και οι περιουσίες που χάθηκαν και αυτές δεν γίνονται εύκολα. Είναι ο κόπος μιας ζωής. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ότι okay, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, που είχαμε και ανθρώπινα θύματα, αλλά να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτή την περιουσία. Δεν είναι εύκολο, και όταν είσαι 20, 30, 40, άντε 40, να πεις okay στον εαυτό σου, μπορώ να συνεχίσω. Όταν είσαι όμως 70, 80, είσαι στη δύση της ζωής σου, αυτή η υπέρβαση μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα από εκεί και ύστερα, και μάλιστα άκουγα ηλικιωμένους να περιγράφουν και στην κάμερα του Earth News, αλλά γενικότερα και στα κανάλια, ότι δεν έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα σπίτια μας που κάηκαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρηνή λέλαπα στη Δυτική Αττική εξαπλώνεται φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια και για την κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Νέο μήνυμα 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μπορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Στον Ανακριτή αύριο 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους, έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου η αιτήση για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Απίστευτα αντιπρόσωποι χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε το Earth News Radio. Είμαστε σε σύνδεση με τα μέτωπα της πυρκαγιάς, της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική πια. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια για να δούμε στα Μέγαρα πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά. Βαγγέλη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό που μέχρι στιγμής τουλάχιστον στράτοπο είναι η πολύ πιο καλύτερη εικόνα. Αποφεύχθηκαν, θα έλεγα, τα χειρότερα. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν εστίες, κυρίως στο κόκκινο ρέμα και στην τοποθεσία ώρα εκεί όπου υπάρχουν δύο οχήματα της τουριστικής υπηρεσίας και προσπαθήσουν να σβήσουν κάποιες εστίες από τη φωτιά, δηλαδή που κατέβηκε πάνω από το βουνό και μπήκε μέσα σε ελαιοπερίβολα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν ήταν μεγάλη, να το πω, έκταση και ένταση. Και με τη βοήθεια των πυροσβεστών αλλά και των κατοίκων της περιοχής κατάφεραν τουλάχιστον να την σβήσουν, να σβήσουν τις συγκεκριμένες εστίες και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Γιατί αυτός ο φόβος υπήρχε, έτσι όπως κατέβαινε η φωτιά από το βουνό και με την ένταση που είχε, υπήρχε αυτός ο φόβος ότι αν κατεβεί κάτω μέσα στον μεγαρίτικο τον κάμπο, τα προβλήματα θα ήταν πολλά και τεράστια. Ευτυχώς όμως αποφεύθηκαν τα χειρότερα χάρη στην υπερπροσπάθεια, θα έλεγα έτσι, και των πυροσβεστών που κατάφεραν με τις αντιπυρικές ζώνες να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει και στη βιομηχανική περιοχή, εκεί όπου τα εργοστάσια είναι αρκετά και μάλιστα υπάρχουν κάποια που διαθέτουν και έφλεκτα υλικά, και αυτό ήταν ο φόβος να μην μπει η φωτιά σε αυτά τα εργοστάσια, και κατάφεραν τουλάχιστον να την αποτρέψουν δίνοντας μάχη, πραγματικές μάχες με τις φλόγες.
0: Τιτάνιες μάχες, γιατί να θυμηθεί κανείς την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έτσι, και την φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που δεν μπορούσε να σβήσει μέχρι το... και την προηγούμενη μέρα και την επόμενη μέρα.
1: Πολύ σωστά, και νομίζω ότι πραγματικά κατάφεραν με τις αντιπυρικές ζώνες αλλά και με τις μάχες, γιατί οι πυροσβέστες ήταν αυτοί μαζί με και με εθελοντές που έδωσαν μάχη να τις αποτρέψουν την ώρα που κατέβαιναν οι φλόγες και απειλούσαν τα εργοστάσια που ήταν στις παρυφές, θα έλεγα έτσι, του βουνού. Έστω την τελευταία στιγμή, αυτό ήταν το πιο σημαντικό νομίζω. Και αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά, γιατί καταφέραν να τις σβήσουν. Τώρα υπάρχουν πάνω στην πλαγιά βουνού και σε δύσβατες περιοχές υπάρχουν κάποιες εστίες. Αυτή την ώρα είναι δύσκολο τουλάχιστον να πετάξουν τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να σβήσουν τις συγκεκριμένες εστίες. Θεωρούν όμως ότι κάποια στιγμή από αύριο το πρωί και θα δούνε πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα, παρακολουθώντας βέβαια αυτές τις εστίες να σβήσουν, γιατί έχουν κοπάσει και οι άνεμοι τώρα αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
0: Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, αυτό είναι το θετικό. Αυτό μας έλεγαν και οι ειδικοί, ότι θα είναι ήπια τα πράγματα σε σχέση με τους ανέμους και την επόμενη μέρα. Στο Αιγαίο βέβαια θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Και ενδεχομένως αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πυρόσβεση, στην κατάσβεση και στην αρρωγή, την βοήθεια από τα εναέρια μέσα. Τώρα, έχεις μιλήσει με ανθρώπους, με κατοίκους στην περιοχή. Αν μπορείς να μας μεταφέρεις τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων και την αγωνία τους.
1: Και το πρόβλημα είναι για αυτούς που χάσαν περιουσίες, γιατί εκεί που πέρασε η φωτιά έκανε ζημιά, έκαψε και ελαιοπερίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, να το πω, για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά υπήρχε όμως και μία αυτοθυσία από τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές. Από την Κόρυθο συναντήσαμε αρκετούς εθελοντές ομάδα που ήρθαν, γιατί γνωρίζουν, θα έλεγα έτσι, και από δασικές φωτιές, και ήρθαν να βοηθήσουν εδώ, γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μου είπε ένας από τους επικεφαλείς, θα έλεγα, των εθελοντών, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλες αυτές οι μέρες, γιατί ήταν οι άνεμοι που έκαναν δύσκολη την κατάσταση, και γι' αυτό η υπερπροσπάθεια, θα έλεγα, των ανθρώπων ήταν δεδομένη κάτω από αυτές τις συνθήκες, και ήταν και μια εμπειρία για τους ίδιους, ότι δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες συνθήκες. Αυτό καταγράφεται, θα έλεγα έτσι, σε αυτά που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπανε. Και σίγουρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι όλοι μας, και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που είναι στην Ήπειρο, πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι όπως εξελίσσεται με τις καιρικές συνθήκες.
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη, και το είδαμε αυτό και στην Ευρώπη, Βαγγέλη. Δηλαδή το τι έγινε στην Ισπανία, το τι έγινε στην Γαλλία, το τι έγινε στη Βρετανία. Δηλαδή πλέον δεν είναι στο κάδρο, στο επικίνδυνο κάδρο, η Μεσόγειος, ο Νότος μόνο, αλλά μπαίνουν σιγά σιγά και άλλες χώρες, και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει, και το λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, και μια συνολική, μια ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Ήδη ο Δούναβης είναι σε ιστορικά χαμηλά. Μιλάμε για μια κλιματική κρίση που έχει σαρώσει την Ευρώπη, μια Ευρώπη που πρέπει να αντιδράσει.
1: Έτσι είναι, γεγονός ότι πλέον η κλιματική, όπως λέμε, αλλαγή είναι μπροστά μας και όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτές οι εικόνες που πραγματικά μας θλίβουν, γιατί χάνονται περιουσίες, χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν το συζητάμε. Κάτι πρέπει να γίνει, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι να σταματήσουν να βλέπουμε αυτές τις εικόνες τις καταστροφικές που τις βλέπουμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι, και όταν έχεις ανέμους της τάξης των 150 χιλιόμετρων στην Πεντέλη, τουλάχιστον αυτό άκουσα από ειδικούς.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι αλήθεια.
0: Διαρωτάται κανείς πώς να αντιμετωπίσεις έναν τέτοιο αέρα, δυνατό αέρα, ισχυρό άνεμο.
1: Δεν αντιμετωπίζεται η φωτιά και δεν μπορείς να παίρνεις και δεν ξέρεις, δηλαδή. Πολλές φορές το είδαμε αυτό το μεσημέρι. Εκεί που λέγαμε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα, όταν ήμασταν στην Αγία Σκέπη, εκεί που πέρασε η φωτιά μέσα από την οικισμό, όμως η φωτιά που έκυγε πάνω στο βουνό με την ένταση των ανέμων, κατάφερε δηλαδή να κατέβει, να φτάσει μέχρι κάτω και από την πίσω πλευρά να φτάσει και να απειλήσει, όπως είπαμε, τον μεγαλύτερο κάμπο. Γιατί στο Παπά τα Περιγόλια, όπως λέγεται εκεί, όπου μπήκε η φωτιά μέσα, όμως οι μάχες από τα ενάερια μέσα ήταν αυτά που απέτρεψαν, έζησαν τις όποιες αιστείες είχαν εκδηλωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια κατάφεραν. Αυτή την ώρα τα δύσκολα είναι προς τον οικισμό, στα Μορφέικα, στην Λούπα, στην Ψάθα. Εκεί νομίζω ότι αυτή την ώρα...
0: Έχεις κάποια εικόνα για αυτά τα μέρη?
1: Εγώ
0: την
1: εικόνα που έχω, Θάνο, που βλέπω από εδώ ψηλά που είμαι και βλέπω όλη αυτή την εικόνα, ότι έχει μαυρίσει ο ουρανός, ακόμα κρύφτηκε και ο ήλιος, να το πω έτσι, τώρα στο ηλιοβασίλεμα, και το βλέπεις ακόμη κόκκινο αυτό το χρώμα μέσα από τους καμνούς, και φαίνεται ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και από τα εναέρα μέσα που κατευθύνονται προς την περιοχή, δηλαδή για να σβήσουν τα μέτωπα που υπάρχουν. Εκεί είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ενεργά μέτωπα και τα πιο δύσκολα.
0: Υπάρχουν ακόμη εναέρια μέσα, βλέπεις, να επιχειρούν?
1: Αυτή την ώρα όχι, σταματήσαν πριν από λίγο. Ήταν τα τελευταία, γιατί ξέρεις ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να τα τάξουν. Και το πρόβλημα ήταν με τους ανέμους που λέγαμε ότι το πρωί, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ίσως να μην είχαν γίνει έτσι τα πράγματα. Όμως δεν είχαν τη δυνατότητα να πετάξουν και αυτό βοήθησε τη φωτιά να εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα.
0: Βαγγέλη,
1: γιατί ήταν και σε περιοχές, δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε.
0: Αυτό είναι το
1: ούτε
0: θέμα.
1: Οι άνθρωποι, ούτε οχήματα.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτές οι περιοχές είναι δύσβατες και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε αεροσκάφη ούτε επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή έβλεπες ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρεθεί εκεί πυροσβεστικό όχημα ή αεροσκάφος και να κάνει ρήψεις, και μάλιστα με αυτούς τους δυνατούς ανέμους. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της επέκτασης της πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς, Στάνο, έτσι το είδε αυτό και μας το έλεγαν και οι κάτοικοι, ότι αν μπορούσε να μας το έλεγε ένας κάτοικος που σώθηκε και το σπίτι του, αλλά και ο οικισμός στην Αγία Σκέπη, ότι παιδιά, αν βλέπετε το πρωί το πώς πέρασε η φωτιά μέσα από τα σπίτια μας και τους ανέμους που είχαμε, από τη μια στιγμή στην άλλη η φωτιά δηλαδή πέρασε λες και ήταν με τέτοια ταχύτητα, και ίσως αυτό ήταν και το θετικό, ότι δεν έκαψε και δεν προκάλεσε ζημιές δηλαδή μέσα στον οικισμό. Από την άλλη, όπως το είπες, ότι δεν μπορούσαν κατά από αυτές τις συνθήκες να ενεργήσουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα η φωτιά να μπορεί να εξαπλωθεί, γιατί ήταν αδύνατο από τις επίγειες δυνάμεις δηλαδή να κάνουν κάτι σε αυτή την περιοχή, τις δύσβατες περιοχές.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, θα είμαστε σε επικοινωνία, σε επαφή.
1: Και εσύ
0: από την πλευρά σου, ό,τι προκύψει, θα μας ενημερώσεις. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος από τα Μέγαρα μας ενημέρωσε για το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, που ελπίζουμε και ευχόμαστε αύριο με το ξημέρωμα να μπορέσουν οι αρχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την ελέγξουν.

0: Πάμε και στην Peggy Μπρούσαλη για να ό,τι νεότερο σε σχέση με το μέτωπο. Peggy, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι. Ήταν μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εδώ στην Ψάθα, μέσα στην οικιστική ζώνη, μέσα στο χωριό, δηλαδή μέσα στην περιοχή. Έχουν απειληθεί σπίτια, ίσως να υπάρχουν και ζημιές σε σπίτια, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα γνωρίζουμε με την επόμενη μέρα, έτσι και αφού μπορέσουμε να μπούμε να δούμε τι έχει γίνει. Μιλάω έτσι γιατί είναι βελτιωμένη πια η εικόνα, αυτό που βλέπουμε. Δεν υπάρχουν πτώσεις. Ήταν άμεση επέμβαση από τα ενέργεια, με αποτέλεσμα να ρίχνουν στα μάτια νερό και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες και να σώσουν εδώ την περιοχή. Βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν ψηλά στο βουνό, κοντά στην κορυφογραμμή, μια αλυσιδωτή φωτιά, σαν αλυσίδα μοιάζει, που θα είναι σίγουρα θα σιγοκαίει κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά πηγαίνει προς τα καμένα από ό,τι μας είπαν. Δεν έχει φόβο για τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού. Βεβαίως ένα χωριό το οποίο εκενώθηκε για δεύτερη φορά στην ουσία. Εστάλει πάλι μήνυμα σήμερα 112 από τις γύρω στις 5 και μετά να φύγουν οι κάτοικοι και να πάνε από Αλεποχώρη προς Μέγαρα, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσουν από τους καπνούς και από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.
0: Φαντάζομαι ότι στην περιοχή υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει κόσμος εκεί ώστε να αποτρέψει έναν κίνδυνο αναζωπήρωσης.
1: Υπάρχουν πολλοί εθελοντές, υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες που μοιράζονται αναλόγως, κάνουν το σχεδιασμό τους, ανασχεδιάζουν το πώς θα ενεργήσουν προκειμένου να πλησιάσουν όσο γίνεται πιο κοντά, να μπουν δηλαδή μέσα στη φωτιά. Και μιλάμε για μια περιοχή εδώ που ταλαιπωρείται 3-24 ώρα, τρίτη μέρα σήμερα, από την φωτιά που έρχεται από τη Βοιωτία και φτάνει μέχρι τη Δυτική Αττική, και μια περιοχή επίσης η οποία επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο γιατί εχθές χρειάστηκε να σταματήσουν τα εναέρια για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά και να πάνε οι δυνάμεις στο σημείο που είχαμε την πτώση και την αναγκαστική προσγείωση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που είχαν και συναποτέλεσμα. Βέβαια αυτοί σίγουρα να χάσουν τη ζωή τους.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη στις έρευνες?
1: Η εξέλιξη αυτό, Θάνο, είναι ότι σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας είχε αποκλειστεί η περιοχή σε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, προκειμένου να περισυλλέξουν και το μικρό στοιχείο που θα βοηθήσει στο να συνταχθεί ένα πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη. Όχι, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Ξέρουμε ότι το ελληνικό FBI ήταν σήμερα εδώ, έκανε τις έρευνες, έκανε συγκέντρωση τα στοιχεία μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα αποτέλεσμα για το τι ακριβώς συνέβη. Και είχαμε αυτή τη σύγκρουση στον αέρα των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
0: Peggy, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα πω ξανά ότι οτιδήποτε προκύψει μας ενημερώνεις. Θα διακόψουμε για να συνδεθούμε μαζί σου. Να ευχαριστήσουμε την Peggy Μπρούσαλη.

0: Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον ακαδημαϊκό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σιαφάκα.
0: Θέλω έτσι να σχολιάσετε το συνολικό κάδρο και να ξεκινήσω από τη Δυτική Ευρώπη. Από τέλη Μαΐου η Δυτική Ευρώπη μέχρι τέλη Ιουλίου έχει ζήσει τέσσερα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Υπολογίζεται ότι κόστησαν 15.000 ανθρώπινες ζωές. Στο κοσμοπολίτικο μόνο Κάπφερε εκενώθηκε και περίπου 200.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυνηγημένοι από τη φωτιά. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, μεγάλο δίλημα. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε την Ελλάδα από τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά στην αντιμετώπιση των βρασικοπυρηνικών. Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ανάγλυφο, έχει εξαιρετικά δύσκολους κατοίκους, δύσπιστους και φθονερούς, και έχει και τους εμπριστές. Βέβαια και άλλοι έχουν εμπριστές, αλλά δεν ξέρω αν κοινωνικά και ψυχολογικά πως συγκρίνονται οι εμπριστές σε διάφορα.
0: Είχαμε και πολλές συλλήψεις και μάλιστα μία σύλληψη αφορά σε δήμαρχο περιοχής, ο οποίος προκαλεί τεράστια έκπληξη να είναι ανάμεσα στους εμπριστές. Ο άνθρωπος δηλαδή που υποτίθεται φροντίζει για το περιβάλλον, έτσι.
1: Μάλλον έπεσε σε παγίδα ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι όλοι έτσι, και νομίζω ότι ξεχωρίζοντας την Ελλάδα, η οποία είναι κατεξοχήν με χαμηλή σχετική υγρασία στο έδαφος, είναι σαφώς πιο ξηρή. Βεβαίως η ξηρασία, όπως ξέρετε, πλήττει όλη τη γη, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι όλη η γη, υπάρχει θέμα λειψιδρίας. Η κλιματική κρίση, γι' αυτό ξέρετε εμείς φωνάζουμε από δεκαετίες ότι η κλιματική κρίση αναφερθεί ανεξέλεγκτη, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την μαζέψει κανείς. Δηλαδή αν τα αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα, μετά το 2050 κανείς δεν ξέρει τι μορφή θα έχει ο πλανήτης μας τότε. Θα ξαναγυρίσω όμως στα τρέχοντα. Φέτος ήταν ένα έτος ζεστό, ξηρό και για την Ευρώπη και για τις ανατολικές πολιτείες, για ορισμένες. Γι' αυτό έχουμε και εκεί πυρκαγιές. Στην Ουάσιγκτον σήμερα ξέσπασαν και θα εξελιχθούν και αυτές. Αλλά της Ελλάδος το καλοκαίρι ξεκίνησε ιδίως οι πρώτοι μήνες πολύ καλά, σε αντίθεση βέβαια με την Ευρώπη που είχαν καύσωνα, εμείς δεν είχαμε, αλλά είχαμε και οι δύο το κοινό ότι η σχετική υγρασία του εδάφους ήταν χαμηλή, πολύ χαμηλή. Επομένως ήταν αναπόφευκτο, εάν κάποιος μάλιστα επεδίωκε να βάλει φωτιά, να εξαπλωθεί αυτή η φωτιά. Ιδιαίτερα με τους ανέμους που συνέβησαν, είναι οι φυσιολογικοί αιτησίες άνεμοι, τα μελτέμια που λένε, οι οποίοι όμως
0: έχει αλλάξει κάτι σε αυτό σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή?
1: Όχι. Οι αιτησίες παραμένουν να φυσάνε όπως φυσούσαν, και που και που κάθε 10, 15, 20 χρόνια κάνουν και ένα μέγιστο στις λοιπές και αυτό το μέγιστο ήταν φέτος.
0: Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου, και να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ελλάδα, επιπρόσθετα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρώπη, συντονισμένα.
1: Ναι, αυτό ξεκίνησα και εγώ να απαντήσω. Λοιπόν, ως Ελλάδα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε την περιπολία των κοινοτήτων, το Neighbors Watch, δηλαδή ο γείτονας να παρακολουθεί όλη τη γειτονιά του και αν δει κάτι περίεργο να ειδοποιεί όλους τους άλλους γείτονες. Αυτό το κάνουν οι ξένοι για την κλοπή, αλλά το κάνουν και για φύλαξη.
0: Σε σχέση με την ασφάλεια συνήθως γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, για την ασφάλεια και για κλοπή. Πάντως γίνεται και στον Καναδά και για δασικές πυρκαγιές. Και στην Καλιφόρνια το έχω δει. Το έχω δει και στην Ευρώπη. Επομένως είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πολύ ο κάθε εμπριστής να επικαλεστεί αμέλεια, διότι θα υπάρχει κάποιος γείτονας θα τον έχει δει, θα έχει δει τι έκανε.
0: Πολλοί ασκούν κριτική ότι αν είχαμε περισσότερα μέσα, περισσότερα απτητικά μέσα, ίσως αυτή η εξέλιξη δεν θα είχε τόσο πολύ επεκταθεί. Εσείς τι λέτε, μπορούσε να έχει εξελιχθεί αλλιώς αυτή η φωτιά?
1: Όχι, γιατί με τέτοιους ανέμους σίγουρα δεν μπορούσε, και άλλα μέσα να είχαμε άλλοι δεν θα μπορούσαμε, γιατί τα μέσα αυτά από αέρος δεν πετάνε όταν έχει ανέμους θυέλης, γιατί η έντασή τους έπιασε πολλές φορές το όριο θύελας, άρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Μα δεν μπορούσαν και δεν μπορούν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Καναδοί να το τιθασεύσουν, ούτε όμως οι Ρώσοι. Όταν λέμε για κλιματική κρίση το εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το Βόρειο Ημισφαίριο έχει υποστεί τα εξής: καίγεται η Ουάσιγκτον, καίει και η Γαλλία και η Ευρώπη, τα δάση λέω, κάηκαν τα δικά μας, προχωράνε στην Τουρκία, και από την άλλη μεριά έχουμε ξηρασία και αμέσως μετά πλημμύρες στην Κίνα. Αν κάνετε αυτό το γύρο του κόσμου θα εκπλαγείτε από τις κλιματικές κρίσεις που έχουν συμβεί ακόμα και αυτό το καλοκαίρι.
0: Οι οποίες θα είναι όλο και πιο έντονες, το έχουμε συζητήσει, και πιο συχνές.
1: Ακριβώς, θα είναι πιο έντονες, πιο συχνές, και η αιτία είναι ότι δεν υπερθερμαίνεται μόνο ο αέρας, αλλά θερμαίνονται και τα επιφανειακά στρώματα των θαλασσών. Για παράδειγμα, σε πολλούς όρμους από το Λαμπραντόρ και νοτιότερα, αλλά και στην Ευρώπη, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας ξεπερνούν και τους 2 βαθμούς και τους 3 ακόμα. Ολόκληρη η Μεσόγειος, στις περισσότερες ακτές της, έχουν αυξηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας πάνω από 2 βαθμούς. Αυτή όλη η ενέργεια δίνεται στην ατμόσφαιρα και αρχίζει να αποσταθεροποιείται το όλο σύστημα της ατμόσφαιρας, της υδροσφαίρας, δηλαδή των θαλασσών και ωκεανών, και μέσα στην ατμόσφαιρα γίνονται μεγάλες μεταβολές, πολλές από τις οποίες οδηγούν σε αυτούς τους καύσονες, οι οποίοι είναι συσσόρευση και αυτή από ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί. η θάλασσα δεν μπορεί να την αποθηκεύσει, στο διάστημα δεν μπορεί να φύγει διότι την απορροφά το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο δημιουργεί μια κουβέρτα γύρω από τον πλανήτη, άρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια ώστε τουλάχιστον μέχρι το 2050 να είμαστε βέβαιοι ότι δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα θα τα βλέπουμε συχνότερα.
0: Το οποίο δεν είναι, κάνουμε... 2050 δεν είναι και τόσο μακριά μας όσο
1: όχι,
0: ίσως πιστεύουμε. Πάμε έτσι σε μια πολύ σύντομη απάντησή σας σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε μια πολύ σύντομη όμως.
1: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να πιστέψουμε ότι ζούμε αυτή την κλιματική κρίση. Να εξοικονομήσουμε ενέργεια όσο μπορούμε. Να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Μεγάλοι ρυπαντές, αεροπλάνα, πλοία, το ένα το άλλο, έχουν τον τρόπο τους και δεν είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά τους, είναι από 2% ο κάθε κλάδος. Εμείς ο καθένας θα γίνουμε πιο τσιγκούνιδες σε σκουπίδια, στην κατανάλωση νερού, προς Θεού. Το νερό θα μας λείψει.
0: Το είδαμε με το Δούναβι σε ιστορικά χαμηλά, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ναι, μα η Αράλη έχει εξαφανιστεί, μεγάλες λίμνες, τεράστιες. Αυτές οι λίμνες είναι τόσο μεγάλες που είναι σαν θάλασσα.
0: Λοιπόν, θα μπορούσα να συζητήσω αρκετή ώρα στην συνέχεια μαζί σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει για το Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω.
1: Το καταλαβαίνω, κύριε Σιαφάκα. Θερμά. Απλώς να προσέχουμε όλοι, να έχουμε το νου μας.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνον εμείς, δεν φταίει η Ελλάδα. Φταίει όλος ο πλανήτης, ο οποίος πρέπει να νοικοκυρευτεί και νοικοκυρεύεται απαλλασσόμενος.
0: Λοιπόν,
1: από τα ορυκτά καύσιμα και πηγαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται εκτινοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες αιστείες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύ πυρβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις της πληγήσης περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Ήλιον και στη Ραφίνα για εμπρισμό από αμέλεια. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. 5 λοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Συνεγερμό έχει προκαλέσει στο Λιχνεστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι χάκερ απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούν περίπου 31.000 εταιρείες, ιδρύματα και καταπιστεύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς αξιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αίθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμος έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίσει η ενημέρωση από το Earth News Radio. Ώρες αγωνίας σε Ψάθα, Λούμπα, Βίλια, Μέγαρα για τέταρτο 24ωρο. Οι μεγάλες μάχες με τις φλόγες στην Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Από Λούμπα λοιπόν η Ελένη Μπουγά μεταδίδει, συνδεόμαστε με το Earth News.
1: Δύσκολο το έργο και απόψε, δεν μπορείτε να το διακρίνετε. Η περιοχή είναι ζωσμένη, είναι κυκλωμένη από καπνούς. Έχει έντονη βλάστηση από κάτω ακριβώς. Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε ακριβώς από κάτω, από το σημείο που είμαστε ακριβώς απέναντί μας, αυτή τη στιγμή γίνεται διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ασταμάτητο το έργο, θα είναι και αυτή τη νύχτα. Και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο πύρινος εφιάλτης, Αντριάννα.
2: Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη. Θέλεις και με τις φλόγες και με τον άνεμο, ναι, Ελένη.
1: Ζητούσαμε. Να, και στο βάθος, και στο βάθος, Αντριάννα. Ευθεία στο βάθος πάλι βλέπουμε να φλόγες τώρα και να παίρνουν έτσι και μια δυναμική όση ώρα μιλάμε. Μιλούσαμε και πριν μαζί και λέγαμε για αυτή την εικόνα των ανυπεράσπιστων ζώων που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ από τις διάφορες περιοχές που περάσαμε. Στην θέση Κατσίκαλη είδαμε μια μονάδα που είχε άγρια ζώα, τα οποία ήταν εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα που τα βρήκαμε με την κάμερα του Earth News, ανυπεράσπιστα. Είχε πάρει η φωτιά ο χώρος που βρίσκονταν. Μιλάμε για ελάφια, αγριογούρουνα, χήνες, πάπιες, πολλά ζώα που ήταν εκεί. Μετά από λίγη ώρα κάναμε την ζωντανή μας σύνδεση και έφτασε μέχρι εκεί, έφτασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να περισσώσουν αυτά τα ζώα και να τα απομακρύνουν από το χώρο. Ήταν μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας που φάνηκε πως μεταξύ των απολειών που έχουμε, τις απώλειες της ανυπολόγιστη καταστροφή στο οικοσύστημα, οικολογική καταστροφή, είδαμε και τα ζώα μέσα σε αυτό το κυκαιώνα της φωτιάς να είναι.
2: Και ήταν συγκλονιστική η περιγραφή σου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, όπου είχε σύνδεση από την κτηνοτροφική μονάδα και πραγματικά παρακολουθούσαμε και εμείς τα πλάνα τα οποία μετέδιδες απευθείας, τα ζώα ανυπεράσπιστα, όλα να έχουν συγκεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο.
0: Είχαμε συνδεθεί με το ΕΡΤ News εκεί και παρακολουθήσαμε την Ελένη Μπουγά από τη Λούμπα, όπου δίνεται ακόμα μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο. Earth News Radio από τους 105,8 εδώ στο ρυθμό της ενημέρωσης. Τέταρτη ημέρα, τέταρτο 24ωρο που η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να συστηθούμε, τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκή, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Ειρήνη Κυρίτση τώρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν,
0: συνδεόμαστε με Earth News.
3: Οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τα μόνα οχήματα που έχουν να περάσουν είναι οι υδροφόρες, τα πυροσβεστικά και τα οχήματα με τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα. Βλέπετε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ για πάνε ενδεχόμενο, όπως και πυροσβεστικά οχήματα σε ετοιμότητα να επιχειρήσουν, αλλά και οχήματα της αστυνομίας που έχουν κλείσει το δρόμο και ενημερώνουν λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής που προσπαθούν να μετακινηθούν. Επίσης στο βάθος βλέπετε όλο αυτό το πυκνό καπνό, κυριολεκτικά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Είναι λοιπόν από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Η οσμή του καμένου είναι έντονη και εδώ στην περιοχή. Νωρίτερα ο ουρανός είχε πάρει αυτό το πορφυρό χρώμα όσο έπεφτε.
2: Ειρήνη, να σε ρωτήσω πώς απέχουν οι δύο περιοχές, γιατί πραγματικά ο καπνός από την Ψάθα έχει φτάσει μέχρι εκεί, πόσο απέχουν, σε τι απόσταση είναι?
3: Είμαστε περίπου 20 λεπτά μακριά από την Ψάθα. Φανταστεί. Το πολύ 20 λεπτά, 15 με 20 λεπτά. Αυτή είναι η απόσταση από εδώ, από τη Ζάχουλη μέχρι και την Ψάθα. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε, είναι η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρι. Εκεί έχουν χτυπήσει και τα μηνύματα από το 112. Βλέπετε εδώ ουσιαστικά τους ανθρώπους, τους κατοίκους που έχουν τα σπίτια τους στην Ψάθα και σε όλες αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ στο σημείο, δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Η αστυνομία βρίσκεται επιποδός με μπλόκο που έχει στήσει στο δρόμο και απαγορεύει λοιπόν τη διέλευση των οχημάτων. Πολλοί είναι και οι εθελοντές και τα πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις είναι επιποδός και καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο και όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
2: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τιτάνιες είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Να πούμε λοιπόν ότι καθώς συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, σε ετοιμότητα πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Σε ετοιμότητα λοιπόν έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει πλησίων των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Νωρίτερα είχαν ενισχυθεί τα εναέρια που επιχειρούν για την αεροπυρόσβεση. Έχουν διατεθεί συνολικά 34 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για συντονισμό τους.

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Και βέβαια η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος.

Και να δώσουμε κάποια στοιχεία που δεν είναι καθόλου ευχάριστα, διότι πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι και σήμερα. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό που καίει, καταπίνοντας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου πευκοδάσους, ενώ έχουν καεί και σπίτια, επιχειρήσεις και ζώα. Από το 2018 μέχρι και σήμερα το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερο από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 34 ενέργεια μέσα πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή συνεχείς ρήψεις νερού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 23 αεροσκάφη. Να πούμε ότι την ίδια ώρα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ παραμένουν καθυλωμένα από χθες, χωρίς να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

0: Να δώσουμε και την πληροφορία. Πριν από μία περίπου ώρα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς τον Πύργο, που είχε κλείσει νωρίτερα το απόγευμα λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνίου. Να, και τώρα θα συνδεθούμε με το Παναγιώτη Φωτεινόπουλου που βρίσκεται στην περιοχή να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από την Ηλία. Εδώ και κάποια ώρα έχει ξανανοίξει ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού, καθώς είχε σταματήσει η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τον Πύργο, διότι από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Τραγανού δημιουργήθηκε για κάποια λεπτά αποπληκτική ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την ορατότητα των οδηγών. Γι' αυτό το λόγο σταμάτησε η κυκλοφορία και η αστυνομία ρύθμισε την κυκλοφορία από το άλλο ρεύμα, Αναλωρίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία. Το απόγευμα επεκτάθηκε γρήγορα η επικίνδυνη σημεία με καλάμια και υπήρχε καύσιμη ύλη σε χορτολιβαδική έκταση και έκανε κυλιδώσεις που πέρασαν απέναντι στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι απανωτές εναέριες ρήψεις από τα αεροσκάφη Καναντέρ περιόρισαν τον κίνδυνο και αργά το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει ζημιά σε. Δεν υπήρχε κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ούτε και σε περιουσίες. Ωστόσο, έχουν κάνει κάποιες αγροτικές καλλιέργειες και από αύριο θα γίνει εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς.
0: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχετε

Να πούμε ότι σε 33 συλλήψεις και στην επιβολή 22 διοικητικών προστήμων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων για την εκδήλωση πυρκαγιών. Από το σύνολο των 33 συλληφθέντων, η συντριπτική πλειοψηφία, συνολικά 30 άτομα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενώ τρεις συνελήφθησαν για εμπρισμό από πρόθεση. Και μόλις διαβάζουμε ότι μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε στη Χαλκιδική, στη Νέα Τρίγλια. Ο άντρας που συνελήφθη προκάλεσε την πυρκαγιά το μεσημέρι, σήμερα δηλαδή, σήμερα, εκτελώντας θερμές εργασίες σε τροχοκοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Στην Αργολίδα, δύο άτομα συνελήφθησαν όταν σπινθήρες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών οδήγησαν στην εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιάς. Άλλες συλλήψεις για αμέλεια αφορούν κυρίως επικίνδυνες δραστηριότητες στην Ήπεθρο, χρήση ηλεκτρικού τροχού, άλλα εργαλεία παραγωγής θερμότητος, ενώ στην Κεφαλονιά οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινη λέλαπα στη Δυτική Αττική εξαπλώνεται η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια και καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Σε ετοιμότητα δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πολεμικού, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με το meteo.gr. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους. Απίστευτα διπρόσωποι χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο αν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Στη συνεχή ενημέρωση, δύσκολες οι ώρες στη Δυτική Αττική. Μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν μάχη με τις φλόγες για τέταρτη νύχτα. Η φωτιά απειλούσε όλη τη μέρα τους οικισμούς Ψάθα, Λούμπα και άλλους, όπως επίσης και τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Για όλες αυτές τις περιοχές εκδόθηκαν μηνύματα εκένωσης από το 112.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ολιώση, ο οποίος είναι πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Βιλίων, όπου όλο αυτό το διάστημα είναι εκεί να μας δώσει μια εικόνα και πόσο σημαντικό είναι αυτές οι αποστολές από ανθρώπους να είναι εκεί στην πρώτη μάχη. Κύριε Ολιώση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας λοιπόν... Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, καταλαβαίνω τους σκόπους σας. Δώστε μας μία εικόνα.
1: Απογοήτευση, μόνο αυτό έχω να σας πω. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που έχει συμβεί. Η οικολογική καταστροφή. Εμείς, αν έπομε ακοινότητας Βιλίων, έχουμε ένα πολύ μεγάλο, είχαμε μάλλον ένα πολύ μεγάλο τομέα ευθύνης. Ένα τεράστιο δάσος που είχε απομείνει από την περιοχή των Βιλίων, Αγίου Νεκταρίου, Κρυεμάδη, Πορτογερμενό, έως και την Ψάθα που είναι η βάση ετοιμότητας του Αλέπου χωρίου. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχει καταστραφεί. Τα παιδιά σήμερα στην Ψάθα έδωσαν τεράστια μάχη. Φύγανε και οι δικές μας δυνάμεις από τα Βίλια, πήγανε να βοηθήσουν μετά το συμβάν του Κυθερώνα. Είμαστε άϊπνοι, είμαστε με 4-5 ώρες ύπνο στο διάστημα των 4 αυτών ημερών.
0: Σας καταλαβαίνω,
1: έχουμε,
0: κύριε Ολιώση, είναι
1: σπασμένοι. Και από άλλες εθελοντικές, όχι, αφήστε με λίγο να τα πω, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σύνδρομη και από άλλες εθελοντικές ομάδες στο λεκανοπέδιο, τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι τραγική. Για δεύτερη, τρίτη φορά μέσα στην ημέρα κατέβηκα κάτω στο Πόρτο Γερμανό. Η καταστροφή που έχει συντελεστεί στο Γερμανό είναι ανυπολόγιστη. Δεν ξέρω και εγώ πόσα σπίτια έχουν κάνει. Έχουμε ξαναμιλήσει πάλι. Είναι πάνω από 150 σπίτια.
0: Μεγάλες οι ζημιές.
1: Στην Ψάθα, από εκεί τα παιδιά με κάλεσαν, μας κάλεσαν, ζήτησαν πάλι τη συνδρομή μας. Πήγαν, όπως σας είπα, 2-3 αυτοκίνητα προς την περιοχή της Ψάθας. Με δυσκολία κατέβηκαν, συνέδραμαν. Γίνεται ένας χαμός.
0: Κύριε Ολιώση, ακούμε στη φωνή σας αυτό το σπάσιμο που δεν είναι μόνο η κούραση, είναι η απογοήτευση, η λύπη και η αγωνία για το τι θα γίνει.
1: Είναι και σπραγμάδα από την κάπνα. Εδώ δεν έχουμε τα μέσα να επιχειρήσουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πληρώνω από την τσέπη μας εξοπλισμό. Τι να σας πω.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε, κύριε Ολιώση, και πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις προσπάθειες.
1: Είναι τα παιδιά μας. Εγώ αισθάνομαι ότι έχω αποτύχει. Τα πατέρα, τα παιδιά μας, θέλαμε να μεγαλώσουμε σε ένα υγιές περιβάλλον, σε ένα πράσινο περιβάλλον, και αυτό που βλέπω. Θα βλέπουν μαύρο. Αποτύχαμε.
0: Τουλάχιστον τα παιδιά, σαν αυτό μπορεί να παρηγορεί λίγο, βλέπουν ακριβώς το παράδειγμα που δίνεται για τον εθελοντισμό και για την, αυτό που
1: αυτό
0: χρειάζεται
1: μας,
0: για το περιβάλλον.
1: Αυτό μας έχει μείνει. Αυτό
0: είναι πολύ σπουδαίο και αυτή είναι η ψυχή μας, κύριε Ολιώση.
1: Ακριβώς, η ανθρωπιά και αλληλεγγύη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που την έχουμε, πιστεύω, σαν Έλληνες την έχουμε.
0: Αυτή μας σώζει πάντα.
1: Μας σώζει, πραγματικά. Ειλικρινά το λέω. Μας σώζει.
0: Κύριε Ολιώση, εύχομαι όσο μπορείτε λίγο να ξεκουραστείτε και ελπίζω όλα να ηρεμήσουν λιγάκι, τουλάχιστον να πάρετε κάποιες ανάσες για να ξεκινήσουν οι καινούργιες δράσεις που θα κάνετε, και θέλω
1: καλά,
0: να πιστεύω ότι είναι αισιόδοξες.
1: Σίγουρα θα κάνουμε, δεν θα το βάλουμε κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα το βάλουμε κάτω, σίγουρα τώρα η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Θα σταθούμε σε όλο τον κόσμο, στο Πόρτο Γερμανό, μαζί με τα παιδιά από αυτήν την ομάδα που κάνουν τις δράσεις στο Μάρτι για τα καμένα τα σπίτια. Θα έρθουμε σε επικοινωνία. Θα βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο
0: μπορούμε. Μπράβο. Αυτό χρειάζεται. Χρειαζόμαστε, κύριε Ολιώση. Όλοι μας. Αυτή τη διάθεση και αυτό που κάνετε, η πράξη σας μετράνε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνδεόμαστε με Earth News. Πέγγι Προύσαλη από Ψάθα να ακούσουμε.
1: Στη Δυτική Αττική, όπου είχε μία συμπεριφορά η οποία άλλαζε ανάλογα με την αλληλεπίδραση όπου συνεντούσε, δηλαδή κτίρια, δρόμους ή ακόμα και βλάστηση. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και για τους κατοίκους που δεν γνωρίζουν ακόμα το τι έχει γίνει. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά οχήματα, θα τα δούμε σταδιακά, τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην Ψάθα.
2: Πέγγι, για να καταλάβουμε σε αυτά τα πλάνα τα οποία μας μεταδίδεται τώρα με τις φλόγες, υπάρχουν μέσα σε αυτή την περιοχή διάσπαρτα σπίτια?
1: Βέβαια, είναι τα σπίτια, είναι περίπου 50 σπίτια από ό,τι μας έχουν πει, Ανδριάννα. Είναι μόνιμες κατοικίες, αλλά και εξοχικά σπίτια τα οποία βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Είναι όλα κατοικίσματα, είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα εδώ στην περιοχή, στην παραλιακή ζώνη και παρακολουθούσε τη φωτιά πώς εξελισσόταν, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο. Πάντως, είναι πολύ ιδιαίτερο εδώ το γεωμορφολογικό στοιχείο της περιοχής λόγω του ανάγλυφου και της βλάστησης, γιατί παρατηρήσαμε τη φωτιά να ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και μέσα από τα σπίτια αλλά και στην πλαγιά. Από χαράδρες και ραματιές που είναι πίσω από εδώ είχαμε μία ουσιαστικά σαν διαδρόμους, σαν διάδρομοι λειτουργούσαν, ενίσχυαν τη φλόγα όπου ξεπηδούσε με μεγάλη δύναμη και με ταχύτητα, ενώ στις κορυφογραμμές είχαμε μία αλλαγή που ανέβαινε μάλιστα ευνηδιαστικά και είδαμε να καίγονται ακόμα και ανάμεσα στα βράχια. Ήταν πολύ χαρακτηριστική εκείνη η εικόνα, όπου σημαίνει ότι όπου υπήρχε χαμηλή βλάστηση, πευκοβελώνες ίσως ακόμα και στα βράχια δίπλα, υπήρξε μεγάλη θερμότητα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που βλέπετε είναι τα σπίτια. Είναι, στην ουσία είναι οικιστική ζώνη, με τα καντιλάκια να έχουν γεμίσει όλο το βουνό εδώ, το Λυκοβούνι, να φαίνεται πραγματικά σαν να είναι αστέρια πάνω στο βουνό και να δείχνει το πόσο επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση. Γι' αυτό και παραμένουν εκεί τα πυροσβεστικά και θα μείνουν βέβαια καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Ήχησε το 112 5 παρά 2 λεπτά περίπου. Για δεύτερη φορά είχε κενωθεί εδώ η περιοχή από χθες και σήμερα χρειάστηκε να λάβουν και πάλι μήνυμα οι κάτοικοι, ενώ από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί υπάρχει διακοπή ρεύματος και στο Αλεποχώρι, το διπλανό δηλαδή χωριό από την Ψάθα, όπως επίσης δεν υπάρχει και νερό, δεν υπάρχει δηλαδή ροή νερού, μόνο που υπάρχουν σε δεξαμενές στα σπίτια και στα καταλήμματα. Είναι αυτές οι καταστάσεις αρκετά δύσκολες για τους κατοίκους. Χρειάζεται υπομονή, γιατί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να βοηθήσουν εδώ και να σώσουν ό,τι μπορούν. Όπως επίσης και τα ενέργεια. Ήταν χαρακτηριστικό ότι ασταμάτητα βρίσκονταν εδώ στην περιοχή και επιχειρούσαν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε όλα τα σπίτια του χωριού. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Ξεκάθαρα θα είναι τα πράγματα αύριο, Ανδριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με Earth News και ακούσαμε την Πέγγι Μπρούσελη που έδινε την εικόνα από την Ψάθα. Να πούμε ότι πριν λίγο εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά σε απορρίμματα στον προαύλιο χώρο επιχείρησης στη Συμβολή των Οδών Ορφέως και Αγίας Άνης στην περιοχή Ρουφ στο Βοτανικό. Επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική, όπου μας είπαν ότι η φωτιά πλέον έχει ελεγχθεί.

Λοιπόν, η φωτιά απειλούσε όλη τη μέρα τους οικισμούς Ψάφα, Λούμπα και άλλους, όπως επίσης και την βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Και γι' αυτό ακριβώς εκδόθηκαν μηνύματα εκένωσης από το 112. Η εικόνα του μετόπου στη Λούμπα φαίνεται βελτιωμένη, ενώ κατά το Δήμαρχο Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαριέτη, δεν έχει καεί κανένα σπίτι, αν και οι φλόγες μπήκαν σε αυλές. Φυσικά με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Λέγαμε πριν για τις συλλήψεις που έχουν γίνει και διαβάζουμε τα νεότερα ότι στη Νέα Κηφισιά συνελήφθη 49χρονος υπηκός Πολωνίας, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας με χρήση φλόγιστρου σε πολύ μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι εργασίες γινόντουσαν σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός βέβαια που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα.

0: Και βέβαια αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε από το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι τα ευχάριστα νέα όσον αφορά τους ανέμους. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες τις επόμενες στιγμές?
1: Όντως, τις επόμενες ώρες οι καιρικές συνθήκες από άποψη ανέμου θα είναι ιδανικές. Δηλαδή, ο άνεμος έχει πέσει, έχουμε σχεδόν άπνοια. Σε κάποιον από τους σταθμούς της περιοχής δεν βλέπουμε πάνω από 3 μποφόρ. Και αυτό θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αισιόδοξο τουλάχιστον να μπορέσει να κυλήσει και να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές και να κυλήσει πιο ήρεμα η οριοθέτηση. Τις επόμενες ημέρες τι περιμένουμε, κύριε Εμμανουήλ?
1: Τώρα από εκεί και πέρα, για αύριο ξεκινώντας, και παρόμοιος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες, θα έχουμε μία μικρή ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο που θα φτάνει τοπικά στη διάρκεια της ημέρας μέχρι και τα 7 μποφόρ. Αλλά αυτό το μελτέμι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις υπηρωτικές περιοχές. Παρ' όλα αυτά, και για αύριο ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε περιοχές όπως Αττική, Νότια Εύβοια και Χίος θα είναι πολύ υψηλός, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και την αυριανή ημέρα.
0: Άρα να σημειώσουμε τις περιοχές και για αύριο: Αττική, Νότια Εύβοια και Χίος, μου είπατε.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν, Τρίτη, επικίνδυνη κατάσταση για Αττική, πορτοκαλί συναγερμός για Αττική, Νότια Εύβοια και Χίο. Κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Οι ισχυρές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις τοπικές μεταβολές των ανέμων και τη μεγάλη ποσότητα καυσίμης ύλη συνέβαλαν στην ενίσχυση των πυρκαγιών και να πούμε ότι η έξαρση των πυρκαγιών από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα είναι ισχυρή, και αυτό γιατί έχουν ξεσπάσει συνολικά 220 πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και βέβαια οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες για την αποφυγή οποιαδήποτε εργασίας που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα ή φλόγα, υπογραμμίζοντας ότι η έλεγχη και η επιβολή προστήμων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Και μάλιστα είδαμε πριν από λίγο 2 συλλήψεις για πυρκαγιές, μία σε Χαλκιδική και μία σε Κηφισιά. Ακούστε, η πρώτη ήταν στην Κηφισιά, όπου ένα 49 χρόνος έκανε εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας με χρήση φλόγιστρου, πολύ κοντά σε δασική έκταση φυσικά συνελήφθη, ενώ στην Χαλκιδική ένας 66χρονος χρησιμοποιούσε τροχό κοπής μετάλλων. Και βέβαια εδώ οι σπινθήρες προκάλεσαν πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα.

Επειδή μας ρωτάτε, να πούμε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα στον προαύλιο χώρο επιχείρηση στη συμβολή των οδών Ορφέως και Αγίας Άνης στην περιοχή Ρουφ στο Βοτανικό πια ελέγχεται, καθώς στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ τώρα γίνεται η διερεύνηση των αιτιών από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών.

5 λεπτά πριν από το ρολόι να δείξει 10, αυτό σημαίνει ότι σε λίγο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων εδώ από το Earth News Radio και αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Το Earth News Radio είναι στο ρυθμό της ενημέρωσης. Η επικαιρότητα προβάλλεται από όλα εκεί όπου συμβαίνουν πράγματα και βέβαια να πούμε ότι αυτό που ήταν το πιο σημαντικό είναι οι πυρκαγιές που τις τελευταίες ημέρες πραγματικά έχουν διαλύσει την κυριολεξία, δηλαδή πέρα από τις ζωές που χάθηκαν, πέρα από το οικοσύστημα, ακόμα και την ψυχή μας με αυτό το μαύρο που βλέπουμε στους δέκτες μας. Και μέσα σε όλα αυτά όμως αναδεικνύεται μια αισιοδοξία και βγαίνει μια ελπίδα. Οι εθελοντές που μαζί με τις υπηρεσίες και που μάχονται στην πρώτη σειρά, και αυτοί βοηθούν και είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ήρεμο όσο το δυνατόν. Να υπενθυμίσουμε ότι και για αύριο είναι δύσκολα τα πράγματα. Βρίσκεται στο Πορτοκαλί, περιοχή της Αττικής, της Νότιας Εύβοιας και της Χίου. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής, με το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Λεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων να απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και να κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές, επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για κένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών αλλά και των μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του Σεγγελέ έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες αλλά και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Από φλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις της πληγήσεως σε περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα σήμερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνει με 7 βοφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αίθριος ο καιρός στην Αττική και βορειάνει με 6 βοφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας, Air News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βλέποντας, Βαγγέλη, όλες τις δραματικές εξελίξεις, τέταρτη μέρα πυρκαγιών στην Αττική, θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις.
0: Άλλη μια δύσκολη νύχτα δυστυχώς έχουμε μπροστά μας.
1: Την Παρασκευή που φύγαμε είχαμε την ελπίδα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, επειδή θα έκοβαν αέρας, αλλά δυστυχώς.
0: Από την Παρασκευή, επειδή φεύγοντας από εδώ μετά τα μεσάνυχτα, πήγα κατευθείαν στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Φαίνονταν η φωτιά από απέναντι, η φωτιά, και ήταν κάτι πραγματικά φοβερό.
1: Από κόσμο.
0: Και από κόσμο, σωστά. Και ποιος θα φαντάζονταν ότι τρεις μέρες ουσιαστικά αργότερα θα μιλούσαμε πάλι για την ίδια φωτιά, η οποία έχει έρθει, έχει μπει στην Αττική από την Βιωτία και αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Για μια άνηση μάχη.
1: Εντελώς άνηση μάχη, και αυτό το οποίο επισημαίνουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωση, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Θα τα δούμε κιόλας αναλυτικά στη συνέχεια, Δημήτρη, γιατί ασχολούνται πολύ και με τα δικά μας.
1: Είχαμε ρηπές ανέμων 150 χιλιόμετρα την ώρα, παρανοϊκές ταχύτητες. Και το ζήτημα είναι ότι και η φωτιά στην Αττική, η Αττικοβιωτία, έχουν χαρακτηριστηθεί ανάλογες με τις mega fires που είχαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Δυστυχώς βιώσαμε και εμείς τις περίφημες τεράστιες πυρκαγιές, όπου δημιουργούν το δικό τους κλίμα.
0: Τα βλέπαμε και τα λέγαμε μαζί εδώ, Δημήτρη.
1: Ακριβώς,
0: μέσα από το τέλος της μέρας. Για τη Γαλλία και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, για τη Γαλλία,
1: την
0: για την Ισπανία. Έτσι, είχαμε και στην Τουρκία, αλλά αυτές οι mega πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Γαλλία και η Ισπανία, να που πλέον ζούμε κάτι αντίστοιχο. Οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες. Ακούγα, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, τον κύριο Λαγουβάρδο, να λέει ότι ήταν το πιο ισχυρό μελτέμι των τελευταίων 15 ετών αυτό που ζήσαμε και που δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, και εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι υπήρξαν επικρίσεις αντιπολίτευσης για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι φωτιές, το οποίο το θεωρώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι το αισθάνομαι, εξαιρετικά άδικο. Όταν βλέπεις τους πυροσβέστες να είναι επί 40 ώρες και να παλεύουν με τη φωτιά, τι άλλο πρέπει να ζητήσεις παραπάνω από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπερβεί 10 φορές τα όρια του.
0: Το άσχημο είναι ότι μέσα μέσα σε αυτό το κλίμα χάσαμε και ανθρώπους. Χάσαμε και ανθρώπους στη μάχη επάνω. Έτσι, χάσαμε τους δύο χειριστές του μισθωμένου ελικοπτέρου.
1: Τον χειριστή και τον συντονιστή, τον Έλληνα.
0: Και ακριβώς, και τον συντονιστή, ο οποίος Έλληνας, Δανός ο κυβερνήτης.
1: Ακριβώς.
0: Και Έλληνας ο συντονιστής. Τραυματίστηκαν οι άλλοι δύο, ευτυχώς όχι σοβαρά, του δευτέρου ελικοπτέρου, γιατί είχαμε αυτή τη σύγκρουση.
1: Τελικά,
0: του ελικοπτέρου.
1: Βαγγέλη, έχεις καταλάβει, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει αυτά τα πλάνα 5 και 10 φορές. Έχεις καταλάβει αν έφταιγε το ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν από πάνω ή αυτό το οποίο βρισκόταν από κάτω?
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Θα γίνει
0: με όρους προτεραιότητας στον δρόμο.
1: Σαφώς.
0: Και βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε και πόσο πολύ εξετάζονται και τα πλάνα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία από τους ειδικούς, βέβαια, ερευνητές, προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάτι δεν πήγε καλά, αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος εν προκειμένου. Και μένει να φανεί. Όμως το αποτέλεσμα, αυτό το δυσάρεστο, Δημήτρη, δυστυχώς είναι που έχει μείνει. Και βέβαια έχουμε τους δύο ακόμη πυροσβέστες μας που χάσαμε στο Ρέθυμνο. Και τον πυροσβέστη, ο οποίος ήταν εκτός του μετόπου της φωτιάς, στο Ογίθιο,
1: όπου
0: έχασε τη ζωή του. Ναι. Θρυνούμε πέντε ανθρώπους.
1: Σκέψω ότι στη Γαλλία θρυνούν δύο πυροσβέστες, αλλά στην Ισπανία θρυνούν 14. Και γιατί εκεί έγιναν στάχτη, βέβαια, 2 εκατομμύρια στρέμματα και σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι πραγματικά προκαλούν ήλιγκο.
0: Όλο το επίκεντρο τώρα και ο προβληματισμός έχει να κάνει, και εκεί στέκεται και όλη η προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων, που πλέον δεν έχουν τα ενάερια μέσα να βοηθούν, στην περιοχή της Ψάθας, Δημήτρη. Έτσι, μια πανέμορφη παραλία με πολύ όμορφους οικισμούς και ολόγυρα εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και η εικόνα εκεί, κατά την Peggy Μπρούσαλη, την οποία παρακολουθούμε
1: ατελείωτες ώρες,
0: πραγματικά, μέρα νύχτα, mm-hmm. την βλέπουμε να μεταδίδει εκεί όλα τα νεότερα από την φωτιά, μας την περιέγραψε ως αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση βέβαια που επικρατούσε πριν από κάποιες ώρες νωρίτερα. Ωστόσο, ακόμη και τώρα υπάρχουν σημεία στα οποία ξεπηδούν πάλι από το πουθενά φλόγες, γιατί υπάρχουν τα καντιλάκια και με το παραμικρό αεράκι, αν υπάρχει ακόμη καύσιμη ύλη, βλέπουμε ότι δημιουργείται και πάλι πρόβλημα. Να πούμε ότι από το απόγευμα ήδη έχει εκδοθεί 112 προκειμένου να εκενωθεί και η Ψάθα, αλλά και οι περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη, να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.
1: Και να πούμε ότι στην αεροκατοικημένη περιοχή της Λούμπας, Βαγγέλη, επιχειρούν από το απόγευμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, τόσο επίγειες όσο και αέριες. Μηχανήματα έργου προχαρούν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ μπροστά σε κάθε σπίτι βρίσκονται 1 με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής, βλέποντας όλες αυτές τις φωτιές, δυστυχώς θα μου πεις και πού να πάει να χτίσει ο άλλος. Είναι στη συντριπτική της πλειοψηφία τα σπίτια μέσα σε πευκοδάσος. Και το Μάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, που το θυμάμαι εγώ πριν από 40 χρόνια, δεν είχε τόσα σπίτια, είχε λίγα σπίτια, ήταν ένα πευκοδάσος και βεβαίως όταν η φωτιά με τρομακτική ταχύτητα άρχισε να σαρώνει τα πάντα, παρέσυρε και τα σπίτια. Είναι ένα δυστύχημα και ευτύχημα ταυτόχρονα. Έχεις ένα εξοχικό στο πράσινο μέσα, δροσίζεσαι το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς ο κίνδυνος της πυρκαγιάς μπορεί να σου καταστρέψει και την περιουσία.
0: Και είχαμε δυστυχώς ζημιές στα σπίτια. Μένει να φανεί το πόσο μεγάλος είναι ο όγκος αυτών των ζημιών. Πάμε, Δημήτρη, στο σημείο αυτό να ακούσουμε την καλή συνάδελφο, την Peggy Μπρούσαλη, και το ρεπορτάζ της από την περιοχή της Ψάθας.
2: Πραγματικά η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη από αυτό που παρακολουθούσαμε λίγες ώρες πριν, με κομμένη την ανάσα, με τις φλόγες να ξεπηδούν σε κάθε σημείο εδώ στην περιοχή της Ψάθας, και μιλάμε για κατοικημένη περιοχή. Στο Λυκοβούνι, όπως το λένε εδώ οι ντόπιοι, ένα βουνό που έχει μια ιδιαιτερότητα με ανηφοριές, με πλαγιές. Οι φλόγες ουσιαστικά είχαν προθερμάνει αυτή τη βραχώδη περιοχή με αποτέλεσμα να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους εδώ στην περιοχή, που είδαν κυριολεκτικά τις περιουσίες τους αλλά και τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες, όπως και τις καλλιεργίες τους. Δεν έχουμε εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί μέχρι στιγμής, αλλά ξέρουμε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους πυροσβέστες προκειμένου να σώσουν εδώ τις περιουσίες των ανθρώπων. Όσο πέφτει και η νύχτα, τόσο θα βλέπουμε και πιο έντονα εδώ τα σημάδια της φωτιάς, τα καντιλάκια αυτά που συνηθίζουμε να λέμε στο βουνό, που ουσιαστικά είναι αυτά που θυμίζουν τι ακριβώς έγινε και τι έχει, πόσοι φλόγες πέρασαν από εδώ. Ήταν και ο άνεμος τέτοιος που βοήθησε τη φωτιά να επεκταθεί και να μοιραστεί έτσι παντού, σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά εδώ του χωριού. Ουσιαστικά διασπάστηκε σε πολλά μικρότερα μέτωπα. Ήταν δύσκολο εδώ, είναι πολύ δύσκολο εδώ να ελεγχθεί από τις επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό και ήρθαμε αρκετά εναέρια, αρκετά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν εδώ στην περιοχή και ουσιαστικά έκαναν ό,τι μπορούσαν όταν οι φλόγες είχαν καταπιεί κυριολεκτικά την περιοχή εδώ. Η φωτιά αποκτά και ιδιαίτερη δυναμική συμπεριφορά ανάλογα με τις πλαγιές, τις χαράδρες, αλλά και τη βλάστηση. Όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση, βλέπουμε αυτές τις αναζωπηρώσεις και βλέπουμε και τις ευνίδιες αλλαγές κατεύθυνσης. Τώρα εδώ φαίνεται η φωτιά να έχει αγκαλιάσει κυριολεκτικά το Λυκοβούνι, όπως λέγεται εδώ το χωριό αυτό στην περιοχή, καθιστώντας έτσι και την εξέλιξη του μετόπου να είναι και δύσκολα προβλέψιμη, γιατί δεν ξέρουμε και τη νύχτα τι θα γίνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Δεν φυσάει βέβαια καθόλου, έχει αρκετή ζέστη, αλλά δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο άνεμος μέσα στη φωτιά.

0: Και είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Και να σας πούμε ότι το μέτωπο της φωτιάς εκεί κοντά στην Ψάθα έχει αλλάξει κατεύθυνση. Ξεκινά από την Ψάθα και καταλήγει στο Οροσκανδύλι. Και το μεγάλο στοίχημα, Βαγγέλη, των πυροσβεστών είναι να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν στα περίχωρα των Μεγάρων, την Μπότσικα, την Άνω Βλιχάδα και τη βιομηχανική περιοχή, όπου εκεί δυστυχώς υπάρχουν εργοστάσια, ελαιοτροφικά και κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Είχαμε και μια κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε στις φλόγες, δυστυχώς. Το λέγαμε νωρίτερα με την ανταποκρίτριά μας από την περιοχή στο δελτίο ειδήσεων με το θάνατο Σιαφάκα, στο Κανδύλι, Δημήτρη. Ναι. Θυμάμαι ότι μας πήγαιναν και κάναμε πορεία όταν ήμουνα στο Μεγάλο Πεύκο. Στην εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων.
1: Σε άπεξ, κάνει.
0: Μας πήγαιναν στο Κανδύλι Όρος για πορεία.
1: Για πορεία.
0: Μάλιστα και φορτωμένους, έτσι, κάποιες φορές.
1: Δηλαδή ήτανε, είσαι μαυροσκούφης.
0: Δεν είμαι ακριβώς, δεν την ολοκλήρωσα.
1: Είναι δύσκολη σχολή αυτή.
0: Δεν συνέχισα πάρα πολύ. Σημασία έχει όμως ότι γνωρίζω την περιοχή και είναι όντως δύσκολη. Και υπάρχει και πεδίο βολής εκεί. Κάναμε σκοποβολή. Είναι εκεί πέρα μια περιοχή η οποία είχε κινητικότητα ιδιαίτερη.
1: Να ακούσουμε τι είπαν στο Earth News οι κάτοικοι
0: από την περιοχή Κανδύλι.
1: Είχε ενδιαφέρον.
2: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε έκανα ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
3: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
2: κοπέλο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
4: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Να πούμε ότι στην συνέχεια της εκπομπής μας, Δημήτρη, θα έχουμε επικοινωνία και με ειδική πνευμονολόγο, η οποία ακριβώς θα μας εξηγήσει μέσα σε αυτήν την περίοδο που κάποιοι συνάνθρωποι μας μπορεί να εκτίθενται στον καπνό, είτε είναι στη δική τους περιοχή εκεί η πυρκαγιά, είτε έρχεται ο καπνός, γιατί ταξίδεψε περίπου 750 χιλιόμετρα, έτσι, έφτασε μέχρι κάτω προς την Λιβύη. Ναι. Το σύννεφο του καπνού από τις φωτιές.
1: Μα φαίνεται και από τον Κοπέρνικο, από τις φωτοβαρφορικές, βέβαια.
0: Και θα μας συμβουλέψει λοιπόν η ειδική επιστήμονας για το τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι υγιείς, αλλά και οι έχοντες κάποια υποκείμενα νοσήματα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνευμονολογικά ζητήματα, εισπνέοντας τον καπνό αυτό, θα έχουν πρόβλημα και πρέπει να λειτουργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα τα πούμε όμως εμείς, θα μας τα πει η επιστήμονας, η κυρία Ευαγγελία Δανιήλ, που θα είναι μετά τις 10.30 τους τίτλους ειδήσεων εδώ μαζί μας.
1: Πάντως το ευτύχημα σε όλο αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε, μια και μιλάς και για καπνός και για αναπνευστικά προβλήματα, είναι ότι

0: Μαϊκού ήταν πραγματικά τραγική. Και επειδή επέστρεψα.
1: Εικόνα, είπες.
0: Από μακριά όμως, ναι, από μακριά. Ναι. Έβλεπες όλο το μέτωπο από την πλευρά της Αττικής να έχει αυτήν την αντάρα, έτσι, αυτήν την κάπνα. Και όταν επέστρεφα, γιατί επέστρεψα σήμερα το πρωί, πλησιάζοντας προς τα Μέγαρα, εκεί που είναι η μεγάλη κατηφόρα πριν από τα ΣΕΑ, ερχόμενος προς τα εδώ, εκεί πλέον αποκαλύπτεται όλο το σκηνικό. Εκεί βλέπεις, έβλεπες την πραγματική εικόνα, έτσι. Όλη την κάπνα από πού έρχεται, γιατί έβλεπες και στα αριστερά σου, έτσι, τις πληγήσες περιοχές εκεί και τα βουνά, την Αττική στο βάθος να έχει πληγεί από το σύννεφο, αλλά το σύννεφο, όπως είπες, έρχονταν και περνούσε και έφευγε προς τη θάλασσα, δηλαδή όντως δεν πήγαινε προς την Αθήνα. Γιατί φαντάσου τώρα και με αυτές τις θερμοκρασίες να είχαμε μέσα στο λεκανοπέδιο να αντιμετωπίσουμε και όλη αυτή την κάπνα, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, και φαντάζομαι επίσης, γιατί εσύ το είδες, εγώ δεν μπόρεσα να το δω, άλλο να βλέπεις στην οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή τις φωτιές, και άλλο να τις βλέπεις έστω μακριά, αλλά live, ζωντανά. Ναι. Είναι κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Η φωτιά από μόνη της είναι κάτι εξαιρετικά φοβιστικό, εν πάση περιπτώσει, και είναι ακόμα χειρότερο όταν βλέπεις αυτή την διάδοση, διασπορά των πυρκαγιών, οι οποίες είναι πρωτοφανείς, και όταν φυσάει ο άνεμος με 150 χιλιόμετρα την ώρα, επειδή όλοι έχουμε πιάσει 150 χιλιόμετρα την ώρα με το αυτοκίνητό μας, αν σκεφτείς τον άνεμο να φυσάει με τέτοια ταχύτητα, είναι αδύνατον. Το λέγανε όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι ειδικοί, είναι αδύνατο να σβήσεις τη φωτιά. Με τι να τη σβήσεις, εκτός και αν έχεις ένα μπερίεφ, όχι ένα, πέντε μπερίεφ, αναφέρομαι στο ρώσικο το αεροσκάφος, είναι το μεγαλύτερο πυροσβεστικό αεροσκάφος στον κόσμο, το οποίο ρίχνει 46 τόνους νερού με τη μία. Έχουμε και το ΑΜΗ 400 που έχουν ένα, έχουν οι Γάλλοι που ρίχνει 20 τόνους νερού. Αλλά θυμάμαι που κάναμε και την κουβέντα την Παρασκευή, Βαγγέλη, πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα το 28 θα έχουμε παραλάβει τα 7 πρώτα Καναντέρ, τα CL515,
0: τα καινούργια Καναντέρ, καινούργια, και είμαστε η πρώτη χώρα που θα τα
1: πάρουμε, ακριβώς, τα έχουμε παραγγείλει εδώ και καιρό, και αυτά κάνουν. Και το σημαντικότερο, ρίχνουν 6 με 6,5 τόνους νερό, που δεν είναι καθόλου λίγο, αλλά μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα. Και αυτό είναι τεράστια η σημασία.
0: Και μπορούν, μας έλεγες κιόλας κατά την προσταλάσσωση, να πάρουν πάρα πολύ σύντομα 12 την δευτερόλεπτα. Έχεις απόλυτο νερού. Δίκιο.
1: Σε 12 δευτερόλεπτα.
0: Μου έχει μείνει και αυτό που μας είπες.
1: Ναι, είναι. Γιατί σκέψου να έχεις τώρα 4-5 στη σειρά να παίρνουν από 6 τόνους νερό, να ρίχνουν και να ξαναπηγαίνουν αν είναι κοντά, που στην Ψάθα είναι κοντά η θάλασσα, και να ξαναγεμίζουν. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα, κανένας δεν έχει στην Ευρώπη τα CL515.
0: Η εμπειρία, Δημήτρη, των τελευταίων ετών μας δείχνει, όχι σε εμάς σαν χώρα, στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στην Αμερική, έτσι, ταλαιπωρείται η Ουάσιγκτον τώρα με πυρκαγιές, μην το ξεχνούμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μας δείχνει λοιπόν η εμπειρία των τελευταίων ετών ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε με κάθε τρόπο για τα χειρότερα, γιατί είναι πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται με πολύ χειρότερο τρόπο κάθε χρόνο.
1: Ναι, είναι,
0: και μας προειδοποιούν οι επιστήμονες ότι θα φτάσουμε ακόμη χειρότερα.
1: Πιο συχνοί καύσονες, με πιο μεγάλες, πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν χωρίς να έχεις, αν μη τι άλλο, την τεχνολογία. Πάντως, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σου πω ότι φέτος έχουμε τα περισσότερα ενάρια μέσα, το είχαμε πει και την Παρασκευή, έχουμε 88 ενάρια μέσα, τα δικά μας και τα νοικιασμένα, όλοι νοικιάζουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Είδες όμως ότι δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ήταν ο καιρός τέτοιος, οι άνεμοι τόσο ισχυροί, που δεν μπορούσαν
1: να
0: τα εναέρια να βοηθήσουν.
1: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις φλόγες για τέταρτη μέρα η Δυτική Αττική, αναζωπήρωση στη Ζάχουλη κοντά στο Αλεποχώρι. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στη Λούμπα και στην Ψάθα. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι προς Μέγαρα. Σε ετοιμότητα δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων. Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι, και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα και την επικαιρότητα που τρέχει και δεν έχει να κάνει ουσιαστικά με τίποτα άλλο περισσότερο από τα πύρινα μέτωπα.
1: Όπως
0: οποία...
1: τρέχουν και οι φλόγες, δυστυχώς, Βαγγέλη.
0: Ναι. Και βλέπουμε για τέταρτη μέρα, λέγαμε λοιπόν, οι φωτιές εδώ στην Δυτική Αττική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε ότι στην Λούμπα, την αεροκατοικημένη περιοχή, επιχειρούν από το απόγευμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επίγειες και εναέριας μέχρι το τελευταίο φως της μέρας, με μηχανήματα έργου να προχωρούν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Μπροστά στα σπίτια βρίσκονταν πυροσβεστικά οχήματα, όπως μετέδιδε εδώ στο Earth News η Ελένη Μπουγά, αφού κατάφεραν με τον τρόπο αυτό τις φλόγες να σταματήσουν και να μην περάσουν στα σπίτια. Ωστόσο, ο κίνδυνος για αναζωπηρώσεις παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχουν και οι ρήψεις από αέρος, ενώ στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης, βρίσκεται περίπου 20 λεπτά από την Ψάθα, έχει στηθεί ένα μπλόκο από την αστυνομία που απαγορεύει την διέλευση των οχημάτων προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας. Είναι λογικό. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέλφου που βρίσκεται εκεί, της Ειρήνης Κυρίτση.
2: Επιχειρήσαμε να κατευθυνθούμε προς την Ψάθα, ωστόσο ήταν αδύνατο. Μας απαγόρευσαν να προχωρήσουμε. Βρισκόμαστε στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς Λούμπα. Στο ύψος λοιπόν της Ζάχουλης έχει στηθεί το μπλόκο της αστυνομίας, όπου τα αυτοκίνητα λοιπόν φτάνουν μέχρι αυτό εδώ το σημείο και κάνουν αναστροφή. Απαγορεύεται λοιπόν η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τα μόνο οχήματα που αφήνουν να περάσουν είναι οι υδροφόρες, τα πυροσβεστικά και τα οχήματα με τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα. Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για πάνε ενδεχόμενο, όπως και πυροσβεστικά οχήματα σε ετοιμότητα να επιχειρήσουν, αλλά και οχήματα της αστυνομίας που έχουν κλείσει το δρόμο και ενημερώνουν λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής που προσπαθούν να μετακινηθούν. Κυριολεκτικά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Είναι λοιπόν από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Η οσμή του καμένου είναι έντονη και εδώ στην περιοχή. Νωρίτερα ο ουρανός είχε πάρει αυτό το πορφυρό χρώμα. Είμαστε περίπου 20 λεπτά μακριά από την Ψάθα. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε, είναι η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρι. Εκεί έχουν χτυπήσει και τα μηνύματα από το 112. Πολλοί είναι και οι εθελοντές και τα πυροσβεστικά οχήματα, οι επίγειες δυνάμεις είναι επιποδός και καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο και όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Αυτά τα νεότερα από την συνάδελφο Ειρήνη Κυρίτση. Και τώρα θα ήθελα να πάμε σε αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη εδώ, στην κυρία Ευαγγελία Δανίλ. Είναι πνευμονολόγος, φυματιολόγος, με μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία και μετεκπαίδευση στην επιδημιολογική επιτήρηση. Παράλληλα, είστε και συγγραφέας, κυρία Δανίλ, βιβλίων, κυρίως για τη διακοπή του καπνίσματος. Και όχι μόνο όμως. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρία Δανίλ, θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, θα μας τα πείτε εσείς αναλυτικά τι ισχύει και για τους υγιείς και για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Θέλω να ρωτήσω, οι μάσκες ή αυτές που μάθαμε στην πανδημία, όχι χειρουργικές, οι FPP2 αν δεν κάνω λάθος, αυτές που είναι σαν μύτη πάπια σε μπάση περιπτώσει, αυτές μας προστατεύουν? Και το δεύτερο υποερώτημα είναι, αν έχουμε καπνό γύρω γύρω και θέσουμε σε λειτουργία το κλιματιστικό, είμαστε προστατευμένοι? Και το ερώτημα είναι και για τις μάσκες και για τον κλιματισμό.
3: Λοιπόν, σε πρώτη φάση, ναι, οι χειρουργικές μάσκες δεν προσφέρουν καμία προστασία, είναι ανοιχτές. Είναι η FFP2 και η FFP3, καθώς και είναι η N95 και KN95. Ναι. Αυτές πρέπει να έχουν καλή εφαρμογή σε μύτη και στόμα και είναι αυτές οι οποίες ενδείκνυται. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
3: Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε μία πυρκαγιά στην οποία συμμετέχουν διάφορα υλικά, είτε βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασικό περιβάλλον, είτε σε κατοικίες, είτε σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας, χωματερές, νόμιμες ή παράνομες. Ο αέρας από τη φωτιά έχει ένα πολύπλοκο, περιέχει ένα πολύπλοκο μείγμα αερίων και μικροσκοπικών σωματιδίων.
1: Τα PPM2 λέτε και τα 5, τα περίφημα.
3: Ναι. Τα οποία πλέον εισέρχονται στον οργανισμό από την αναπνευστική οδό και δημιουργούν τα διάφορα προβλήματα, τα οποία εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους και με ανάλογη δραστηριότητα ή βαρύτητα, ανάλογα με το αν είναι υγιής ο πληθυσμός ή αν έχει κάποια προβλήματα επιβάρυνσης, καρδιακά, αναπνευστικά ή οποιοδήποτε άλλης μορφής.
1: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό, κυρία Δανίλ.
3: Ο κλιματισμός, ναι, όταν υπάρχει η οδηγία από την πολιτεία της οποίας τις οδηγίες πρέπει να υπακούμε και να ακούμε όπως πρέπει, θα πρέπει όταν μας πούνε ότι πρέπει να είστε σε περιβάλλοντα χώρο κλειστό, τα παράθυρα, οι πόρτες θα πρέπει να είναι κλειστά, οι χαραμάδες επίσης θα πρέπει να κλείνουν είτε με πετσέτες, οι οποίες βέβαια βρεγμένες, οι οποίες βέβαια προσφέρουν λίγη προστασία, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι προσφέρουν. Τα κλιματιστικά, εφόσον δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος, θα πρέπει να είναι σε ανατροφοδοτούμενη, δηλαδή από εξωτερικό ο αέρας, έτσι, να μην είναι, και τα παράθυρα, ξαναλέω, θα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά όπου και όπως γίνεται, όπως και οι πόρτες. Δεν αερίζουμε δηλαδή το σπίτι όταν βρισκόμαστε σε ακραίες συνθήκες και με την οδηγία ότι μας έχουν πει μείνετε σπίτι και δεν μας έχουν πει φύγετε από το σπίτι.
0: Τώρα, κυρία Δανίλ, για να έρθουμε σε αυτό το φαινόμενο που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Είδαμε πολύ έντονο καπνό, ο οποίος ταξιδεύει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Από αυτό τον καπνό, πώς θα πρέπει, αν είμαστε λοιπόν εκτεθειμένοι σε αυτό τον καπνό, θα πρέπει να προστατευτούμε, φαντάζομαι, είτε είμαστε υγιείς, είτε έχουμε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας χτυπήσει το καμπανάκι για να κάνουμε το κάτι παραπάνω ή να αναζητήσουμε τη βοήθειά σας?
3: Σαφέστατα, εξαρτάται από το αν είμαστε πιο κοντά σε μια πηγή η οποία εκπέμπει το καπνό, δηλαδή πιο κοντά στη φωτιά ή πιο μακριά, ή τι περιπτώσεις ή τι συνθήκες έχουμε στο να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο. Με δεδομένα όλα αυτά τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να ξέρουμε ότι και οι άνεμοι, οι ρηπές ή τα φαινόμενα που δημιουργούνται από τις θερμικές αυτές καταστάσεις είναι ανεξέλεγκτες και μη προβλέψιμες. Εκείνο λοιπόν που εμείς θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όλα αυτά τα σωματίδια τα οποία εκλείονται και το μείγμα αερίων, πέρα από αυτά τα ορατά που είναι η εθάλη και η στάχτη, υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο αέριο. Υπάρχει επίσης το διοξίδιο που εκλείεται στο μείγμα αυτό. Υπάρχουν τα οξίδια του αζότου. Υπάρχουν διάφορα άλλες ουσίες ή ενώσεις οι οποίες εκλείονται, όπως είναι το υδροκιάνιο από τα πλαστικά που καίγονται. Όπως μπορεί να είναι αν υπάρχουν τα διάφορα μονωτικά υλικά με τις ίνες που εκπέμπονται, ο αμίαντος κλπ. Το πρώτο καμπανάκι θα είναι το αίσθημα δυσφορίας, είτε είναι υγιής και πολύ περισσότερο ευπαθείς ομάδες, τις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται παιδιά, έγκυες, βρέφη ακόμα περισσότερο, ηλικιωμένοι, αν μπορεί με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν, για τα οποία πρέπει επίσης να έχουμε μέρημνα. Αυτό που είναι το πρώτο είναι το αίσθημα δυσφορίας αναπνευστικής, το οποίο θα πρέπει να μας κινητοποιήσει. Εκείνοι που έχουν πρόβλημα αναπνευστικό θα πρέπει να έχουν τα φάρμακά τους, να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον γιατρό τους για περισσότερες λεπτομέρειες στην αντιμετώπιση. Η μη οι μη έχοντες πρόβλημα θα πρέπει να παίρνουν τις δέουσες προφυλάξεις, οι οποίες είναι...
0: Και με τη μάσκα που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα,
3: με
0: έτσι.
3: Με τη μάσκα, να μην βγαίνουμε έξω όταν δεν υπάρχει λόγος, να μην κάνουμε άθληση όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, να μην αρχίσουμε και καπνίζουμε μέσα στο σπίτι, να μην αρχίσουμε να μαγειρεύουμε, να μην ανάβουμε ένα τζάκι, να μην βάζουμε διάφορα αεροζόλ κέρια, δηλαδή... παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον μας, το εσωτερικό, θα πρέπει να υπάρχει ο κλιματισμός και επειδή πάντοτε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε ακραίες τέτοιες καταστάσεις μπορεί να πέσει και το ρεύμα ή μπορεί να διακοπεί και η υδροδότηση ή αυτό που θα έρθει σαν το νερό να μην είναι το κατάλληλο, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να ακούμε και να υπακούμε και να προσέχουμε κάθε παράγοντα ο οποίος θα μπορέσει να μας επιδεινώσει. Θα πρέπει να πούμε ότι τόσο οι καρδιολογικοί όσο και οι αναπνευστικοί ασθενείς, καθώς και άλλες κατηγορίες οι οποίοι είναι υψηλότατου κινδύνου, θα πρέπει να έχουν τα φάρμακά τους, τις οδηγίες τους και να προσέχουν να μην κάνουν περαιτέρω κινήσεις οι οποίες θα τους επιβαρύνουν.
0: Το μυαλό όλων αυτές τις μέρες, κυρία Δανίλ, είναι και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο, οι οποίοι προσπαθούν να κατασβέσουν αυτές τις πυρκαγιές.
3: Εκείνοι βέβαια...
0: Και δεν είναι όλοι επαγγελματίες, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες, είναι και οι εθελοντές οι οποίοι σπέβδουν και ενδεχομένως δεν γνωρίζουν προς να προστατευθούν και εισπνέουν μεγάλες ποσότητες.
3: Ναι, ναι. Αυτό εδώ εμπλέκεται η πολιτεία, η οποία συντεταγμένα θα πρέπει να δίνει τις οδηγίες και ό,τι μέτρα προστασίας θα πρέπει να λαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η ατομική και η κοινωνική ενσυναίσθηση σε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή και ο ίδιος θα πρέπει να προφυλάσσεται, να μην υπερβάλλει και ο γύρω κόσμος θα πρέπει να τους προστατεύει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι δημιουργούνται ομάδες οι οποίοι τους δίνουν νερό. Είναι πολύ σημαντική η ενυδάτωση.
0: Βεβαίως.
3: Είναι πολύ σημαντική η εναλλαγή των εθελοντών. Δεν μπορείς να, επειδή είναι εθελοντής, να τον ξεθεώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που διάβαζα και το οποίο πραγματικά με εξέπληξε. Οι άνθρωποι πήγανε να βοηθήσουν τις περιοχές που έχουν πληγεί και κάποιοι κλέψανε τις ρόδες τους, τους πάσαν τα αυτοκίνητα.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή, το συζητούσαμε νωρίτερα, έχετε δίκιο κυρία Δανίλη.
3: Δηλαδή,
0: είναι φοβερό.
3: Μια ευρύτερη αντίληψη του τι βρισκόμαστε, του τι κάνουμε και του τι περιμένουμε σε τελευταία ανάλυση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει και να στιγματίζονται με τον δέοντα τρόπο.
1: Βέβαια, γιατί όταν ο πυροσβέστης επί 40 ώρες υπερβαίνοντας κάθε όριο αντοχής συνεχίζει να επιχειρεί και πάει ο άλλος και του σπάει το αυτοκίνητο και του κλέβει τα λάστιχα, μη συνεχίσω παραπέρα γιατί θα γίνω πολύ δυσάρεστος. Ναι.
3: Όχι, έτσι είναι και θα πρέπει να λέγονται κάποια στιγμή. Δηλαδή
1: βέβαια.
3: Πρέπει να προφυλάσσετε το σύνολο σε γενικότερα. Δεν είναι μόνο οι οδηγίες, δηλαδή πολύ καλά κάνετε γιατί η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος να ακούει πρώτον και κύριον υπακούμε στην πολιτεία.
1: Στην επιστήμη θα έλεγα εγώ.
0: Στην
1: πολιτεία αλλά και στην επιστήμη.
0: Συντονισμό λέει εννοεί, ναι.
3: Εστιάζεται.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, παραμένουμε μέσα. Δεν κάνουμε άσκοπα πράγματα. Δεν μετακινούμαστε άσκοπα.
0: Λέμε...
3: Δεν παίρνουμε επιπλέον το περιβάλλον μας. Έχουμε αυτά τα μέσα που είπαμε, τα μέτρα μάλλον,
0: βέβαια,
3: με τις μάσκες. Όσο και ό,τι κάνουν, ενυδάτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείτε μια σωστή ενυδάτωση στον οργανισμό. Βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας.
0: Μάλιστα.
3: Βοηθάμε τα ζώα του περιβάλλοντος. Και αυτά συμμετέχουν σε όλη την λέλαπα, ας το πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε
3: καλά
0: μαζί μας και μας συμβουλέψατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
3: να
0: και την επιστημοσύνη σας.
3: Πάρα πολύ και
0: ήταν
3: εγώ,
0: η κυρία Ευαγγελία Δανίλ, κυρίες και κύριοι, ειδικός πνευμονολόγος, φυματιολόγος.

0: Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Παρακολουθούμε τη μέρα που φεύγει με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, που κατά κύριο λόγο βέβαια είναι οι πυρκαγιές.
0: Έχεις κάνει σούμα της καταστροφής, Δημήτρη?
1: Έχω κάνει μια σούμα της καταστροφής. Δεν την έχω κάνει εγώ. Την έχει κάνει το Meteo.gr. Έχει κάνει ανάλυση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια ξεπερνούν τις 480.000. Αυτό έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Το Meteo.gr προχώρησε επικαιροποίηση της ανάλυσής του για τις εκτάσεις που έχουν καεί από τις δασικές πυρκαγιές στο υπηρωτικό κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Και να πούμε ειδικότερα, Βαγγέλη, ότι από το 2018 μέχρι το 2026 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Υπάρχει και αναφορά της Υπηρεσίας Ταχείας Καρτογράφησης του Κοπέρνικους, αλλά και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις δασικές πυρκαγιές. Και αυτή η εκτίμηση που σου είπα τώρα, τα 480.000 στρέμματα, συγγνώμη, αφορά στην κατάσταση που επικρατούσε μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα. Άρα θα είναι κατά τη μεγαλύτερος ο αριθμός.
0: Είναι ακόμη μεγαλύτερος ο αριθμός. Τώρα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε αυτό. Το ανέφερε και η κυρία Ευαγγελία Δανίλ, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, η γιατρός μας. Την καταγγελία για παραβιάσεις οχημάτων και βανδαλισμούς, κλοπές προσωπικών περιουσιών πυροσβεστών στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Έκανε την καταγγελία το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εκεί και την προστασία του προσωπικού. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Σωματείου, συνάδελφοι από την πρώτη ΕΜΟΔΕ επιστρέφονταν στην υπηρεσία τους έπειτα από την ολοκλήρωση των αποστολών σε επιχειρήσεις τέτοιες δύσκολες αντιμετώπισης των πυρκαγιών αυτών που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους τα είχαν παραβιάσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα είχαν λαιλατήσει, τους αφαίρεσαν μέχρι και τους τροχούς. Τους έβγαλαν τα ζαντολάστιχα, για να το κάνουμε λιανά.
1: Αυτό ούτε στην Ιταλία δεν γίνεται.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο, φαντάσου, οι άνθρωποι να είναι τόσες ώρες να δίνουν ό,τι περισσότερο, ό,τι καλύτερο μπορούν, προκειμένου να σώσουν ζωές, περιουσίες, φύση, δάσος, και επιστρέφοντας πίσω να δουν λαιλατημένα
1: και αντί να βρουν ένα κουτί γλυκά ή ένα μπουκέτο λουλούδια στο παρμπρίζ ως ένδειξη αναγνώρισης, ως μίνιμουμ ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας που κάνανε, τους σπάσαν και τους κλέψαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτό το θεωρώ τουλάχιστον κτηνοδία. Δηλαδή να το κάνεις, το κάνεις κάπου αλλού, εντάξει, αλλά το κάνεις στους πυροσβέστες, ρε φίλε. Δηλαδή πόσο κάθαρμα πρέπει να είσαι. Δεν μπορώ να βρω μια άλλη λέξη να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, Βαγγέλη.
0: Είναι φοβερό πάντως, και το Σωματείο θέτει ζήτημα ευθυνών, ζητά απαντήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν, αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά. Αναρωτιούνται ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν και την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη. Και αυτό που είπες, Δημήτρη, για τα γλυκά, σε πολλές περιπτώσεις πηγαίνει κόσμος, απλοί κάτοικοι, απλοί πολίτες, για να δώσουν στους πυροσβέστες
1: ακριβώς
0: λίγο φαγητό, λίγο νερό, μια πίτα, ένα κομμάτι πίτα, λίγο κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν ότι παλεύουν αυτές τις μέρες για όλους μας, έτσι. Οπότε τώρα,
1: και αδιάκοπα.
0: Εν προκειμένου, αδιάκοπα, ναι, και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και γι' αυτό ρώτησα νωρίτερα και την κυρία Δανίλ για το ζήτημα των εθελοντών, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αυτές τις μέρες σπέβδουν να σώσουν το χωριό τους, να σώσουν την περιουσία τους κλπ. Και εκτίθενται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διδαχθεί. Οι πυροσβέστες μας έχουν τον εξοπλισμό και έχουν και τη γνώση, έχουν εκπαιδευτεί για το πώς να αντιμετωπίσουν ακόμη και τον πυκνό καπνό. Τι να κάνουν αν ξαφνικά γυρίσει ο καιρός και ο καπνός τους πνίγει. Εκείνη την ώρα μπορούν να λειτουργήσουν ψύχρεμα και να κάνουν αυτό που πρέπει. Αν όμως κληθώ εγώ και εσύ να προστατεύσουμε ένα χωριό, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Να ρωτήσουμε,
0: όσο καλή διάθεση και να έχουμε. Ναι, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, αν είμαστε με ένα βιντεοφόρο, ας πούμε, και, και ρίχνουμε νερό και γυρίσει ο αέρας και ο καπνός προς τα πάνω μας, τότε τι κάνουμε.
1: Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Είναι προφανές αυτό. Απ' την άλλη, είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι όχι μόνο άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους που κινδυνεύουν, γιατί εκεί είναι απολύτως κατανοητό να πας να προσπαθήσεις να επικουρήσεις για να σβήσεις τη φωτιά. Το ζήτημα είναι όταν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πώς θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Πάντως, επειδή πολλές φορές άνθρωποι έχουν υπερβάλει αυτό, νομίζοντας ότι μπορούν να προστατέψουν το σπίτι τους, ενώ καλείται, για παράδειγμα, το χωριό τους εκένωση, λένε ότι εγώ θα μείνω εδώ και με το λάστιχό μου θα προστατέψω το σπίτι μου, δεν θα το αφήσω να καεί.
1: Και έχουν καεί πολλές φορές οι ίδιοι.
0: Ναι, γιατί, ξέρεις, πολλές φορές κόβεται και το νερό.
1: Ναι.
0: Και εκεί που νομίζουν ότι με ένα λάστιχο, ας πούμε, που έχει μια συγκεκριμένη πίεση, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, τελικώς δεν έχουν ούτε και το νερό που νόμιζαν ότι θα έχουν προς βοήθεια. Και αντίστοιχα, όταν γυρίζει ο καπνός και αρχίζει και τους πνίγει, η πυρά αυτή.
1: Και μπορεί να σε κυκλώσει η φωτιά επίσης.
0: Βεβαίως. Τότε τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα, γι' αυτό και δεν θα πρέπει μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που μας λένε οι υπεύθυνοι, από αυτό που μας λένε οι αρχές, προκειμένου να ακολουθήσουμε το σχέδιο που υπάρχει. Εκένωση. Υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης προκειμένου να προστατευτεί με διαφορετικό τρόπο το χωριό μου. Είναι δύσκολο να το λες όταν βρίσκεσαι απ' έξω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να σου πούν να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, την περιουσία που μπορεί να πάλευες δεκαετίες για να φτιάξεις ένα τέτοιο σπίτι, για να τρέξεις να σωθείς εσύ, αλλά να τα αφήσεις όλα πίσω.
1: Ναι, και μετά να βρεις τα βρεις από καΐδια, όπως ο γνωστός τοπίος Τάσος Χαλκιάς,
0: του οποίου κάει και το σπίτι στην Τζάθα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, κάπου, 54 χρόνια έχω μεγαλώσει εδώ με τα παιδιά μου από μικρά και τα λοιπά, και τώρα δεν έχω αυτό το σπίτι το υπέροχο να τους το αφήσω.
0: Ήταν το σπίτι που ήθελα να αφήσω στα παιδιά μου.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτές είναι συγκλονιστικές ιστορίες.
0: Είναι δύσκολα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων όμως τώρα, έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι, 11 η ώρα, ναι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής, με το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Λεποχώριο στις παρυφές των Μεγάρων να απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και να κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές, επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιρωμένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Από φλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση υποσκευής. Οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μάλιστα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αίθριος καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και για τη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφιδρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι ο υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες αυτές μουσικές επιλογές.
0: Θέλω τώρα, Δημήτρη, να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαραίων, για να μας δώσει την εικόνα από την περιοχή συνολικά όπως την έχει εκείνος, γιατί τον άκουγα και νωρίτερα να μιλά εδώ στην πρωινή παρέα και μέσα από το Earth News Radio 105,8 και να μιλά για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή? Είναι ελαφρά βελτιωμένη ή παραμένει η ίδια περίπου?
3: Κοιτάξτε, σήμερα είχαμε σε 2-3 περιοχές σοβαρά προβλήματα. Ευτυχώς και στη θέση και στον οικισμό Καντήλη Αγία Σκέφη και στη βιομηχανική περιοχή και στη θέση Καμπία η φωτιά είναι, μάλλον δεν υπάρχει φωτιά πλέον. Είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παντού και ελέγχουν για πιθανή αναζωπήρωση, άρα θεωρώ ότι σε αυτά τα σημεία δεν υπάρχει κίνδυνο.
2: Υποπλήρη έλεγχο ουσιαστικά, μας λέτε, αν καταλαβαίνω.
3: Ναι, υπάρχουν κάποια καντιλάκια που λέμε, αλλά είναι τα πυροσβεστικά δίπλα. Αν πάει να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, θα.
2: Σχεδόν υποπλήρη.
3: Επέμβαση αμέσως. Στη Λούμπα, που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά το απόγευμα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ. Και εκεί, βέβαια, είναι το μεγαλύτερο μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει και εκεί κάποιο πρόβλημα.
0: Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία, Δήμαρχε?
3: Νομίζω στη λεωφόρο Μεγάλων Αλεποχωρίου υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι δρόμος ανοιχτός, απλώς υπάρχει πυροσβεστική και η αστυνομία που δεν αφήνει να προσεγγίσει κάποιος που δεν έχει
2: λόγο να βρίσκεται εκεί, ναι.
0: Από ζημιές έχουμε εικόνα? Είχατε κάποιο, γίνατε μάρτυρας έτσι κάποιων ζημιών σε περιουσίες εσείς προσωπικά?
3: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω σίγουρα και επισκέφτηκα ήταν μια φάρμα ζώων η οποία δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Εκεί και πέρα δεν έχω πληροφορία ούτε για κάποιο σπίτι που να κάει και ούτε για κάποια άλλη επιχείρηση σήμερα, έτσι, γιατί χθεσινή ημέρα δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Έχουμε συστήσει την επιτροπή, οπότε μόλις τελειώσει αυτή η ένταση του αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, θα δεχόμαστε τις αιτήσεις από τους πολίτες για τις αποζημιώσεις.
0: Για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία και με τη δική σας την βοήθεια, σας άκουγα από το πρωί να το λέτε αυτό, έτσι.
3: Σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι δικαιούνται μια αποζημίωση και δικαιούνται να την πάρουν και σε όσο το πιο σύντομο χρονικό διάστημα, αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, τέλος πάντων, που είναι.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος, γι' αυτό έχουμε και σειρά συσκέψεων, ακριβώς για να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία της αποζημίωσης αυτών των ανθρώπων. Αυτή είναι και η δέσμευση, τουλάχιστον από την πλευρά της πολιτείας, σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Τώρα, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, το είπε και ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής, ο κύριος Λέκας, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
2: Συνήθως για σεισμούς το μιλάμε με τον κύριο Λέκα, αλλά
0: ακριβώς
2: τώρα.
0: Αλλά είναι ειδικός και στις κατολισθήσεις, δηλαδή τον θυμάμαι στο ρεπορτάζ, τον έχουμε εκμεταλλευτεί δημοσιογραφικά με την καλή έννοια για σειρά τέτοιων γεγονότων. Μίλησε λοιπόν εδώ στο Earth News και στην Αδαμαντία Λιόλιου, στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας στο Earth News, γιατί όπως την τηλεόραση του Earth News, έτσι και το ραδιόφωνο μας εδώ από τους 105,8 καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου παρακολουθούμε ακριβώς όλες αυτές τις εξελίξεις από την αρχή των έντονων φαινομένων και των πυρκαγιών που πραγματικά απασχολούν με τόσο δυσάρεστο τρόπο την χώρα μας, Δημήτρη.
2: Και επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι αυτό αξίζει ένα μεγάλο εύγε, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συναδέλφους. Γιατί δεν είναι εύκολο να δίνεις ανταποκρίσεις κάθε μία ώρα και κάθε μία μισή ώρα με ένα μικρόφωνο στο χέρι και γύρω σου να καίγεται το σύμπαν και να είσαι πνιγμένος στους κάπνους και όμως.
0: Και να πρέπει να προβλέψεις και το πώς θα κινεί τη φωτιά για να είσαι και εσύ ασφαλής και το συνεργείο σου το τηλεοπτικό.
2: Και να δώσεις και το ρεπορτάζ πιο αναλυτικά.
0: Και καμιά φορά ίσως από την πολυθρόνα μας γινόμαστε και αυστηροί με τους ανθρώπους για κάποιο έτσι, λάθος που μπορεί εκ παραδρομής να φύγει και λοιπά, αλλά είναι,
2: 12
0: είναι
2: ώρες φωτιά και 14 ζαμπλακωμένοι από τον καπνό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και οπότε, αχαριστία να επικρίνεις κάποιον ο οποίος
0: μετά από όλη κατανόηση αυτό. Και δεν μιλώ για το δικό μας σταθμό, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν σχόλια για συναδέλφους, δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι είναι, για διάφορα ζητήματα και είναι κρίμα έτσι ελαφρά την καρδία να κρίνουμε, να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν την δουλειά τους κάτω από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες που δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να ζήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Λέκα στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Όπως είπαμε, μίλησε εδώ στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας του ΕΡΤ News και στην Αδαμαντία Λιόλιου για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε.
4: Δεν είναι μόνο αυτή η ταχύτητα την οποία μετράμε με τα όργανα σε κάποιους συγκεκριμένους σταθμούς οι οποίοι υπάρχουν και στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ότι το γεγονός ότι αυτή η ταχύτητα ενδεχομένως να αυξάνει και να διαφοροποιείται δραματικά όταν συναντά το ανάγλυφο, ένα πολυσχεδές ανάγλυφο, όταν συναντά φαράγγια, όταν συναντά απότομες πλαγιές, μορφολογικές συνέχειες, εκεί διαφοροποιείται πολύ η ταχύτητα και ουσιαστικά διαφοροποιείται και η διεύθυνση των ανέμων, δηλαδή γίνεται μία μίξη ταχυτήτων ανέμων με διάφορες κατευθύνσεις οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Ειδικά μέσα σε αυτές τις περιοχές που προσομοιάζομαι χαλαδρώσεις, βεβαίως είναι πολύ εύλεκτη η καύσιμη ύλη, αλλά θα ήθελα να προσθέσω το εξής, δεν είναι βέβαια της ώρας αυτό που θα πω, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να καθαρίζουμε γύρω από τα σπίτια, είτε τα οικόπεδά μας, είτε να καθαρίζουμε την περιοχή από την κάψιμο ύλη. Αυτό βεβαίως είχε αρχίσει από πέρυσι και είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ σε αυτή την περιοχή, όπως βλέπουμε, υπάρχει απόλυτη μίξη του δασικού ιστού με τον οικιστικό ιστό. Δηλαδή βλέπουμε ένα σπίτι που μακάρι βεβαίως να μην υποστεί κάποιες ζημιές, αλλά βλέπουμε τα δέντρα ουσιαστικά να εισέρχονται μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι ένα θανατηφόρο κοκτέιλ για να έχουμε την καταστροφή. Δηλαδή απολαμβάνουμε το δάσος από τη μία πλευρά, απολαμβάνουμε τη φύση, αλλά πρέπει να παίρνουμε και ορισμένα μέτρα έτσι ώστε να μην ενισχύουμε την πιθανότητα του να έχουμε καταστροφές. Είναι μια γενική οδηγία την οποία βρίσκομαι μπροστά μας, βέβαια, στην οποία υπήρχαν πολλές αντιδράσεις στο παρελθόν, γιατί να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, γιατί να κόψουμε τα δέντρα που είναι παρακείμενα των κατασκευών και ούτω καθεξής. Αλλά βέβαια αυτά τα βρίσκομαι μπροστά μας.
0: Χωρίς καθυστέρηση τώρα θέλω, Δημήτρη, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Βαγγέλη το Μητρούσια. Είναι στο πεδίο των πυρκαγιών εκεί στην περιοχή των Μεγάρων. Είσαι, Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Ναι.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Δώσε μας την εικόνα σου, σε παρακαλούμε.
5: Ναι, εδώ η εικόνα είναι καλύτερη. Νομίζω ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και να το πω, οι τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και τα ενέργεια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να απομακρύνουν τον κίνδυνο, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος η φωτιά να μπει μέσα στη βιομηχανική περιοχή. Είχε ξεκινήσει, θα έλεγα, από την πλευρά που είναι νότιο-δυτικά, θα έλεγα, των Μεγάρων, από εκεί από το Παπαπεριβόλι, αλλά και πιο μακριά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, όμως κατάφεραν να, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη πάνω από τα εργοστάσια, να αποτρέψουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες κατέβαιναν από το βουνό και έφταναν μέχρι το καντήλι. Οι μάχες με τις φλόγες, θα έλεγα ότι ήταν τέτοιες που απέτρεψαν τελικά και κατάφεραν τουλάχιστον να προσοδήσουν τον κίνδυνο. Ωστόσο όμως είναι σε επαγρύπνηση, γιατί φοβούνται τουλάχιστον ότι αν η φωτιά υπάρχει κάποια αναζωοπήρωση ή αυτές οι μικρές αιστείες που υπάρχουν σε κάποιες δύσβατες περιοχές όπως το Κόκκινο Ρέμα, να φτάσουν και να μπουν μέσα στο μεγαρύτικο κάμπο. Αυτό είναι και ο φόβος, αλλά μέχρι στιγμής η κατάσταση τουλάχιστον εδώ στην περιοχή δείχνει ότι είναι καλή και έχουν τουλάχιστον ξεπεραστεί τα χειρότερα. Και όπως έλεγε και ο Δήμαρχος λίγο νωρίτερα σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ότι τα χειρότερα αποφέχτηκαν, αλλά από την άλλη πλευρά όμως η προσπάθεια και η υπαγρύπνηση είναι δεδομένη και το πρόβλημα τώρα θα έλεγα είναι προς τα άλλα χωριά, εκεί όπου υπήρχε και η κένωση και τα μηνύματα που είχαν εκδοθεί από το 112 για την Ψάθα αλλά και το περιοχόν Λούμπα, Μορφέικα και άνω Λεποχώρη. Εκεί είχε ένα μέτωπο, αλλά είναι σε ύφεση τώρα θα έλεγα και σε αυτή την περιοχή και δείχνει λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ώρες και κυρίως τις απογευματινές ώρες. Υπάρχει μεγάλη ζημιά, αλλά νομίζω ότι με το φως της ημέρας, η αυριανή ημέρα θα δώσει τη δυνατότητα έτσι να φανεί περισσότερο τι ζημιές έχει υποστεί η περιοχή, τι έχουν καεί δηλαδή από την φωτιά και από εκεί και πέρα, ό,τι υπάρχει να σβηστεί δηλαδή και η τελευταία αιστεία, να οριστηθεί από την πλευρά της περιοχής όπως λέμε, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δημιούργησαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει και με τα νερά μέσα, ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ακόμη και όταν πετούσαν με την ένταση που και την αλλαγή της φοράς των ανέμων δημιουργούσαν όλα αυτά τα προβλήματα. Εκεί που έλεγες ότι έγιναν ρήψεις, έσβησαν, ας πούμε, έσβησε ένα μεγάλο μέτωπο που υπήρχε πάνω στο βουνό. Οι άνεμοι όμως αναζωπήρωναν και δημιουργούσαν πάλι έτσι μεγάλα μέτωπα, όπως έγινε από το μεσημέρι προς το απόγευμα και στην περιοχή του οικισμού της Μονής Σκέπης, εκεί όπου η φωτιά το πρωί πέρασε μέσα από τον οικισμό, ναι, χωρίς όμως να προκαλέσει προβλήματα. Και αυτό έχει να κάνει με τις ανέμους που έπαιναν το πρωί τα ξημερώματα. Ήταν τέτοια η ένταση των ανέμων που πέρασε τη φωτιά μέσα από τα σπίτια και από το μετόχι εκεί της Ιεράς Μονής, χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Όμως το μεσημέρι το απόγευμα, από τη φωτιά που μένονταν πάνω στις πλαγιές και δεν μπορούσαν ακόμη τα νερά μέσα και τα ελικόπτερα, γιατί στα δύσβατα σημεία οι ρήψεις γινόταν μόνο με ελικόπτερα, τα Σινούκ ή τα Έριξον, που έριχναν στοχευμένες ρήψεις για να μπορέσουν να σβήσουν έτσι και την οποία αιστεία που γινόταν πάνω στο όρος Πατέρα, εκεί όπου υπήρχαν αιστείες και από την πίσω πλευρά, και ο φόβος υπήρχε ότι αν έφευγε προς την πίσω πλευρά η φωτιά έτσι όπως έπνεαν οι άνεμοι εκείνη τη χρονική στιγμή, ενδεχομένως να πήγαινε και να απειλούσε τον Άγια Σωτήρα και να έφτανε δηλαδή προς την μάντρα της Αττικής. Αυτό ήταν και ο φόβος, τελικά όμως κατάφεραν να τη σταματήσουν από εκεί. Τη γύρισε μετά προς την πλευρά των Μεγάρων και δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο, αλλά και εδώ όμως οι προσπάθειες, όπως είπαμε, των πυροσβεστών, των εθελοντών και των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα εσκαπτικά μηχανήματα, είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι την ώρα που ήμασταν πάνω από τη βιομηχανική περιοχή και υπήρχαν αυτά τα μέτωπα και οι πυροσβέστες έδωναν μάχες, είδαμε και μηχανήματα με ιδιώτες. Ένας ιδιώτης που είχε ένα γκρέντερ συγκεκριμένα, δημιουργούσε αντιπυρική ζώνη, και όταν το ρωτήσαμε, ας πούμε, πώς βλέπει την κατάσταση, είπε ότι βλέποντας τη φωτιά, έχοντας το μηχάνημα και έχω δουλέψει, έχω φάει ψωμί, όπως είπε έτσι στη λαϊκή γλώσσα, από αυτά τα εργοστάσια, δεν θα άφηνα σε καμία περίπτωση να μην έρθω να βοηθήσω. Και πολλοί άλλοι το κάνουν αυτό, και εθελοντές από την Κόρυνθο που ήρθαν και από άλλες περιοχές που έσπευσαν και βοήθησαν, θα έλεγα, σε όλη την προσπάθεια που έγινε από τους ανθρώπους της πυρόσβεσης για να μπορέσουν, όπως είπαμε, να σβήσουν έτσι αυτές τις αιστείες και να μην την επιτρέψουν να κατέβει προς τα κάτω, γιατί έτσι κατέβαινε μέσα στον μεγαλύτερο κάμπο εκεί που είναι τα ηλιοπερίβολα, όπως έγινε από την πλευρά του Παπά Περιβόλη, γιατί από εκεί ξεκίνησε και με την ένταση που είχε, δηλαδή πήγε να απειλήσει και την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Θα μπορούσε να μπει και από την άλλη πλευρά και τότε να γίνουν έτσι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, όπως λέμε. Βέβαια εφησυχασμός δεν υπάρχει, γιατί η νύχτα είναι μεγάλη και η αυριανή ημέρα θα είναι καλύτερη, τουλάχιστον με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν εκεί που θα υπάρχουν αιστείες να σβήσουν και κυρίως προς την άλλη πλευρά, δηλαδή όπως είπα, τα χωριά δηλαδή που είναι η Λούπα, τα Μορφέικα, Άνω Λεποχωρίου, δηλαδή προς αυτές τις περιοχές, γιατί φαίνεται με γυμνό μάτι αν κάποιος έβγαινε έξω από την πόλη των Πεγάρων εκεί προς τη δημογενική περιοχή που ήταν και το μέτωπο και έβλεπε ακριβώς τις φωτιές που φαινόταν στο βάθος στις περιοχές που προανέφερα μέχρι το όρος Κορώνα, τα Γεράνια, δηλαδή από εκεί όλη η πλευρά και ο καπνός δηλαδή που έβγαινε από εκεί και από την πλευρά εδώ από το Κανδύλι, όλος αυτός συσσωρεύονταν πάνω από την πόλη των Μεγάρων και είχε σκοτεινιάσει σε κάποια στιγμή, δεν υπήρχε ορατότητα, ακόμη και ο ήλιος είχε κρυφτεί και δεν μπορούσε να βγει δηλαδή μέσα από τον καπνό και κάποια στιγμή που πήγε λίγο να ξεθοριάσει, έτσι είδαμε αυτόν τον ήλιο να είναι από χρυσαφή, να γίνεται ένας κόκκινος και να είναι δυσκολή. Είναι αυτά που βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δύσκολες στιγμές, δύσκολες καταστάσεις. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν περιουσίες, είτε μιλάμε για αγρότες, για ακτινοτρόφους και κάποια σπίτια που έχουν καεί. Όλα αυτά νομίζω έτσι θα τα δούμε την επόμενη μέρα, αλλά για την ώρα προέχει να σβήσει και η τελευταία αιστεία που υπάρχει.
2: Άρα, αν κρίνω από τα λεγόμενά σου, Βαγγέλη, και το εξαιρετικά αναλυτικό σου ρεπορτάζ, επικρατεί αυτή τη στιγμή μια εξαιρετικά συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Ναι, και αυτό έχει να κάνει γιατί δεν έχουμε ανέμους, έτσι έχουν κουπάσει οι άνεμοι. Και αυτό έχει βοηθήσει τουλάχιστον για την ώρα να γίνεται μια καλύτερη διαχείριση. Βέβαια, στο σκοτάδι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έτσι και σε περιοχέ που είναι
2: δύσκολε. Και δεν επιχειρούν και τα αέρια.
5: Έτσι ακριβώ. Οπότε γι' αυτό είπα ότι με το πρώτο φω τη ημέρα και με δεδομένο ότι θα είναι καλύτερη η αυρήνη ημέρα, τουλάχιστον με τι προγνώσει των μετεωρολόγων, ελπίζουν τουλάχιστον και οι άνθρωποι να τα καταφέρουν και να πάνε καλύτερα και να σβήσουν τι όποιε αιστείε υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καταιγιστικό σου ρεπορτάζ.
5: Να είστε καλά. Ήτανε όλοι.

0: Ed News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Μιλάμε για τις πυρκαγιές, να μιλήσουμε και για τις αποζημιώσεις, γιατί έχουμε σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ακριβώς από τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, τον κύριο Κατσαφάδο. Πραγματοποίησε και αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας. Ενημερώθηκε για την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις φωτιές και μίλησε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και δρομολόγηση των αποζημιώσεων. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Πούμε ότι είχαμε από τις 5 η ώρα πολύ ωραία σύσκεψη της εκτάκτως της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής ακριβώς προκειμένου να προχωρήσουν στις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν ακριβώς για τις αποζημιώσεις, Δημήτρη.
1: Και για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία, Ευαγγέλη, για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό αλλά και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος.
3: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε είναι... και θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Ακριβώς,
1: βέβαια, έτσι.
0: Είναι 11 και 29 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ στο τέλος της μέρας επανερχόμεθα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο για ένα ακόμη βράδυ στη Δυτική Αττική. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πυρηνικά μέτωπα, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα.

ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο, θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να κατασβεστεί. Θα επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε το πρωί μαζί με τα ενέργεια μέσα να προσπαθήσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη αιστεία να σβηστεί πριν το μεσημέρι, πρόσθεσε. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία συναδέλφων τους από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Πολλές αντιπυρικές ζώνες με την διάνοιξη δρόμων από μηχανήματα έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: white skin. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not won. You played the house that can't be beat.
1: Εδώ είμαστε. Είμαστε στο τέλος της μέρας, λοιπόν, με τον Δημήτρη Φαναλιώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σάρη, Ertnews Radio 105,8.
1: Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις αποζημιώσεις, ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Διαδικασίες εξπρές θέλουν να τρέξουν για την διαδικασία αυτή. Μέτρα για τη στήριξη όσων πλήγησαν ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Όπως λοιπόν ανακοινώθηκε, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, θα προβούν σε διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των θυμάτων της, σαν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς σε Γήθη, Ορέθυμνο και Ψάθα. Θα καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες των 5 θυμάτων και επιπλέον οι τράπεζες, μέλη της Ένωσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν, θα αναστείλουν την καταβολή δόσεων οποιασδήποτε υποχρέωση τους δανειακής για τους επόμενους 6 μήνες. Είναι και αυτό κάτι
2: σημαντικό. Μια μικρή
1: σημαντικό.
2: Ανάσα. Είναι σίγουρα.
1: Και να πούμε ότι έχουμε και για την αυριανή ημέρα, Δημήτρη, υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για την περιφέρεια Αττικής, τη Στερεά Ελλάδα, αφορά την Εύβοια και την Χίο. Έτσι, άρα δεν εφησυχάζουμε και η αυριανή ημέρα ιδιαιτέρως δύσκολη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός, γιατί όπως είπαμε, δυστυχώς δεν αφορά αυτή η μάστιγα, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας.
2: Όχι, αφορά όλη την Ευρώπη, κυρίως την κεντρική, και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προκαλεί παρατεταμένη ξηρασία αλλά και ο ακραίος καύσωνας, γιατί μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι αυτές τις ημέρες στη Γαλλία οι θερμοκρασίες φλερτάρουν με τους 40 βαθμούς για τρίτη φορά φέτος. Και πλέον οι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δόναβη έχουν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό, έτσι, και αυτό πλήττει διπλά. Αφενός οδηγεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια διακοπής λειτουργίας, με τις κυβερνήσεις να καλούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση.
1: Κλείνουν αντιδραστήρες, έτσι.
2: Ηλεκτρικής ενέργειας, κλείνουν αντιδραστήρες.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Βεβαίως.
1: Δεν έχει νερό.
2: Και
1: ξέρουμε τι είναι η έλλειψη νερού για ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος.
2: Ακριβώς. Στο ΠΑΞ, για παράδειγμα, της Ουγγαρίας, το πυρηνικό εργοστάσιο, το μοναδικό της χώρας, βρίσκεται στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας του για πρώτη φορά στα 44 χρόνια. Και να πούμε ότι αυτό το εργοστάσιο καλύπτει περίπου το ίμιση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
1: Ομοίως και στη Ρουμανία, έτσι.
2: Ομοίως και στη Ρουμανία.
1: Εκεί είναι που έβαλαν τα 180 τόνους εκρηκτικών, κιλά, συγγνώμη, εκρηκτικών, προκειμένου να ανατινάξουν ένα βράχο και να στρέψουν ένα
2: τη ροή του νερού
1: ακριβώς προς το εργοστάσιο.
2: Και στη γειτονική μας Σερβία. Εκεί υπάρχουν επίσης προβλήματα, πάλι από την πολύ χαμηλή στάθμη του ποταμού Δούναβη, που έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροελεκτρικού σταθμού της χώρας μόλις το 20%. Και σαν να μην έφτανε αυτό, Βαγγέλη, δημιουργούνται και τεράστια προβλήματα στις πλωτές μεταφορές, έτσι, γιατί πλέον όταν κατεβαίνει πάρα πολύ η στάθμη του νερού, μετά δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πλεούμενα, διότι βρίσκουν στην Κήτη.
1: Και μιλάμε για χώρες οι οποίες στηρίζουν το εμπόριο τους, έτσι, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις στα ποτάμια τους.
2: Αυτό που λες τώρα για τη Ρουμανία, το έβαλε το ρουμανικό πολεμικό ναυτικό. Ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη 180 κιλών εκρηκτικών σε βρακώδη σχηματισμό κοντά στο κανάλι Μπάλα, στο κάτω τμήμα του Δούναβη. Αυτά τώρα συμβαίνουν στις χώρες στις οποίες αναφερθήκαμε, στην Ουκρανία, την Σερβία και την Ρουμανία. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με το Δούναβη, έχει να κάνει και με το Ρήνο, άλλος τεράστιος ποταμός. Ο Ρήνος είναι ο βασικός μεταφορικός άξονας, πλωτός άξονας στην Γερμανία και έχει τεράστια σημασία. Συνεπώς, εάν κάποια στιγμή η στάθμη κατέβει ακόμα πιο κάτω, Μετά πλέον δεν θα έχουμε μόνο ενεργειακό πρόβλημα, θα έχουμε και τεράστιο πρόβλημα μεταφορών. Έτσι, γιατί είναι οι δύο σημαντικότερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το ίδιο δύσκολο είναι τα πράγματα και στις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
1: Εκεί έχει καταλαγιάσει το πράγμα, έχουν ηρεμήσει πλέον.
2: Εκεί έχει καταλαγιάσει το πράγμα, αλλά έχει αφήσει πίσω 3 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης.
1: Οι εκτοπισμένοι επέστρεψαν.
2: Για ποιους λες τώρα?
1: Σε Γαλλία, Ισπανία. Για Γαλλία,
2: οι εκτοπισμένοι
1: Ισπανία.
2: Έχουν επιστρέψει mm-hmm. περισσότερες τις αιτίες τους, 60.000 άνθρωποι εδώ να αριθμό συνολικά.
1: Πολύ, βέβαια.
2: Βέβαια. Επέστρεψαν στα σπίτια τους, ωστόσο αυτό το οποίο βίωσε ειδικά η Ισπανία και η Γαλλία είναι κάτι το πραγματικά πρωτοφανές και το χειρότερο απ' όλα το γεγονός ότι φέτος το χειμώνα δεν είχε ισχυρές χιονοπτώσεις της Άλπης, όπου από το νερό των Άλπαιων τροφοδοτούνται αυτοί οι ποταμοί, σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κάποιος τρόπος για να ανέβει η στάθμη τους. Θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας, να χιονίσει ή να βρέξει και μετά να δούμε να ανεβαίνει η στάθμη αυτών των ποταμών. Αντίστοιχο πρόβλημα έχει και ο μεγάλος ποταμός της Ιταλίας, ο Πάδος, ο οποίος είναι κάτω από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Και υπάρχουν πληροφορίες και ανησυχίες για διείσδυση θαλασσινού νερού στο δέλτα του. Mm. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν θα υπάρχει νερό να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τώρα, στην Ουάσιγκτον, η πολιτεία, τεράστιες, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στην περιοχή του Σποκέιν, έχουν προκαλέσει μαζικές εκενώσεις με περίπου 60.000 κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν γίνει στάχτη ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και τα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Συνολικά περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε όλη την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, Βαγγέλη, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οδεύουμε προς μια πραγματική κόλαση σε ό,τι αφορά τον πολύπαθο πλανήτη.
1: Όλα
2: μας
1: προετοιμάζουν, νομίζω, ότι οδεύουμε προς κάτι πολύ χειρότερο και από αυτό που
2: πολύ
1: ζούμε τώρα.
2: Γιατί έτσι, αυτό το οποίο λένε με το ρολόγιο, ότι μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία το καλοκαίρι.
1: Πενιντάρια.
2: Πενιντάρια. Ναι, εντάξει. Το 50 δεν το έχω ζήσει, να ομολογήσω. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το 1981 που έκανε 48-49 βαθμούς στην Αθήνα. Πρέπει να ήσουν στο σχολείο ακόμα.
1: Ήμουν πολύ μικρό.
2: Ήσουν πολύ μικρό.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, ήταν κάτι το παρανοϊκό. Και σκέψω ότι τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση τη δεκαετία του 80. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ πιο ήπια από αυτό το άγριο
1: πράγμα. Τώρα θα
2: γίνω
1: Τραμπ. Τότε γιατί το είχαμε τότε, τις αρχές της δεκαετίας του 80 είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες και σήμερα τις αποδίδουμε στην κλιματική κρίση?
2: Γιατί τότε αυτές τις θερμοκρασίες δεν είχε καμία σχέση ο πλανήτης με αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν κάει και η Πάρνηθα και η Πεντέλη, από εκεί που η Αθήνα όση ζέστη και να είχε, το βράδυ δρόσιζε, ήταν τα φυσικά κλιματιστικά της Αττικής. Με το που κάηκαν αυτά τα δάση, έμενες με τη ζέστη. Ήταν φοβερό δηλαδή αυτό.
1: Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου, για την ερώτηση αυτή που κάνω τώρα. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γύρω μας, ναι, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ τα λέει για την κλιματική κρίση, την οποία και αμφισβητεί, έτσι, την ύπαρξή της. Υπάρχουν και αρκετοί συνάνθρωποι μας που απορούν και σου λέει, μα είχαμε καύσονες και τότε, είχαμε λειψιδρία και πολύ παλιότερα.
2: Ναι, μόνο που ο ήλιος τη δεκαετία του 80.
1: Μερικές φορές πρέπει τις ερωταπαντήσεις, όσο χαζές και αν ακούγονται, να τις κάνουμε.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο
1: και έχει ενδιαφέρον.
2: Να εξηγούμε στους ανθρώπους τι συμβαίνει. Τότε εγώ θυμάμαι ότι όντως ζεσθενόμουν το καλοκαίρι, αλλά δεν είχα αυτό το αίσθημα δυσφορίας από την φοβερή ζέστη και να μην έρχεται από πουθενά δροσιά. Το βράδυ που νύχτωνε, το βράδυ είχε πάντα μια μεγαλύτερη δροσιά. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι του Γιώργου Τσολάκη, προσεπίρωσαν αυτά που λέμε το σύνορα. Ο Ιούλιος του 26 στη Βρετανία ήταν ο πιο άνυδρος από το 1836, 180 χρόνια, 190 χρόνια, συγγνώμη. έβρεξε δε μόλις το 10% του μέσου όρου. Και ξέρεις, όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή εγώ που έχω ζήσει πολλά χρόνια στο Βέλγιο, έχω ζήσει 5 χρόνια που σπούδαζα εκεί πέρα, τη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο χειμώνας, ήταν χειμώνας, χιόνιζε 2 μήνες, 3, μείον 20, μείον 30, μείον 35, αυτά δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή βιώνει το Παρίσι θερμοκρασίες 45 βαθμούς ας πούμε, και βιώνουν και οι Βρυξέλλες που είναι βόρεια, είναι πολύ βόρεια πόλη Βρυξέλλες, και το Άμστερνταμ πάνω από 40. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπήρχαν τις θερμοκρασίες. Έκανε ξέρω 25 το καλοκαίρι και ήταν όλοι οι Βέλγοι χαρούμενοι, δεν πειράζει, έχει υπέροχο καιρό, καλοκαίρι θα βγούμε στον δρόμο. Δεν υπάρχουν πια αυτά, δυστυχώς.
1: Όπως και ακούγεται ανέκδοτο να μιλάμε για ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Μα μια χώρα η οποία έχει άφθονο νερό.
1: Που λες είναι... πω θα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία ένα ταξίδι στο Λονδίνο για παράδειγμα, ναι, και θα πρέπει να είμαστε μονίμως με μια ομπρέλα για το
2: Σάουερ. Η καλή μας φίλη η Νεφέλη Ιερού που έχει την άδεια της τώρα, έχει πάει στο Λονδίνο, τη ρώτησα κι εγώ, βρε παιδί μου, από όλο τον πλανήτη στο Λονδίνο βρήκες να πας? Εν πάση περιπτώσει να περνάει καλά. Είναι πολύ όμορφο το Λονδίνο. Απλώς καλό είναι να μην βγαίνεις τέτοιες πόλεις όταν έχει φοβερή ζέστη. Εγώ τουλάχιστον δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Έχω βρεθεί στο Παρίσι με 33 βαθμούς και ειλικρινά σου μιλάω ότι έτρεχα να μπω σε κλιματιζόμενους χώρους. Δεν μπορούσα να περπατήσεις. Έχει φοβερή υγρασία.
1: Και τα ποτάμια. Το ίδιο τώρα νιώθουν και οι Βέλγοι, οι φίλοι μας, γιατί έζησαν καύσονες φέτος το καλοκαίρι που δεν είχαν ξαναζήσει.
2: Ποτέ.
1: Και άρχισαν και αυτοί να αναζητούν κλιματιστικά, όπως λέγαμε, όπως οι φίλοι μας οι Γάλλοι.
2: Καλά, αυτό με τα κλιματιστικά είναι, έχει, να το πούμε αυτό, είναι, έχει πλάκα λίγο. Υπό την έννοια του ότι όλα τα σπίτια στη Γαλλία που είναι του 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αιώνα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και στο Παρίσι, έχουν φτιαχτεί ακριβώς για να κρατάνε ζέστη. Γιατί η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη
1: είχε πάντα κρύο.
2: Πάντα. Εγώ δηλαδή θυμάμαι στο Βέλγιο να τουρτουρίζω μονίμως. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δυστυχώς έχει πάψει να υφίσταται.

0: Στο τέλος της ημέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Air News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σάρης.
0: Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε
1: αλλά
0: μαζί.
1: 9 λεπτά για την ακρίβεια. Λοιπόν, σε πάω
0: έχουμε
1: τώρα.
0: Κρεμότητες. Έχουμε κρεμότητες που έρχονται από το εξωτερικό μας δελτίο.
1: Από το εξωτερικό μας δελτίο και πρωτότυπες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, αφορά στο Ιράν βεβαίως. Είπε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες. Προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια συμφωνία. Νωρίτερα το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει ως διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι οι συνομιλίες αφορούν ιδίως το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως κατά αυτόν ακόμη και αύριο. Τα έχει πει χιλιάδες φορές αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν τα στενά. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε ότι θα βάλει μυαλό, πρόσθεσε ο κύριος Τραμπ. Τώρα, αυτό που έχει οδηγήσει, Βαγγέλη, όλη αυτή η ιστορία, έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι έχουμε 20% μειωμένη μεταφορά πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς και πλέον οι χώρες του κόλπου σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν ή να επεκτείνουν 7 υπάρχοντες αγωγούς προκειμένου να καλύψουν αυτό το μεγάλο έλλειμμα ενέργειας.
0: Αναζητούν λύσεις τώρα, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα θα τραβήξει πολύ ακόμη.
1: Εσύ τι λες, εγώ βλέπω αλλιώς, θα τραβήξει.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα κάθονταν να σκέφτονται εναλλακτικές, οι οποίες σίγουρα δεν είναι ευθυνές.
1: Σίγουρα όχι. Αν και βέβαια τα κράτη του κόλπου λόγω των πετροδολαρίων έχουν πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, για να φτιάξεις ή να αποτελειώσεις 7 αγωγούς, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση και έχει και τους Χούθης στην Ερυθρά, οι οποίοι απειλούν μονίμως ότι θα εμποδίσουν την ναυσιπλοεία. Τώρα, το καταπληκτικό, πραγματικά ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος ο οποίος βγάζει
0: ειδήσεις
1: και δεν σταματά να μας εκπλήσει, Βαγγέλη, ακριβώς. Με ποιους θα έβαλε σήμερα? Ο άνθρωπος που έχει το σλόγγαν «Drill baby drill», «Εξόριξε μωρό μου, εξόριξε». Είναι φανατικός υπέρμαχος των καυσίμων, των ορυκτών. Σήμερα λοιπόν τα έβαλε με τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Τις κατηγόρησε ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και ζήτησε να μειώσουν τις τιμές. Τα κέρδη της Exxon Mobil και της Chevron, όπως ανακοινώθηκε από αυτές την περασμένη Παρασκευή, τα κέρδη τους πραγματικά εκτοξεύτηκαν. Και ο κύριος Τραμπ έσπευσε να πει ότι αυτές οι δύο εταιρείες, κολοσσοί, είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν. Και τώρα για να σου πω για τα κέρδη, Exxon Mobil διαπλασίασε τα καθαρά της κέρδη στα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ανταγωνίστριά της, η Chevron, κέρδισε 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πενταπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
0: Όλη αυτή η κατάσταση τώρα που διονύζεται από το Φλεβάρι έχει φέρει αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει γκρίνια. Γκρίνια στην Ευρώπη, γκρίνια και στην Αμερική όμως.
1: Και
0: η Αμερική θα ψηφίσει τώρα, θα κληθεί στις κάλπες για να ψηφίσει για τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Τραμπ. Δεν θέλει να πάνε
1: στον μπροστά.
0: Έτσι. Δεν θέλει να πάνε θυμωμένοι οι Αμερικανοί πολίτες επειδή πληρώνουν ακριβά το γαλόνι τη βενζίνη. Ναι. Για τα δεδομένα που. Τα δικά τους.
1: Κοίτα,
0: έτσι.
1: Να δεις, αν σκεφτείς ότι το γαλόνι πριν από 2-3 μήνες είχε 3,5 δολάρια, ένα γαλόνι είναι 4,5 λίτρα και τώρα έχει πάει 4,5 δολάρια, καταλαβαίνεις ότι αύξηση ένα δολάριο στο γαλόνι είναι ουρανομίκης για τους Αμερικάνους. Είναι και βενζινοβόρα τα αυτοκίνητά τους.
0: Είναι 30% αυτό, έτσι όπως το.
1: Ακριβώς.
0: Χοντρικά.
1: Ακριβώς. Ένα 30%.
0: Και πολύ σημαντικό.
1: Το καύσιμο είναι ταμπού στην Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή, μίλαγα με το κουμπάρο μου που ζει στη Νέα Υόρκη και μου λέει ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια, όχι μόνο για την αύξηση του κόστου ζωής, γιατί ο πληθωρισμός και το κόστος του αυξημένου ζωής.
0: Πάει χέρι-χέρι αυτά.
1: Πάει χέρι-χέρι. Πάει και όσο είναι στην Ευρώπη, αντίστοιχα υπάρχουν και στην Αμερική. Αλλά τα καύσιμα είναι ταμπού. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά αν φτάσει με ανοιχτό τον πόλεμο, τα στενά του Ορμούς μπλοκαρισμένα, τις το παιχνιδάκι αυτό, το μπρος πίσω, χτυπάμε, δεν χτυπάμε, διαπραγματευόμαστε, δεν διαπραγματευόμαστε. Αυτό ακριβώς έλεγε και η ανάλυση που σου είπα πριν με τους αγωγούς, η Goldman Sachs το έγραφε, κορυφαία τράπεζα. Ακριβώς αυτό το πράγμα έλεγε, ότι πλέον επειδή έχουν κουραστεί τα κράτη του κόλπου με αυτό το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ξεκινάμε, σταματάμε, ξεκινάμε, σταματάμε, έχουν αποφασίσει να βρούνε μία ουσιαστική λύση. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αν πάει με πόλεμο ο Τραμπ το Νοέμβριο, θα χάσει σίγουρα και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων δηλαδή, και πλέον θα μπορούν να νομοθετούν οι δημοκρατικοί.
0: Και αυτό είναι σοβαρό και είναι κάτι που σίγουρα δεν το θέλει. Τώρα, να δούμε, Δημήτρη, όσο οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, προς τα μεσάνυχτα, να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός μίλησε εδώ στην ΕΡΤ για αυτό το τεράστιο πύρνο μέτωπο που είχαμε στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Ωστόσο, δίδεται μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Είναι αυτό που ακούσαμε κι εμείς από όλους τους συναδέλφους ανταποκριτές του ΕΡΤ News στα σημεία του ενδιαφέροντος. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, έχει διαιρεθεί σε τρία κομμάτια το μέτωπο. Το πρώτο είναι βόρεια απέναντι από την Ψάθα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και η κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Το δεύτερο είναι νότια στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη. Και το τρίτο, το νότιο-ανατολικό στην περιοχή του Κανδυλίου, στη Μονή Καμάρα και το πιο νότιο προς τα Μέγαρα. Ακούσαμε όμως και από τον Δήμαρχο που μας μίλησε λίγο νωρίτερα να μας λέει ότι τα πράγματα είναι ήσυχα εκεί στην περιοχή και επαγρυπνούν όλοι για τις αναζωπυρώσεις.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Όσο πέφτουν και άνεμοι, αυτή η αισιοδοξία μπορεί και να εδραιωθεί σε ένα πραγματικό στοιχείο.
0: Και είναι πέρα πολλές ημερολογίου. Είναι πολλές ημέρες.
1: Πάρα
0: και
1: πολλές.
0: Έχει κουραστεί και ο πυροσβεστικός μηχανισμός. Πώς να το κάνουμε, και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο έχουν κουραστεί σίγουρα μετά από τόσες μέρες.
1: Θα έλεγα ότι έχουν εξουθενωθεί.
0: Ναι.
1: Ούτε καν έχουν κουραστεί, γιατί από τα ρεπορτάζ έβλεπα ότι υπήρχαν πυροσβέστες οι οποίοι ήταν επί του πεδίου 36 και 40 ώρες. Χωρίς ύπνο. Άντε να φτρώγανε και ένα σάντουιτς στα γρήγορα. Δηλαδή είναι αδιανόητη αυτή η προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες, και καλά κάναμε πριν και κάναμε το σχόλιο για τους βανδαλισμούς στα αυτοκίνητά τους, το οποίο δηλαδή εμένα πραγματικά, Βαγγέλη,
0: είναι,
1: και σένα φαντάζομαι σε ξεπερνάει. Δηλαδή,
0: είναι σε θυμώνει, σε θυμώνει.
1: Ναι, αυτός που σε ευεργετεί δηλαδή, χτυπάς αυτόν που σε ευεργετεί, το χέρι που σου δίνει βοήθεια. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
0: Και όπως είπαμε, χρειάζεται προσοχή και για την αυριανή ημέρα. Περιφέρεια Αττικής, Εύβοια και Χίος βρίσκονται και αύριο σε κατάσταση συναγερμού επίπεδου 4.
1: Στο 4. Έτσι. Ένα πριν το 5 δηλαδή. Το οποίο
0: Πορτοκαλί.
1: Η απόλυτη καταστροφή.
0: Στον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έτσι. Οπότε και η αυριανή ημέρα θα συνεχίσει να κινείται στο ίδιο μοτίβο από θέμα καιρού, τουλάχιστον για την περιοχή εδώ της Αττικής και της Εύβοιας, της πολύπαθης Εύβοιας. Οπότε προσοχή και για την αυριανή ημέρα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε προς τα μεσάνυχτα. Μένουν ακόμη 35 δευτερόλεπτα για να αλλάξει η μέρα. Στο τέλος της μέρας ήσασταν συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πυρηνα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα. Ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολλής κόπος και χρόνος για να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Θα επιχειρούμε καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, ώστε το πρωί μαζί με τα εναέρια μέσα να προσπαθήσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη αιστεία να σβηστεί πριν το μεσημέρι, για να μην ενεργοποιηθούν τα θερμά σημεία, πρόσθεσε. Τόνισε ότι το πιο ενεργό κομμάτι είναι προς στην Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροαιστείες σε ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ αντιθέτως και πιο νότια στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βέτζα και στη Μονή Καμάρα είναι καλύτερη κατάσταση. Επιτόπου επιχειρούν αυτή την ώρα 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά επίσης και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Αποφλόγιστρο και τροχόκοπης μετάλλων οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες τους στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών, αλλά και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε επίσης την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου έτσι να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Βάλε Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαψεύσει ότι συζητά με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δήλωση διπρόσωπη της Ιρανικής ηγεσίας. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε απόψε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά την ολοκλήρωση μιας συνάντησης με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρειο άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αίθριος καιρός στην Αττική και βόρειο άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπή αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η νύχτα, διότι για τέταρτη νύχτα μπαίνουμε στο 5ο 24ωρο με το που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του. Της φωτιάς αυτή που μένεται στη Δυτική Αττική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μην ξεπηδήσει κάποια φλόγα, και με τα εναέρια θα προσπαθήσουμε από νωρίς να την ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο, είπε ο κύριος Αρτοπιός. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της. Όπως είπε, το μέτωπο έχει διαιρεθεί σε 3 κομμάτια. Το πρώτο βόρεια, απέναντι από την Ψάθα, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και η κορυχογραμμή του Κυθερώνα. Το δεύτερο νότια, στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη. Το τρίτο, το νοτιοανατολικό, στην περιοχή του Κανδυλίου, στη Μονή Καμάρα και το πιο νότιο προς Μέγαρα. Είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι υπάρχει μια γενικότερη ύφεση. Γενικότερη ύφεση. Το χαρακτηριστικό, είπε, αυτής της φωτιάς, της συγκεκριμένης, είναι ότι έχει μία πολύ μεγάλη περίμετρο. Στο ενεργό μέτωπο κομμάτι που είναι προς την Ψάθα, είναι τα καντιλάκια εκατοντάδες. Είναι αυτά που δίνουν τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχει δάσος και ελιές, ελαιόδεντρα. Και είπε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι, λέει, σε πιο μεγάλη ύφεση. Όμως δεν υπάρχει εφησυχασμός. Έτσι. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 450 πυροσβέστες, 23 Γάλλοι, 23 Ρουμάνοι μεταξύ των οποίων, 8 υδροφόρα οχήματα. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και την Περιφέρεια Αττικής έχουν ανοίξει δρόμοι σε δύσβατα σημεία. Και είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι υπάρχουν υδροφόρες που δίνουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχεια νερό. Επίσης, επιχείρησαν 23 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, 34 μέσα συνολικά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μια δασική πυρκαγιά. Και επειδή δεν έχει ανέμους, αυτό το που ζήσαμε τα περασμένα 24 ώρα, με το που θα χαράξει θα επιχειρήσουν ξανά τα αέρια μέσα, υποθέτουμε. Και το στοίχημα είναι, λέει, σήμερα, ότι για κάθε μεσημέρι μετά τη μία που ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία, αναθερμαίνονται σημεία που είναι δύσβατα, είτε είναι δύσκολα προσβάσιμα, ακόμη και τα αέρια μέσα, εκεί είναι το στοίχημα το μεγάλο. Γι' αυτό είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο των πυρκαγιών που μένονται. Όλη μέρα χθες η φωτιά απειλούσε τους οικισμούς Ψάθα, τη Λούπα, τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, και για όλες τις περιοχές εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 να εγκαινωθούν οι περιοχές αυτές. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτό, διότι τα εκένωσαν την περιοχή, την εκένωσαν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ποιος βάζει τον εαυτό του σε αυτό τον κίνδυνο, καεί. Όμως μέχρι εκεί που σταματούσε η πυροσβεστική τα οχήματα και απαγόρευε την πρόσβαση, μόνο οι υδροφόρες περνάγανε, υπήρχαν άνθρωποι που παρέμειναν, θέλαν να δουν τι γίνεται με τα σπίτια τους, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Καεί και καίγεται το δάσος. Δεν το συζητώ, δηλαδή ο πνεύμονας της Αττικής, άστο. Καίγονται καλλιέργειες, καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες, κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενόλη, πάρα πολλά. Μείναν οι άνθρωποι εκεί να δουν τι γίνεται. Και υπήρξαν και εντάσεις, λογικό είναι. Όταν ξέρεις ότι εκεί είναι το σπίτι σου και ότι βλέπεις τη φωτιά να κατεβαίνει, τώρα δεν κατεβαίνει ευτυχώς. Έτσι, είπαμε, στην Ψάθα είναι πιο δύσκολη
πιο δύσκολο κομμάτι, θέλεις να πας να δεις τι γίνεται. Δηλαδή ενστικτοδός λες θα πάω. Πυροσβεστική, τροχαία, αστυνομία, σταματάει. Γιατί το πρώτο που προέχει, το πρώτο που έχει, πώς να το πω τώρα, που βάζει στο νου σου είναι να μην τραυματιστεί κάποιος, να μην έχουμε έτσι, ζητήματα άλλα. Δεν θέλω τώρα να λέμε τέτοια ώρα. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης δείχνουν Αττική Βιωτία το μεσημέρι χθες. Λέγαμε 111.000 στρέμματα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν χθες της Δευτέρας δείχνουν ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Ακόμη η πυρκαγιά δεν έχει ελεγχθεί, έτσι. Στο τέλος, όταν θα σβήσει, γιατί θα σβήσει κάποια στιγμή, που είναι το μόνο σίγουρο, τότε θα δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά, από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν επηρεαστεί 132.900 στρέμματα. Ξαναλέω, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Για να είμαστε ακριβείς και να τα λέμε όλα, τα τελευταία 9 χρόνια, 2026 έχουμε τη χρονιά και αυτή, τη καλοκαίρι και αυτό. Τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια, τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές ξεπερνούν τις 480.000, παιδιά. Είναι, λέει, αυτός ο αριθμός εντυπωσιακός και ανησυχητικός. Σωστό το λέει. Και από το 18 μέχρι το 26 αυτά τα 480.000 στρέμματα έχουν καεί από 6 μεγάλες πυρκαγιές. Και επειδή λέγαμε και χθες ότι το σύστημα Κοπέρνικους θα περάσει και πάνω από την Αχαΐα, για να δει τι γίνεται, λέει λοιπόν το σύστημα ότι περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή που μας πέρασε στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Ακριβείς να είμαστε, 7.264. Έτσι, μάλιστα. Επειδή το έχουμε έσβησε η φωτιά στο Ρέθυμνο και τα λοιπά, σήμερα θα αναμένεται να απολογηθεί ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα πύληση Ρεθύμνου. Ο άνθρωπος πήγε μόνος του το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή. Θα θυμίσουμε. Ο ίδιος λέει ότι ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται και σήμερα θα καθοριστεί η ποινική του μεταχείριση. Με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, θυμίζω, στη φωτιά στην κρύα Βρύση, για να μην ξεχνούμε, έτσι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά το Σάββατο, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και σήμερα θα δούμε τι θα γίνει εκεί, με την κατάσταση αυτή. Είχαμε συλλήψεις πολλές, τα λέγαμε και χθες, 33 συλλήψεις. Επίσης, συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Πρόστιμο 1.687 ευρώ. Επίσης, πρόκληση πυρκαγιάς από θερμές εργασίες. Έχει βγει 500 φορές η πυροσβεστική και άλλες 500 η πολιτική προστασία και λέει τις μέρες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό Red Code. Ας το Red Code, δεν το ξέρεις τι είναι. Κόκκινο συναγερμό. Υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γιατί κάνεις αυτό που δεν πρέπει. Επίσης, στη Ραφίνα, στο Ήλιον και στη Νέα Κηφισιά συνελήφθησαν 3 άτομα για χρήση ψυσταριάς. Πες μου. Η εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε δασικές εκτάσεις. Σε ημέρα με υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Πες μου.
στον εισαγγελέα πήγανε. Διοικητικά πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Ναι. Και από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 3 του μηνός, μέχρι χθες, η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει συνολικά 262 συλλήψεις, 655 διοικητικά πρόστιμα. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει και μετά να τρέχουμε και να βλέπουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε? Ψισταριά. Πες το μου. Δεν τρέχουν τώρα οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, να σβήσουν τις φωτιές. Πεθαίνουν εν ώρα καθήκοντος. Πάνε να ρίξουν τις φωτιές, τα νερά, να δούμε τι θα γίνει με τα ελικόπτερα. Συγκρούονται, σκοτώνονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, πώς το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι ώρα είναι? Είναι 12.30. Ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ τώρα, ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγία Σκέπη στο ρεύμα προς το πεδίο Βολής Κανδυλίου. Στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος ανώνυμης οδού, 200 μέτρα είναι πριν από την οδό Νέας Ζωής, στο ρεύμα προς πεδίο Βολής Κανδυλίου, και στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο καταδρομών. Παρακαλούμε, ευχόμεθα με όλη μας την ψυχή, να μην ηχήσει ξανά το 112. Για να μην υπάρξουν γεννώσεις οικισμών. Γιατί όταν υπάρχουν, χτυπάει το 112, σημαίνει γλυσιάζει η φωτιά, φύγετε. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν συμβεί, εδώ θα είμαστε να τα δούμε, να τα δούμε όλα. Εχθές ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, προανήγγειλε επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και 100% αποζημίωση για σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές. Έτσι, στην Αττικοβιωτία. Είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων. Και για να γίνει άμεση αποζημίωση των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι θα πρέπει οι πληγέντες να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στους δήμους που ανήκουν. Έτσι. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Διότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στην κανονικότητά τους, σε αυτό που ήξεραν πριν. Εύκολο? Όχι. Αλλά τέλος πάντων, να γίνει ο καθένας από την πλευρά του, να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να συμβεί αυτό όσο γίνεται πιο άμεσα. Λοιπόν, ξαναλέω, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% και για κύριες και για δευτερεύουσες κατοικίες. Έκτακτα βοηθήματα προβλέπονται για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Εάν ένα κτίριο θεωρηθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, θα μπορούν οι πολίτες να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ξέρω τι θα λέτε τώρα κάποιοι. Φτάνουνε? Όπως έχουν γίνει τα ενοίκια, εντάξει, ας πάρουν τα 500 ευρώ, βλέποντας και κάνοντας. Τι να πούνε οι άνθρωποι, τι να κάνουν, έχουν χάσει, όπως έχει χάσει το σπίτι του και την περιουσία του και θα, ναι. Σε απόγνωση είναι, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το συζητήσαμε. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή διαχείριση και την αποκατάσταση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επαναλαμβάνω, είναι ο κ. Κατσαφάδος. Τα λέγαμε εδώ κατά τη διάρκεια των εκπομπών εδώ στο Ethnos Radio 105,8,
τις προηγούμενες εβδομάδες που κουβεντιάζαμε

0: στη βάση του, ότι αυτό θα είναι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβαίνει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι επιστήμονες. Και επειδή θα είναι ακριβώς αυτό που θα συμβαίνει, θα πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις και να νομοθετηθούν τέτοια πλαίσια που να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες, τις υποδομές, τα δάση και κατά συνέπεια μετά τις πυρκαγιές, τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος, ο τοξικός καπνός, οι στάχτες και όλα τα σχετικά, λένε οι επιστήμονες. Δεν είναι κάτι, εντάξει, έσβησε η φωτιά, έφυγε ο καπνός, τελείωσε. Αυτό το πράγμα, τα μικροσωματίδια κατακάθονται. Αυτή η γη στην οποία κατακάθονται θα πρέπει κάποια στιγμή να ξανακαλλιεργηθεί. Όλο αυτό το τοξικό νέφος που βλέπουμε στις φωτιές, που το είδαμε και στις ξένες χώρες, τα βλέπουμε και, και στη δική μας τη χώρα και τα λοιπά, επηρεάζει άμεσα τον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης επηρεάζει αυτό που λέμε θερμική, έτσι, τη θερμότητα. Γιατί άκουγα εχθές και προχθές και αντιπροχθές τους επιστήμονες να λένε ότι έσβησε η φωτιά. Οι περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίζουν ένα θερμικό φορτίο παραπάνω. Και επίσης θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων το φθινόπωρο. Η φύση έχει το δικό της πρόγραμμα, δεν θα της πούμε εμείς τι θα κάνει. Θα βρέξει κάποια στιγμή. Όλα αυτά που θα πάνε στη θάλασσα, που θα πάνε στα ποτάμια, που θα πάνε τα καμένα. Και επίσης δέντρα υπάρχουν πια? Όχι, έβλεπα το Πόρτο Γερμενό, κρανίου τόπος. Και όχι μόνο το Πόρτο Γερμενό. Το νερό πώς θα συγκρατηθεί? Άλλη ιστορία θα έχουμε από εκεί. Εν τη αυτή περιπτώσει η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ. Διότι δεν είναι η φωτιά έπιασε, έσβησε, δώσαμε αποζημίωση. Πού θα τις δώσουν αποζημίωσεις, έτσι? Ξαναφτιάξαμε το σπίτι μας. Ξαναφτιάχνεται αυτό το δάσος, τα δάση που καίγονται πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες θέλουν για να ξαναγίνουν. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε πλέον στην πρόληψη, λένε οι ειδικοί. Και άκουγα εδώ στο Et News έναν, δεν συγκράτησα το όνομά του και θα με συγχωρήσει, θα το βρω όμως και θα σας το πω ποιος το είπε, ότι είμαστε σεισμογενής χώρα, χτυπάω ξύλο, αλλά έτσι είναι, και έχουμε πρόληψη για τους σεισμούς. Δεν χτίζουμε όπως χτίζαμε πριν από 60 χρόνια. Γιατί να μην υπάρχει πρόληψη για τις φωτιές? Γιατί αυτή θα είναι, η παράνοια αυτή θα είναι η κανονικότητα. Πήγε και μισή. Νομίζω ότι έχω να ακούσω κάτι, Νίκο, πρέπει να το ακούσω οπωσδήποτε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης Αυγούστου. Εχθές ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, συμμετείχε σε σύσκεψη, στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Αυτή ήταν να γίνει χθες η σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Αλλά επειδή ήταν η κατάσταση πολύ δύσκολη, αναβλήθηκε. Αυτή η σύσκεψη λοιπόν θα γίνει, προγραμματίζεται να γίνει σήμερα, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και εφόσον το επιτρέψει η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. Έτσι, για να δουν τι γίνεται με την κατάσταση αυτή, με τις φωτιές. Με τις αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά. Επίσης, σήμερα στο Δήμο Ρεθύμνου θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών στην Κρήτη. Έτσι, έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι, θα ενημερωθούν και οι πυρόπληκτοι πώς πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους και να δουν πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Γεια σου Θεό, Τίο, θα σε λέω η Θοδωρή, πώς θέλεις. Γιατί το κράτος να πληρώνει τα καμένα σπίτια. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε ασφάλεια για φωτιά, σεισμό κτλ. Είμαστε, ναι, παρακαλώ. Το κράτος δεν είναι κάτι αόριστο. Για να χτίσει κάποιος παίρνει άδεια. Υποθέτω ότι επίσης πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο κράτος. Και επίσης αυτό που λες εσύ κράτος, αυτό που λέμε πολιτεία, αυτό που λέμε ναι, οφείλει όταν τίθεται ζήτημα φυσικών καταστροφών όπως είναι η φωτιά, να αποζημιώνει τους πολίτες. Και εμείς επίσης, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν οι άνθρωποι εκεί στα σκαμμένες περιοχές έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους για φωτιά ή για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πιάσουμε έναν να το ρωτάμε. Να πιάσει δηλαδή το κράτος να ρωτάει, Ελλάδα, εσύ κάνει ασφάλεια για τη φωτιά, έχεις κάνει ασφάλεια για το τάδε. Δεν πάει έτσι. Πάει ένας, δύο, πέντε, εκατό, διακόσιοι. Πολίτες έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζει μια καταστροφή. Μένει με το πουκάμισο, το παντελόνι, τη φούστα, το σόρτς, δεν ξέρω με τι. Καταστρέφεται η περιουσία του, καταστρέφεται η αγροτοκτηνοτροφική του μονάδα. Δεν θα αποζημιωθεί. Πώς το έχουμε στο νου μας, δηλαδή. Μου επιτρέπεις το δωρή μου, έτσι. Δεν γίνεται. Ξαναλέω, το κράτος. Το κράτος είμαι εμείς, είμαστε το κράτος. Πολιτεία είμαστε εμείς. Δεν είναι εμείς και οι άλλοι, εμείς και εσείς. Και επίσης όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με μια τέτοια καταστροφή, το πρώτο που σκέφτεσαι λες τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα ζήσει, πώς θα αποζημιωθεί, πώς θα μπει σε μια σειρά ξανά. Τουλάχιστον εμείς έτσι σκεφτόμαστε τώρα. Δεν ξέρω, από εκεί και πέρα παιδιά ο καθένας μπορεί να σκέφτεται με τον τρόπο που θέλει. Λοιπόν, είχαμε την τραγωδία αυτή με τα ελικόπτερα που σκοτώθηκαν οι δύο άνθρωποι στην Τζάφα, τη σύγκρουση των ελικόπτερων και τα λοιπά, και οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Αναζητούν λοιπόν όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, και ζητάνε όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Θα πάρουν καταθέσεις μόλις καταστεί εφικτό αυτό από τους δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, που είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να δουν τι στοιχεία έχουν και να κουμπώσουν έτσι την υπόθεση. Επιχειρησιακά είναι λέει γνωστό ότι ένας εναέριος πύργος ελέγχου στείνεται από αέρος. Ένας συντονιστής βρίσκεται σε ένα ελικόπτερο και σε συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων είναι τα αυτιά και τα μάτια όλων των εναέριων μέσων. διότι τα εναέρια μέσα πολλές φορές επιχειρούν ταυτόχρονα ή και περιοδικά μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Πολλές φορές δεν υπάρχει ορατότητα και καταβάλουν οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί τα έχουμε δει, και κάνουν ρήψεις από πολύ χαμηλό ύψος οι άνθρωποι. Εντάξει, ρίχνουν τον εαυτό τους στη φωτιά, έτσι, για να σώσουν περιουσίες. Αυτό έγινε και στην Ψάφα. Δηλαδή αυτό έγινε. Τα ερωτήματα στα οποία η έρευνα πρέπει να δώσει απάντηση είναι τα εξής. Αν τα ελικόπτερα μπήκαν στο σωστό σχηματισμό στη συγκεκριμένη φάση του επιχειρησιακού σχεδίου, ήταν όμοια, άρα είχαν και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν είχαν λάβει συγκεκριμένες εντολές για το ύψος που έπρεπε να βρίσκεται το καθένα, για την απόσταση που θα έπρεπε να έχει το ένα από το άλλο και σε πόση απόσταση ήταν το σημείο που θα έπρεπε να γεμίσουν νερό και να κάνουν τη βολή. Και τώρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί αν όλα εφαρμόστηκαν έτσι όπως έπρεπε. Είναι μερικά από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Πώς θα τα απαντήσουμε? Πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος των στοιχείων, να φτάσει στα χέρια της ομάδας των αξιωματικών του οργανωμένου εγκλήματος που έχει συσταθεί για να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση και να καταθέσει το πόρισμά της, για να μάθουμε τι έγινε, τι συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων, για να δούμε τι συνέβη και σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είδαμε και τον πρώτο στο Earth News, παιδιά, να παρακολουθείτε παρακαλώ το Earth News, έτσι, και να ακούτε και Earth News Radio, δεν το συζητώ αυτό, το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, το γιατρό που έφτασε πρώτο στη περιοχή που έπεσε το ελικόπτερο. Αν ο γιατρός, που η δουλειά του είναι να είναι ψύχρεμος και η δουλειά του είναι να βλέπει καταστάσεις που εμείς βλέπουμε, κόβεται το χέρι μας και λέμε δεν μπορώ να τριχιάζω, ο γιατρός λοιπόν που είναι συνηθισμένος όλα αυτά σπάει, πείτε μου εσείς. Εντάξει, δεν ξέρω. 5 νεκρούς μετράμε, έτσι, σε αυτές τις πυρκαγιές. Στο Ρέθυμνο, στο Γήθιο και εδώ στην Ψάφα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, είναι παρά 20. Σας έλεγα για την Αμερική, για την Ουάσιγκτον, γιατί μέσα σε όλα, πολέμους που δεν θα γίνουν, που δεν θα συνεχιστούν, διαπραγματεύσεις που γίνονται, ποιος να ξέρει, μια πλευρά λέει ναι, η άλλη λέει όχι, θα δείξει. Έχουν και τις φωτιές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ουάσιγκτον. 60.000 έφυγαν από τα σπίτια τους, 600 σπίτια επιχειρήσεις, άλλες εγκαταστάσεις καταστράφηκαν. Στην πόλη Σποκέιν και στις γύρω περιοχές. Η πόλη Σποκέιν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας. Μέχρι χθες το πρωί, ώρα Αμερικής, έτσι, είχε κάψει περίπου 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λέει. Καλά, δεν το συζητώ, καπνός και όλα τα σχετικά. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Και δεκάδες πυρκαγιές επίσης μένονται σε όλη τη Δυτική Αμερική. Σε όλη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή αγνοούμενους. Είπαν οι αρχές εκεί, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Η επιχείρηση αντιμετώπισης, λέει, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οπότε ελπίζουμε να μην έχουν οι άνθρωποι νεκρούς και αγνοούμενους κτλ. Και επίσης είπανε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, διότι θα συνεχιστεί η ξηρασία, και σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα για διάστημα που, άμα ξέραμε ποιο είναι, θα ήμασταν μάντις. Επίσης δεν ξέρουν από τι προκλήθηκαν οι πυρκαγιές αυτές. Είπανε ότι σε μια περίπτωση ότι δύο χειριστές drone, λέει, οι οποίοι δεν είχαν άδεια να πετούν στην περιοχή στη διάρκεια των πυρκαγιών, έλαβαν κλήσεις για παραβάσεις. 26 περιστατικά παράνομης παρουσίας drone, πες μου τώρα εσύ, πάνω από τα πύρινα μέτωπα την Κυριακή. Διότι σου λέει ο άλλος, κάτσε να δω τι γίνεται. Έχω το drone, πετάει. Δυτικό Αϊντάχο, ανατολικό Όρεγκον, προσπαθούν τώρα με μπουλντόζες και ελικόπτερα. 10 μέρες παλεύουν με την πυρκαγιά. 1360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λέει, χορτολιβαδικών εκτάσεων έχει κάψει, που σημαίνει κτηνοτροφικές μονάδες, τέτοια πράγματα, έτσι. Στο Όρεγκον λένε ότι μάλλον προκλήθηκε από πυρκαγιά. Και λένε επίσης ότι αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες, ανεξαρτήτως αν είναι στην Αμερική, αν είναι στην Ευρώπη, αν είναι δεν ξέρω πού, στην Αφρική, γιατί δεν είχαν μόνο, είχαμε εμείς μόνο φωτιές, είχε και η Βόρεια Αφρική. Εξέδωσε λίγο προειδοποιήσεις η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ποιότητα του αέρα σε περιοχές του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας. Για την ποιότητα του αέρα. Και έχουν κάνει και ένα καταφύγιο εκεί. Από την Κυριακή 400 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ένα κεντρικό συνεδριακό κτίριο εκεί. Χώρος φροντίδας. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι μένονται και εκεί οι πυρκαγιές. Η ποιότητα του αέρα, έχουν λόγο ύπαρξης, Θοδωρή μου. Δεν ξέρω πώς έχει λειτουργήσει ο καθένας για το σπίτι του. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν είμαστε εμείς για να κουράμε το δάχτυλο στο πυρόπληκτο. Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Και γιατί θα πρέπει εγώ από εδώ να βγω να κάνω μάθημα και να πω θα έπρεπε να έχετε ασφαλή στα σπίτια σας. Τώρα μείνετε στον δρόμο. Δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή. Γιατί άλλοι μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και οι πρώτες ανάγκες να αναστήνουν στους πληγέντες. Θέλω να... Όχι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαρέων, μιλάει. Και θέλω να...
1: Ξέρω κάποια σημεία που υπήρχε καταστροφή σε μια επιχειρήση, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κατοικίες, αλλά δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τον αριθμό. Mm-hmm.
2: Άρα κάηκαν σπίτια τώρα... και επιχειρήσεις ή όχι, ή δεν ξέρετε. Εντάξτε,
1: σίγουρα κάηκε, ας πούμε, μια φαρμαζόν σήμερα στη θέση Καμπία.
3: Την έχουμε καταγράψει ούτως ή άλλως εμείς αυτή στο ρεπορτάζ.
1: Νομίζω υπάρχει και ένα πλημμυροτροφείο που έχει καταστραφεί. Από σπίτια δεν μπορώ να σου πω αριθμό. Και να σας πω γιατί δεν θέλω να πω αριθμό, γιατί σε έχει τύχει σε περιστατικά να έρχονται άνθρωποι να ορίονται και να λένε μου καταστρέφεται το σπίτι, ελάτε να βοηθήσετε, καταστράφηκα. Και μετά ρωτάς, λέει, παιδιά, κάηκε το σπίτι, ο άνθρωπος έπαθε ζημιά και λέει, όχι, δεν κάηκε. Γιατί αντικρίζοντας τις φλόβεγγες που πολλές φορές μπορεί να είναι και 5 και 6 μέτρα δίπλα στο σπίτι σου, νομίζω ότι δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά...
3: Εντάξει, αποτίμηση για,
2: για
3: τα καμένα σπίτια και τα λοιπά και τις επιχειρήσεις και τις ζημίες είναι μια υπόθεση της επόμενης μέρας. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να κάνω την ερώτηση για το πώς έχετε, τι εικόνα έχετε εσείς για αυτό το μέτωπο που είναι μεγάλης έκτασης και που, όπως είπαμε και πριν, η πυροσβεστική υπηρεσία το έχει χωρίσει σε 3 κομμάτια ανάλογα με τη σπουδαιότητά του. Αυτό που είναι στον κάμπο των Μεγάρων, το άλλο είναι ενδιάμεσα, αλλά το πολύ σημαντικό, εκεί που υπάρχει και ο φόβος και που έχει ενταθεί η προσπάθεια, είναι αυτό το μέτωπο που είναι στις πλευρές του Κυθερώνα πίσω από την Ψάθα. Εκεί έχουμε και 112 και αν έχετε εικόνα να μας δώσετε για το πώς είναι εκεί η περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και δεν έχουμε και εικόνα μέσα από τις κάμερες εμείς, γιατί δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να φτάσουμε μέχρι εκεί, θα ήταν πολύτιμο να μας το πείτε.
1: Εντάξει, τώρα κινούμε για τέταρτη φορά σήμερα προς Λούμπα, διότι ήθελα να δω και τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, όταν το απόγευμα έγινε η επέμβαση και έπεσε η φωτιά, και είδα ότι δεν θα κινδυνεύσει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, στο Αλεποχώρι, ας πούμε, γιατί αυτός ήταν ο μεγάλος φόβος. Mm-hmm. Κινήθηκα πάλι πίσω για τα περιστατικά που είχαν γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, στο Καντήλι, που είχαμε την αναζωπήρωση και οριακά καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους και να μην έχουμε ζημιές στα σπίτια. Εκεί στην περιοχή που ήταν το που τελικά κάει και η φάρμα, μήπως υπάρχει και κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλες αυτές οι περιοχές ήταν μέχρι πριν από μισή ώρα χωρίς
2: ενεργό μέτωπο ή όχι.
1: Ενεργό μέτωπο να απειλεί τέλος πάντων είτε σπίτια είτε επιχειρήσεις.
2: Αυτό που άκουσα τον κύριο Αρτοπιό να λέει είναι ότι αυτό που έτσι, το πιο ενεργό μέτωπο είναι αυτό που είπαμε πριν προς Ψάθα και βεβαίως τα καντιλάκια τα οποία επιχειρούν οι δασοπυροσβέστες, οι δασοκομάντος να το περιορίσουν και βεβαίως με τα μηχανήματα να ανοίξουν αντιπυρικούς δρόμους. Μέχρι το πρωί που θα σηκωθούν, ελπίζουμε τα εναέρια πάλι. Εκεί, σε εκείνη την πλευρά, έχετε πάει καθόλου τώρα το απόγευμα?
1: Σε ποια
2: πλευρά? Προς την Ψάθα, δηλαδή προς την περιοχή που υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το μεγαλύτερο.
1: Ήμουνα εκεί από την. Άκουσα όταν υπήρχε στη βιομηχανική περιοχή το περιστατικό και τέλος πάντων βρίσκεται η φωτιά. Άκουσα, ήμουν δίπλα σε ένα πυροσβεστικό και άκουσα ότι υπάρχει αναζωπήρωση στην Ψάθα. Οπότε έφυγα τρέχοντας όσο και γρήγορα μπορούσα για να δω τι γίνεται. Mm-hmm. Όταν έφτασα ήταν η πλήρη, ήταν πραγματικά τεράστια. Δηλαδή ήταν απίστευτα πόσο ισχυρή ήταν η φωτιά. Ευτυχώς είχαν ήδη κάνει ρήψη τα καναντέρ, τις πρώτες ρήψεις και συνέχισαν για όλη την εκτόση. Οπότε έπεσε η ένταση της φωτιάς και μπήκαν μετά.
3: Υπάρχει τώρα μια προσπάθεια πάντως, επειδή έτσι το μέτωπο δεν είναι και τόσο ισχυρό, η ένταση της φωτιάς δεν είναι τόσο ισχυρή όσο τις πρώτες μέρες που δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά της. Όταν υπάρχει αναζωπήρωση, αυτό καταγράφει και η Πέγγι Μπρούσαλη που είναι στην Ψάθα και έχει παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες τις προσπάθειες των πυροσβεστικών μέσων. Όταν υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχει κινητοποίηση ώστε μπορεί να καούν έτσι αυλές, δέντρα, ξέρεις, κήποι και τα λοιπά. Όμως οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Η Πέγγι έκανε μία βόλτα πριν από λίγο, μας το κατέθεσε στο δελτίο, προς εκείνο το συνοικισμό με τα 50-60 σπίτια που είναι πάνω από το δρόμο, που είναι ένα φυσικό σύνορο στην Ψάθα, από όπου βλέπαμε από κάτω νωρίτερα, Άγγελε, ότι περνούσε η φωτιά μέσα από τα σπίτια. Φαίνεται σίγουρα να έχει καεί ένα σπίτι, αλλά δεν είδε, δεν μπόρεσε να μπει μέχρι πολύ βαθιά.
2: Πώς λέγεται
3: δεν
2: αυτός είδε.
3: Τώρα δεν μπορώ, δεν είμαι εύκολη. Ξέρω, όποιος έχει πάει στην Ψάθα ξέρει ότι υπάρχει ένα συνοικισμός πάνω-πάνω, που είναι ακριβώς πάνω από το δρόμο, πολύ ανηφορικός. Εκεί λοιπόν μπήκε η φωτιά. Φαίνεται ότι έχει καεί ένα σπίτι, αλλά δεν έχει άλλες καταγραφές. Νομίζω από το πρώτο φως, με το πρώτο φως της μέρας θα.
2: Θα μας τα πει, ελπίζω, και ο Γιώργος Κοβός, που σε λίγο θα τον
3: έχουμε ζωντανά. Σε λίγο θα είναι εκεί, νομίζω, και θα έχει εικόνα.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Εσείς ξέρετε τη γεωμορφολογία, ξέρετε την περιοχή. Υπάρχει κάποια εξήγηση φυσιολογική, να το πω έτσι, γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο, να θυμίσω, είναι τεράστιο έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε μέχρι σχεδόν τα Μέγαρα. Αλλά υπάρχει κάποια εξήγηση δική σας? Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με το ανάγλυφο της περιοχής, με ακαθάριστα οικόπεδα σε κάποιες περιοχές, με έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, με τι?
1: Κοιτάξτε, παρότι είμαι βιολόγος και άρα είμαι σχετικός με το αντικείμενο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό να δώσουμε εξήγηση. Είναι όλα μαζί, δηλαδή και η υπερθέρμανση του πλανήτη και ότι τέλος πάντων έχουμε κάψονες, έχουμε. Ότι πιθανόν δεν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να γίνει η διαχείριση του υλικού που υπάρχει, της καψιμής που υπάρχει στα δάση. Αλλά τώρα νομίζω ότι.
3: Εγώ επειδή το λέτε. Κύριε Μαριέτη, επειδή το λέτε και επειδή οι επιστήμονες αυτό το επισημαίνουν πολλά και σε προηγούμενες πυρκαγιές και σε αυτήν εδώ την πυρκαγιά κυρίως, δηλαδή το έχω ακούσει από πάρα πολλούς, είναι ότι η διαχείριση της καύσιμης ύλης δεν μπορεί να περιορίζεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι μέσα στους οικισμούς, αλλά θα πρέπει πλέον να μπούμε σε μία λογική, ναι, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με τις δασικές αρχές της περιοχής και γενικά κάτω από την καθοδήγηση μελετών που θα εκπονηθούν κεντρικά και σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς, θα πρέπει να γίνεται διαχείριση των δασών κατά περιοχή. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα, πρέπει να πω. Με εξαίρεση μία, θα πρέπει να το πούμε εδώ, τον Ημιτό, όπου είναι ένα παράδειγμα, είναι το οποίο είναι έτσι. Επιτυχημένο παράδειγμα, ναι. Γιατί διαχειρίζονται πολλοί δήμοι και πολλοί φορείς τον ορεινό όγκο και τα τελευταία χρόνια ευτυχώς δεν έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Δήμαρχε, νομίζετε ότι, είναι, ότι θα μπορούσατε ως Δήμος, επειδή έχετε πολύ μεγάλη έκταση ορεινή και δασοσκέπαστη, να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το κάνει η δασική υπηρεσία με εργολάβους ιδιώτες, έτσι, αλλά ο Ημιτός δεν είναι παράδειγμα. Δηλαδή, ο Ημιτός είναι ένα βουνό που έχει ανήκει εντός εισαγωγικών σε 7 δήμους, αν δεν κάνω λάθος. Και το βουνό είναι βουνό της Αττικής με ό,τι έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις απόψεις. Τώρα μιλάμε για ορεινούς όγκους που έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση, έχουν πολύ περισσότερη καύσιμη ύλη. Δεν μπορεί να το κάνει ο κύριος Δήμος.
2: Βέβαια. Είναι πιο διαχειρίσιμος ο Ημιτός, είναι αλήθεια αυτό. Δείτε το παράδειγμα της Πάρνηθας.
3: Έτσι το είπα, για το παράδειγμα της διαχείρισης το έκανα την αναφορά, όχι για την έκταση βέβαια.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Γύρω από τον Ημιτό ζουν οι κάτοικοι των 7 δήμων που έχουν στον Ημιτό ένα μέρος του. Είναι γύρω στους 500.000, μπορεί να λέω και λίγους. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή για το Ημιτό 500 εθελοντές. Τα νούμερα δεν είναι σωστά, αλλά θα λέω αναλογικά. Ας πούμε ένας στους χίλιους.
3: Θέλετε να πείτε ότι είναι ένα project ανέφικτο για το συγκεκριμένο χώρο.
1: Φυσικά. Σας λέω, ο δικός μου ο Δήμος έχει 38.000 κατοίκους, άρα αν ισχύει το 1 προς 1000 που σας λέω, θα έχω 38 εθελοντές αναλογικά.
2: Ο Δήμος ο δικός σας από πού πιάνει, κύριε Μαργέτη? Από πού πιάνει ο Δήμος ο δικός σας, πού εκτείνεται? Από τα Μέγαρα μέχρι την Ψάθα και...
1: Ξεκινάει περίπου από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους και από το Σαρονικό μέχρι τον Κορινθιακό, αφού το μισό άλεπο χώρο είναι και στο Δήμο Μεγαρέων.
3: Γιατί μετά είναι η περιοχή των Βιλίων,
1: οπότε... 330.000 στρέμματα, από αυτά είναι 130.000 στρέμματα αγροτικής γης και 100.000 στρέμματα δασικά.
2: Άρα τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν ισχύει. Βέβαια δεν αφορά μόνο το δικό σας, αφορά και τη Βιωτία.
1: Περιλαμβάνει και τη Βιωτία και τη Μάνδρα Ιδηλία και τα Μέγαρα.
0: Να ακούμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων και είναι 56. Πρέπει από ό,τι καταλαβαίνουμε να υπάρξει μια συνολικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης και των δασών και διαχείριση και των πόρων και όλων των σχετικών για να αποτρέπουμε ή να είναι λιγότερες οι καταστροφές, γιατί φωτιές θα υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, να είμαστε... να είμαστε, πώς το λένε, έτσι, ρεαλιστές. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στη Δυτική Αττική. Είπαμε, σε όλα τα μέτωπα υπάρχει γενικότερη ύφεση. Το πιο ενεργό είναι προς την Ψάθα, με καντιλάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε με μουσική, να πάρουμε μια μουσική ανάσα στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων για να δούμε πώς θα πάει. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ στο Έρθμις Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ αντιθέτως και πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη και στη Βένιζα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Meteo.gr. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα και τους δύο νεκρούς, του ονδανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Από φλόγιστρο και τροχό κοπής μετάλλων, οι δύο πυρκαγιές σε Κηφισιά και Χαλκιδική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Το Ιράν διαψεύδει ότι συζητά με την Ουάσιγκτον. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο entasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και οκτώ πρώτα λεπτά, σε λίγο μία και εννέα. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 4 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Και όχι μόνο, όταν χρειαστεί, εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη 4 μερόνυχτα, πάμε στην 5η μέρα. Ελπίζουμε να είναι η μέρα η καθοριστική σημερινή, να σβήσουν οι φωτιές που οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να περιορίσουν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς ξεκινά από την Ψάθα, καταλήγει στο Ροσκανδύλι. Το μεγάλο στίχημα των πυροσβεστών είναι να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν στα περίχωρα των Μεγάρων, την Πότσικα, την Ανογλυφάδα και τη βιομηχανική περιοχή που υπάρχουν εργοστάσια, ελαιοτριβία και κτηνοτροφικές μονάδες. Όλα αυτά έχουν εκενωθεί με μήνυμα του 112. Από μικρές αναζωπυρώσεις εκδηλώνονται μέτωπα, με τις φλόγες να φτάνουν χθες στα σπίτια της Ψάθας. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα επίσης. Η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων παραμένει επικίνδυνη κατάσταση. Η εικόνα στη Ψάθα είναι βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε χθες, όπου ξεπηδούσαν οι φλόγες από διάφορα σημεία της κατοικημένης περιοχής. Και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, έχουν καεί ολοσχερός. Και πετούσαν τα ενάρια μέσα μέχρι βράδιαση, μέχρι τελευταία στιγμή. Και σήμερα που δεν θα έχουμε ανέμους, αυτούς τους ανέμους που είδαμε τις περασμένες ημέρες, θα πετάξουν ξανά και μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της επίγειες θα βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνουμε. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος,

0: κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εξέφρασε, θα έλεγε κάποιος, συγκρατημένη αισιοδοξία για το, για την εξέλιξη της φωτιάς. Νικό, πάμε να συνδεθούμε με Earth News. Ο Γιώργος Οκοβός είναι στην Ψάφα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Κάπως απογοητευμένοι με όλη αυτή την εξέλιξη μέχρι στιγμής, να βλέπουν την περιοχή τους τριγύρω να έχει υποστεί αυτή την οικολογική ζημιά, τη μεγάλη ζημιά. Και βέβαια και μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία έχει διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το καλαμάκι της Βιωτίας και φτάνοντας και αλλάζοντας νομό στην πορεία της η φωτιά, έχοντας φτάσει στην Αττική και έχοντας φτάσει λίγο έξω από τα Μέγαρα ουσιαστικά.
2: Αυτή η εικόνα που βλέπουμε πάντως, Γιώργο Κοβέ, που μας μεταφέρει με την κάμερα και ο Πέτρος Λιόλιος, νομίζω ότι δείχνει ότι το αν είναι αυτό το ενεργομέτωπο είναι μεγάλο σε έκταση.
3: Και αλλά είναι πάντως σε όλο το ανάγλυφο. Είδες εκεί η Ψάθα έχει διαβαθμίσει, επειδή έχει πολύ, έχει κατοφέρεια μεγάλη, έχει λοφάκια στο οποίο αναπτύσσεται το χωριό και πάνω από εκεί. Είναι σε όλο το ανάγλυφο, βλέπουμε
1: μέχρι
3: φλόγα.
1: Στιγμής
2: είναι πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είδαμε το απόγευμα.
1: Είναι και σε άλλα σημεία. Είναι και σε άλλα σημεία που συνεχίζει να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια, ένα μέτωπο φαίνεται να σιγοκαίει. Τώρα μπροστά είναι και κάποια δέντρα βέβαια, αλλά αν κατάφερνε, είναι δύσκολο να γυρίσει η κάμερα σε αυτό το σημείο, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα σημείο λίγο πιο αριστερά, σε ένα διπλανό βουνό, που και εκεί συνεχίζει να υπάρχει μία παρόμοια εικόνα. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ ήπιοι άνεμοι, ασθενείς έως καθόλου.
3: Καλά, τώρα να μην το λέμε βρε Γιώργο, δύο συνεχόμενα βράδια είπαμε είναι ήπιοι και γύρω στις 4 παρά έχουμε ένταση και αναζωπηρώσεις και τέλος πάντων και σήμερα είχαμε πάλι μια πολύ δύσκολη μέρα.
1: Δυστυχώς ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς, Χρήσα.
3: Και η πρόγνωση αυριανή το ίδιο είναι, δυστυχώς το ίδια πρόγνωση είναι και το θέμα είναι, είδες, φουντώνει γιατί εκεί έχει βρει ψηλά δέντρα και εκεί.
1: Βλέπουμε τώρα μια φλόγα, μια πυρηνή γλώσσα. Η πυρήνη γλώσσα να φουντώνει.
2: Άκουσα και το κύριο Αρτοπιό πριν.
1: Είναι αναμενόμενο μέχρι τώρα τις 3-4 ώρα τα ξημερώματα να υπάρχει αυτή η μείωση των ανέμων, η μείωση της έντασης των ανέμων, που δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς. Κάποια στιγμή θα επανεκκινήσουν. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον χθες και σήμερα δεν έχουμε αυτούς τους ανέμους, τους πολύ δυνατούς που είχαμε τις πρώτες μέρες, που ήταν η βασική αιτία όλης αυτής της εξέλιξης.
3: Το αποτέλεσμα είναι μπορούν να την κόψουν
1: το
3: σε κομμάτι.
1: Από την αρχή,
3: αυτό που περιέγραψε και που το είδαμε χθες να συμβαίνει, χθες το βράδυ το καταγράψαμε, Άγγελε, χθες το βράδυ να συμβαίνει στο άλλο μέτωπο από εκεί, δηλαδή πριν τα Βίλια, στο μέτωπο Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή. Άγιος Νεκτάριος. Οι πυροσβέστες που δρούσαν όλη τη νύχτα έκαναν αυτό το πράγμα. Έμπαιναν τα σοκομάντος μέσα, την έκοβαν σε κομμάτια και την αντιμετώπιζαν μετά κατά κομμάτι και όχι ως ένα ενιαίο μέτωπο. Οπότε είχαν ένα αποτέλεσμα. Τα ενάερια μέσα το πρωί, ας πούμε, βρήκαν μια κατάσταση σε ύφεση και κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν.
2: Άκουγα τον κύριο Αρτοπιό πριν πάντως που έλεγε ότι αυτό που το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας, κυριολεκτικά δηλαδή της αυριανής, αλλά και κάθε επόμενη ημέρα από μια τέτοια πυρκαγιά που εξακολουθεί να καίει, είναι το διάστημα εκείνο μεταξύ 1-1,5 περίπου που υπάρχει πολύ έντονο θερμικό φορτίο ανεξάρτητα από τους ανέμους, έτσι κι αλλιώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και την ώρα
3: και πιο έντονοι ανέμοι, ακόμη και αν είναι ήπιοι, γίνονται πιο έντονοι το μεσημέρι πάντα.
2: Ενδεχομένως να αναζωπηρώσει, εντός αγωγικών λέξη, τέλος πάντων να επανενεργοποιήσει τα μέτωπα και να δούμε πάλι φλόγες να ξεπηδάνε. Αυτό είναι το κρίσιμο διάστημα και το λογικό είναι ότι θα πρέπει, αυτό ελπίζουμε όλοι, από το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας μέχρι εκείνη την ώρα, τα ενάρια μέσα να έχουν καταφέρει να περιορίσουν κατά το δυνατόν αυτή την ένταση της φωτιάς. Μάλιστα. Γιώργο, έχουν φύγει όλοι κάτοικοι, έτσι, ή υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να μένουν εκεί?
1: Έχουν φύγει όλοι κάτοικοι. Τα λέγαμε ότι περίπου το 90% των κατοίκων έχει φύγει, έχουν μείνει ελάχιστοι πίσω, οι οποίοι είτε από μακριά παρακολουθούν την εξέλιξη, είτε κάποιοι από αυτούς με εθελοντικά βοηθούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους, με εργαλεία, με αυτοκίνητα, με υδροφόρες, με μικρά φορτηγάκια με υδροφόρες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Επίσης έχουν έρθει και δυνάμεις του στρατού, έχουν έρθει, είδαμε ερπιστριοφόρα τα οποία κατέβαιναν από φορτηγά πριν από λίγο. Προφανώς

0: Μπαίνουν μέσα στα βουνά και μπαίνουν σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές, έχουν αυτή την ικανότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο που παρέχουν τα βαρέα οχήματα του στρατού σε αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και δήμων, τα οχήματα, που υδροφόρες που βοηθούν στον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Ενώ εδώ στην παραλία βρίσκεται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να το δούμε γιατί είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός, θα μας πει ο Πέτρος Ολιόλιος αν μπορούμε να γυρίσουμε δεξιά να δείξουμε, βρίσκεται το σκάφος της πυροσβεστικού σώματος, το οποίο βοηθάει, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην παροχή, στην άντληση νερού από τη θάλασσα και στην παροχή, στον ανεφοδιασμό των οχημάτων. Των οχημάτων της πυροσβεστικής και φυσικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Αυτό το σκάφος είχε βοηθήσει πολύ ουσιαστικά, πολύ σημαντικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στον Άγιο Βασίλειο.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Προηγουμένως, από εκεί η Πέγγι Μπρούσελη που την αντικατέστησε ουσιαστικά, μας είχε αναφέρει διακοπές, προβλήματα σε κάποιες περιοχές εκεί και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Φαίνεται να έχει μερικώς αρχίσει να αποκαθίσταται αυτό, γιατί εκεί βλέπουμε κάποια φώτα στο δρόμο.
0: Η ενημέρωση που έχουμε από τους κατοίκους με τους οποίους έχουμε μιλήσει είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν έχει βελτιωθεί κατά πολύ κατάσταση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ δεν συναντήσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με εξαίρεση εκείνη την ώρα, προφανώς πρέπει να ήταν την ώρα της αναζωπήρωσης, στην οποία αναφέρθηκε η Πέγγι λίγο νωρίτερα. Όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα όσον αφορά στα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη εικόνα ως προς την ένταση με την οποία κινείται η πυρκαγιά, είναι πολύ πιο μειωμένη. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι είναι αρκετός ο καπνός με τον οποίο έχει γεμίσει η περιοχή εδώ.
1: Άρα
0: η αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή μέχρι και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ μία μέρα που να ήταν χωρίς
1: καπνό.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο, βάζουμε μία ανατελεία. Ούτως ή άλλως το Earth News
2: θα ξανασυνδεθούμε ενδεχομένως, εάν και εφόσον ο διαστήμας διακόπτης, εννοείται. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τζελέπης παρέμεινε στη γραμμή ή έχει κλείσει.
1: Φαντάζομαι ότι θα επιχειρεί.
2: Εδώ είστε, κύριε Τζελέπη.
1: Εδώ είστε, κύριε Τζελέπη.
2: Ωραία.
3: Εδώ είμαι. Να σας πω δύο λόγια και να κλείσω για να συνεχίσω το έργο μου. Να πάρω λίγο τη συνέχεια
2: από
3: τη συζήτηση που είχατε πριν με τον κύριο Δήμαρχο και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πλέον στην πρόληψη. Να μην βλέπουμε όπως βλέπαμε την πολιτική προστασία καθαρά και την αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Ο νόμος ενεργή μάχη του κυρίου Κεφαλογιάννη, του προηγούμενου υπουργού, έχει μέσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη καύση. Αυτά για μένα δεν θα πρέπει να μείνουν στα χαρτιά και θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πεδίο.
2: Όταν λέτε ελεγχόμενη καύση και προδιαγεγραμμένη καύση, τι εννοείτε?
3: Εννοώ ότι το χειμώνα θα πρέπει υπό ορισμένες συνθήκες, τις οποίες θα αξιολογούν βέβαια οι ανώτατοι αξιωματικοί.
2: Να καίγονται κάποια δάση.
3: Όχι κάποια δάση.
1: Κάποιες εκτάσεις. Να επιλέγετε.
3: Κάποια καύσιμη ύλη θα πρέπει να καίγεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι ότι το καλοκαίρι πάντα θα έχει πυρκαγιές. Το θέμα είναι να έχει όσο λιγότερη καύσιμη ύλη γίνεται, ώστε να είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ
3: θα
2: ενδιαφέρον.
3: Πρέπει να επενδύσουμε δηλαδή στην πρόληψη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλή συνέχεια στο έργο.
4: Ποιος είναι ο Γιώργος Τζελέπης που μιλούσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο Earth News? Είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Έτσι. Λοιπόν. Επειδή εγώ εδώ κάποια μηνύματα έχουν έρθει εμείς εδώ δίνουμε τα, το Facebook και το Viber για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να εκφράζετε την άποψή σας. Αυτό λέει ο επιτάσσει ο δημοκρατικός διάλογος. Αλλιώς θα ήταν ένας άνθρωπος να έλεγε μόνο τη γνώμη του και οι γνώμες των άλλων ανθρώπων δεν θα ακούγονταν καθόλου. Αυτό δεν έχει νόημα και σε αυτό το, έτσι, σε αυτό το επίπεδο κουβεντιάζουμε. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει, να λέει την άποψή του για τα ζητήματα που απασχολούν, που μας απασχολούν. Και όχι τώρα μόνο με τις φωτιές, γενικά. Οπότε, κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι όλα αυτά έγιναν γιατί φταίνε οι άνθρωποι που έχτισαν μέσα στα δάση, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να αποψηλώνουμε τα δάση, να τα τσιμεντάρουμε για μετά να χτίσουμε πάνω. Πόσα χωριά στην Ελλάδα είναι, εκατοντάδες είναι μέσα στο πράσινο. Και πηγαίνεις και λες, αχ, τι ωραία που είναι εδώ, εσείς πώς αντέχετε εκεί στην Αθήνα, εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ηράκλειο, δεν ξέρω. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που, λέει ότι, που λένε ότι θα πρέπει, δεν θα πρέπει, ξέρω εγώ, να αποζημιωθούν οι πληγέντες, γιατί δεν ξέρω. Αυτά τα κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, υποθέτω. Και καλό είναι να εκφράζουμε τη γνώμη μας για να υπάρχει ένας διάλογος και να υπάρχει και ο αντίλογος. Έτσι. Εμείς εδώ, ξαναλέω, όσο είμαστε, θα θέλουμε και αυτό κάνουμε, νομίζω, όσον αφορά, τέλος πάντων, την δημοκρατική διαδικασία, να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις των συνακροατών. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια που δεν θα ήθελα καθόλου να τα, έτσι, να τα περπατήσω αυτήν την ώρα. Γιατί, παιδιά, αυτήν την ώρα έχουμε σε εξέλιξη φωτιές, έχουμε σε εξέλιξη καταστροφή οικολογική, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα γυρίσουν και θα βρουν σπίτια και περιουσίες και καλλιέργειες καμένα, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν και να μπουν ξανά στη ρουτίνα της ζωής τους. Αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, ας αυτό. Ό,τι ρουτίνα ζωής έχει ο καθένας. Όταν θα σβήσουν οι φωτιές, γιατί κάποια στιγμή θα σβήσουν, έτσι. Όταν λοιπόν σβήσουν οι φωτιές και γίνουν και οι αυτοψίες και μπούμε σε άλλες διαδικασίες, τότε πολύ ευχαρίστως να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα. Γιατί όλοι όσοι βγαίνουν και πυροσβέστες και καθηγητές και πώς να το πω, ειδικοί και όλα τα σχετικά, λένε, εστιάζουν σε ένα βασικό, στην πρόληψη, όχι στη θεραπεία. Θεραπεία είναι να τρέχω, να στέλνω τους πυροσβέστες, να μπαίνουν μέσα στις φωτιές, να σώσουν ό,τι μπορούν. Αυτό και με το μετά. Πρόληψη είναι να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Το είπε και ο κύριος Τζελέπης. Χωρίς να τον έχουμε ακούσει πιο πριν, το είπαμε. Φωτιές θα έχουμε, πυρκαγιές θα υπάρχουν. Το πώς μπορεί να περιοριστεί η καταστροφή είναι το θέμα. Δεν θα κάνουμε μάθημα εμείς από εδώ, αλλά το βλέπουμε παντού. Σε όποιες χώρες έχει φωτιές, που έχει σε πάρα πολλές, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, να ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες. Αφού υπάρχει λοιπόν ο οικισμός, υπάρχει το χωριό και καλώς υπάρχει και πολύ ωραίο είναι, οποιοδήποτε χωριό στην επικράτεια και όχι μόνο τη δική μας παντού, να υπάρχει και ένας τρόπος, εάν και εφόσον και σε περίπτωση που προκύψει, να μπορεί να μπει το πυροσβεστικό όχημα να πάει να σβήσει τη φωτιά. Και όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή με μηχανήματα έργου, να ανοίγουμε δρόμους και να περάσει το πυροσβεστικό και να πάει να ρίξει το νερό εκεί που πρέπει. Εντάξει, πραγματικά όμως. Λοιπόν, όλες αυτές οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε έχουν εκενωθεί. Οι άνθρωποι θα γυρίσουν στα σπίτια τους όταν το επιτρέψει η Ασπολίνα μου, όταν το επιτρέψει η πυροσβεστική και η αστυνομία. Όλοι θέλουν να πάνε να βοηθήσουν. Οι εθελοντές λαμβάνουν οδηγίες από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικές. Δεν πάει καθένας παίρνει ένα κουβά νερό και τρέχει. Έτσι. Μπορεί εγώ να θέλω. Ξέρω. Μπορώ. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους που είδες με τις μάνικες και με τις...

σε εκείνο το Facebook και χάνεται το αυτό που θέλω να πω. Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτά, θα το βρω όμως, θα το βρω. Γεια σας, αυτό τι είναι? Καλώς τον, καλά είμαστε, εσείς πως είστε? Γεια σου Λεωνίδα μου. Εγώ τη θυμάμαι τη Σαλαμίνα χρόνια πριν, χρόνια πριν, να καίγεται, γιατί δεν είχε, εκεί που ήμασταν εμείς δεν είχε δέντρα πολλά και τα λοιπά. Να καίγεται λοιπόν το βουνό, να κατεβαίνει προς τα κάτω, να είναι τα πρώτα σπίτια, να ρίχνουμε με τις μάνικες τότε νερό για να, στο σπίτι μας, και θυμάμαι τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην παραλία όπως ήταν, με τη στολή, τη φοράνε για την κατάσβεση και τα λοιπά. Είχε μια μικρή μαρίνα, ένα μικρό μόλο είχαν φτιάξει εκεί για τα, πήγαν τα παιδάκια να κάνουν βουτιές, μην φανταστείς. Δεν είναι μόλος να φτιάξω να βάλω το εστιοπλοϊκό μου, έτσι, όχι τέτοιο πράγμα. Και να βουτάνε τα κεφάλια τους οι άνθρωποι μέσα στο νερό, να παίρνουν δύο ανάσες και να ξανανεβαίνουν το βουνό για να επανασβήσουν τη φωτιά. Εγώ αυτό θυμάμαι. Και σου μιλάω τώρα για πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, πολλές, όχι 80 δεκαετίες, αλλά αρκετές δεκαετίες πίσω. Γι' αυτό λέω ότι φωτιές θα υπάρχουν πάντα. Έτσι. Λοιπόν, έχω κάτι να ακούσω. Ε, Νίκο μου. Και διαφημίσεις κιόλας. Εντάξει, ωραία. Και τραγουδάκι και διαφημίσεις. Κάτι είναι κι αυτό. Μια μουσική ανάσα. Αφού τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα, δείχνουν. Για πάμε.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Έχω εδώ ένα μήνυμα με τη φωτογραφία. Γεια σου Δεσποινά, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Διακοπές όταν θα επιστρέψουν όλοι, εμείς θα πάμε. Λέμε, θα δείξει. Με το στα Μέγαρα μου έχει στείλει το βίντεο με τα άλογα που τρέχουν να ξεφύγουν από τη φωτιά. Και Δέσποινα, αυτό που λες, γιατί λέει η Δέσποινα ότι κάποιοι θεωρούν ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή και τα αφήνουν στο έλεος της φωτιάς, το έλεος του νερού τα λοιπά, όταν έχει πλημμύρες και τα σχετικά. Κάποιοι όμως που δεν το θεωρούν αυτό και θεωρούν κάτι άλλο, ότι πρέπει να φροντίζουμε τα ζωάκια, μικρά, μεγάλα, άγρια, οικόσιτα και τα λοιπά, έχουν μπει σε διαδικασίες να διασώσουν πάρα πολλά από αυτά. Και υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν έτσι, πώς να το πω, διασώστες και οργανώσεις και όλα τα σχετικά, που έχουν μπει στη διαδικασία και επί 3-4 μέρες επιχειρούν στις πυρόπληκτες περιοχές, στη Βοιωτία και στην Αττική, για τον εντοπισμό ζώων. Απεγκλωβίζουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από εγκαταλελειμμένους οικισμούς. Τα πάνε σε ασφαλείς δομές, τους δίνουν πρώτες βοήθειες, τα φροντίζουν. Δηλαδή, ακόμη και οικόσιτα πουλερικά. Λέω ακόμη και προοικόσιτα, γιατί κάποια, τα διάβασα και εγώ τα σχόλια, ότι αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα. Αν κάποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει, να βοηθήσει, να το κάνει. Αν δεν θέλει, να μην το κάνει, αλλά να μην ασχολείται και με τους άλλους που παίρνουν στη διαδικασία τέτοια. Επίσης, φεύγεις, βαράει το 112, φεύγεις από τον οικισμό, φεύγεις από το σπίτι σου, γιατί έτσι σου λέει πυροσβεστική, κινδυνεύεις. Αφήνεις, αδερφέ, το ζωντανό δεμένο. Γιατί, αδερφέ μου? Γιατί? Για ποιο λόγο? Δηλαδή, δεν καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία. Το έχεις, έτσι. Το έχεις, υποθέτω, καιρό. Είναι μία μέρα και δύο μέρες. Άσε να το αγαπήσεις. Μεγάλη κουβέντα. Δεν το λυπάσαι. Φεύγεις. Το δένεις και φεύγεις. το αφήνεις δεμένο και φεύγεις. Γιατί? Δεν χωράει στο αυτοκίνητο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Δηλαδή αν το πάρεις το ζώο, φρόντισέ το. Αν το έχεις, φρόντισέ το. Γιατί πρέπει να μπαίνουμε τώρα να κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα? Διότι υπάρχει στο σπίτι που μπορεί να μεταφερθεί, θα μεταφερθεί. Τι να μεταφερθεί? Θα πάρεις το βιβλιάριο της τράπεζας, υποθέτω, τις κάρτες, πεντερούχα, τα λεφτά που έχεις, το πορτοφόλι σου και το ζωντανό μαζί. Και το αφήνεις εκεί να καεί. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Έχει στηθεί Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων Συντροφιά στο γήπεδο των Βιλίων. Βρήκανε, λέει, σε αρκετές περιπτώσεις τα πληρώματα των ασθενοφόρων και οικώσει τα πουλερικά χωρίς νερό και τροφή. Σου λέει, έλα μωρέ, ούτως ή άλλως για φαΐ το είχα την κότα, θα ψηθεί εκεί. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τους πάνε νερά οι άνθρωποι και οι εθελοντές, τους πάνε ειδικό όχημα, μεταφέρει τροφές. Δεν είπαμε να αφήσουμε πια με την έννοια, α, αφήνουμε τώρα τους ανθρώπους. Να σωθεί, όλοι να σωθούν. Ζώα, άνθρωποι, σπίτια, τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, Δέσποινα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα. Αλλά τώρα γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία? Θέλει κάποιος να συμπεριφερθεί ανθρώπινα και με, έτσι, με ευαισθησία? Καλώς, δεν θέλει. Τι να πω. Δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι και 38. Α, να πω κάτι για τη Χαλκιδική που ήρθε μία είδηση, θέλω να την πω. Δεν έχει να κάνει με φωτιά, όχι. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, διότι έγινε μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης και βρέθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, λέει, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Κασάνδρας, ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι μετά από έγγραφο σχετικά κτλ., ο Δήμος προχωρά μέσα στις προβλεπόμενες ενέργειες στην απολύμανση, στη χλωρίωση δηλαδή του δικτύου ίδρυυσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων και στη διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να βγουν τα νέα αποτελέσματα που θα επιβεβαιώσουν την ασφάλεια του νερού, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ξαναλέω, οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή, μαγείρεμα και να βουρτίζουμε τα δόντια μας και τέτοια, απαγορεύεται εμφιαλωμένο νερό ή να έχει βράσει επαρκώς πριν το νερό για να χρησιμοποιηθεί. Έτσι. Και μόλις βγουν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων θα ενημερωθείτε εκ νέου για να επανέλθετε στην προτέρα κατάσταση. Και επίσης υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για να ρωτήσετε περισσότερα πράγματα. Σαν τη Χαλκιδική. Τι ωραία που είναι η Χαλκιδική. Τι ωραία που είναι ωραίες που είναι οι περιοχές που τέλος πάντων έχουμε σε τούτο τον τόπο, το μικρό. Που πάμε και τον γκέμε κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, παρά 20 είναι. Σας έχω νέα. Αλήθεια. Νέα από το γιατί έχουμε το Ιράν, το έχουμε αφήσει πίσω. Αλλά δεν είναι έτσι όμως, διότι η κατάσταση σου λέει είναι σε καλό δρόμο. Δεν το λέμε εμείς, όχι. Αυτή τη στιγμή λέει, μιλάμε εδώ πέρα, διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, είπε ο Τραμπ. Και προειδοποίησε ότι αυτές είναι τελευταία ευκαιρία, λέει, της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μετά από δικό τους αίτημα, λέει, διεξάγονται, του Ιράν, είπε. Είχε βγει και η Τεχεράνη, λέει, εμείς δεν κουβεντιάζουμε. Εμείς μια συμφωνία προσπαθούμε να κάνουμε με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Δεν μιλάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγαίνει μετά ο Τραμπ, λέει, είναι διπρόσωπη η Ιρανική ηγεσία. Άλλα λέει σε μένα, άλλα λέει δημοσίως.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, είπε ότι οι δύο πλευρές συζητούν μετά από αιτήματος δικό τους, του Ιράν δηλαδή, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων. Αφορούν ιδίως, λέει, το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, είπε, των στενών του Ορμούζ. Και επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα, στενά. Τα διόδια πήγαν από τα στενά. Δεν θα το επιτρέψει, λέει αυτό. Θα μου πείτε, είχε πει πριν, από κάποιες μέρες ότι θα βομβαρδίσει. Μετά, λέει, μιλήσαμε, λέει, και δεν θα βομβαρδίσω. Έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου. Τώρα λίγοι εξάγονται συνομιλίες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πληροφόρηση η τελευταία, και θεωρούμε ότι αφού το λέει, έτσι θα είναι. Τι να σας πω. Εντάξει, βγαίνουν και οι αραβικά μέσα ενημέρωση, λένε το Ιράν απέρριψε νέα πρόταση των ΗΠΑ για το Ορμούζ. Και επειδή έχουν ξεμείνει και από, πυρομαχικά, λέει, καταλαβαίνετε τι λέω. Τέλος πάντων, ναι, εξαντλούν τα αποθέματα οι συγκρούσεις στο Ιράν και στην Ουκρανία. Έχει υπογραφεί μια συμφωνία 3 πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων με δύο εταιρείες για να αυξηθεί η παραγωγή εξαρτημάτων για πυράβλους αναχέτησης τύπου Patriot, που του ζητάει η Ουκρανία για να έχει αντιπυραυλική ασπίδα, που λέει μας είπε ότι μας αφήνει ο Τραμπ. Μετά βγαίνει ο Τραμπ, λέγω δεν είπα τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων στους συμμάχους τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και χρησιμοποιούν και πυρομαχικά στη σύγκρουση με το Ιράν, και σου λέει δεν υπάρχουν αποθέματα. Και τώρα θα υπάρξουν με αυτή τη, πώς τη λέμε, τη συμφωνία. Αν πεις τόσα λεφτά θα μπορούσαν να δοθούν αλλού. Όχι, θα δοθούν στον πόλεμο. Κατάλαβα, πού αλλού, σε ειρηνικές καταστάσεις ας πούμε. Επίσης, τώρα που είπα για το πετρέλαιο με το Ορμούς, που περνάει το 20% της παραγωγής του παγκοσμίου πετρελαίου κτλ. Κατηγορεί ο Τραμπ, δρυμύτατα κατηγόρησε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά λεφτά και τους ζητάει να μειώσουν τις τιμές. Δύο εταιρείες, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν, Exxon Mobil και η Chevron τέλος πάντων, την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσαν λοιπόν ότι τα κέρδη τους εκτοξεύθηκαν, παρακαλώ. Ναι. Η Exxon Mobil διπλασίασε τα καθαρά κέρδη της, 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Η ανταγωνίστρια Chevron 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Πενταπλάσιο, λέει, το ποσό σε σύγκριση με πέρσι, την ίδια εποχή πέρσι. Αλλά δεν συνδέουν, φρόντισαν αυτό, να μην συνδέσουν την αύξηση των εσόδων τους με τον πόλεμο που είναι στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Ο Τραμπ είπε ότι όταν βλέπετε, λέει, ότι μια εταιρεία έβγαλε τα 12 πλάσια, ναι, εντάξει δεν είναι τόσα, αλλά είναι πολλά, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά θα έπρεπε να επιστρέψει το, ένα μέρος των κερδών στους πολίτες, είπε. Και υποφελούνται, λέει, από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά μεγάλα ποσά και αυτό δεν του αρέσει, είπε. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι ένας από τους λόγους που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός από τις αρχές του χρόνου. Και το θέμα αυτό έχει πάρει έντονα πολιτικές διαστάσεις, διότι έχουμε Αύγουστο και τον Νοέμβριο είναι διάμεσες εκλογές. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι δημοκρατικοί είναι να υποφεληθούν από τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Γιατί προεκλογικά ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα χαλιναγωγούσε το κόστος επιβίωσης. Και τώρα έχουν θέματα. Λέει τόσα λεφτά, απαράδεκτο. Και επίσης να θυμίσω, το είπα και προηγουμένως, τα στενά του Ορμούζ που έχουν κλείσει σχεδόν εντελώς. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και επηρεάζεται και η παραγωγή λόγω των ζημιών σε υποδομές, κυρίως στο Κατάρ, που βομβαρδίζαν οι Ιρανοί, μάστε, που ήταν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες. Μπράβο. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε νέες δηλώσεις. Έτσι. Πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, γίνονται ή δεν γίνονται. Αφού λέει γίνονται, εμείς πιστεύουμε αυτό που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Α, και κάτι άλλο τώρα που το θυμήθηκα που είπα Αμερικανός.

0: Ναι. Το ένα θέμα μας πάει στο άλλο. Ένα περίεργο πράγμα. Τι έχουμε, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία είδηση, γιατί η Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο το πόλεμο στο Ιράν, είναι και η Γάζα, που έχω πει ότι όσο είμαι εδώ, ποτέ δεν, ναι, όσο καιρό, αυτό το θέμα θα το αναδεικνύω, διότι τα ξεχνάμε, προϊόντος του χρόνου. Το Συμβούλιο Ειρήνης, λέει, του Τραμπ έχει αναλάβει να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, έτσι. Διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα πριν από το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Όπως έχει είπε η Χαμάς ότι θα αφοπλιστεί, τέλος πάντων. Και ο υπάτος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου. Δύσκολη, είπε ότι ήταν η συνάντηση. Δύσκολη. Αλλά ανακοίνωσε το Συμβούλιο ότι κατέληξε με το Ισραήλ σε μια κατανόηση των κοινών στόχων. Έτσι. Διότι το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την δεύτερη φάση υλοποίηση του σχεδίου κτλ. Και η εκδοχή, λέει, που δημοσιοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του Ισραήλ. Άμα λυθεί το θέμα, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Η Χαμάς έχει πει ότι θα αποκλειστεί, ξέρω εγώ. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Και μέχρι να γίνει όλο αυτό, βομβαρδίζουν τη Γάζα με 10 αεροπορικά πλήγματα, σου λέει. Χθες και προχθές, από την Κυριακή, 15 νεκροί. Και συνεχίζει. Λέει, μέχρι να αφοπλιστούν, κάτσε να του βομβαρδίζω. Τη Χαμάς. Τη Χαμάς, υποτίθεται ότι βομβαρδίζει, στελέχη τη Χαμάς. Και ναι, αυτοί που σκοτωθήκαν ήταν και μέσα και δύο παιδιά, αλλά εντάξει. Επίσης είναι παρά 10. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχουμε αντίδραση από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Είναι οι τρεις μεσολαβήτριες χώρες για την κατάσταση εκεί στη Γάζα, κατά προς το πυρός, και για την σύναψη συμφωνίας. Καταδίκασαν, λέει, το Ισραήλ για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στο Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτοί κάνουν λόγο για 20 νεκρούς, αυτές οι χώρες. Συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στο θύλακα, στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας, απώλειες ανθρωπίνων ζωών στις τάξεις των αμάχων, παιδιά και γυναίκες δηλαδή, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτά λένε και έχουν και κάτι φωτογραφίες εδώ και κάτι βίντεο. Βλέπω εδώ στο διαδίκτυο. Είναι κάτι παραπήγματα που μένουν εκεί μέχρι να γίνουν ριβιέρα. Είναι σε παραπήγματα ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι Παλαιστίνοι. Και μετά δίπλα έχει και κάτι υποδομές. Ό,τι έχει από πίσω, βομβαρδίζουν. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Έτσι έχει η κατάσταση. Ως αυτήν την ώρα. Όπως και να έχει, παιδιά, εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα. Γιατί το είπα αυτό, από το συμφωνώ. Μα είσαι όμως τρομερός. Γεια σου Ιωάννη μου. Από το συμφώνησα να αφοπλιστώ μέχρι το αφοπλίζομαι έχει μεγάλη απόσταση. Επίσης είπε ότι θα αφοπλιστεί η Γάζα και όλες οι άλλες ένοπλες οργανώσεις το θύλακα. Η Χαμάς είπε, ναι. Οι άλλες οργανώσεις, ρωτώ, δεν ξέρω. Να λέμε τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Επίσης, αυτή η ιστορία του θα, πώς το λένε, θα μπούμε στις στοές, στις υπόγειες και θα ψάξουμε και θα βρούμε τα... Εντάξει. Έχει μεγάλη απόσταση ακόμη. Αλλά και επίσης ανησυχητικό αυτό. Μέχρι να αφοπλιστεί θα παραμείνει ο στρατός. Μέχρι να αφοπλιστεί, εμείς θα διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας βλέπεις εσύ να λύνει, να υπάρχει άμεσο έτσι αποτέλεσμα καλό, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και να βγούμε από αύριο εδώ και να σας πούμε, εντάξει παιδιά, όλα είναι καλά και τώρα ξεκινάει η ανοικοδόμηση. Πολύ θα το ήθελα. Πολύ. Λοιπόν, είναι παρά 10. Είναι παρά 10. Τι έχουμε? Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι Τούρκοι και ναυτικοί Τούρκοι, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού υποσημεία Καμερούν στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Βέβαια οι Τούρκοι λένε, ο τουρκικός τύπος, επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου και είπαν ότι το φορτηγό υπέστη επίθεση από ουκρανικά ντρόουν. Τι να σας πω. Θα δείξει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ, θα ήθελα να δούμε λίγο τις εξελίξεις τις τελευταίες με τις φωτιές που μένονται στη... μένονται για τέταρτη νύχτα, έτσι μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα στη Δυτική Αττική. Είναι η κατάσταση της φωτιάς που ξεκινά από την Ψάθα και καταλήγει στο όρος Κανδύλη, και η Καντιλάκια στην Ψάθα. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε ότι εξέφρασε μια συγκρατημένη, θα έλεγα, αισιοδοξία για το γεγονός ότι η κατάσταση εμφανίζεται ελαφρά βελτιωμένη, έτσι, και ότι είπε όλη την καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δίνουν τη μάχη τους για να μην φτάσουν οι φλόγες στα περίχωρα των Μεγάρων, την Πότσικα, την Ανοφλιχάδα και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πάμε, έχει Γιώργο Κοβό από την Ψάθα. Πάμε, Earth News.
1: Είναι από τις πιο αισιόδοξες φωνές που υπάρχουν στον επιστημονικό κόσμο εδώ της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα θα έλεγα. Και αυτό είναι κάτι ωραίο. Όταν βγαίνει να μιλήσει, μεταδίδει έτσι μια αισιοδοξία γενικότερα. Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα που παίρνουμε από τους πυροσβέστες που επιχειρούν επάνω εδώ στο πεδίο και που μιλήσαμε μαζί τους πριν από λίγο, περνώντας από εδώ. Ουσιαστικά τους σταματήσαμε την ώρα που πήγαιναν προς το βουνό επάνω, προς το Ζάστανο. Αυτό που βλέπουμε εδώ, που είναι... Υπάρχει φωτιά ακόμη. Mm-hmm. Υπάρχει φωτιά. Για εκείνους αυτό που μας μετέφεραν είναι ότι σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, που θα είναι λίγο πιο χαμηλές. Mm-hmm. Και από την άλλη, η υγρασία της θάλασσας, θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε αυτό να το δούμε να έχει κάτσει, να έχει πέσει οριστικά. Να έχει πέσει σε
2: αρκετά.
1: Πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Σημαντικά, ναι.
1: Να έχει, και αυτό ήταν κάτι και το λέγανε με μεγάλη αισιοδοξία. Με μεγάλη αισιοδοξία αυτό. Από εκεί και πέρα, παράλληλα, γίνονται διάφορες εργασίες μέσα στο πεδίο, γίνονται διάφορες εργασίες ούτως ώστε να ανοίγονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού, ερπιστηριοφόρα, τα οποία θυμίζω είδαμε λίγο νωρίτερα που μόλις έφταναν ήταν ακόμη φορτωμένα στις καρότσες των φορτηγών, ενώ παράλληλα πολλοί εθελοντές με διάφορα οχήματα, είτε βαρέα οχήματα, ιδιωτικά, τρακτέρ, διάφορα τέτοια οχήματα, είτε υδροφόρες ιδιωτικές, έχουν σπεύσει και εκείνοι να βοηθήσουν. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εκενώσει την περιοχή. Ήδη από τις πρώτες μέρες, από προχτές, από τις πρώτες μέρες που η πυρκαγιά έκανε την εμφάνισή της εδώ σε αυτή την περιοχή, πέρασε την περιοχή ουσιαστικά του Πόρτο Γερμενού και έφτασε.
2: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτές τις φλόγες που βλέπουμε στα πιο απομακρυσμένα σημεία, προφανώς είναι απόκρημνα, δεν επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες, έτσι, φαντάζομαι.
1: Εκεί
2: βουνό.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν. Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι κάθετο. Η πλακιά είναι πολύ κάθετη. Είναι πολύ δύσκολο να πάει κάποιο. Και επίση είναι και γεμάτη με βράχια.
0: Είναι
1: όμω διάφορα σημεία ενδιάμεσα που του δίνουν τη δυνατότητα να μπουν και να επιχειρήσουν. Οπότε όπου κρίνουν ότι είναι εφικτό να μπουν, μπαίνουν. Δασοκομμάτω του έχουμε δει να επιχειρούν σε πολύ δύσβατα σημεία. Σε απίστευτα.
0: Δεν πάει το άνθρωπο. Τέσσερις, δηλαδή το βράδυ που πέφτουν οι άνεμοι άνθρωποι δασοκομάντος και πυροσβέστης μπαίνουν μέσα στο βουνό να μπορούσαν να κρατήσουν, να κόψουν, να περιορίσουν τη φωτιά σε μικρά κομμάτια για να μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Έχουν
1: και κατά
0: αυτό
1: τη διάρκεια
0: παράθυρο...
1: της ημέρας είναι και όχι μόνο το βράδυ.
0: Ναι, καλά. Μίλαμε τώρα
1: απλά
0: για αυτή
1: το βράδυ
0: την ώρα...
1: προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό.
0: Έτσι,
1: το παράθυρο.
0: Αυτή την ανάπαυλα από τον άνεμο και την μεγάλη θερμοκρασία.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό είναι το σκηνικό που θα ακολουθήσει και απόψε. Εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το μέτωπο είναι το στο οποίο επικεντρώνει την προσοχή της η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο κύριος Αρτοπιός είπε νωρίτερα ότι θα θέλουν πάρα πολύ αυτό να το αντιμετωπίσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί μετά έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Ξηρασία και τα λοιπά που δυσχεραίνει το έργο του.
2: Πιθανότητα αναζωοπήρωσης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Καλή συνέχεια,
1: από
2: Γιώργο, στο ρεπορτάζ.
1: Θερμοκρασίας.
0: Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, πιο αισιόδοξα μάλλον. Και ελπίζουμε να μείνουν έτσι μέχρι το πρωί για να πετάξουν ξανά τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά και να είναι η κατάσταση... πραγματικά αισιόδοξη και πραγματικά πολύ καλή. Λοιπόν, εδώ το σας αφήνουμε με λίγη μουσικούλα για να πάμε στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε καθόλου τη διάρκεια της νύχτας για να σας μεταδώσουμε οτιδήποτε προκύπτει. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη και στη Βένιζα, καθώς και στη Μονή Καμάρα, είναι η κατάσταση καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε χθες για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στη Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Καρδίλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία σε ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν διαψεύδει ότι συζητά με την Ουάσιγκτον. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά το πλήρη αποφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως Επταμποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 2 και 17, αυτό το ξημέρωμα της 3ης, 4ης του Αυγούστου, Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ, για πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, διότι ο Γιώργος Κομβός είναι στην Ψάφα.
1: Παράλληλα, εδώ και αρκετή ώρα έχουν φτάσει ερπιστριοφόρα οχήματα του στρατού, προκειμένου να διανοίξουν και από εδώ αντιπυρικές ζώνες.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή.
1: Η συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης επίσης βρίσκονται στην περιοχή με υδροφόρες, με διάφορα εργαλεία, προκειμένου να καταφέρουν να ανεφοδιάζουν τα οχήματα, τα πυροσβεστικά, και παράλληλα να βοηθούν και εκείνοι με ποιο τρόπο μπορούν στην διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών. Παράλληλα, μέσα στη φωτιά, στο πεδίο, βρίσκονται πολλοί πυροσβέστες και κυρίως οι δασοκομάντος των ομάδων των ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκμεταλλευόμενοι την πτώση της έντασης των ανέμων, προσπαθούν να δουλέψουν τη φωτιά με εργαλεία σκαπτικά, με οτιδήποτε διαθέτουν, ούτως ώστε να μειωθεί η έντασή της. Βλέπουμε ότι σε ένα βαθμό επιτυχάνεται αυτό. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, όπως προανέφερα, την πτώση της έντασης των ανέμων, αλλά και το ότι μειώνεται και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παράλληλα και τη υγρασία της θάλασσας. Όλα αυτά θεωρούν ότι μπορούν να συντελέσουν στο να βελτιωθεί στις επόμενες ώρες η εικόνα αυτής της πυρκαγιάς που βλέπετε μπροστά μας αυτή τη στιγμή.
2: Και που καταγράφει και ο Πέτρος Λιόλιος, να το πούμε αυτό, έτσι μας δίνει την εικόνα. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Λιόλιος αυτή τη στιγμή, την εικόνα αυτή που, αν και φαντάζει ειδηλιακή, είναι τρομακτική, διότι είναι και απόκοσμη, διότι αυτή τη στιγμή καταστρέφεται ένας φυσικός πλούτος, ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό, έτσι, πευκόφυτο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά το μένος της πυρκαγιάς τι μπορεί να προκαλέσει. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είπες προηγουμένως, Γιώργο, ότι εξασθένησαν οι άνεμοι. Από πότε έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι αυτοί, και αν εσύ που μιλάς με τους πυροσβέστες και με τους αρμόδιους εκεί, πιστεύουν ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι από ώρα σε ώρα ή τις επόμενες ώρες, ίσως και τις πρώτες πρωινές ώρες, αν επικρατήσουν αυτοί οι άνεμοι, τότε μπορεί να οριοθετηθεί η πυρκαγιά?
1: Ιουλία, κοίταξε, υπάρχει μία βασική λεπτομέρεια, ότι σίγουρα τουλάχιστον από χτες δεν έχουμε τους ανέμους τους δυνατούς που είχαμε κατά τη διάρκεια της έναρξης της πυρκαγιάς. Αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους με τις απίστευτες ταχύτητες, που ήταν και η βασική αιτία για να φτάσει η πυρκαγιά εδώ που έφτασε. Πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πέφτουν οι άνεμοι αρκετά, όμως τις τελευταίες 2 μέρες βλέπουμε ότι γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα οι άνεμοι κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Πάντα όμως χωρίς να έχουν αυτή την θυελλώδη ένταση που είχαν τις προηγούμενες μέρες. Όμως υπάρχει και μία άλλη βασική λεπτομέρεια. Όταν εδώ που είμαστε εμείς μπορεί να έχουμε έναν ήπιο άνεμο, εκεί πάνω που μας δείχνει ο Πέτρος ο Λιόλιος αυτή τη στιγμή, εκεί οι άνεμοι μπορεί να αυξάνουν κατά πολύ την έντασή τους, γιατί μιλάμε για άλλο υψόμετρο και γιατί μιλάμε και για διαφορετικές συνθήκες, δεδομένου ότι υπάρχει φωτιά εκεί η οποία δημιουργεί ένα άλλο κλίμα, δημιουργεί το δικό της καιρό, να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Και αυτό είναι και κάτι που έχει και άμεσο αντίκτυπο στο έργο των πυροσβεστών και κυρίως στο έργο των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όταν βουτάνε πάνω από την πυρκαγιά για να την κατασβέσουν, αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες συνθήκες. Και οι δύσκολες συνθήκες δεν είναι η ζέστη, γιατί ο υπτάμενος μέσα δεν νιώθει ζέστη. Υπάρχει κατάλληλη κλιματολογική συνθήκη μέσα στο άρρωστο.
2: Σωστά. Γιώργο μου, θα ήθελα, σε παρακαλώ, να βάλεις μία άνω τελεία για να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Μεγάρων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη. Κύριε Δήμαρχε, καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Παρακαλώ πολύ, θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή εσείς από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
3: Κοιτάξτε, στην, ας πούμε, το, στο πέρασμα που έκανα από όλα τα σημεία, είναι πραγματικά σε ύφεση. Δηλαδή στη Λούμπα, που σας έλεγα ότι είναι το πιο επίπεδο σημείο, ήταν πραγματικά, είχαν σβήσει σχεδόν τελείως την βιδεία. Υπάρχουν κάποια καντιλάκια. Έγινε, από ό,τι μου είπαν πριν πάω, μια μικρή αναζωπήρωση που έγινε μια παρέμβαση άμεση και έσβησε. Τα υπόλοιπα σημεία, πραγματικά ελάχιστα καντιλάκια υπάρχουν ψηλά στο βουνό.
2: Εσείς που μιλάτε με τους πυροσβέστες και τους αρμόδιους, ποια είναι η πρόβλεψή τους? Θα μπορέσει να οριοθετηθεί έτσι ώστε να μην φτάσει μέχρι εκεί, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε μία ανάσα, να ανακουφιστείτε? Έχουν πέσει και οι άνεμοι, ίσως αυτό είναι να δίνει μία ελπίδα.
3: Με αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι πρέπει να γίνει πρόβλεψη. Ωστόσο, όλοι αισιόδοξοι είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι και η μέρα που θα ολοκληρωθεί, δηλαδή, αυτό το τετραήμερο για... με τις αυτές πολύ έντονες πυρκαγιές που ζήσαμε όλοι μας. Ας ελπίσουμε θα επιβεβαιωθεί αυτή η προσδοκία.
2: Εσείς φαντάζομαι ότι είστε όλες αυτές τις ώρες άγρυπνος και είναι πολύ φυσικό, κύριε Δήμαρχε. Θέλουμε να μας πείτε από αυτά που συζητάτε και με τους ανθρώπους εκεί, από τους κατοίκους, αν έχουν ξαναζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή αν έχουν δει αυτή την πυρκαγιά με τέτοια κατεύθυνση και τέτοια φορά και με τέτοια δύναμη, αυτή η ισχυρή άνεμη, αν το έχουν ξαναζήσει ή αν είναι η πρώτη φορά που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο.
3: Παρότι είμαστε ένας δήμος που έχει πληγεί αρκετές φορές με τέτοιες πυρκαγιές, νομίζω σε αυτή την έκταση και με αυτή τη διάρκεια πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή που έχουμε τόσες χιλιάδες στρέμματα να καίμε για τόσες μέρες. Αλλά και η φωτιά της Κινέτας και η φωτιά που ξεκίνησε το Σκήνο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα το 21, και η φωτιά που είχε ξεκινήσει το Ρεβολαβόρια και έφτασε πάλι με αυτό δικό μου το Δήμο το 23, αν δεν κάνω λάθος, το 22 ξεκίνησε από τα Βίλια και έφτασε. Δηλαδή έχουμε, βλέπω τα τελευταία χρόνια πυρκαγιές που διανύουν αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουν να σβήσουν.
2: Είναι η συνήθις πορεία των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια και που πολλοί επιστήμονες λένε ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, στην παρατηταμένη ξηρασία, στους καύσονες, στην έλλειψη βροχοπτώσεων. Εσείς έχετε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή σε σπίτια που μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καεί?
3: Όχι, η καταγραφή θα ξεκινήσει από τις επόμενες μέρες. Απλώς τώρα μια αίσθηση του τι γίνεται σε όλα τα σημεία. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει κανείς, όχι η καταγραφή να κάνει, ούτε κάνει να συνειδητοποιήσει το πόσο έντονα είναι τα φαινόμενα, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα από την μία ώρα στην άλλη, πραγματικά δεν προλαβαίνει να το...
2: Ίσως και αυτό, κύριε Μαργέτη, να είναι διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ότι οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί που αλλάζουν φορά και ουσιαστικά τρέχουν τη φωτιά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δηλαδή η άνεμη είναι τελικά ειδοποιός διαφορά αυτής της πυρκαγιάς.
3: Κοιτάξτε, επειδή είμαι νέος δήμαρχος, δεν έχω ζήσει άλλη τόσο μεγάλη πυρκαγιά.
2: Από αυτά που έχετε ακούσει από τους συμπολίτες που μιλάτε. Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι μπορείς να... Δηλαδή αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα που μπορεί μόνο ένας ειδικός επιστήμονας να καταγράψει και να συγκρίνει. Με την αίσθηση ενός δημάρχου ή οποιοδήποτε εμπειρικού εντός εισαγωγικών, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα.
2: Κύριε Μαργέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς να προσθέσετε, να δώσετε έτσι λίγο κουράγιο και στους συμπολίτες σας. Και φυσικά, εάν θέλετε να επισημάνετε κάτι το οποίο θεωρείτε πολύ σημαντικό, για να σας αποδεσμεύσουμε.
3: Τίποτα. Μία ευχή αύριο να ολοκληρωθεί η κατάσταση της πυρκαγιάς και να μην ξαναζήσουμε άλλο τέτοιο φαινόμενο για τα επόμενα χρόνια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Μαργέτη, και η δική μας ευχή είναι αυτή.

0: Ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις έλεγαν ότι θα πέσουν οι άνεμοι, το λέγαμε αυτό από την Κυριακή, έχει φτάσει Δευτέρα και ακόμα δεν έχουν οριοθετηθεί, ακριβώς επειδή είπες ότι δημιουργείται αυτό το μικροκλίμα. Ωστόσο, τι περιμένουν τώρα να συμβεί μέσα, αυτό που λες στις 4 η ώρα είναι το οριακό σημείο όπου όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, αν δηλαδή θα ενισχυθούν οι άνεμοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα τις επόμενες ώρες.
1: Οι προβλέψεις δείχνουν ότι γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα υπολογίζουν ότι κάπου εκεί θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους ξανά οι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει άπνοια, επικρατεί άπνοια στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και μιλώντας για μικροκλίμα, επειδή αναφέρθηκε στο μικροκλίμα, να σου πω ότι εμείς εδώ που βρισκόμαστε, που δεν είμαστε μέσα στη φωτιά, αναδιαστήματα, νιώθουμε μία ζέστη, ένα θερμικό κύμα να έρχεται. Ο άνεμος φέρνει κάποιες φορές κάποια πράγματα. Δηλαδή έχει να κάνει με το πόσο διαφορετικά βιώνει, έχει να κάνει με το κάθε σημείο πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα που επικρατεί. Τώρα γύρω στις 4 η ώρα υπολογίζουν ότι θα αυξηθεί ξανά η ένταση των ανέμων. Μέχρι στιγμής όμως, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους που είχαμε στην αρχή. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό γιατί είναι βασικό? Γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν ξανά με το πρώτο φως της μέρας. Θυμίζω ότι τις πρώτες 2-3 μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να επιχειρήσουν. Την ημέρα που είχαμε την πτώση των 2 ελικοπτέρων, εκείνο το πρωινό έκανα την εμφάνισή τους αρχικά από εδώ που βρισκόμασταν. Βλέπαμε να κάνουν την εμφάνισή τους 4 αεροσκάφη Καναντέρ. Εκείνη τη στιγμή θεωρήσαμε ότι θα ξεκινήσουν οι λήψεις και ήμασταν έτοιμοι με τον Πέτρο τον Λιόλιο να τραβήξουμε και εμείς τα πλάνα σχετικά με την επιχείρηση των Καναντέρ. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι έκαναν μία αναγνωριστική πτήση πάνω από το νερό, δίδαν τις συνθήκες που επικρατούσαν και στη συνέχεια αποχώρησαν, έφυγαν. Αργότερα μάθαμε ότι πήγαν προς την άλλη περιοχή, προς το κρύο πηγάδι, από εκεί που είχε επίσης μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόταν συνδρομή από εκεί. Από εδώ όμως δεν επέτρεψαν οι συνθήκες να κατέβουν στη θάλασσα και να ανεφοδιαστούν. Στη συνέχεια είδαμε τα ελικόπτερα να κατεβαίνουν, να ανεφοδιάζονται συνεχώς και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να μεταβαίνουν στα σημεία της πυρκαγιάς και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε να κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά, να είναι μπροστά σε απόσταση αναπνοής από τη φωτιά, προκειμένου να την αντιμετωπίσουν πάρα πολύ επιθετικά, να την αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα γίνεται. Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι υπτάμενοι, βίωσαν πολύ έντονες συνθήκες, ιδιαίτερα εκείνη την ημέρα. Ήταν μια μέρα που αφού είχε προηγηθεί το διάστημα των 2 ημερών που δεν μπορούσαν καν να επιχειρήσουν, ήταν μια μέρα που ο κόσμος τα περίμενε εναγωνίως. Όλοι περιμέναμε εναγωνίως το να βγουν τα εναέρια μέσα για να καταφέρουν να βγάλουν, να δώσουν μια καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη. Και όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε πίεση, αυξήθηκε και ο αριθμός των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στο πεδίο και όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η εξέλιξη στην οποία προαναφερθήκαμε.
0: Από αυτά που μας είπες μέχρι τώρα,
1: με την ευκαιρία, Ιουλία.
0: Ναι, πες εσύ Γιώργο, θα σου πω μετά την απορία μου.
1: Με την ευκαιρία αυτή να σου πω ότι μιλώντας κάποια στιγμή με ανώτατο αξιωματικό, απόστρατο ανώτατο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος επιχειρούσε στα ελικόπτερα, μας είπε την εκτίμησή του για το τι μπορεί να συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά όλα αυτά όμως είναι πάντα εκτιμήσεις, όπως προανέφερα. Μας είπε όμως 2-3 λεπτομέρειες οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο. Φυσικά η μία λεπτομέρεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός ελικοπτέρων. Λοιπόν, παράλληλα
0: αναφέρεσαι τώρα εσύ στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, έτσι, για να μπαίνουμε και λίγο στο κλίμα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί αυτές τις πληροφορίες, τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την θάλασσα της Ψάθας. Αυτό το ατύχημα που βέβαια, όπως είναι πολύ φυσικό, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και των διεθνών μέσων ενημέρωσης με τον τρόπο που έγινε, ακριβώς επειδή καταγράφηκε και στην κάμερα, και όλοι ερευνούν αυτή τη στιγμή τις αιτίες. Έχεις λοιπόν τις πληροφορίες.

0: πληροφορίες αυτές από τον ανώτατο αξιωματικό τις οποίες μας μεταφέρεις.
1: Έχω εκτιμήσεις. Έχω εκτιμήσεις. Έχω την εκτίμησή του για 2-3 λεπτομέρειες τις οποίες μου ανέφερε ότι παίζουν ρόλο κατά την άποψή του πάντα.
0: Βέβαια.
1: Για πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μας είπε το εξής. Αυτά τα ελικόπτερα τα οποία πετούν ξένοι χειριστές έχουν μέσα έναν πιλότο, έναν χειριστή. Τα ελληνικά ελικόπτερα, σύμφωνα με όσα μας είπε, έχουν πάντα 2 χειριστές. Και η θέση του είναι ότι ένα ζευγάρι μάτια παραπάνω σίγουρα έχει πολύ καλύτερη απόδοση, πολύ καλύτερη ορατότητα, πολύ καλύτερη αντίληψη από το να είναι κάποιος μόνος του. Επίσης, κάτι άλλο πολύ βασικό, ότι την ώρα που βρίσκονται στον αέρα τόσα πολλά ελικόπτερα, αυτό συνεπάγεται ότι αυτά που βρίσκονται στον αέρα, ο αριθμός αυτός βρίσκεται και στον ασύρματο, στη συχνότητα στην οποία επικοινωνούν. Και αυτό που μας είπε ο άνθρωπος αυτός είναι ότι ξέρεις τι συμβαίνει εκείνη την ώρα στον ασύρματο. Ο ένας μιλάει πάνω στον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη επικοινωνία. Πολλά μπορεί να συμβούν.
0: Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι τόσα πολλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς και πρέπει κάπως να διασκορπιστούν και οι μονάδες, υπάρχει ένα θέμα. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, όταν γίνεται και στην δουλειά μας, δεν είναι όταν γίνεται κάτι έκτακτο, όλοι μιλάμε μαζί, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Και βέβαια αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουν, τις πληροφορίες που μας δίνεις δηλαδή, από τις εκτιμήσεις που
1: έχουν. Αυτό υπάρχει για το ελικόπτερο συντονισμού.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι σημαντικές πληροφορίες αυτές.
1: Όταν υπάρχει ένας αριθμός. Ναι, όταν υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός ελικοπτέρων που επιχειρεί, πάντα υπάρχουν ένα, πολλές φορές και 2 ή 3 ελικόπτερα που βρίσκονται στον αέρα μόνο για συντονισμό. Δεν επιχειρούν για να αναθέτουν, να διαμοιράζουν το έργο και ποιος θα πάει σε ποιο σημείο να πραγματοποιήσει η ρήψη. Τώρα,
0: θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά, διότι η έρευνα τώρα ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά, εγώ τονίζω ότι αυτό ήταν μια εκτίμηση ενός απόστρατου ανώτατου αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ο οποίος είναι και πολύ έμπειρος.
1: Πολλά
0: βέβαια.
1: Χρόνια στα ελικόπτερα. Ναι, πολύ έμπειρος άνθρωπος. Όση ώρα μιλάμε, Ιουλία, να σου πω ότι πάλι νιώσαμε ένα θερμικό φορτίο, ένα θερμικό κύμα να έρχεται, να κατεβαίνει. Προφανώς έρχεται
0: σε
1: από.
0: Σε πόση απόσταση δηλαδή είσαι εσύ αυτή τη στιγμή από το βουνό που βλέπουμε εκεί και νιώθεις αυτό το θερμικό φορτίο που μας περιγράφεις?
1: Αν λάβουμε υπόψη μας και την υψομετρική διαφορά, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περίπου στα 700-800 μέτρα.
0: Και νιώθεις τόσο έντονο το θερμικό φορτίο.
1: Από την εικόνα που βλέπετε πίσω.
0: Δηλαδή καταλαβαίνουμε, ναι, και εσάς που είσαστε εκεί στα μέτωπα.
1: Πρόσεξε, όχι σταθερά, αναδιαστήματα. Έρχεται, κατεβαίνει.
0: Απλά εγώ σκέφτομαι
1: την υγρασία της θάλασσας.
0: Εγώ σκέφτομαι τι περνάτε κι εσείς εκεί με το θερμικό φορτίο που αναγκάζεστε να υπομείνετε και πόσο μάλλον και οι πυροσβέστες που είναι πολύ πιο κοντά και πρέπει να κατασβέσουν μια τεράστια πυρκαγιά που μένετε τόσες μέρες και όπου ουσιαστικά ανατροφοδοτείτε από το μικροκλίμα που έχει η ίδια δημιουργήσει. Μας δίνει και την εικόνα ο Πέτρος Λιόλιος μαζί με τον Γιώργο Κοβό αυτή τη στιγμή την απόκοσμη τρομακτική εικόνα που μοιάζει με θρίλερ, καθώς οι φλόγες φαίνονται ξεκάθαρα να βγαίνουν μέσα από το βουνό και να καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα, Γιώργο και Πέτρο.
1: Και να μας θυμίζει ότι, ο άνθρωπος πολλές φορές είναι πάρα πολύ μικρός, ναι, μπροστά στη φύση και ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να την προστατεύει. Και φυσικά αυτό που πρέπει, αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάζουμε είναι πάντα στην πρόληψη. Πρέπει να σου πω, Ιουλία, ότι μέχρι πριν λίγες μέρες τονίζαμε ότι πόσο καλά είχε κυλήσει η αντιπυρική περίοδος. Βλέπαμε ότι ενώ είχαμε πολλές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όλες αντιμετωπίζονταν πάρα πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτή την ένταση των ανέμων στις προηγούμενες αυτές μέρες από την Παρασκευή και μετά, που μία μικρή πυρκαγιά στο ξεκίνημά της γιγαντώθηκε πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να περάσει να διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Μιλάμε για μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων, μία απόσταση που καλύπτει ουσιαστικά δύο νομούς, από Βιωτία ήρθε και Αττική, και να διανύσει όλη αυτή την απόσταση πάρα πολύ γρήγορα.
0: Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έλεγες, δηλαδή ουσιαστικά αντί να πάει προς τη θάλασσα και να σβήσει, αλλάζει φορά και πηγαίνει ακριβώς στην αντίθετη πλευρά και έτσι καίει στον δρόμο της μια τεράστια απόσταση που φτάνει μέχρι και κοντά στα Μέγαρα, βέβαια απευκταίο, έτσι δεν έχει πλησιάσει ακόμα, αλλά σίγουρα όλη αυτή την απόσταση την έχει διανύσει, ενώ θα μπορούσε να πάει από την άλλη πλευρά να σβήσει στη θάλασσα.
1: Και να δημιουργεί την αίσθηση δέους στους κατοίκους, ιδιαίτερα όταν βλέπουν έτσι μια τέτοια εικόνα. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβέστες με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα φάνηκαν να ανοίγουν, να διατηρούν ένα παράθυρο αισιοδοξίας, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, πέρα από το ότι πέφτουν οι άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, σε συνδυασμό με υγρασία που βγαίνει από τη θάλασσα, που προέρχεται από τη θάλασσα, θεωρούν ότι μπορεί αυτό στις επόμενες ώρες να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό πάντα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη εκεί.
0: Πάντως αυτό τώρα που βλέπουμε, που μας δίνει τώρα ο Πέτρος ο Λιόλιος, είναι μία φλόγα τεράστια που την είδαμε να τεινάζεται στον αέρα ξαφνικά. Είναι αυτό που μας περιέγραψε προηγουμένως, Γιώργο, ότι δημιουργείται, ανατροφοδοτείται η φωτιά.
1: Και θα ξαναξεπηδήσει τώρα.
0: Είναι συγκλονιστικό το πώς γίνεται αυτό. Ενώ ήταν ήρεμη, τόση ώρα που πηλάγαμε, ήταν ήρεμα, καντιλάκια τα οποία τα βλέπαμε. Ξαφνικά είδαμε μια εκτόξευση της φλόγας προς τα πάνω και όπως είπες και εσύ το κάνει να το βλέπουμε τώρα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είναι συγκλονιστικό το πώς το δημιουργεί αυτό το ίδιο το κλίμα, το μικροκλίμα στην περιοχή αυτή.
1: Ξέρεις όμως, αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι μια ιδιαίτερη πυρκαγιά πέρσι στα Κύθυρα, όπου παρόλο που κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και είχαμε μία αναζωπήρωση που είχε φτάσει, κατά τη διάρκεια της ημέρας μάλλον είχε φτάσει, είχαμε αναζωπήρωση η οποία είχε φτάσει από την πίσω πλαγιά ενός βουνού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν εμείς ήμασταν εκεί και παρακολουθούσαμε και βλέπαμε τέτοιες αναζωπηρώσεις όπως αυτή τη φλόγα που είδες πριν από λίγο στην οθόνη. Θεωρούσαμε ότι σε συνδυασμό με τους ανέμους που επικρατούσαν θα καιγότανε όλη η πλαγιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετά από μια τέτοια φλόγα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω, Ιουλία, ότι οι ομάδες των δασοκομάντων που βρίσκονταν εκεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ούτε ένα λεπτό δεν περνούσε και βλέπαμε τη φλόγα να την έχουν δουλέψει και να έχει πέσει κάτω.
0: Ναι, και είναι
1: αυτό συνέβαινε
0: και αυτό
1: σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, έβλεπες μια φλόγα εκεί και μετά από 20, 30, 50 δευτερόλεπτα έβλεπες μια άλλη φλόγα στα 20, 30 μέτρα παραπέρα. Ή μετά πάλι το ίδιο λίγο πιο πέρα, 20-30 μέτρα ακόμα πιο εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα σε ένα λεπτό κατάφεραν και δάμαζαν αυτή τη φλόγα. Ενώ εμείς, βλέποντας, νιώθοντας αυτό τον άνεμο εκεί σε όλη την περιοχή, λέγαμε αποκλείεται, θα καεί όλη η πλαγιά. Και όμως είναι πολύ άρτια η εκπαίδευσή τους, είναι πραγματικά ιδανική. Ιδανικοί άνθρωποι για να αντιμετωπίζουν αυτές τις περιστάσεις και είχαμε εντυπωσιαστεί όλοι από, από τον τρόπο που χειρίζονταν, που αντιμετώπιζαν τις πυρκαγιές αυτές.
0: Γιώργο, τώρα, δεν ξέρω αν... πες μας, πήγαινε, ολοκλήρωσε τη φράση σου και θα σου πω.
1: Ναι, αυτό θα... βασικά το βασικό τώρα πλέον είναι και η δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε προσέγγιση της πυρκαγιάς προς τις κατοικημένες περιοχές σε περίπτωση νέας αναζωπήρωσης, αν και όπως μας μετέφεραν οι πυροσβέστες λίγο νωρίτερα, δεν το θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό αυτό. Θεωρούν πλέον ότι η πυρκαγιά, λόγω και των πολύ χαμηλών ανέμων, έχει κάτσει εκεί σε αυτό το σημείο και σιγοκαίει και όπως προανέφερα και όντως είναι στο σύνολό της αυτή η πλαγιά που βλέπαμε, τη βλέπουμε εδώ και αρκετή ώρα από την ώρα που έχουμε έρθει, στο σύνολό της φαίνεται μια καλύτερη εικόνα. Στο σύνολο φαίνεται μια καλύτερη εικόνα. Είδαμε εκεί στην άκρη αυτή την πύρινη τη γλώσσα που ξεπίδησε όση ώρα μιλούσαμε τώρα πριν από λίγο Ιουλία.
0: Ναι.
1: Όμως στο σύνολό της αυτή η πλαγιά φαίνεται καλύτερα, φαίνεται πιο δουλεμένη ίσως. Είδαμε αριστερά της πλαγιάς, βλέπαμε φάρους πυροσβεστικών οχημάτων τα οποία πρέπει να έχουν προσεγγίσει πιο πολύ μέσα. Βλέπουμε αναδιαστήματα και κάτι μικρά φωτάκια που προφανώς αυτά είναι τα φώτα που έχουν οι δασοκομάντος στο κράνος τους, ούτως ώστε να προχωρούν έτσι μέσα σε αυτές τις απότομες και δύσβατες περιοχές, και φαίνεται ότι υπάρχει
0: ελπίδα.
1: Αυτό το παράθυρο αισιοδοξίας.
0: Υπάρχει
1: ενεργό.
0: Παράθυρο αισιοδοξίας. Γιώργο Κοβέ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση, την άψογη ενημέρωση, την καταγραφή όλης αυτής της περιπέτειας που βιώνουμε όλοι, και βέβαια με όλες τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει και την αναδρομή που μας έκανες, αλλά και την εικόνα που μας δίνετε και οι δύο, και ο Γιώργος Κοβός και ο Πέτρος Λιόλιος. Θα σε αφήσουμε λίγο να πάρεις μία ανάσα, να ξεκουραστείς. Όταν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να σβήσουν εντελώς οι πυρκαγιές. Να ευχηθούμε όμως να γίνει αυτό το οποίο μόλις είπες, ότι τουλάχιστον η εικόνα δείχνει ότι είναι πιο βελτιωμένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση αυτή. Και κυρίες και κύριοι, αυτό πριν πάμε στο επόμενο βίντεο, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, διότι οι δημοσιογράφοι του Earth News από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στις επάλξεις των πυρήνων μετόπων και μετέδιδαν από την πρώτη ώρα ό,τι συνέβαινε, τη στιγμή που συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπως είδατε και προηγουμένως, ο Γιώργος Κοβός μας είπε ότι ένιωθε το θερμικό φορτίο από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Αυτό το νιώθουν όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα και θέλουν να καταγράψουν για να δώσουν σε εσάς όλες τις πληροφορίες για τις πυρκαγιές που ταλανίζουν την χώρα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Όλοι οι δημοσιογράφοι στο χώρο, έτσι όχι μόνο του Earth News, και οι πιο έμπειροι και οι πιο άπειροι μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο του εφικτού, που όσο μπορούν να αποφευχθούν αποφεύγονται, αλλά άλλα δεν μπορούν, γιατί η πίεση είναι τεράστια, καθώς και η ψυχολογική πίεση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό είτε για τους έμπειρους είτε για τους άπειρους δημοσιογράφους ας έχουμε και λίγο ενσυναίσθηση. Σας ευχαριστώ πολύ
2: και όχι
0: που
2: μόνο
0: αυτή τη
2: για τους
0: παρένθεση.
2: Δημοσιογράφους και για τους τεχνικούς και για τους κάμεραμεν που βρίσκονται εκεί κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών, και αν δεν ήταν οι κάμεραμεν, τι εικόνα, έτσι θα μεταδίδαμε. Να πω μόνο το εξής: αφού η κατάσταση, όπως είπε ο Γιώργος Κοβός, από την Ψάθα είναι κάπως καλύτερη, εμφανίζεται βελτιωμένη, και περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, είπε ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, είπε χθες βράδυ στο Earth News ότι οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει, περιμένουμε με τα εναέρια μέσα και τις επίγειες δυνάμεις βεβαίως να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, διότι τότε ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Δεν είναι οι συνθήκες όπως είναι τη νύχτα. Επίσης να πω ότι σήμερα, για σήμερα, έτσι, υπάρχει υψηλός κίνδυνος, μάλλον πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Δεν και με ξερά χόρτα, δεν και με ξερά κλαδιά, δεν και με υπολείμματα καθαρισμού. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σφινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης κτλ. Δεν φτιάχνουμε μπάρμπεκιου σήμερα που η κατάσταση είναι τέτοια, έτσι. Επίσης το τσιγάρο το σβήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, που το τασάκι του αυτοκίνητου δεν το πετάμε απ' έξω, γιατί η φωτιά προχθές που έπιασε και κόντεψε να καεί το καϊδάρι, έπιασε από τσιγάρο πεταμένο, παιδιά, και είχαμε και τα ζητήματα με το ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου και όλα τα σχετικά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στην οποία βρισκόμαστε τώρα απαγορεύεται η καύση των αγρών. Και αν αντιληφθούμε πυρκαγιά, ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική. Το ξέρουμε ποιο είναι το νούμερο, το 199, για να έρθει η πυροσβεστική να βοηθήσει και να σβήσει άμεσα οποιαδήποτε αιστεία. Γιατί εχθές το βράδυ, να μην το ξεχάσω, δεν το είπα στη διάρκεια της εκπομπής. Εχθές το βράδυ λοιπόν έπιασε μια φωτιά στο μισό λεπτό, θα το θυμηθώ, γιατί στο Βοτανικό. Πες μου τώρα εσύ. Πήγαν άμεσα οι πυροσβέστες, βέβαια, με τα οχήματα και τα λοιπά, την έσβησαν. Ξερόχορτα εκεί, χαμηλή ξερόχορτα και εκεί την καύση μήλη. Πιάσαν και μερικά δέντρα. Τώρα, μέσα στον αστικό ιστό, παιδιά, έτσι, θα μου πεις, δεν είναι οι άνθρωποι τώρα που καίγονται. Θα δούμε με το. Μόλις σβήσουν οι φωτιές και γίνει αυτό που ευχόμαστε όλοι, να τελειώσει αυτή η ιστορία, θα γίνει ο απολογισμός, θα γίνουν οι αυτοψίες, τι σπίτια κάηκαν, τι υποδομές κάηκαν, ποιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες και τα λοιπά, για να αποδοθούν και τα αποζημιώσεις εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Και επίσης να έχουμε κατά νου ότι όλο αυτό που βλέπουμε, το δάσος που καίγεται, είναι πνεύμονας οξυγόνου, πρασίνου, και η καταστροφή του σημαίνει επιβάρυνση της υγείας μας. Έτσι, αυτό. Θα πεις, μας λες σε κάτι νέο. Νέο δεν λέω, θα ήθελα όμως πάρα πολύ να υπάρξει αυτό που λένε όλοι, το λέμε και εμείς, γιατί αυτό είναι το λογικό, πρόληψη, για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Είναι 3:10, είστε συντονισμένοι εδώ στο Έρθιος Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, που ελπίζουμε να είναι μια Τρίτη η οποία θα μας δώσει πάρα πολύ καλές ειδήσεις, τουλάχιστον από την πλευρά των μετόπων της πυρκαγιάς. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ να σας ενημερώνουμε και να σας λέμε τι συμβαίνει εντός και εκτός, και ανά την επικράτεια και όχι μόνο, έτσι. Εδώ είμαστε. Να παρακαλώ, γιατί θα ήθελα να το ξαναπώ, το είπα στην αρχή, θα το επαναλάβω όσες φορές χρειαστεί. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στην παρέα σας και στο μικρόφωνο όποτε χρειαστεί.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, τα οποία επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού, τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες που έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, οπότε ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα και Μορφέικα. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Τέσσερις συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική χθες, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.